0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
3: Καλημέρα, από Φιλανδία.
4: Καλημέρα, το μάθαμε στον Κάρδη.
2: Από Βέλγιο.
5: Ιώνας από Μελβούρνη.
6: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
2: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
7: Από Ρόζενταλ.
8: Από Ζυρίκη.
9: Καλημέρα από τον Ταχάου.
10: Χάσολ, Φλαμανδία.
11: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
12: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Φόκους στον κόσμο.
4: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο Ελβετία.
5: Καλημέρα από Ολλανδία.
6: Χάγη.
7: Καλημέρα. Θωμάτα από Σουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάο.
11: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
12: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
13: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
14: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
15: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσο. Φλαμανδία.
16: Καλημέρα από Νορβηγία.
17: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα.

0: Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
1: Καλημέρα από Κορδελιό.
2: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ,
5: τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα και έκανα χώρο για να

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο, λε παιδιά.
3: Σταγμένος.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
7: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
8: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
7: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
9: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς. Στάλα.

0: εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκη στο κιλό 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει. Αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε.

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει η βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας Focus FM 103,6 στη δικτύωση το Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Μέχρι τις 9 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Σαββατάρα σήμερα, 3 του Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό. 7 και 6 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Άντε σηκωθείτε. Να ξεκινήσουμε και σήμερα την ημέρα μας.

69-07-483-48 και 4 του Βαμπύρ για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Σάββατο είναι σήμερα, πείτε ό,τι θέλετε. Βαριέσαι. Βέβαια το Σαββατοκύριακο περνάει γρήγορα, αλλά κάτσε γιατί ακόμη τώρα ξεκίνησε. Θερμοκρασία εδάφου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν θέλω τέτοια πρωί-πρωί. 14 βαθμούς Κελσίου. Καθαρό ουρανό έχουμε. Στην Αθήνα 17. Περιοδική συννεφιά έχουν και υπάρχει και ειδοποίηση για μέτριους ανέμους. Αλλά η κακοκαιρία στα νότια τώρα θα ξεκινήσει το καλό. Ναι.

Η αλήθεια είναι ότι τώρα θα ξεκινήσει η δεύτερη αλλά και η χειρότερη φάση της κακοκαιρίας. Εδώ στα βόρεια την έχουμε επιδείξει, δεν μας άγγιξε. Εκεί στα νότια και στην Κρήτη δεν το συζητώ. Εκεί όσοι μας ακούτε από Κρήτη, να έχετε το νου σας, τα πράγματα όπως λένε τουλάχιστον οι μετεωρολόγοι θα είναι δύσκολα. Ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της Κρήτης, από ό,τι βλέπω, οι βροχές για τις επόμενες 24 ώρες θα είναι πάρα πολύ ισχυρές, ενώ εκτός από ένταση θα έχουν και διάρκεια. Οι ειδικοί μάλιστα τονίζουν ότι τα εδάφη είναι ήδη κολλεσμένα από νερό, οπότε ο κίνδυνος για πλημμύρες είναι ακόμη μεγαλύτερος. Και βέβαια όλη αυτή την ωραία σύνθεση θα έρθει να συμπληρώσει και ο δυνατός αέρας στα πελάγη, παπ! Ιδιαίτερα στο νότιο Αιγαίο, όπου η ένταση του ανέμου θα φτάνει μέχρι και τα 10 μποφόρια. Καταιγίδες προβλέπονται και στα Δωδεκάνησα. Βροχερό καιρό, αλλά με ήπια φαινόμενα θα έχει Αττική. Γενικότερα τα τελευταία χρόνια οι κακοκαιρίες χτυπάνε το νότιο τμήμα της χώρας. Το έχω παρατηρήσει κάποτε πριν από κάποια χρόνια, έτσι. Συνήθως εμείς που είμαστε στα βόρεια, που υποτίθεται ότι είμαστε και πιο ψηλά, είχαμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες και τώρα έχει αλλάξει αυτό το πράγμα. Σε λίγο θα χιονίσει και στην Αφρική όπως πάει. Άρε Μητσοτάκη, μας πήρες και το χειμώνα. Τι γίνεται, πού θα πάμε, πού βαδίζουμε.

Για να πάμε λίγο να στείλουμε καμιά καλημέρα εδώ στα μηνύματα. Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. 12 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο Ποντολίβαδο Νέστου στις 6:55. 12 βαθμοί. Τι κάνει η κυβέρνηση, ήθελα να ξέρω. Καλημέρα στην Τίνα. Με υγεία και δύναμη, χρόνια πολλά λέει Αγίου Διονυσίου σήμερα, προστάτη των Αθηνών. Χρόνια πολλά σε όλους τους Αθηναίους και σε όσους κατοικούν στην Αθήνα. Γιατί από τα 5 εκατομμύρια, ζήτημα να είναι το 1 εκατομμύριο Αθηναίοι. Γεια σου Νίκο μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημερούδια στη Δέσποινα, καλή εκπομπή. Αν φυσικά δεν πεις το όνομα του Γκαντέμι για να μπει στο σήμα. Γιατί χθες το είπα, το ξαναείπα, το σήμα εκεί. Κάγκελο. Το σήμα του ραδιοφώνου, μας ακούγατε παντού. Καλημέρα στον Κυριάκο από τη Φλόρινα. Με παγωμένα τζάμια από τα αυτοκίνητα. Καλό χειμώνα στη Φλόρινα, καλό χειμώνα. Ανυπομονείτε να ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Ξέρω, καταλαβαίνω. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Στο κέντρο της πρωτεύουσας στην Αθήνα.

Ο Σπύρος από τη συννεφιασμένη Αλόνισο στέλνει την καλημέρα του. Ο Δημοσθένης, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, πού το βλέπεις αυτό, βρε. Καλή εκπομπή, λέει ο άνθρωπος. Σαββατάρα σήμερα, λέει. Είπατε 7 και 6 τα δευτερόλεπτα. Δεν μας είπατε ποιο είναι σημαντικό. Δεν κατάλαβα. Τι είπα, δε, κάτσε, γιατί δεν έχω πιει και καφέ ακόμη και είναι λίγο, καταλαβαίνεις. Καλημέρα στη Σουλτάνα από τη Ροδιά Τυρνάβου με 12 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα στον Βασίλη, καλό Σαββατοκύριακο από τη Λάρισα. Ο Βασίλης, ξυπνήσαμε ήδη και πάμε για μεροκάματο. Έτσι είναι, καλά να πάθει. Πάτε για μεροκάματο. Τι να σας κάνω, δεν γεννηθήκατε πλούσιοι σαν εμάς εδώ πέρα. Έτσι είναι. Καλημέρα στη Γιάννα στην Αθήνα. Καλημέρα στον Πασχάλη στους νέους επιβάτες. 11 βαθμοί, λέει, και πέφτει. Δεν πρέπει να πέφτει. Εκεί όρθια πρέπει να είναι η θερμοκρασία. Έχουμε ακόμη για να πέσει. Είναι νωρίς ακόμη. Πρέπει τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβριο να έχουμε θερμοκρασίες μέχρι 25 τουλάχιστον. Να την παλέψουμε, όχι τίποτα άλλο. Στην κυρία Ελισάβετ καλημέρα. Ο κόσμος λάλησε, λέει, με τα λαμπάκια Χριστουγέννων και τα καντήλια έσχος. Τι έγινε, δεν ξέρω, κάτι έχασα εγώ τώρα, κάτι έχω χάσει. Κάτι με τα λαμπάκια των Χριστουγέννων. Φορούσε κανείς λαμπάκια των Χριστουγέννων και καντήλια? Δεν ξέρω, κάτι κάπου το έχασα. Ο Σπύρος λέει 10 μέρες για να δούμε τιμή στο θέρμανσης εδώ στην Αλόνισο. Άντε με το καλό, άντε με το καλό. Και με την νίκη και στην Αλόνισο. Καλημέρα στην Κύρα, καλό Σαββατοκύριακο. Η Ντίνα λέει ευχαριστώ που μου φτιάχνεις το πρωινό. Τίποτα, Ντίνα μου, 50 ευρουλάκια στείλε μου μέσω Άιρις. Σιγά τώρα, τι είναι 50 ευρώ. Ρε εσείς ειλικρινά τώρα. Μ' ακούτε κάτι χιλιάδες, όλοι μαζί ένα ευρώ να βάζετε. Ένα ευρώ να βάζετε. Θα πλήρωνα τα τέλη κυκλοφορίας, θα μου μένανε κιόλας. Τώρα που θα έρθουν τα Χριστούγεννα, από τώρα πρέπει να προμηνύουμε, μην νομίζετε. Ξέρετε πως... Άστο. Καλημέρα στη Νίκη. Χθες ήρθε ο ακατανόμαστος και μίλησε, λέει, σε μια καφετέρια στον πεζόδρομο της πόλης. Καμιά 500 κομματόσκυλα έκλεισε το πεζοδρόμιο και δεν μπορούσε ο κόσμος να περάσει, ώστε να συνοστίζεται και να φαίνεται περισσότερος κόσμος. Εν τω μεταξύ, λέει, στα 20 μέτρα είναι η πλατεία. Γιατί δεν πήγε εκεί να μιλήσει, να δούμε κάτι? Ποιος θα τον άκουγε, Νίκη μου, στην πλατεία? Θα πήγαινε εσύ να τον ακούσεις? Όχι. Και ξέρεις τι γινότανε? Οι περισσότεροι δεν ξέρανε ότι είναι ο Μητσοτάκης εκεί πέρα. Βλέπανε κόσμο, σταματούσαν εκεί πέρα. Σου λέω, γιατί έχει κόσμο εδώ πέρα, τι έγινε, λεφτά μοιράζουνε? Μα δεν είναι, ναι, καταλαβαίνεις. Οπότε μαζευόταν όλο και περισσότερος κόσμος. Βλέπανε, α, ο Μητσοτάκης, παιδί μου, κάτσε να δούμε τι θα πει. Ένας δεν βρέθηκε να το συχτηρίσει, να πει, έλα εδώ ρε μπαγλάμα, τι είναι αυτά που κάνεις? Μας έχεις ξεσκίσει, έχεις ξεκατηνιάσει όλη τη χώρα, να πούμε. Δεν φτάνουν τα μισθά, δεν έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο, δεν έχουμε να βάλουμε βενζίνη στο αυτοκίνητο. Σε λίγο θα το σμπρώχουμε, θα το κάνουμε σαν τους Flintstones, για παντά παντού, θα περπατάμε από κάτω, θα το ανοίξουμε να περπατάμε για να το τσουλάμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, τι να... Με κυβέρνηση Μητσοτάκη όλα τα έχουμε δει. Αλλά μαζευόταν ο κόσμος, πήγαιναν εκεί τα χαπά. Εδώ θα μου πεις τώρα μαζευόντουσαν. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, μην πας μακριά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη άνοιξε, λέει, ένα καφέ. Ναι, άνοιξε ένα καφέ, λέει, εδώ πέρα, το οποίο μοίραζε, λέει, δωρεάν καφέ. Wow. Και είχαν μαζευτεί απ' έξω και κάνανε ουρές στα ζαβλάμια. Λέω, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν, όχι ότι δεν είναι, εντάξει. Η νεολαία εδώ στην Ελλάδα είναι λίγο βλαμμένη, αλλά... Περιμένανε ένα ζητιάνος, ρε εσείς, αλήθεια σας λέω, κάνω έκκληση, παράκληση, δεν ξέρω, όπου, ό,τι θέλετε. Μάθετε στα παιδιά σας λίγο αξιοπρέπεια που να πάρει και να σηκώσει. Διδάξτε τους τουλάχιστον λίγο αξιοπρέπεια. Στεκόντουσαν επί ώρες ατέλειωτες έξω από ένα μαγαζί το οποίο άνοιξε και μοίραζε δωρεάν καφέδες. Άστεγος να ήσουν, δεν θα πήγαινε. Πιο αξιοπρεπής θα είσαι, ρε παιδί μου. Δεν θα πήγαινες να στείνεις εκεί πέρα με τις ώρες για να πας να πάρεις έναν καφέ. Μάθετε λίγο στα παιδιά σας αξιοπρέπεια. Είναι δυνατόν? Ουρές εκεί πέρα. Πόσο έχει ένας καφές παναθεμάτων? Α, 2 ευρώ, 2,5 ευρώ. Όλα έχουν κινητά των 1.000 ευρώ. Τι να πω σε αυτή τη χώρα παναθεμάτων. Ρε με τις ώρες για να πάρουν ένα καφέ. Βρε άντα, πώς το λέει ο Αυγολέμονος, βρε ουστ.
Καλημέρα στον Αυγολέμονο, καλημέρα. Καλημέρα και στην Πετρούπολη, στην Αγγελική. Πιστεύω να με ακούς, Αγγελική. Μίλω τζάμπα, καλημέρα. Για να πάνε να ψηφίσουν όμως αυτά τα κοιμισμένα, δεν πηγαίνουν. Κατάλαβες που είναι το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα? Ότι άμα δούνε κάτι δωρεάν θα τρέξουν. Εδώ τους κάνανε και εμβολιαστήκανε γιατί τους δώσανε 100 ευρώ για θέατρα, σινεμά και δεν ξέρω εγώ τι, και τους τάξανε γιγκαμπάιτ στο κινητό και πήγανε και εμβολιαστήκανε τα κοιμισμένα. Τι να λέμε τώρα? Και δεν θα κάτσουνε στην ουρά ώρες ατέλειωτες για να πάρουν ένα καφέ, αλλά για να πάνε να ψηφίσουν που... Και άμα πάνε να ψηφίσουν κιόλας, όσα πάνε και ψηφίσουν, πάνε εκεί πέρα. Μαμά, μπαμπά, τι να ψηφίσω στις εκλογές? Τι ψηφίζουμε στο σόι μας? Δεν έχουν άποψη, δε τίποτα. Αλήθεια σας λέω. Πώς γίνανε έτσι αυτή η γενιά, ρε παιδί μου, πώς την καταφέραμε και την κάναμε έτσι? Δεν μπορώ, ειλικρινά, δεν είναι αδιανόητο. Εμείς τουλάχιστον, σαν παιδάκια. Από το γυμνάσιο, θυμάμαι, ήμασταν λίγο πολιτικοποιημένα, αντιλαμβανόμασταν τι γινόταν γύρω μας. Την αδικία τότε, κάναμε και καμιά κατάληψη έτσι για να διεκδικήσουμε κάτι σοβαρό. Όχι τώρα να διεκδικήσουμε, το τέτοιο. Γιατί η τυρόπιτα είναι τρίγωνη και δεν είναι στρόγγυλη και λερωνόμαστε όταν τρώμε. Όχι. Διεκδικούσαμε ένα καλύτερο σύστημα παιδείας. Κάναμε καταλήψεις και ήμασταν εκεί πέρα και λέγαμε: ναι, ρε παιδί μου, θα διεκδικήσουμε κάτι ούτως ώστε και εμείς αλλά και οι επόμενες γενιές να μάθουν 5 πράγματα στα σχολεία. Στα σχολεία δεν μαθαίνεις τίποτα τώρα. Τίποτα δεν μαθαίνεις. Πηγαίνεις εκεί πέρα, έρχεται ο δάσκαλος, ο οποίος και αυτός για πόσα δουλεύουνε. 8-9 εκατοστάρικα παίρνουν. Μετά βίας να παίρνουν και ένα χιλιάρικο. Πληρώνουν 500 ευρώ ενίκιο, ιδιαίτερα οι αναπληρωτές. Αυτοί να δεις τι τραβάνει. Καημένοι δύσμηροι. Οπότε λοιπόν σου λέει: θα πάω, κάνω ένα ξερό μάθημα. Μάθει, δεν μάθει το παιδί, χέστηκα. Κακά τα ψέματα, επιθεωρητής δεν υπάρχει. Κάποτε ερχόταν ο επιθεωρητής. Ναι, πριν τον πρόλαβα τον επιθεωρητή. Ερχότανε, μας έκανε ερωτήσεις, έβλεπε αν ο δάσκαλος κάνει σωστά τη δουλειά του, αν τα παιδιά ξέρουν μάθημα και αν τα παιδιά δεν ξέρανε. Εκεί να δεις. Αλλά τώρα δεν υπάρχει επιθεωρητής, δεν τους επιθεωρεί κανείς. Τούβλα πηγαίνουν, τούβλα γυρνάνε. Και όσοι γονείς έχουν 5 φραγκάκια και μπορούν να τα στείλουν σε φροντιστήριο ή να τα στείλουν σε κανένα ιδιωτικό, εκεί κάτι μπορεί να μάθουν. Αλλά από το δημόσιο, τίποτα. Πηγαίνουν, κοιμούνται στην τάξη, τραμπουκίζουν τους δασκάλους και τους καθηγητές. Ο δάσκαλος και ο καθηγητής δεν έχει δύναμη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πού να τραβήξεις τα αυτή μαθητή? Ξέρεις τι θα γίνει? Εδώ βγήκε η άλλη και έλεγε ότι πάνω σε αυτό τώρα που έγινε με τους Ρωμά που δήρανε την δασκάλα, βγήκε η άλλη ας πούμε και λέει ότι σαν δασκάλα λέει φοβάμαι να σβήσω τις απουσίες των παιδιών από τους Ρωμά, όχι να σβήσω τις απουσίες, να βάλω απουσίες, γιατί θα χάσουν το επίδομα. Και άμα χάσουν το επιδοτούνται τα παιδιά τους για να πάνε σχολείο. Και άμα χάσουν το επίδομα θα έρθουν και θα γίνει εδώ πέρα το σώσε. Ελλάδα 2.0. Αχ, τι ωραία που περνάμε. Τι ωραία. Τα δικά σας τα παιδάκια όλα καλά? Έχετε πάρει καμιά επιδότηση να τα στείλετε σχολείο? Λέω εγώ το, ναι. Γιατί ρε παιδί μου τώρα εκεί στην υπόθεση που έγινε, που δήρανε και την δύσμηρη τη δασκάλα αυτή επειδή φώναξε. Εντάξει, μπορεί να φώναξε λίγο παραπάνω η γυναίκα, δεν αντιλέω. Αλλά όχι να πας και τη σπάσει το ξύλο τη γυναίκα. Δηλαδή, τους έπιασε ο πόνος για το αν θα μάθουν τα παιδιά του σχολείο. Στα 5 τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο να ζητιανεύουν. Στα 7-8 τα βγάζουν για δουλειά. Στα 12 τα παντρεύουν. Στα 13 τα εγκαστρώνουν για να κάνουν παιδιά και να παίρνουν τα επιδόματα. Τι μια χαρά, ρε παιδί. Αλλά νοιάστηκαν αν θα πάει το παιδί του σχολείο. Με παρατάτε, λέω εγώ. Με παρατάτε, λέω εγώ. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, να ξέρετε. Μόνο σε αυτή τη χώρα, η οποία διοικείται από ακατάλληλους ανθρώπους. Κατά τα άλλα, όλα. Σας πω μετά τι γίνεται και στη Γαλλία. Στη Γαλλία να δεις τι γίνεται με τους μαθητές. Γούστα, γούστα. Γεια σου Δέσποινα, καλημέρα. Δώσε λογαριασμό να στείλουμε 100 ευρώ. Μη με λες τέτοια, κάτσε να σε στείλω IBAN. Μη σε παρακαλώ. Αυτά εδώ δεν είναι να τα χάνεις. Καλημέρα στον Κώστα. Με την μπλε ταυτότητα λέει δεν με δέχεται πλέον η Εργάνη. Χθες μου ζήτησαν νέου τύπου ταυτότητα. Γιατί δεν σε δέχεται η Εργάνη?
Εγώ έκλεψα, λέει, την ανάπτυξη, μην την ψάχνετε. Ο κουλός δεν το πήρε χαμπάρι ότι την έκλεψα. Όταν θα φύγει, θα την επιστρέψω πίσω με τον κούλι που δεν γνωρίζει τίποτα ποτέ. Σκάλωσα τώρα αυτό με το Εργάνη που λες. Τι εννοείς ότι δεν σε δέχεται η Εργάνη με την μπλε ταυτότητα? Γιατί δεν σε δέχεται το Εργάνη? Τι σου λέει? Η Ντίνα λέει, αυτή η πρίκα πολύ αργή. Άστα να πάνε ρε, εσύ, δεν μπορώ να μαζέψω λεφτά για την πρίκα μου, δεν μπορώ. Αυτά κάνεις, λέει, και θα καθαρίζω καφέδες. Το αφήγημα έχει συνέχεια πάλι προτροπή για εμβολιασμό, γρήπη. Ναι, εντάξει, περίμενε, θα έχουμε. Καμιά καινούργια πανδημία δεν θα ξεσπάσει? Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Έτσι θα μας αφήσουν. Δεν θα μας κλείσουν τίποτα μέσα στα σπίτια. Είχε και το καλό του, βέβαια, η πανδημία. Είχε και το καλό. Πανδημία, τέλος πάντων. Πείτε το έτσι. Είχε και το καλό της. Ναι, δηλαδή, καταρχάς δεν ερχόσουν σε επαφή με ηλιθίου. Όλοι ήταν κλεισμένοι στα σπίτια, ρε παιδί μου. Δεν έβγαινε. Πέντε νοματέοι ήμασταν έξω που κυκλοφορούσαμε. Ειδικά όταν δούλευα βράδυ. Ω, εκεί να δει. Γιατί ένα διάστημα ερχόμουν πρωί-βράδυ εδώ. Έφευγα από εδώ 2 η ώρα τα ξημερώματα. Μια φορά ξεκινάω να φύγω με τα πόδια, τότε επί COVID. Ξεκινάω 2 η ώρα, 2 και 4 κάπου εκεί είχαμε τελειώσει. Και λέω, άντε κομμάτια να γίνει. Α, γυρίσω με τα πόδια σπίτι, ρε παιδί μου, σήμερα. Ξεκινάω, με σταματάει περιπολικό στον δρόμο. 2:30 το βράδυ, μόνος μου στην πόλη. Η πόλη, φάντασμα, η Θεσσαλονίκη δεν υπήρχε. Καλησπέρα, καλημέρα, τι με είπανε. Γιατί κυκλοφορείτε, μου λέει, χωρίς μάσκα? Κοιτάω δεξιά-αριστερά. Μα μόνος μου, λέω, είμαι. Όχι, λέει, δεν έχει να κάνει. Πρέπει να φορέσετε, λέει, μάσκα, μου λέγε ο αστυνομικός. 2 αστυνομικοί με στο περιβάλλον. Αλλιώς, λέει, θα αναγκαστούμε να σας γράψουμε. Τι λες, βρε, μοσχάρι? Τι λες, βρε? Εδώ στη Δωδεκανήσου με σταμάτησε. Τι λες, μωρέ? Να με γράψεις γιατί είμαι μόνος μου σε μια ολόκληρη Θεσσαλονίκη 2:30 το βράδυ, γιατί όλοι είναι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους, και να κολλήσει ποιος κορονοϊό? Το πεζοδρόμιο, τα δέντρα, τα φανάρια, τα παγκάκια που λέει και η Λιόλιου. Τι ζήσαμε εκείνη την περίοδο? Αλλά δεν πειράζει, καλά να πάω. Τους ξαψηφίσανε. Γιατί έλεγα, ρε παιδί μου, εγώ, κοίτα να δεις τώρα τι ζούμε. Μας κλείνουν στα σπίτια μας, μας εμβολιάζουν. Κλείνουν επιχειρήσεις, χάνονται δουλειές. Ο κόσμος, έλεγα, θα τους τιμωρήσει. Θα έρθουν οι εκλογές. Και ήρθανε οι εκλογές και βλέπαμε τα αποτελέσματα. Και λέω, δεν μπορεί, ρε παιδί μου, δεν γίνεται. Θα γίνει ανατροπή στο 90, έτσι πίστευα. Αμ δε, γκολ από τα αποδυτήρια φάγαμε. Αυτό γκολ, μάλιστα, δίνετε. Άρε, λαδάρε. Μόνο εδώ μπορούν να μας το κάνουν αυτό το πράγμα. Να μας κλείσουν τα σπίτια, να μας κλείσουν και εμάς μες στα σπίτια, να μας πετάξουν στον Κεάδα, να μας πάρουν τις περιουσίες. Αλλά εμείς εκεί, σαν τα αβόδια, να τους ψηφίζουμε. Σαν την Ελλάδα δεν έχει, άμα σε λέω εγώ. Και σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Σε λέω, Σαλόνικα, και δεν συμμαζεύεται. Και τα πιτόγερα τα οποία έχουμε, δέρνουν. Πήγα στην Αθήνα, ήθελα να φάω ένα πιτόγερο, ένα πιτόγερο δηλαδή. Ρε, αλήθεια, πώς χορταίνεται, είναι κοροϊδία. Στην Αθήνα το πιτόγερο είναι κοροϊδία. Συγγνώμη κιόλας, την αγαπώ την Αθήνα, τη λατρεύω. Αλλά με τα πιτόγερα σας κοροϊδεύουν, παιδιά, σας το λέω. Μια κουτσουλιά είναι, βάζει μια, έτσι, 5 κομματάκια γύρω. Και εγώ, επειδή δεν τρώω και πατάτες, παιδί, το τυλίγει εκεί πέρα και μου λες, τι έγινε τώρα? Τι να χορτάσω από αυτό? Και το πληρώνεις και 5 ευρώ. Εδώ τουλάχιστον Θεσσαλονίκη μπορεί να το πληρώνεις 5,5-6 ευρώ, αλλά είναι, ρε παιδί μου, μπόλικο. Λες, θα φάω. Εκεί μια σταλίτσα. Πώς σας πιάσανε κοράδι? Και το λέτε και τώρα καταλαβαίνω γιατί το λέτε καλαμάκι. Εσάκω όλο μαζί σαν καλαμάκι. Δίκιο έχει, το όχι. Εκεί στην Αθήνα δίκιο έχει. Ενώ εμείς εδώ, καλαμάκι που λέμε, το σουβλάκι, εν τω μεταξύ πας να πάρεις σουβλάκι εδώ στη Θεσσαλονίκη, μπαμπάτσικο το σουβλάκι, έτσι με το ξύγκι του, σου βάζει και 2 σουβλάκια μέσα. Εκεί πέρα λες 2 καλαμάκια, ένα είναι και σαν αυτά εδώ τα, ξέρετε, τα ετοιματζίδικα από τα σούπερ μάρκετ. Να μην ευχαριστηθούμε φαγητό στην Αθήνα, δύο, μόνο κεμπάπ έχω ευχαριστηθεί. Κεμπάπ και γιαουρτλού. Ο Κώστας λέει, πήγα να εκτυπώσω τα ένσημα από το ΙΕΦΚΑ, ζητάει αφημία ΆΜΚΑ ή προσωπικό αριθμό. Βάζω το ΆΜΚΑ, αλλά θέλει οπωσδήποτε και τον προσωπικό αριθμό. Τι είναι το προσωπικός αριθμός? Ενώ βάζει το Ι
το θέλει υποχρεωτικά, δεν με αφήνει να μπω αφού δεν έχω προσωπικό αριθμό. Όχι, έχει προσωπικό αριθμό, να ξέρεις. Όλοι έχουμε προσωπικό αριθμό. Ο προσωπικός αριθμός έχει εκδοθεί για όλους, αλλά το θέμα είναι ότι αν τον αποδέχεις ή δεν τον αποδέχεις. Και εσύ, μωρέ, τι θες να εκτυπώσεις τα ένσημά σου, σίγα. Θες να βγεις στη σύνταξη. Και σίγα, και να βγεις στη σύνταξη, τι θα πας. Άστα εκεί καλά κάθονται. Σιγά τώρα.

Τι άλλα, εσείς όλα καλά? Στα σπίτια, στο σπίτι, η οικογένεια, τα παιδιά, τα σκυλιά, τα γατιά. Βλέπω πολύ ησυχία σήμερα, γι' αυτό λέω, είστε εδώ, δεν είστε? Ξελαριγκιάζομαι τόση ώρα, τα λέω μόνος μου. Γεια σου Ελευθερία, καλημέρα, καλό πρωινό, με υγεία. Πας και εσύ στη δουλειά? Πάνε να δω τι θα καταλάβεις. Πάντε να δουλέψετε. Σας τα πάρει ο Μητσοτάκης, τζάμπα δουλεύετε. Σηκώνεστε απ' τα άγρια χαράματα, πάτε να δουλέψετε. Καθίστε βρε σπίτι να ζείτε με τα επιδόματα. Εν τω μεταξύ, αυτό που λένε μερικοί ότι ζουν από τα επιδόματα και... Πόσα επιδόματα δίνει αυτό το κράτος πάνω θεμά του και ζουν κάποιοι από τα επιδόματα? Εγώ μια φορά στη ζωή μου, έχω φτάσει 42 ετών, μια φορά πήρα ένα ταμείο ενεργείας, αυτό ήταν. Μια φορά, αυτό δεν ξαναπήρα. Δηλαδή, τόσα λεφτά που έχω πληρώσει, ας πούμε, δεν τα έχω πάρει πίσω για το ταμείο ενεργείας. Δεν μπορούμε να κάνουμε και καμιά κομπίνα, ρε παιδί, να δουλέψει στα μαύρα. Δεν γίνεται. Δεν, σε κυνηγάνε από παντού. Να γλιτώσουμε και καμιά εφορία, γιατί άμα σας πω ότι πληρώνω εφορία, θα κλάψουμε όλοι μας. Άστο. Δόξα το Μητσοτάκη, έχουμε Θεό. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 7 και 30 όμως. Και θα πρέπει σιγά σιγά να πάω. Πού θα πάω, σε διαφημιστικό διάλειμμα να πάω. Και τόσο λίγο να επανέλθω πάλι πίσω. Η Ντίνα λέει: μας αφήνεις να φύγουμε, είσαι κάθε μέρα. Αλλά σήμερα το κάτι. Επειδή είναι Σάββατο, γι' αυτό είμαι χαρούμενος, γιατί είναι Σάββατο. Γιατί μετά δεν δουλεύω. Μετά θα πάω σπίτι. Πάω να κάνω το φαγητό μου, πάω να βάλω πλυντήριο, πάω να τα πλώσω, να βάλω και μια ηλεκτρική. Χαροπή νοικοκύρα, τι σου λέω. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα και στην Παναγιώτα από το μακροχώρι της Βερίας, και πάω εντάχει σε διαφημίσεις να βγάλουμε κανένα φραγκάκι, γιατί δεν θα πληρωθούμε τέλος του μήνα, και να επανέλθουμε με όλα τα υπόλοιπα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210 3250 652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκιπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φιξελάς μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Όπε εδώ είμαστε, πανήρθαμε. Καλημέρα. 7 και 36 πρώτα λεπτά, Focus FM 103,6 και το ραδιομάχη στη δικτύωση στους 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ό,τι επιθυμείτε, γιορτάζει η πόλη σας σήμερα. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όρθιοι, είμαστε ξύπνοι. Από τον ύπνο τουλάχιστον, γιατί από το άλλο άστο. Έχουμε κοιμηθεί τον ύπνο του δικαίου.

τώρα, επειδή έλεγα για την νεολαία στη Γαλλία, χαμός. Χαμός, αναβρασμός δεν υπάρχει. Σφάζονται. Καταλήψεις, λέει, συλλήψεις σε εκατοντάδες λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ οι μαθητές, από ό,τι μαρτυρούν οι εικόνες οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι και τη μικρή μας Ελλάδα, οι μαθητές βάζουν φωτιές σε κάδους, συγκρούονται με την αστυνομία. Έχουν γίνει περισσότερες από 1000 προσαγωγές και κρατήσεις μέσα σε 2 ημέρες. Οι περισσότεροι ήταν ανήλικοι. Και τι ζητάνε τα παιδιά εκεί στη Γαλλία? Λιγότερους μαθητές ανά τάξη για να μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα. Περισσότερους καθηγητές. Τι πιο λογικό? Πιο ανθρώπινα ωράρια διδασκαλίας. Ανακαίνιση σχολείων που καταραίουν. Τι έγινε ρε παιδιά, η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει εκεί? Σε ορισμένα λύκεια, λέει, τάξη φτάνουν ακόμη και τους 40 μαθητές. Και με ωράριο από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Το καλοκαίρι οι μαθητές έδωσαν εξετάσεις σε αίθουσες ακατάλληλες για ακραίους καύσονες. Η νέα απέτηση είναι σχολεία προετοιμασμένα για την κλιματική κρίση, όχι πρόχειρες λύσεις όταν το θερμόμετρο χτυπάει κόκκινο. Και η απάντηση της κυβέρνησης, λέει, της Γαλλίας, είναι ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα προβλήματα αλλά καταδικάζει τις καταλήψεις και τα επεισόδια. Παράλληλα, λέει, κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά. Και μάλιστα και ο Μελανσόν φαίνεται ότι μπαίνει στο κάδρο, γιατί καταγγέλει την κρατική καταστολή και καλεί την ανυπότακτη Γαλλία να στηρίξει τους μαθητές. Γιατί όταν είσαι αντιπολίτευση όλα εύκολα είναι, βέβαια. Με τις προεδρικές εκλογές του 2027 να πλησιάζουν, η ψήφος των νέων μπορεί να αναδειχθεί καθοριστική. Εκεί πέρα οι νέοι, οι μαθητές ξύπνησαν και λένε ότι θέλουμε ένα καλύτερο σύστημα παιδείας. Βγήκανε στους δρόμους, τα κάνουν γυαλιά καρφιά, γιατί αντιλαμβάνονται ότι το μέλλον τους δεν. Κάποιοι τους το ροκανίζουν, κάποιοι τους το καταστρέφουν. Και κάποια στιγμή οι μαθητές αγανάκτησαν. Και κάποια στιγμή οργανώθηκαν και βγήκαν έξω στον δρόμο και σου λέει ότι άμα δεν διεκδικήσουμε, δεν θα έχουμε παιδεία, δεν θα έχουμε σχολεία όπως πρέπει να έχουμε, δεν θα έχουμε δασκάλους και καθηγητές. Εδώ πέρα τα δικά μας τι κάνουνε? Δώσ' τα iPhone στο χέρι, δώσ' τα ίντερνετ και πάρ' τους την ψυχή. Δεν πάει να χαλάει το σχολείο, ίσα ίσα θα πούνε, αχ, τι ωραία. Τι ωραία, δεν θα πάμε για μάθημα σήμερα. Άστο μωρέ, να μην υπάρχουν και σχολεία. Σάμα τις και που πηγαίνουν, μαθαίνουν τίποτα. Όλα τα ακούς να μιλάνε, μπρο, που σε ρε μπρο. Αυτή η φράση πια, μπρο, έχει γίνει, brother, δεν σημαίνει, αν θυμάμαι καλά. Εν τω μεταξύ, τη διάλεκτο των νέων δεν μπορώ να την καταλάβω. Μιλάνε γκρίκλες τα σκασμένα. Δεν μιλάνε ελληνικά, γκρίκλες μιλάνε. Άμα ξέραν ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Μιαούλης, όλοι αυτοί εδώ πέρα, τέλος πάντων, που δίνανε σώμα και ψυχή για αυτή τη χώρα, πού θα κατέληγε αυτή η χώρα? Μάλλον εμάς θα σφάζανε. Εμείς θα ήμασταν το πρόβλημα. Δώσανε την ψυχή τους κάποιοι, να πούμε, για να μιλάμε σήμερα γκρίκλες. Και να φωνάζουμε ένα στον άλλον μπρο.

Έτσι που λέτε, έτσι που λέτε. Εδώ τώρα δεν ξεσηκώνεται ο Έλληνας, τα παιδιά. Τα παιδιά εδώ δεν ξεσηκώνεται ο Έλληνας. Μας έχουν ξεσκίσει. Μας έχουν υπερφορολογήσει μέχρι και τον αέρα που αναπνέουμε, ρε παιδί. Νιώθεις ότι το πληρώνεις. Δεν είναι. Παίρνεις μια βαθιά ανάσα. 5 ευρώ. Παίρνεις άλλη μια. 10 ευρώ. Το ευχαριστιέσαι, ρε παιδί μου, λες. Πληρώνω και τον αέρα που αναπνέω. Σε λίγα χρόνια θα μας το πούνε και αυτό. Να πούνε, στερεύει το οξυγόνο, δεν έχουμε οξυγόνο, θα αναπνέετε λιγότερο. Αλλιώς θα πληρώνετε. Πληρώνουμε φόρους για τα πάντα. Πληρώνουμε φόρους για να ζήσουμε, πληρώνουμε φόρους για να ψωνίσουμε, πληρώνουμε φόρους για να κινούμε τα αυτοκίνητά μας, πληρώνουμε φόρους για να έχουμε σπίτια. Όσοι έχουμε. Πληρώνουμε φόρους γιατί πρέπει να πληρώσουμε φόρους. Και εμείς εκεί. Τι θα ψηφίσετε στις εκλογές? Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίζω. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ψηφίζω. Άσε με τώρα και εσύ. Να ξεβολευτούμε τώρα. Είμαστε μια ζωή σκατά. Είμαστε τα ίδια σκατά. Είναι... Δεν θέλει ο άνθρωπος, ο Έλληνας δεν θέλει την αλλαγή. Δεν πρέπει να του πάρουμε απόφαση. Δεν φοβάται την αλλαγή. Φοβάται να ξεβολευτεί. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αλλιώς αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω το γεγονός ότι μας έχουν καταστρέψει δύο κόμματα και πέντε οικογένειες. Αλλά εμείς εκεί να περιστρεφόμαστε γύρω από αυτούς. Μη τους βγάλουμε έξω από το πολιτικό παιχνίδι και πάνε και δουλέψουν. Αν και η οικογένεια Μητσοτάκη δεν χρειάζεται να πάει να δουλέψει. Τι να πάει να δουλέψει, έχουν φάει τόσα να πούμε, δεν έχουν ανάγκη να δουλέψουν. Έχουν να συντηρήσουν άλλες πέντε γενιές Μητσοτακίων. Τους οποίους τους συντηρούμε εμείς. Από το 1800 κάτι υπάρχει το Μητσοτακέικο μέσα, μέσα στη Βουλή. Τι επάγγελμα κάνεις, Μητσοτάκης? Το όνομα θα μπορούσε να είναι επάγγελμα. Και είναι και αυτό ο μπαγάσας. Αυτό ανακηρύσσεται και ως ο μοναδικός σωτήρας Παναθεμάτων. Και τον χειροκροτάνε, ρε. Αυτό είναι το πρόβλημα, είναι ότι τον χειροκροτάνε. Τι τους δίνουν, ρε, εσύ, λεφτά τους δίνουν. Λεφτά μοιράζουν σε αυτούς που πάνε και το χειροκροτάνε. Ο άλλος μιλούσε προχθές μπουκωμένος με το κεμπάπ, τι έτρωγε, μπριζόλες. Για τον Άδωνη μιλάω. Μη ήρθα να κάνω, λέει, προεκλογική εκστρατεία με το κρέας στο στόμα μου. Και δεν μπορώ, λέει, να σταματήσω να τρώω εδώ στον πλάτανο. Σε ποιο πλάτανο ήταν, τέλος πάντων, ναι. Φάε, ρε, αγόρι μου, πρώτα κατάπιε και μετά μίλα. Θα πνιγείς, θα σου κάτσει κανένα κομμάτι στο λαιμό. Θα μείνουμε χωρίς υπουργό υγείας στα καλά καθούμενα, για όνομα του Θεού. Κάτσε, φάει και μετά το συζητάμε. Δεν του χτυπήσανε και λίγο την πλατούλα έτσι να κατέβει πιο εύκολα η τροφή μου, ανάθεμάτωνα. Αλλά ναι, έλεγα για το Μητσοτάκη, έλεγα για το Μητσοτάκη. Αυτός είναι αυτοανακηρυγμένος ως ο μοναδικός σωτήρας αυτής εδώ της χώρας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μητσοτάκης χάος. Ναι. Λένε, ρε παιδί μου, ότι να σταματήσει η αλαζονία των υπουργών, των βουλευτών που βγαίνουν και λένε ό,τι λακαμία μπορείς να φανταστείς. Αλλά και ο αρχηγός του δεν πάει πίσω. Ναι. Ειδικά εκεί στην Κατερίνη που μίλησε. Προσπάθησε, ρε παιδί μου, να καλλιεργήσει μια εικόνα έτσι. Ότι εμείς είμαστε η μοναδική λύση, ρε παιδί μου. Να μας ξαναψηφίσετε. Ναι, να δείτε τι ωραία που θα περάσουμε άλλη μια τετραετία. Θα το ευχαριστηθείτε, ρε παιδί μου. Είναι, ναι. Και βέβαια πρόβαλε ένα έτσι δίλημα και αναρωτήθηκε ποια κυβέρνηση, ποιο κόμμα, ποια ηγεσία, ο Μητσοτάκης όλα αυτά, μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και να διαχειριστεί τις ευρωπαϊκές προκλήσεις βαφτίζοντας ουσιαστικά τον εαυτό του ως έναν μοναδικό ικανό ηγέτη. Γιατί εσείς μπορείτε. Αλήθεια τώρα, εσείς εκεί πέρα μπορείτε να διαχειριστείτε τα πράγματα? Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, δηλαδή βλέπω ότι... Μας έχει γίνει σαν νεροσωλήνας, να μην πω τι. Σαν αυτούς που περνάνε εδώ πέρα στα δυτικά, στη Θεσσαλονίκη, και μας έχουν ξετινάξει τα νεύρα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε λίγο ηρεμία, ρε παιδιά? Έρχονται οι λογαριασμοί και λες, Παναγία μου βοήθα. Θα ανοίξω το λογαριασμό του, ρε. Πας εκεί μπροστά στο εικονοστάσιο, κάνεις το σταυρό. Σας δίνω οδηγίες τώρα για να μην πάθετε εγκεφαλικό όταν έρχεται το ρεύμα. Πάτε στο εικονοστάσιο, ανάβετε το καντήλ. Κάντε το σταυρό σας τρεις φορές. Παρακαλέστε το Χριστού την Παναγίτσα, μην σας έρθει καμιά συγκοπή. Και σιγά σιγά, αργά αλλά σταθερά, αρχίζετε να σκίζετε την άκρη από το φάκελο.
βγάζετε σιγά σιγά από μέσα το περιεχόμενο του φακέλου και με τρόπο ο οποίος θα είναι τέτοιος ούτως ώστε καλού κακού να έχετε και μια καρέκλα δίπλα σας, καλού κακού να την έχετε, μπορεί να χρειαστεί να καθίσετε και ένα ποτήρι νερό. Θα βγάλετε το λογαριασμό και θα πάτε σιγά σιγά προς τα κάτω δεξιά, εκεί που αναγράφει το ποσόν. Θα το κρατάτε με το δάχτυλό σας και θα ξεκινήσετε από πίσω προς τα μπροστά να τραβάτε το δάχτυλο, να βλέπετε πρώτα τα δεκαδικά. Ναι, να σας έρθει πιο σιγά σιγά ρε παιδί μου, να μην είναι. Και τσουπ, μετά μόλις δείτε όλο το ποσό, θα σου έρθει πιο έτσι. Πιο... Οδηγίες από την κυβέρνηση είναι αυτά, μην γελάτε. Θα το πληρώσεις, δεν γίνεται να μην δεν το πληρώσεις, γιατί άμα δεν το πληρώσεις θα έρθουν για να σου κόψουν το ρεύμα. Αλλά εντάξει. Oh, yeah. Και ναι, ο Μητσοτάκης πάντως είπε ότι είναι ο μοναδικός που μπορεί να τα διαχειριστεί όλα αυτά τα πράγματα και είναι ο μοναδικός ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί τις διεθνείς προκλήσεις. Ωραία. Βέβαια, ο κύριος Μητσοτάκης επέλεξε να μιλήσει αποκλειστικά με όρους έτσι μελλοντικών σχεδιασμών, μελλοντικών υποσχέσεων, την επόμενη τετραετία, φιλοδοξία για ένα πλάνο του 2030. Φανταστείτε, λέει, να έχουμε Μητσοτάκη μέχρι το 2030. Δηλαδή ο εφιάλτης στο δρόμο με τους Μητσοτάκηδες είναι αυτό. Δεν υπάρχει. Ειλικρινά θέλω να δω αν αυτή η αγανάκτηση του κόσμου μεταφραστεί στην κάλπη. Σας το λέω, την άλλη φορά περιμέναμε να δούμε αγανάκτηση στην κάλπη. Όλος ο κόσμος έβριζε το Μητσοτάκη. Θυμάστε το σύνθημα που έγινε λατρεία. Ναι, όλοι βρίζαν το Μητσοτάκη και λες δεν μπορεί ρε παιδί μου, θα έρθουν εκλογές, ωραία, θα απαλλαγούμε από αυτή την κυβέρνηση, αρθεί μια άλλη κυβέρνηση ρε παιδί μου, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Και βλέπαμε τα αποτελέσματα των εκλογών, 50% λέει από εκεί. Ανέβαινε ο Μητσοτάκης, ανέβαινε. Βλέπαμε αυτό το 41%, δεν το πιστεύαμε, λέμε δεν μπορεί. Περιμέναμε θα γίνει ανατροπή στις καθυστερήσεις το 90, πού τίποτα. Τους ξαναψήφισε ο κόσμος. Πάτε άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη. Α, σε δύο μέρες. Αύριο είναι τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί είχε πει χθες ότι σε δύο μέρες από τώρα γιορτάζουμε τα 52η γενέθλιά μας. Η μεγάλη μας παράταξη γεννήθηκε από τον Μακεδόνα Κωνσταντίνο Καραμαλή, λέει. Τι λες ρε παιδί μου. Άλλος προδότης κι αυτός. Για το λες Κωνσταντίνο Καραμαλή. Τριανταφυλλίδη πες το να. Θα καταλάβουμε ποιος είναι. Ο οποίος λέει σε δύσκολες στιγμές. Για το Φρυδάτο μιλάει έτσι. Όχι για τον Καραμαλή με τα PlayStation και αυτά. Ναι. Ο οποίος σε δύσκολες στιγμές λέει ίδρυσε μια παράταξη. Άκου άκου τώρα να. Που ταύτισε την ιστορία της με τη σύγχρονη πορεία της Ελλάδας. Με την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τα ακούς αυτά και συγκινήσε ρε παιδί. Λες κοίτα να δεις τι μεγάλο καλό μας έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάει όμως ότι το δικό μας το κόμμα έχει βουτυχτεί μέσα στη διαφθορά. Ότι το δικό μας το κόμμα χρωστάει πάνω από μισό δισεκατομμύριο, αλλά συνεχίζουμε και είμαστε εδώ. Ότι το δικό μας το κόμμα σας έχει ξετινάξει, σας έχει κλειστά σπίτια. Σας τα έχει πάρει κιόλας. Αφού τα κλείσατε τι να, φέρτε το σε εμάς. Οπότε αυτά δεν τα λέει. Ναι, όχι, όχι, δεν, μάλλον δεν το συμφέρει. Αλλά λέει, αναρωτηθείτε γιατί αυτή η παράταξη είναι η μόνη μεγάλη παράταξη που έδειξε ότι έχει διάρκεια στο χρόνο. Γιατί? Αυτό αναρωτιέμαι. Ξέρεις πόσα χρόνια το αναρωτιέμαι αυτό, ρε Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί αυτή η παράταξη έχει αντέξει στο χρόνο? Θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί ο Έλληνας, οι ολιγάρχες είναι όλοι μαζί συνεννοημένοι και λένε ότι θα πάμε σε μία κατεύθυνση. Θα πάμε σε ένα κόμμα. Ποιο κόμμα μας βολεύει? Η Νέα Δημοκρατία. Εκεί θα πάμε. Εκεί βασιλεύει η διαφθορά. Εκεί μπορούμε να κάνουμε κουμάντο. Και πηγαίνουν και αυτοί και οι οικογένειές τους και οι δικοί τους όλοι μαζί σύσσωμοι και τους ψηφίζουν. Όλοι εμείς που είμαστε περισσότεροι από τους ολιγάρχες
και έχουμε δύναμη στα χέρια μας, τι κάνουμε? Καθόμαστε σαν τους ηλίθιους και μαλώνουμε, διασπαζόμαστε δεξιά και αριστερά, δεν ξέρουμε τι θέλουμε, δεν πάμε να ψηφίσουμε. Αυτοί πηγαίνουν όμως. Οι ολιγάρχες πηγαίνουν. Και πηγαίνουν βέβαια και κάτι βλαμμένοι, οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, αλλά σου λέει: εγώ θα ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί, οκ, δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Σε αυτή τη χώρα έχουμε λίγο απ' όλα. Το θέμα είναι ότι εμείς, αντί να πούμε, ρε παιδί μου, πάμε προς μια κατεύθυνση να δούμε τι γίνεται εκεί πέρα, να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Α, ο Β, όποιος θέλετε, έτσι. Πώς έγινε, ρε παιδί μου, με το Τσίπρα, που πήγαμε όλοι και πήγε όλος ο κόσμος, ψήφισε Τσίπρα, ρε παιδί μου, και τον κάνανε πρωθυπουργό και εγώ τον ψήφισα, δεν λέω, εντάξει, λακάμια δεν μπορώ να πω, δεν περίμενα ότι θα μου βγει τέτοιος, εντάξει, δεν πίστευα στα μεγάλα τα λόγια, αλλά λέω γιατί όχι να δοκιμάσουμε. Τι φάγαμε την πατάτα. Θα σας βάλω μετά να ακούσετε και Τσίπρα, να δείτε, θα περάσουμε ωραία σήμερα. Και ναι, τον ψήφισε ο κόσμος. Βγήκε. Έκανε όσα έκανε. Από ό,τι μας έλεγε, έκανε τα ακριβώς αντίθετα. Αυτός ο άνθρωπος δεν πρέπει να ξαναυπάρξει στην πολιτική. Δεν πρέπει να ξαναυπάρξει. Ο κόσμος απογοητευμένος από τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, τι έκανε? Ξαναγύρισε πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Απ' τη σκύλα στη Χάριδη. Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό το πράγμα, γιατί το κάνει. Δεν μπορώ να το κατανοήσω, ειλικρινά. Και αυτό που έλεγα είναι ότι οι ολιγάρχες, όλοι μαζί σύσσωμοι, πηγαίνουν προς ένα κόμμα και του δίνουν δύναμη. Εμείς πηγαίνουμε και χωριζόμαστε σε κόμματα, υποκομματίδια, παραϋποκομματίδια, και όλα είναι παρακλάδια της Νέας Δημοκρατίας, πάνω θέματα. Όλα. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό, να παίρνει η Νέα Δημοκρατία 40%, το 50% του εκλογικού σώματος να μην πάει να ψηφίσει. Οι ολιγάρχες όμως πήγανε και τα χάπατα. Και εσύ κάτσε και περίμενε να σου δώσει 13η σύνταξη. Και εδώ ζητάνε να πάρουν αύξηση για τις 100% αύξηση για τις επιτροπές που πηγαίνουν, για να πάνε να κάνουν τη δουλειά τους, για όνομα του Θεού. Για όνομα, γι' αυτό λέω, δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα. Γιατί θα πρέπει δηλαδή ο βουλευτής να παίρνει σύν 75 ευρώ ή 150 που θέλουν να το κάνουν τώρα, για να πάει να κάνει τη δουλειά του? Είναι σαν να μου λες ότι εγώ είμαι οδηγός σε αστικό λεωφορείο και κάθε φορά που θα κάνω στάση θέλω να πληρώνω με εξτρά. Δηλαδή δεν είναι ανόητο αυτό το πράγμα, δεν είναι βλακώδες. Αλλά θα μου πεις, εδώ πληρώσαμε άλλα και άλλα. Εδώ κάποια στιγμή πληρώναμε κάτι τρελά επιδόματα. Ναι, παίρνανε επίδομα προθέρμανσης αυτοκινήτου. Ξέρετε τι σημαίνει προθέρμανση αυτοκίνητου? Να κατέβω 5 λεπτά στον καράζ, να βάλω το κλειδί στη μίζα και να το βάλω μπρος. Και γι' αυτό το λόγο παίρνανε επίδομα. Ο Νερουλάς της Βουλής παίρνει 2.000 το μήνα. 2.000 για να παίρνει το ρημάδι, το ποτήρι, το νερό, μην του το φέρω στο κεφάλι και να το αλλάζει. Και εσύ 2.000 θα δεν παίρνει σε 2 μήνες. Πώς θα σωθεί αυτή η χώρα έτσι, ειλικρινά? Πώς? Και βέβαια ο Νερουλάς τι είναι, κάποιος βολεμένος από εκεί πέρα. Κάποιος δικός του. Τι θα είναι, κανένα φτωχό παιδάκι που δεν είχε να φάει, δεν είχε στον ήλιο μοίρα και είπαν έλα να τον κάνουμε Νερουλά να δει μια άσπρη μέρα? Όχι, δικά τους παιδιά είναι αυτή. Friend, 52 είναι η Δημοκρατία. Μπράβο.

0: Και είπε, άκου τώρα να δεις. Στις επόμενες εκλογές, λέει, δεν θα ψηφίσετε μόνο για κυβέρνηση, αλλά για το ποια κυβέρνηση θα αναλάβει να διεκπεραιώσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν το είπε αυτό, μου σηκώθηκε τρίχα κάγκελο. Πόπο, λέω. Κοιτάξτε λίγο γύρω σας και αναρωτηθείτε ποια κυβέρνηση, ποιο κόμμα, ποια ηγεσία μπορεί να φέρει εις πέρα σε αυτή τη δύσκολη αποστολή. Σίγουρα όχι εσύ όμως. Σίγουρα όχι εσύ. Αλήθεια σας λέω, ρε παιδιά, μαυρίστε τους. Μαυρίστε τους, αλήθεια σας λέω. Ελάτε να κάνουμε λίγο κάτι για αυτή τη δύσμηρη χώρα. Να κάνουμε κάτι για τους νέους, να κάνουμε κάτι για μας. Δηλαδή τους βλέπω όλους που βγαίνουν και διαμαρτύρονται, αλλά πάλι η Νέα Δημοκρατία θα πάνε να ψηφίσουν. Το λένε κιόλας, το λένε και δεν ντρέπονται. Γιατί, ρε παιδιά, αλήθεια, γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα? Γιατί δεν σας έχουν καταστρέψει εσείς οι αγρότες, πανάθεμά σας, που λέτε ότι θα ξαναψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία και βγαίνετε στους δρόμους? Γιατί το κάνετε αυτό? Οι αλλοίς κράξανε τον Τσίπρα εν τω μεταξύ. Κάτσε, περίμενε, έχω το ηχητικό κάπου, το έχω εδώ, το... Περίμενε, πού είναι? Να το. Ο Τσίπρας τι έκανε? Ήρθε εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα άκουσε για τα τουρκικά ψαράδικα και του την είπανε κιόλας που έλεγε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, το θυμάστε? Μόνο ο Τσίπρας μπορούσε να το πει αυτό. Για πάμε.
1: 4 μίλια από τη Θάσο, καταλαβαίνετε. 4 μίλια από τη Θάσο, βεβαίως.
2: Πώς θα τη φουλιάξουμε?
1: Εντός Ελλάδας. Εντός Ελλάδας. Εσείς τον αλήθειό σας. Η θάλασσα και τα ψάρια δεν έχουν σύνορα.
3: Έλα τώρα που
1: δεν είναι προπαγάνδα. Εγώ δεν είμαι με κανένα κόμμα. Έχουν κάνει που κανένα εκατομμύριο και αποστήθηκε μια πυρόπιτα.
0: Με έτσι είναι, για. Έλα μωρέ, λέει τώρα. Έλα μωρέ. Τι νομίζεις, Αλέξη μου? Τι νομίζεις? Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που θα τον ψηφίσουν. Τον ψηφίσουν και δεν μας έφτασαν όσα περάσαμε. Μας έφτασε το τρίτο μνημόνιο. Δεν μας έφτασε ο νόμος Κατρούγκαλου και οι περικοπές των συντάξεων. Όχι. Δεν μας έφτασαν τα φαντς που έφερε εδώ πέρα για να κλέψουν τα σπίτια των Ελλήνων. Δεν μας έφτασε τίποτα από όσα έχει κάνει. Θέλουμε κι άλλο, θέλουμε να τον ξαναψηφίσουμε.

μήνες, Οκτώβριος, Νοέμβριος, έχουμε δύο μήνες, δυόμισι μήνες ακόμα. Αλλά πρέπει να το σκεφτόμαστε από τώρα, γιατί τότε είναι η περίοδος η οποία θα έρθουν τέλη κυκλοφορίας. Θα πρέπει κάποιοι να πληρώσουν για να κλείσουν τη χρονιά. Θα πρέπει να ψωνίσεις για το γιορτινό τραπέζι. Να κάνεις και κανένα δώρο στο παιδάκι σου ή στο εγγόνιο. Θα έχετε λεφτά εσείς συνταξιούχοι να κάνετε δώρο στα εγγόνια σας. Εσείς που θα ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία ή Τσίπρα ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν ξέρω. Ρωτάω ρε παιδί μου αν θα έχετε λεφτά. Έχω μια ανησυχία. Και δεν θα ξέρεις τότε τι να πρωτοπληρώσω. Να βάλω πετρέλαιο. Να πληρώσω το ρεύμα. Να πάρω να φάω. Τι να κάνω. Και άμα παίρνεις και μια σύνταξη 7-8 εκατοστάρικα, άστο, άστο. Για να δεις πως σε κοροϊδεύουν, όχι τίποτα άλλο, και εσύ σαν χάπα το πας και τους ξαναψηφείς. Γιατί σε κοροϊδεύουν όταν σου λένε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για να δώσουμε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, τα κλεμμένα δώρα στο δημόσιο και σε όλα αυτά. Σε κοροϊδεύουν. Αυτοί έχουν φάει με 10 μασέλες και χρυσά μαχαιροπύρουνα και εσύ κάθεσαι και παρακαλάς το Μητσοτάκη να σου δώσει κανένα επίδομα, μπας και μπορέσεις και βγάλεις το μήνα. Να σου δώσει 30 ευρώ να πας να βάλεις βενζίνη στο αυτοκίνητο. Αλήθεια σας λέω ρε παιδιά, ελάτε να οργανωθούμε όλοι μαζί να τους διώξουμε. Να τους διώξουμε, να πάρουμε μια ανάσα. Ό,τι θέλετε ψηφίστε. Ό,τι θέλετε. Μην ψηφίσετε τουλάχιστον αυτούς. Μακριά από Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Τους δοκιμάσαμε. Είδαμε τα χάλια τους. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Τόσα κόμματα υπάρχει που να πάρει και να σηκώσει ό,τι θέλετε ψηφίστε. Αλλά όχι αυτούς τουλάχιστον. Όχι αυτούς. Για όνομα του Θεού σε αυτή τη χώρα πια. Αυτά τα κόμματα ούτε απ' έξω από τη Βουλή δεν θα πρέπει. Η μισή που είναι μέσα στα κόμματα, σε αυτά εδώ τα κόμματα, θα πρέπει να είναι πίσω από τα σίδερα της φυλακής. Δεν βλέπετε οι νεοδημοκράτες, όλοι έχουν αυγατήσει τραπεζικοί τους λογαριασμοί, έχουν αυξηθεί τα ακίνητά τους. Δεν υπάρχει λαμόγιο νεοδημοκράτης ο οποίος να μην έχει πλουτίσει αυτά τα 7 χρόνια που κυβερνάει ο Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει. Όλοι τους έχουν πλουτίσει. Εσείς τι κερδίσατε αυτά τα 7 χρόνια. Πες μου ρε Έλληνα κοιμισμένε, θα φάω τα ακουστικά μου αυτή τη στιγμή. Αυτά τα 7 χρόνια που σε κυβερνάει ο Μητσοτάκης, τι έχεις κερδίσει, πες μου, και θα πας να τον ξαναψηφίσεις. Είδες κάποια αλλαγή στο σπίτι σου? Είδες κάποια αλλαγή στην οικογένειά σου, τα οικονομικά σου, στη χώρα σου, κάτι καλό να γίνεται? Άμα είδες, πες το μου, γιατί εγώ μπορεί να τα βλέπω εγώ στραβά, δεν ξέρω. Αλλά που να πάρει και να σηκώσει όταν δεν βλέπεις καλό, όταν βλέπεις την οικογένειά σου να μαρτυράει να βγάλει το μήνα, όταν βλέπεις τα παιδιά σου να πηγαίνουν και να δουλεύουν δεξιά και αριστερά και να τα κοροϊδεύουν και να τους δίνουν ένα μεροκάματο της πλάκας και να τα εκμεταλλεύονται, πώς πας και ξαναψηφίζεις αυτό το κόμμα που να πάρει, που λειτουργεί για τους ολιγάρχες, λειτουργεί για τα μεγάλα αφεντικά, λειτουργεί για τους έχοντες? Μια ζωή η Νέα Δημοκρατία ήταν για τους έχοντες. Και δεν θέλω να ακούω η παράταξη του Καραμαλή και ήταν αλλιώς και τα ίδια σκατά ήταν, συγγνώμη κιόλας, αλλά τα ίδια ήταν. Τα ίδια ήταν. Και τότε λειτουργούσαν για τους πλουσίους και τώρα λειτουργούν για τους πλουσίους. Θα μου πεις, είναι κακό ένα κόμμα, να υπάρχει ένα κόμμα για τους πλουσίους? Θα σου πω ότι όχι, δεν είναι κακό. Στη δημοκρατία έχουμε και φυσικά δεν είναι κακό. Αλλά εδώ πέρα το πράγμα έχει ξεφύγει. Άλλο να πεις ότι είμαι ένα κόμμα το οποίο ναι μεν στηρίζω τους πλουσίους αλλά χωρίς να διαλύω τις οικογένειες των υπολείπων, και άλλο να λες ότι τα δίνω όλα φόρα παρτίδα στους λίγους για να κονομάνε και ο Έλληνας από κάτω να πεινάει. Καθίστε καλά ρε παιδιά. Καθίστε καλά ρε παιδιά, για όνομα του Θεού αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχω αγανακτήσει, ειλικρινά έχω αγανακτήσει, και σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι βολεμένος. Άμα ήθελα να ήμουν βολεμένος, πιστέψτε με, τόσα χρόνια θα το είχα κάνει. Προτιμώ να δουλεύω από τις 5 ώρα το πρωί. 5 ώρα το πρωί θα σηκωθώ. Θα τρέχω από τη μία δουλειά στην άλλη για να μπορώ να έχω μια αξιοπρεπή ζωή, να μην μου λείπει κάτι. Τρεις δουλειές κάνω ο άνθρωπος. Για να μπορώ να ζω με αξιοπρέπεια, γιατί εκεί με κατά που θα έπρεπε να κάνω μία. Μία και να ζω αξιοπρεπώς. Και γι' αυτό αγανακτώ. Γιατί σαν εμένα υπάρχουν χιλιάδες άλλοι άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι που δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Ακούω, ας πούμε, παιδιά φίλων που πηγαίνουν για δουλειά και τους εκμεταλλεύονται. Και λέω, γιατί ρε εσύ, γιατί το επιτρέπουμε να γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή, γιατί δεν ανοίγουμε λίγο τα στραβά μας να πούμε φτάνει?
Εδώ κάθονται και μας κορδίζουν.

0: προεδεύουν, βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι δεν είναι κρίση 2,5 ευρώ και 3 η βενζίνη. Άμα δεν φτάσει τα 5 ευρώ, δεν είναι κρίση. Ρε, είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν να βγαίνετε και να λέτε τέτοιες βλακίες? Ότι η κρίση είναι στα 5 ευρώ το λίτρο στη βενζίνη. Ποιος θα έχει να βάλει εδώ στα 2,5 και ζοριζόμαστε? Ποιος θα έχει 5 ευρώ να βάλει το λίτρο τη βενζίνη για να βάλει στα μάξι του? Φέτος θα παγώσει ο κόσμος, το αντιλαμβάνεστε αυτό το πράγμα? Και άντε, άμα είσαι κανένας νέος, λες κομμάτια να γίνει κάπως, θα το πάλι. Αυτά τα γερόντια τι θα απογίνουν? Δεν θα έχουν να βάλουν πετρέλαιο. Που δεν θα μπορούν να πάρουν καυσόξυλα, που θα φοβούνται να ανοίξουν το air condition, γιατί η σύνταξη δεν φτάνει. Δεν ξέρω, ειλικρινά, δηλαδή το έχω ξαναπεί ότι πολλές φορές τα βάζω και με τον εαυτό μου και λέω δεν μπορεί. Κάτι κάνω κι εγώ στραβά. Γιατί έχω τη δύναμη ενός μικροφόνου σε ένα μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό όπως είναι ο Focus FM, σε αναμεταδόσεις που γίνονται από άλλα ραδιόφωνα, το ράδιο Μάχη, το ράδιο Όραμα κτλ. Και παρόλα αυτά όμως ο κόσμος εκεί πέρα, και τα βάζω και με τον εαυτό μου, γιατί λέω, γιατί, τι δεν κάνω σωστά? Γιατί να μην μπορώ να βάλω ένα λιθαράκι να τραβήξω τον κόσμο από εκεί πέρα που δεν πρέπει να είναι? Και να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κανένα κόμμα που μέσα στα τόσα στραβά έκανε και 10 καλά, τα οποία έχουν αναπτερώσει λίγο το ηθικό της Ελλάδος και τα λοιπά. Θα πω εντάξει, κομμάτια να γίνει, κάνανε και 5 καλά. Τίποτα ρε, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να βρω κάτι καλό. Δεν μπορώ να βρω κάτι καλό που να έχει γίνει αυτά τα χρόνια. Πείτε μου, θα μου πει κάποιος, επειδή κάποια στιγμή με πιάσαν κάτι νεοδημοκράτες και μου λέγανε τα εξοπλιστικά. Ποια εξοπλιστικά, μωρέ, σοβαρά τώρα? Πόσες μίζες έχουν φάει από τα εξοπλιστικά? Και ο Τούρκος είναι μέρα νύχτα μέσα στο Αιγαίο και πάνω στον ένα αέριο χώρο μας. Άντε παρατάτε με. 8 και 4 πήγε η ώρα όμως. Θα πρέπει να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω. 69-07-483-4-8-4 το Viber για τα μηνύματά σας και όλα όσα θέλετε να μεταφέρετε εδώ στην εκπομπή.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη την μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6. Όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Εδώ είμαστε, πανήρθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Focus FM 103,6, 8 και 8 πρώτα λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Πώς το πέτυχα αυτό? Σαββατάρα σήμερα, 3 του Οκτώβρη του 2026. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και παρέα θα κάνουμε μέχρι και τις 9 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Και θα σας πω τώρα και το άλλο. Το άλλο που το βάζει. Ότι κάνουν απευθείας ανάθεση σε ξενοδοχείο μη διαμονής. Και στην αρχή, επειδή προχθές έσκασε η σκανδαλάρα αυτή, μιλήσαμε για, για ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 16.500 ευρώ. Αμ, δεν είναι μόνο τόσα. Δεν είναι μόνο τόσα. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία, τουλάχιστον 24 συμβάσεις με το δημόσιο, εκ των οποίων 22 με απευθείας ανάθεση συνολικού ύψους, κρατηθείτε, 898.367,60 ευρώ, έχει υπογράψει, λέει, η εταιρεία Dimka Ike με διακριτικό τίτλο Crystal Blue από το 2019 και μετά, της οποίας βασική δραστηριότητα είναι τα λεγόμενα ξενοδοχεία ημιδιαμονής, δηλαδή τα ξενοδοχεία που στεγάζουν ζευγάρια για κάποιες ώρες και πιθανότητα δεν ανακαλύψαμε και όλες τις συμβάσεις. Αυτό αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία σε άρθρο της. Σχεδόν 1.000.000 ευρώ έχουν πάει σε τέτοιο ξενοδοχείο. Μπορεί να ακούγεται αδιανόητο, αλλά ο Έλληνας έχει πληρώσει περίπου 1.000.000 ευρώ σε μια επιχείρηση με αυτή τη δραστηριότητα. Δηλαδή, οι υπουργοί και βουλευτάδες πάνε προφανώς σε τέτοιου είδους ξενοδοχεία και βγάζουν τα μάτια τους και τα πληρώνουμε εμείς. Γιατί το αφήγημα είναι ότι προσφέρει παράλληλα και συμβουλευτικές και λογιστικές υπηρεσίες στο εν λόγω ξενοδοχείο. Άμα ψάξουμε τους οίκους ανοχής εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, μπορεί να βρούμε μέσα κρατικό χρήμα. Αλήθεια σας το λέω, το πιστεύω αυτό το πράγμα, το πιστεύω. Ακόμη και αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Και η εφημερίδα έχει βγάλει και την σύμβαση που δείχνει, που λέει ξεκάθαρα, μιλάει για τα συμβαλόμενα μέρη, για τα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί και τα λοιπά. Οι χαρακτηριστικές συμβάσεις από κάθε φορέ είναι η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, όπως επικαλούμε το άρθρο της εφημερίδας Δημοκρατίας, που λέει ότι είναι για υπηρεσίες παροχής συμβούλων επιχειρησιακής ανάλυσης στις 6 του 26 με απευθείας ανάθεση ύψους 24.000 ευρώ. Ξανά η ίδια Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου για υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. Αυτό είναι στις 27 Τρίτου του 26 με απευθείας ανάθεση ύψους 48.360 ευρώ. Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών για υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στις 15 Δεκάτου του 25, 37.200 ευρώ. Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΑΕ για λογιστικές υπηρεσίες στις 4 Τρίτου του 2025, 36.952 ευρώ. Και Ελληνικό Κτηματολόγιο για υπηρεσίες υποστήριξης του Τμήματος Μισθοδοσίας στις 16 Δεκάτου του 24, ύψους 37.014 ευρώ. Όλα αυτά τα πληρώνετε εσείς. Έχει και άλλα, περιμένετε. Εθνική Λυρική Σκηνή για λογιστικές υπηρεσίες 34 του 2000. Δεν γράφει, το γράψανε λάθος. Τέλος πάντων, 39.990 ευρώ. Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας για υπηρεσίες λογιστικής και συμβουλευτικής στις 4 Τρίτου του 24, 36.952 ευρώ. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για καταγραφή των διαδικασιών του ΕΛΚΕ προς διασαφήνιση και υποβοήθηση του εσωτερικού ελέγχου στις 29/12/23, 41.168 ευρώ, απευθείας αναθέσεων. Κοινότητα της Πληροφορίας ΑΕ για υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης στις 15 Δευτέρου του 21, 72.986. Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕ για αναζήτηση εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Προμηθειών στις 4 Δευτέρου του 2021, 24.155 ευρώ. Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης για διοικητικές υπηρεσίες στις 4 Ιανουαρίου του 2019, ύψος 24.676 ευρώ.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα λογισμικού στις 11 έκτου του 19, 23.560 ευρώ. Όλα αυτά τα πληρώνουμε εμείς. Από τους φόρους μας, από τη ληστεία που μας κάνει το κράτος.

0: Και τα ακούμε όλα αυτά και εκπλησόμεθα. Αυτό είναι το θέμα, ότι μεν με εκπλήκτη κάθε φορά που τα ακούμε και λέμε δεν μπορεί. Βρε όλα μπορεί, αφού τους έχετε δώσει. Δεν νομίζω ότι να έχει υπάρξει άλλη κυβέρνηση που να είναι βουτυγμένη τόσο πολύ στη διαφθορά, που να τους πληρώνουν ακόμη και τα ξενοδοχεία που πάνε και βγάζουν τα μάτια τους και να μην έχει πέσει. Είδαμε και το Δένδια. Άλλος από εκεί. Και τι βγήκε και είπε, ούτε αριστερός ούτε κεντρός. Ήμουν πάντα, λέει, Νέα Δημοκρατία. Πάντα πουλημένοι είσαστε. Πάντα. Γιατί μίλησε κάπου εκεί στον Άλυμο ο Δένδιας. Ήταν έτσι μια πολιτική συγκέντρωση. Όπου εκεί ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο οποίος την χάνει να είναι και βουλευτής νοτίου τομέα στην Β' Αθηνών, ήθελε να δώσει έτσι μια εικόνα ενός πιστού στρατιώτη της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δεν πρόδωσε ποτέ το κόμμα του, την ιδεολογία του. Και έστειλε και αυστηρό μήνυμα στους εσωκομματικούς αντάρτες, όπως τους ανέφερε, και όσους επιλέγουν τις τηλεοπτικές εμφανίσεις αντί για τα θεσμικά όργανα του κόμματος. Δεν ξέρω άμα χτυπούσε για τον Άδωνη το συγκεκριμένο καμπανάκι. Εν τω μεταξύ ο Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος. Κοίτα να δεις, άμα θες να γίνεις πρωθυπουργός, άμα θες να έχεις μια θέση εξουσίας, άμα σου αρέσει το χρήμα, μέχρι και χριστιανός γίνεις και πηγαίνεις και στο Άγιο Όρος, και θα τον δούμε σε λίγο να κάνει και το σταυρό του. Σε λίγο θα δούμε και τον Τσίπρα να κάνει και το σταυρό του, γιατί δεν τον πιστεύουμε, θα λέμε έγινε θαύμα. Και βγήκε ο Ζαχαριάδης. Τι τον κάνατε αυτόν, τι έπαθε στα καλά καθούμενα. Αριστερός άνθρωπος να πούμε. Και λέει ότι μας ξεφτύλισε. Με έβαλε μένα, λέει, και ερχόμουν εδώ πέρα να αμασάω τα λόγια μου προεκλογικά. Αριστερός άνθρωπος, και έλεγα το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αλήθεια, πάμε λίγο να τον ακούσουμε. Έχει την πλάκα του κι αυτό.
1: Μας έκανε ρεζίλι.
0: Αγόρι μου.
1: Ρεζίλι μας έκανε.
0: Γιατί?
1: Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό.
0: Ας το κάνει.
1: Αλλά εδώ μας εξεφτέλησε.
2: Έβαλε
1: εμένα να βγαίνω και να τα μασάω τα λόγια μου για το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
0: Και τελικά.
1: Ερχόμουν εδώ πέρα και έκανα γαργάρα. Το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Αριστερός άνθρωπος.
0: Δεν ντρέπεσαι.
1: Και μας βλέπαν οι άνθρωποι. Και έλεγα
0: αριστερή.
1: Στην τηλεόραση. Δεν τα έλεγε ο πρόεδρος. Και δεν μίλαγα. Σοβαρά τώρα. Αυτή είναι η παράδοση της αριστεράς στην Ελλάδα. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια.
0: Έκαμπνε τον Καραγκιόζη ο άνθρωπος. Τον έβαζε ο Τσίπρας να κάνει τον Καραγκιόζη. Να λέει πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Θα τρελαθούμε τελείως. Αυτή είναι η αριστερά. Αυτή την αριστερά θέλουμε. Εμείς αλλιώς την ξέραμε την αριστερά. Και έβγαλε και φωτογραφία ο Μπαγάσας με μια ωραία θέα εκεί πέρα, με το ηλιοβασίλεμα. Καλά σας κάνει. Καλά σας κάνει. Σας γελιοποιεί και καλά σας κάνει, αφού μπορεί. Αφού είστε χάπατε και τρέχετε από πίσω, καλά να πάθετε.

0: Η χώρα όμως σβήνει. Σβήνει. Εξαθλίωση, φτώχεια, ανέχεια, ανεργία, υπερφορολόγηση, τα πάντα. Αγρότες, κτηνοτρόφοι και αλλοιείς, καλημέρα σας. Έχετε πληρώσει το πιο βαρύ τίμημα σε όλο αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Μητσοτάκης, να διαλύσει τον πρωτογενή τομέα πριν φύγει από την εξουσία. Έχει εκτελέσει ένα άρρωστο σχέδιο με σκοπό να αφήσει πίσω του καμένη γη και μια χώρα μέσα σε ένα οικονομικό χάος, ούτως ώστε οι επόμενοι οι οποίοι θα έρθουνε να μην μπορούν να τα συμμαζέψουνε και να σου πει ότι ξέρεις τι, ξαναψήφισέ με γιατί εγώ θα σε σώσω πάλι. Πάμε να ακούσουμε τι είπαν οι ψαράδες εδώ πέρα στην Θεσσαλονίκη.
1: Έρθω να πάρω το σκάφος μου, να πάω να βγάλω μεροκάματο. Εμείς κρεοκοπήσαμε.
2: Για την κυβέρνηση, εμείς σαν αλλοί δεν υπάρχουμε. Εμείς, εγώ αυτό έχω καταλάβει από τον κύριο Υπουργό, ειδικά της Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης, τον κύριο Σκενά. Είναι σαν να μην υπάρχουν. Για πανελλαδική κινητοποίηση, όλα τα εργαλεία μαζί. Ανεμότρατες, γρηγροί, βιτσότρατες, παράκτια πάνω. Επαορίστου είμαστε. Εάν το Υπουργείο δεν μας πει ότι εγώ σαν αλλοί θα σας δώσω 50-55 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο, εμείς δεν θα βγούμε στη δουλειά. Όπως είπε και ο κύριος Λαολτζής, αυτή τη στιγμή αν θα γυρίσουμε 7 μήνες πίσω, το δικό μου το σκάφος γέμιζε με 600 ευρώ πετρέλαιο και τώρα θέλω 1450. Όποιος νομίζει ότι λέμε ψέματα, ας έρθει μια μέρα μαζί, ας έρθει να δει πώς βάζουμε το πετρέλαιο, πώς ακριβώς το βάζουμε. Αυτές είναι οι τιμές, 1,45 παίρνουμε το ναυτιλία στο μαύρο. Ας έρθουν να πάρουν το σκάφος μου, να πάω να βγάλουν μεροκάματο. Εμείς κρεοκοπήσαμε. Αν θα το καταλάβουν οι κυβερνώντες, κρεοκοπήσαν οι ψαράδες. Να το καταλάβουν καλά.
0: Παλικάρι μου, καλό, οι κυβερνώντες το ξέρουν. Οι κυβερνώντες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι χρεοκοπήσατε. Αυτό θέλανε να κάνουν, αυτό κάνανε. Εσείς τι κάνετε? Γιατί άμα ψάξω και βρω πώς ψήφισαν οι αλλοιείς, για να δώσουμε πώς ψηφίσατε οι αλλοιείς. Λοιπόν, άμα κοιτάξω να δω πώς ψήφισαν οι αλλοιείς, το 29% των αλλιέων της χώρας ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Το 23% ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και το 12% ψήφισε ΠΑΣΟΚ. Καταλαβαίνετε τι ζημιά κάνετε στον ίδιο σας τον κλάδο. Καταλαβαίνετε ότι μόνοι σας βάζετε τα χεράκια σας και βγάζετε τα ματάκια σας. Εσείς τους ψηφίσατε. Στρέψατε το πιστόλι στο δικό σας τον κρόταφο και πατήσατε τη σκανδάλη. Αυτό κάνατε. Και το γαμό του είναι ότι θα το ξανακάνετε. Όσο και αν διαμαρτύρεστε, όσο και αν φωνάζετε, όσο και αν λέτε σήμερα ότι δεν βγαίνετε, αν λέτε ότι δεν μπορείτε να βγείτε να ψαρέψετε, πάλι εκεί θα γυρίσετε. Πάλι στη Νέα Δημοκρατία, πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, πάλι στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί νομίζετε ότι αυτοί που σας κατέστρεψαν θα γυρίσουν και θα σας δώσουν χείρα βοηθείας. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Άμα κλείσετε τα αυτιά σας στις ειρήνες όλων αυτών οι οποίοι δοκιμάστηκαν και απέτυχαν παταγωδώς, κάτι μπορεί να γίνει. Αλλά δυστυχώς, εάν έχετε σκοπό να ξαναψηφίσετε τους ίδιους, τζάμπα βγαίνετε και φωνάζετε, τζάμπα τα λέτε, τζάμπα αγωνίζεστε. Σας το λέω ξεκάθαρα, δεν υπάρχει πιο ξεκάθαρο από αυτό το οποίο λέω. Πραγματικά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Περιμένετε να σας σώσει η Νέα Δημοκρατία? Περιμένετε να σας σώσει το ΠΑΣΟΚ? Αυτά τα κόμματα δεν έπρεπε να υπάρχουν. Περιμένετε να σας σώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας σας έσωσε τότε? Όχι, γιατί να το κάνει τώρα? Το σύστημα τον προωθεί τον Τσίπρα. Για κάποιο λόγο τον προωθεί. Την πρώτη φορά που τον προώθησε το σύστημα, ξεπούλησε τη Μακεδονία. Τώρα φοβάμαι να μην ξεπουλήσει το Αιγαίο. Γιατί η θάλασσα δεν έχει σύνορα, έλεγε. Δεν τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Κάτι θέλουν να ξεπουλήσουν και προωθούν τον Τσίπρα. Και βέβαια ξέρουν ότι μπορεί με τον Τσίπρα ίσως να κάνουν και συγκυβέρνηση. Θα παραξενευτείτε άμα το δείτε αυτό το πράγμα. Περιμένατε ποτέ ότι θα γίνει συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με ΠΑΣΟΚ που 40 χρόνια κονταροχτυπιόντουσαν? Κι όμως έγιναν. Για τη θέση, για την εξουσία. Θαύματα μπορούν να γίνουν. Εδώ ο Τσίπρας πήγε στο Άγιο Όρος, κοντεύει να γίνει χριστιανός. Μου λέτε τώρα. Είναι τραγικά όλα αυτά τα οποία ζούμε, ειλικρινά. Είναι απόλυτα τραγικά. Λυπάμαι που δεν ανοίγουμε τα μάτια μας. Λυπάμαι γιατί λύσεις υπάρχουν. Αυτό είναι το γαμό, ότι υπάρχουν λύσεις. Ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι για να ανακάμψουμε, αλλά δεν θέλουμε. Δεν λέω ότι από τη μια στιγμή στην άλλη θα γίνουν θαύματα. Δεν λέω ότι σήμερα θα ψηφίσουμε μια άλλη κυβέρνηση εντελώς διαφορετική από αυτούς, οι οποίοι θα είναι πατριωτικοί και την επόμενη μέρα θα τρέχουμε ανέμελοι στα λιβάδια και θα είμαστε πλούσιοι. Όχι, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Θέλει πολύ αγώνα και πολλή δουλειά για να ανακάμψει η χώρα, αλλά το θέμα είναι να ξεκινήσουμε από κάπου. Από κάπου να ξεκινήσουμε. Δεν γίνεται να βιώνουμε όλη αυτή την κατρακύλα. Δεν γίνεται να υπάρχουν τόσα σκάνδαλα τριγύρω μας. Να πληρώνουμε ακόμη και αδιανόητο, ακόμη και τα ξενοδοχεία που αν και βγάζουν τα μάτια τους, τα πληρώνουμε εμείς. Και να συνεχίζουμε και να λέμε Νέα Δημοκρατία. Ούτε μέσα, ούτε απ' έξω από τη Βουλή δεν πρέπει να περνάω. Ο Μητσοτάκης έπρεπε να είναι στη φυλακή. Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, μου σας πω όλο, έπρεπε να είναι στη φυλακή αυτή τη στιγμή. Για σκάνδαλα, για εγκλήματα. Από τον τρόπο τον οποίο διαχειρίζονται τη χώρα έχουν πεθάνει άνθρωποι και δεν είναι αστείο. Έχουν πεθάνει συνάνθρωποι μας. Ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι, θυμάστε εδώ στη Θεσσαλονίκη τι είχε γίνει, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, που ένας άστεγος ξεψύχησε στον δρόμο μέσα στο κρύο. Δεν υπάρχει μέρημνα για αυτούς τους ανθρώπους. Για αυτούς τους ανθρώπους η κοινωνία τους τιμωρεί ξανά και ξανά και ξανά για τα λάθη τα οποία έχουν κάνει και τους αφήνει να πεθαίνουν έξω στον δρόμο. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν υποδομές για αυτούς, αλλά μπορούν να κάνουν υποδομές για τους λαθρομετανάστες. Δεν μπορούν να δώσουν επιδόματα καλύτερα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ούτε την κεφαλή κλίνε, αλλά μπορούν να δώσουν μηνιάτικο στους λαθρομετανάστες. Πόσο τραγικό αυτό το πράγμα.

0: Είναι κατάντια, πραγματικά είναι κατάντια. Είναι κατάντια να βλέπεις τη χώρα σου να διαλύεται, να βλέπεις οικογένειες να σκοτώνονται μεταξύ τους. Και όλα ξεκινάνε από το οικονομικό, πάνω θεμάτα. Όλα, αν όχι όλα τα περισσότερα προβλήματα ξεκινάνε από το οικονομικό. Γιατί τα σπίτια δεν βγαίνουν και αρχίζεις και τρώγεσαι με το σύντροφό σου, με τη γυναίκα σου, με τα παιδιά σου. Πηγαίνεις στη δουλειά σου κάνουν το κεφάλι κουδούνι. Σου συμπεριφέρονται σαν να είσαι ζώο, που στα ζώα συμπεριφέρονται καλύτερα. Και έχεις νεύρα και δεν μπορείς να ξεσπάσεις τη δουλειά. Και γυρνάς στο σπίτι σου και ξεσπάς τη γυναίκα σου, ξεσπάς τα παιδιά σου, ξεσπάς τη μάνα σου, στον πατέρα σου. Γιατί όλος αυτός ο θυμός κάπου πρέπει να βγει και ξεσπά σε λάθος ανθρώπους. Εκεί μας κατάντησαν. Και κάποια στιγμή αρχίζει και έρχεται η τριβή. Ξέρετε πόσα διαζύγια έχουμε. Χιλιάδες τα διαζύγια. Οι περισσότεροι παντρεύονται και χωρίζουν. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Πριν από μερικά χρόνια δεν συνέβη, δεν υπήρχαν τόσα διαζύγια. Τώρα έχει γίνει της μόδας. Και βλέπεις τα παιδιά, ας πούμε, να είναι μπαλάκι από τον έναν στον άλλον. Πώς νιώθουν αυτά τα παιδιά, πώς θα μεγαλώσουν? Για ψήλου πίδημα πλέον ο κόσμος διαλύει το σπίτι του. Για ψήλου πίδημα, ειλικρινά. Και εμείς οι άντρες έχουμε γίνει πολύ ηλίθιοι. Πολύ ηλίθιοι έχουμε γίνει. Είσαι παντρεμένος, ρε μπαγλάμα. Έχεις την οικογένειά σου, έχεις τη γυναίκα σου, έχεις το παιδάκι σου. Τι πιο ωραίο από αυτό το πράγμα? Και κάθεσαι και μου ψάχνεσαι στα social media, από εδώ, από εκεί, να ξενοαυτώσεις. Γιατί, ρε φίλε? Γιατί δηλαδή, η άλλη οριζόντια θα το έχει? Γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή έχεις κάνει μια οικογένεια που άλλοι παρακαλάνε να κάνουν οικογένεια. Και εσύ παρόλα αυτά τα κατάφερες, έκανες οικογένεια, έχεις 1-2 παιδάκια. Μπορεί να τα μεγαλώνεις δύσκολα, δεν έχει να κάνει. Και τα δίνεις όλα μια κλωτσιά, ας πούμε, για να... Γιατί? Δεν ξέρω πραγματικά. Πραγματικά δεν ξέρω. Έχουμε γίνει μια κοινωνία αλλοπρόσαλη, μια κοινωνία η οποία δεν σέβεται, μια κοινωνία η οποία δεν έχει ηθικούς φραγμούς, δεν έχει αξίες, δεν έχει ιδανικά, δεν κάνει όνειρα. Τίποτα, ειλικρινά τίποτα. Εμείς τουλάχιστον που μεγαλώσαμε λίγο σε διαφορετικές εποχές και ζήσαμε άλλες εποχές, δηλαδή κάθομαι και σκέφτομαι μερικές φορές. Εγώ γεννήθηκα τη δεκαετία του 80, συγκεκριμένα το 1984. Και θυμάμαι έτσι που μεγάλωσα στα 90s, και εσείς οι παλαιότεροι που είστε πιο μεγάλοι από μένα, που ζήσατε ακόμη καλύτερες εποχές, ήμασταν οι άνθρωποι δεμένοι. Τότε που ζούσανε, μιλάω τώρα για δεκαετία 60-70, που οι άνθρωποι ακόμα ζούσανε στις αυλές. Όλοι ήτανε δεμένοι. Ήθελε κάτι ο ένας, πήγαινε τον βοηθούσε ο άλλος. Τώρα δεν ξέρεις ποιος μένει στο διπλανό διαμέρισμα από σένα. Δεν είναι άσχημο αυτό το πράγμα? Να είσαι στην ίδια γειτονιά με ένα σωρό άλλους ανθρώπους και να μην λέτε καλημέρα. Χάθηκε η ανθρωπιά, χάθηκε τελείως. Ειδικά από την περίοδο του εγκλισμού και μετά, τότε κατέρευσαν όλα. Τότε κατέρευσαν όλα, πραγματικά. Έχουμε ξεχάσει να είμαστε άνθρωποι. Έχουμε αντικαταστήσει την συντροφικότητα ενός ανθρώπου με τη συντροφικότητα ενός ζώου. Οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν γίνει τόσο δύσκολες που δεν θέλει πολύ. Δηλαδή δεν θέλει πολλά πράγματα για να είσαι καλά. Αλλά πάνω σε αυτό που έλεγα, να σας βάλω να ακούσετε ένα ηχητικό. Είχε ο Λιάγκας την, πώς τη λένε, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Δεν ξέρω ποια είναι. Δεν την ξέρω ποια είναι η τύπισσα, αλλά έπεσε αυτό το απόσπασμα χθες στο οπτικό μου πεδίο. Και τι λέει η γυναίκα αυτή, νέα, μια κοπέλα νέας ηλικίας, τι λέει?
1: Θέλω, όταν έχω ένα πρόβλημα, το πρώτο τηλέφωνο που θα πάρω να είναι ο άντρας μου. Ναι. Και να ξέρω ότι στο τηλέφωνο έχει λυθεί το πρόβλημα.
0: Ωραία μέχρι.
1: Και για μένα αυτό δεν έχει να κάνει, αυτές τις βλακίες που λένε, δεν έχει να κάνει με οικονομική άνεση και χρήματα.
2: Αν έχει δύναμη οικονομική, ας πούμε.
1: Όχι, αυτό έχει να κάνει με διάθεση, με ψυχή, με μαγκιά.
0: Και κοίτα,
2: εσύ θα μπορούσε να δεις πιο σοβαρά έναν άνθρωπο που δεν έχει πολλά λεφτά, ας πούμε. Να βγει με μια ευκαιρία να δεις αν πραγματικά είναι ο ένας που θα.
1: Κοίταξε, για να μην κοροϊδεύω και τον εαυτό μου, μου αρέσει η ποιότητα στη ζωή μου. Μου αρέσει να μπορώ να πάω ένα ταξίδι.
2: Να έχεις οικονομική άνεση, οκ. Okay.
1: Ακριβώς. Οπότε θα ήθελα να συμβαδίζω οικονομικά με τον σύντροφό μου. Να μην είναι πιο κάτω από εμένα. Για να νιώθω και εγώ ότι τον θαυμάζω, ότι νιώθω ότι είμαι καλά μαζί του.
0: Πες ρε κορίτσι μου, θέλω ένα κινητό ATM. Πες, θέλω έναν άντρα ο οποίος, παιδί μου, να έχει φράγκα. Πώς τα μεγαλώσατε έτσι μερικοί τα κορίτσια σας, ειλικρινά? Αυτή είναι η αξία σήμερα των ανθρώπων. Το χρήμα. Έχεις χρήμα? θα είμαι μαζί σου. Δεν έχεις χρήμα, σου γυρνάω την πλάτη και άντε γεια. Δεν με ενδιαφέρει. Καταλαβαίνετε γιατί έχουν γίνει οι ανθρώπινες σχέσεις δύσκολες. Γιατί πολλές κυρίες έχουν καβαλήσει ψηλά τον αμανέ, ιδιαίτερα που είναι έτσι ομορφούλες και τα λοιπά, και σου λέει εγώ μπορώ να έχω χρυσορυχείο από πίσω. Και όταν κάτι πάει στραβά χωρίζουν μετά και διαλύουν και τα σπίτια τους. Δεν παντρεύονται από αγάπη, παντρεύονται από συμφέρον. Βλέπουν τον άλλον να έχει λεφτά, έχει... Δεν βλέπεις πόσες κοπελίτσες είναι αυτές οι οποίες παντρεύονται με κάτι γέρους που δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσουν να τον κοιτάξουν σε καμία, ούτε μία στο δισεκατομμύριο, αλλά γυρνάνε και κοιτάνε το πορτοφόλι του. Που η ανθρώπινη σχέση τι θέλει? Θέλει να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου, να γυρίσεις από τη δουλειά, σε κάνει μια αγκαλιά, σου είπε μια καλή κουβέντα, να νιώσεις ρε παιδί μου ότι αξίζεις κάτι, ότι γι' αυτό τον άνθρωπο παλεύω εγώ και αξίζει που παλεύω, γιατί είναι εδώ. Γιατί δεν θέλει πολλά πράγματα. Δηλαδή η αγάπη, ο έρωτας, δεν θέλουν πολλά πράγματα. Απλά πράγματα, και, αυτά, και τα απλά είναι τα ωραία, αλλά δεν εστιάζουμε στην ουσία του πράγματος. Και γι' αυτό βλέπεις δυστυχισμένους ανθρώπους, γι' αυτό υπάρχει τόση μοναξιά εκεί πέρα έξω, γι' αυτό δεν μπορούμε να τα βρούμε μεταξύ μας. Και τι κάνουμε? Έχουμε απομονώσει τους ανθρώπους, γιατί έχουμε απογοητευτεί, και υιοθετούμε γάτια, σκύλια, ποντίκια, φίδια, οτιδήποτε άλλο, γιατί ψάχνουμε να βρούμε συντροφικότητα στα ζώα. Που εντάξει, okay, θα σου προσφέρει μια παρέα, αλλά η ανταλλαγή απόψεων. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, ρε παιδιά, τώρα. Μην τρελαθούμε, εντάξει, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχουμε καταστρέψει όλη την κοινωνία, ειλικρινά. Βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι. Και έχουμε η επόμενη γενιά, και η γενιά η οποία μεγαλώνει τώρα, μεγαλώνει λάθος. Μεγαλώνεις και εδώ ρωτάς τα νέα παιδιά τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις, και σου λέει influencer. Εμείς ονειρευόμαστε να γίνουμε αστροναύτες, να γίνουμε πιλότοι, να γίνουμε δεν ξέρω τι, και αυτά ονειρεύονται να γίνουν influencer. Αυτά είναι τα όνειρα των παιδιών. Να κρατάνε ένα κινητό στο χέρι, να βγάζουν βιντεά και τίποτα. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο επανέρχομαι πάλι πίσω. And the vision that was
3: planted in my brain. Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
7: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
8: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
9: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
10: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
11: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.

Εδώ είμαστε, πανήλθαμε 8 και 37 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι Focus FM 103,6. Μου Κωνσταντίνος Ερμές και Πάρια. Θα κάνουμε μέχρι και τις 9 εδώ ζωντανά στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σας, καλό πρωινό με υγεία και ευλογία Κυρίου. Και όλα τα καλά να έχουμε. Είναι 3 του Οκτώβρη του 2026. Μετράμε αντίστροφα για την διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα είναι στις 15 Οκτωβρίου, αλλά στις 14 θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης μέτρα. Θα ανακοινώσει μέτρα, να δούμε τι θα πει. Για να πάρουμε φθηνότερο πετρέλαιο θέρμανση, πάνω θεμά μας.

Η Κρήτη βλέπω αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα. Είχαμε 23 απεγκλωβισμούς στην Ιερά Πέτρα, πλημμύρες και φερτά υλικά σε πολλούς δρόμους του νησιού. Και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα χτυπήσει το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα είναι έτι περαιτέρω ισχυρό. Οπότε θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι εκεί πέρα στην Κρήτη, γιατί τα δύσκολα είναι μπροστά όπως φαίνεται. Έχουμε προβλήματα στα Φλαμουριανά, εκεί στο Δήμο Αγίου Νικολάου, όπου τα νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, τα οποία κατέληξαν εντός του οδικού δικτύου. Και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο δυσχεραίνει την κυκλοφορία και δημιουργεί πολλά προβλήματα στην πρόσβαση σε ορισμένα σημεία. Βέβαια, συνεργεία βρίσκονται επιποδώς και επιχειρούν για να καθαρίσουν τους δρόμους και να απομακρύνουν τα φερτά υλικά προκειμένου να αποκατασταθεί σταδιακά η κυκλοφορία. Η τελευταία εικόνα θέλει βελτιωμένη την κατάσταση στην περιοχή των Ζωνιανών και γενικότερα στον ορεινό Μυλοπόταμο, όπου εκεί είχαν καταγραφεί πολύ σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία το προηγούμενο διήμερο. Βέβαια, παρά την υποχώρηση των φαινομένων, οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθότι η κατάσταση εξακολουθεί να παρακολουθείται αρκετά στενά και δεν αποκλείονται νέα προβλήματα εφόσον, όπως λένε, θα συνεχιστούν οι βροχοπτώσεις. Πάντως, μέχρι και αυτή την ώρα παραμένει σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, το οποίο έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όπου αναφέρει για ισχυρές βροχές και καταιγίδες να αναμένονται για σήμερα Σάββατο στην Κρήτη. Από το μεσημέρι θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και στα Δωδεκάνησα. Όπως βλέπω στο Αιγαίο θα έχουμε θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους, οι οποίοι θα φτάσουν τα 8 με 9 μποφόρ, οπότε έχει επικαιροποιηθεί μάλιστα και το έκτακτο δελτίο, ενώ το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών κάνει μια προειδοποίηση για ένα νέο γύρο έντονων βροχοπτώσεων στην Κρήτη, με ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχής, κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά του νησιού. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Αυτό εύχομαι, και να μην, γιατί έχουμε ήδη, ακόμη δεν μπήκε ο χειμώνας, έχουμε ήδη ένα νεκρό από κακοκαιρία, ο οποίος παρασύρθηκε από τα νερά. Εύχομαι να είναι και ο τελευταίος.

Το θέμα είναι ότι ενώ γνωρίζουμε πως έχει κατάσταση, αντιπλημμυρικά έργα διγίνονται, τα δάση τα καίμε, φυτρώνουμε ανεμογεννήτριες και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Δεν μας φταίει η κλιματική κρίση, δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Όλο αυτό είναι ψευδές. Ο πλανήτης, άμα πιάστε να δείτε την ιστορία του, ανά χρονικά διαστήματα, επειδή είναι ένας ζωντανός οργανισμός, κάποτε ψύχεται, κάποια χρονικά διαστήματα ψύχεται, κάποια χρονικά διαστήματα θερμαίνεται. Όμως ένα ολόκληρο σύστημα εκμεταλλεύεται την αμάθεια του κόσμου. Όχι ότι εγώ είμαι κανένας ειδικός και ξέρω αμάν και ντε, αλλά πέντε πράγματα τα έχω διαβάσει. Και εκμεταλλεύεται την αμάθεια του κόσμου και του λένε «Α, κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, πιες φρέντο με χάρτινο καλαμάκι, πάρε ηλεκτρικό αυτοκίνητο να μην μολύνεις το περιβάλλον». Και αυτοί πηγαίνουν, έρχονται με αεροσκάφη, τζετ και δεν ξέρω εγώ τι, τα οποία και εγώ δεν ξέρω τι καίνει. Γιατί το πρόβλημα είσαι εσύ για την κλιματική αλλαγή. Δεν είναι αυτή, είσαι εσύ. Κάνουν πολέμους, καταστρέφουν όλο το περιβάλλον, αλλά σου λένε σένα ότι βγάλε κάρτα καυσαερίων στο παπάκι σου ή στο αυτοκίνητό σου. Και άμα δεν έχεις κάρτα καυσαερίων και σε πιάσουν εκεί να δεις τι ωραία που θα περάσει. Πάντως όσον αφορά την Κρήτη, για να κλείσω και με το νησί, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση έχουν ανακοινωθεί έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που είχαν σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία σε ορισμένες περιοχές του νησιού. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ιρλανδική Διάβαση στην Οδό Καστοριάς, στον Κατσαμπά του Δήμου Ηρακλείου, στην Ιρλανδική Διάβαση στην Οδό Λυκείου, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά του Δήμου Ηρακλείου και στην Ιρλανδική Διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρη του Δήμου Αχαρνών Αστερουσιών. Σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, έχει διακοπεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Επαρχιακή Οδό από Κράνα προς Ζωνιανά και στην Επαρχιακή Οδό από Αξό προς Ζωνιανά και πάλι. Λοιπόν, για να πάω στα μηνύματά σας. Για να λέει νοικοκυρόπαιδο. Ναι. Τι να κάνεις, άμα είσαι μόνος σου, κάποιος πρέπει να τα κάνει και αυτά. Οπότε αναγκάζομαι και τα κάνω εγώ. Λεφτά για υπηρέτρια δεν έχω. Ο πατέρας Παναγιώτης, μην αυτοπενεύεσαι, λέει. Ξέρουμε ότι είσαι νοικοκυρούλα, θα σε παντρέψουμε, λέει. Μη στεναχωριέσαι, δεν γλιτώνεις το κρέμασμα. Εγώ θα σε κρεμάσω. Εννοείται. Αυτό το δεσμεύομαι, πατέρα Παναγιώτη, τώρα εδώ ενώπιον Θεού και ανθρώπων οι οποίοι μ' ακούν. Εσύ θα με παντρέψεις όταν έρθει η ώρα. Πόσο θα μ' αντέξει νύφη, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα στον Ιδωμενέα. Καλημέρα, λέει, ομορφάντρα των Ερτζιανών και όλης της πρωινής ζώνης. Να, κάτι τέτοια μου λένε και το παίρνω πάνω μου και αρχίζω και νιώθω ωραίος. Και μετά κοιτιέμαι στον καθρέφτη και λέω, ρε, εσύ είμαι όντως τόσο ωραίος όσο λένε μερικοί ακροατές. Εδώ, λέει, δεν μας αφήνουν να βάλουμε το καλώδι και να είμαστε ενωμένοι ενεργειακά με την αδελφή Κύπρο, αλλά τα μέσα μαζικής εξαπάτησης μας μοστράρουν τον εισαγγελέα που μπήκε στο σπίτι του Μαζονάκη. Και πώς, δεν θέλει να μάθει. Τι βρήκε μες στο σπίτι του Μαζονάκη. Αφήστε τον αυτόν τον άνθρωπο να ησυχάσει η ψυχούλα του. Αφήστε τον, έχετε ξετινάξει πια. Τόση αγάπη εν τω μεταξύ όλοι για το Μαζονάκη. Μέχρι πρώτη, όσο ζούσε ο άνθρωπος, τον βρίζανε. Τόση υποκρισία. Τον βρίζανε, τον κοροϊδεύανε για αυτά που έκανε στη σκηνή, τα παλαβάκια αυτά. Αλλά κανείς δεν αναρωτήθηκε ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η ψυχή, που έχει βοηθήσει ένα σωρό κόσμο και μπράβο του και μαγιά του και μακάρι να είναι κάπου καλά, ο Θεός να τον έχει κάπου καλά για τα καλά που έκανε, ότι αυτός ο άνθρωπος ένιωθε μόνος του και ίσως μέσα από κάποια άσχημα μονοπάτια να προσπαθούσε να βρει διέξοδο. Δεν ξέρω, η μοναξιά είναι άσχημο πράγμα, είναι άσχημη παγίδα. Και άμα δεν μπορείς να τη διαχειριστείς, μπορεί να βρεθείς να σε οδηγήσει εκεί που δεν πρέπει. Και όλοι τότε τον κοροϊδεύανε, τον χλεβάζαν και ξαφνικά όλη η Ελλάδα, όσο ζω μαζό. Τι να πω.
Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα στην Γλυφάδα. Πίνω καφέ, λέει, και πάω με φίλους στη Λαϊκή του Νέου Κόσμου να δω το Βελόπουλο. Είναι η μόνη μας ελπίδα. Στο Νέο Κόσμο εκεί θα είναι ο Βελόπουλος. Όλοι στη Λαϊκή του Νέου Κόσμου. Το φίλο μου τον Αποστόλη, γιατί κάτι μου λέει ότι τώρα με όλες αυτές τις καταστροφές από τις πλημμύρες στην Κρήτη θα κατέβουμε τις βαλίτσες να τους δώσουν κάργα λεφτά για να καλύψουν τις ζημιές και να ξανακάνουν την Κρήτη μπλε. Άλλωστε δεν είναι δύσκολο, λέει, με τέτοιο μυαλό που έχουν οι κρητικοί. Δεν έχεις άδικο τώρα, όχι για τους κρητικούς, αλλά για το γεγονός ότι μπορεί να κατέβουν με βαλίτσες λεφτά για να γυρίσουν το παιχνίδι. Δεν έχεις άδικο σε αυτό, το έχουμε δει να ξανασυμβαίνει δυστυχώς. Στο Γιάννη καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. 400 χρόνια σκλαβιά, λέει, δεν αλλάζει τόσο εύκολα. Καλά, ναι. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα στέλνει την καλημέρα του. Σύντομα θα πουλήσουν, λέει, και τις παραλίες. Ο Σπύρος στην Αλόνισο, γενικά σε ηλικίες από 12 μέχρι 25, το κινητό στο ένα χέρι και στο άλλο το φρέντο και μία συσκευή ατμίσματος. Πώς χάνουμε έτσι τις καλύτερες στιγμές μας, μου λέει. Τώρα εδώ πέρα η Κατερίνα, κάτσε να πάω λίγο στο μήνυμά της. Για κάτσε να το δω. Να το κολλάει και το κινητό μου. Δεν έχω και λεφτά να πάρω καινούργιο κινητό, φαντάσου. Λέει, εγώ πάντως χαίρομαι που τα παιδιά μου απολαμβάνουν την παρέα και όταν είμαστε μαζεμένοι όλοι μαζί, τα κινητά τους απουσιάζουν από την παρέα. Πόσο ωραίο αυτό το πράγμα. Καταρχάς, θεωρώ προσβλητικό το να είσαι κάπου με φίλους, με συγγενείς, με συνεργάτες και να είσαι με το κινητό στο χέρι και να στέλνεις μηνύματα και να τους αγνοείς. Το θεωρώ πολύ ηλίθιο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Δεν νιώθω, ρε παιδί μου, να είμαι σε μια παρέα τώρα. Πόσες στιγμές έχουμε χάσει, ξέρετε, γιατί είμαστε βουτυγμένοι μέσα στις οθόνες ενός κινητού τηλεφώνου. Δηλαδή, να βγαίνεις με την παρέα σου, να είσαι έξω, γιατί να ζήσεις τη στιγμή, να κάθεσαι και να είσαι με το κινητό στα χέρια και να στέλνεις μηνύματα. Εγώ, τουλάχιστον εγώ, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μου βγαίνει να το κάνω. Θεωρώ ότι προσβάλλω τον συνομιλητή μου εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι θέλανε να βγούμε, να πιούμε έναν καφέ, για να με δούνε, να τους δω, να συζητήσουμε κτλ. Και εγώ να είμαι με το κινητό. Και να χάνεις εκείνη τη στιγμή, η στιγμή εκείνη να χάνεται έτσι. Και δεν ξέρω πραγματικά. Πηγαίνεις σε μια συναυλία, για παράδειγμα, πας να δεις έναν καλλιτέχνη και δεν τον βλέπεις, δεν το ζεις, τον βλέπεις πάλι μέσα από την οθόνη του κινητού σου, δεν τον βλέπεις ζωντανά. Άσχημο πράγμα, πολύ άσχημο. Καλημέρα στη Ρένα από τις Σπέτσες, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και όχι εβδομάδα όπως έγραψα χθες, αλλά ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι και αυτό ερωτευμένο, τι να κάνω, γράφω και λάθη. Άστα να πάνε, ρε, να μάστα να... Καλό είναι να είσαι ερωτευμένη, το εύχομαι να είσαι έτσι ερωτευμένη και να το ζεις, γιατί όχι. Καλημέρα στον Νίκο. Αν πω να τα εγκατοστήσουν, θα πω ψέματα για την Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει γενέθλια. Δεν μπορείς να δεις, λέει, κάτι καλό, γιατί είσαι από τη μεριά που πονάει. Άμα ήσουν από την άλλη μεριά, όλα καλά θα ήταν. Κοίταξε, ναι, άμα ήμουν κανένας φράγκας που δεν με νοιάζει, δεν ξέρω πώς θα τα βλέπα τα πράγματα. Αν και ποτέ δεν ήμουν του τύπου δεν με νοιάζει. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να βλέπα και καμιά αχτίδα αισιοδοξίας, ξέρω. Ο Φάνης καλημέρα, καλώς ακούμε, υγεία, λέει. Τι γενέθλια να κάνει η Νουδόλα, σκάνδαλα, χρέη, αδρενόχρωμα, μασονία και ούτω καθεξής. Τέτοιο απόκομα και αποσύνθεση δεν υπήρξε ποτέ στην ανθρωπότητα. Κάτσε, γιατί άμα τους ξαναψηφίσουμε να δεις τι έχει να γίνει και τι ωραία πράγματα θα ζήσουμε. Η Ντίνα λέει, παρανομία στην παρανομία, τίποτα δεν αγγίζει αυτά τα πρόβατα, τίποτα όμως. Ο Δημοσθένης λέει, ο Νερουλάς της Βουλής παίρνει 2.000 ευρώ και αλλάζει τα νερά των βουλευτών που σχεδόν κανείς δεν τα χρησιμοποιεί το νερό. Και εγώ για να πάρω αυτά τα χρήματα έβγαλα τα σχολεία, σχολές εκπαίδευσης και τις ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας και πυροσβέστες που κάθε χρόνο θα... Παίρνεις 2.000 καλεθύριο. Κάτσε να σε βρούμε, νύφεμα είναι, ρε. Ο Δημοσθένης παίρνει 2.000 το μήνα, να ξέρετε. Όποια είναι υποψήφια και είναι ωραίο παλικάρι, τον βλέπω εδώ στη φωτογραφία και μάχημος. Σας κάνω το κονέ. Κάτσε, Δημοσθένης, ότι θα σου βρω και γυναίκα, ρε μπαγκάζα. Με 2.000 ευρώ το μήνα. Ρε, εσύ μήπως θες να παντρευτείς εμένα. Τώρα στην εποχή που ζούμε δεν είναι κάτι. Ένα σύμφωνο συμβίωσης και τελείωσης, σιγά. Τι να κάνω, ρε παιδιά, η κρίση, η οικονομική ανέχεια με έριξε στα σκληρά, τι άλλο να κάνω. Γεια σου Αναστασία μου, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ήρθα, λέει, στα Νέα Βρασνά να δω το σπίτι. Η Αναστασία από τον Άγιο Παύλο, να περάσεις όμορφα και να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
Καλημέρα στον Πάνο από το Κορδελιό. Με 600 γέμιζε και έβγαζε, λέει, 300-500 ευρώ μεροκάματο. Οι ψηφοφόροι του συστήματος. Ο μόνος που πρέπει να βγει στους δρόμους είναι ο απλός κόσμος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες κτλ. Όλοι βγάζουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όλοι ξέρουμε πόσο μισθωτός δεν βγάζει. Ο μισθωτός μια ζωή εκεί. Μια ζωή μεροδούλη, μεροφάει. Ό,τι βγάζει να τα παίρνει, δεν υπάρχει. Ο Βαγγέλης, καλημέρα και καλό μήνα από τον νέο κόσμο της Αθήνας. Γεια σου Βαγγέλη μου, καλημέρα στο συνονόματο τον Κωνσταντίνο. Ωπα ρε Κώστα, λέει, σε λίγο θα μας πεις ότι έχουν χαθεί οι αξίες και πως κάνουν τις γυναίκες ναι και τους άντρες θετισμένους στα ναρκωτικά τζόπο. Μην είσαι συνωμοσιολόγος, όχι. Όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Συνωμοσιολόγος, εγώ θα πέσει φωτιά να με κάνει. Στον Παναγιώτη, καλημέρα. Έχεις πολύ δίκιο, λέει, σε αυτά που λες. Όχι ότι οι άντρες είναι καλύτεροι, αλλά οι γυναίκες είναι αυτές που θα κρατήσουν μία σχέση και οι γυναίκες στην προκειμένη περίπτωση όλες ζητάνε πρώτα να κάνουν καριέρα και μετά βλέπουμε. Και αν παντρευτούν, όπως λες, κάποιον με πολύ χρήμα, μετά από καιρό τον χωρίζουν και διεκδικούν και την περιουσία. Δεν ξέρω αν είναι προμελέτης, αλλά σίγουρα δεν είναι ειλικρινής. Μα όποιος νομίζει ότι ο άντρας κρατάει το σπίτι, γελάτε, πλανάτε πλάνη νυχτρά. Η γυναίκα κρατάει το σπίτι, να το ξέρετε αυτό. Η μάνα μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά, η γυναίκα μπορεί να κάνει. Άμα φύγει η γυναίκα από το σπίτι, άστα να πάνε το σπίτι, καταραίει πραγματικά. Η γυναίκα είναι αυτή, είναι ο μάγκας της υπόθεσης. Ο άντρας είναι αυτός ο οποίος θα βγει, θα πάει στο μεροκάματο, θα φέρει τα λεφτά στο σπίτι. Πλέον και η γυναίκα το κάνει αυτό βέβαια, αλλά η γυναίκα, εγώ γι' αυτό τις θαυμάζω τις γυναίκες, γιατί μπορούν και κάνουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Μπορούν να είναι εργαζόμενες, μπορούν να είναι μητέρες, μπορούν να είναι νοικοκυρές, μπορούν να είναι τα πάντα. Ο άντρας πού να τα κάνει μόνος του όλα αυτά, δεν είναι. Γεια σου Λιάννα μου, καλημέρα. Πολλά συγχαρητήρια, λέει, για την εκπομπή σας. Πώς φαίνεται την παιδεία που έχετε πάρει από τους γονείς σας. Καλή σας μέρα από τα νέα στήρα υγείας. Δεν ξέρω αν είναι η παιδεία που έχω πάρει από τους γονείς μου ή αν είναι το πώς βλέπω τα πράγματα. Δεν ξέρω αν είμαι σωστός. Δεν θεωρώ ότι εγώ είμαι απόλυτα σωστός. Απλά λέω το πώς τα βλέπω εγώ τα πράγματα και το πώς τα νιώθω βλέποντας την κοινωνία. Τώρα. Μακάρι να είναι σωστά αυτά που λέω και να μην παραπλανώ τον κόσμο. Τι να πω. Στον Παναγιώτη, καλημέρα από τα Μέγαρα, με λίγα μποφόρια. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Είναι η τελευταία μας ευκαιρία να τα αλλάξουμε όλα. Συμφωνώ, το θέμα είναι θα την αρπάξουμε αυτή την ευκαιρία από τα μαλλιά ή όχι. Ο Σπύρος, καλή εκπομπή και μη χειρότερα, λέει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Ο Πετρουλάκης έφυγε από το σταθμό. Δεν ξέρω, δεν κάνει εκπομπή το μεσημέρι. Ο Δημήτρης από τη Χαλκίδα, ο Βελόπουλος, άκουσα είναι η μόνη μας ελπίδα από πού και ως πού. Όταν κάποιος έχει ψηφίσει μνημόνιο όπως ο Βελόπουλος και ο Μητσοτάκης, αντιπολίτευση δεν έκανε, δεν έλεγε ένα σωρό κατά του Τσίπρα. Και δεύτερον, μια προσωπική ερώτηση σε εσένα. Είπες ότι κάνεις τρεις δουλειές, θα κάνεις οικογένεια όταν εσύ έχεις τρεις δουλειές και μία. Δύο δουλειές θα χρειαστεί να κάνει η γυναίκα στην οικογένεια. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Αν πάρω την απόφαση να κάνω οικογένεια, σίγουρα δεν θα κάνω τρεις δουλειές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό δουλεύω τώρα έτσι σκληρά, ρε παιδί μου. Το σώστε, άμα θα έρθει η ώρα και μαξιώσω, καλώς θεούλης να κάνω οικογένεια. Να έχω λεφτά, ρε. Μην νομίζεις. Μου τα παίρνουνε βέβαια, αλλά δεν έχει να κάνει. Αχ, τι να κάνουμε. Όσο για τον Βελόπουλο που μου λες αν είναι η μόνη μας ελπίδα και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ δεν λέω είναι η μόνη μας ελπίδα. Εγώ λέω ότι είναι ένας καλός πολιτικός. Όσο για τα μνημόνια που λες, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δείτε τι έχει ψηφίσει ο καθένας. Το μνημόνιο, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που έκατσαν και τα διάβασαν τα μνημόνια. Και ξέρω τι γράφουνε, γιατί το γράφουνε, πώς το γράφουνε. Είχα όλη την καλή διάθεση να κάτσω να τα διαβάσω για να μπορώ να έχω άποψη, για να μπορώ να μιλάω και να ξέρω τι έχει ψηφίσει ο καθένας. Το ότι λέμε ότι κάποιος ψήφισε μνημόνιο μέσα στα μνημόνια, στο πρώτο μνημόνιο τουλάχιστον, υπήρχαν κάποιες μεταρρυθμίσεις, κακά τα ψέματα, οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Έπρεπε να γίνουν γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει και τις βάλανε μέσα στο μνημόνιο. Οκ, μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα όμως είχαμε άλλα δύο μνημόνια, τα οποία ήταν σκληρότερα μνημόνια και τα οποία δεν ψήφισε κανένας Βελόπουλος. Και αυτή τη στιγμή, γιατί γυρνάμε τώρα 15 χρόνια πίσω, ας γυρίσουμε λίγο στο σήμερα και να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να είναι δίπλα μας. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είσαι λάθος, Δημήτρη, είσαι λάθος. Δεν με ενδιαφέρουν, λέει, μεταρρυθμίσεις, με ενδιαφέρει ότι ψήφισε το μνημόνιο. Ψήφισε μνημόνιο, ναι ή όχι.
Ακούστε, σου λέω. Είναι σαν να μου λες ψηφίζεται ένα κακό νομοσχέδιο και ο Βελόπουλος που το έχει κάνει ψηφίσει παρόν. Για ποιο λόγο ψηφίζει? Ναι, θα σου πω γιατί ψηφίζει παρόν. Παρόν ψηφίζεις γιατί το νομοσχέδιο, οι περισσότεροι δεν έχετε ιδέα πως είναι ένα νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο έχει άρθρα, έχει παραγράφους. Μπορεί ένα νομοσχέδιο, ας πούμε, να λέει ότι θα δώσουμε π.χ. 500.000 ευρώ για να αγοράσουμε εξοπλιστικά, αλλά μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο να λέει ότι θα έχουμε, για παράδειγμα, και περικοπές συντάξεων. Εσύ ναι μεν θέλεις να ψηφίσεις υπέρ του να πάρουμε εξοπλιστικά, αλλά δεν θέλεις να περικοπούν και οι συντάξεις, γιατί είναι άδικο. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση ψηφίζεις παρόν. Κατάλαβες? Δεν λειτουργεί ο κοινοβουλευτισμός έτσι. Το μνημόνιο δεν είναι ένας νόμος και ένα άρθρο που δέσμευσε τα πάντα. Καλό είναι πριν μιλήσει κάποιος να διαβάσει, να μελετήσει, να δει πώς είναι και τι είναι, για να μπορεί να έχει άποψη. Μόνο έτσι μπορείς να έχεις άποψη, σωστή και όχι λανθασμένη.

0: Βλέπω την άποψη του κόσμου καθημερινά. Δεν έχουμε εμένα προσωπικά. Σε λίγο θα μου λείψουν και τα βασικά. Οπότε ο Βελόπουλος και ο κάθε Βελόπουλος που ψηφίζει μνημόνιο ή ψηφίζει παρόν, εμένα η ζωή μου γίνεται χειρότερη. Δε όσο και να στο εξηγώ, Δημήτρη μου, δεν θα το καταλάβεις. Δεν θέλεις να το καταλάβεις προφανώς αυτό το οποίο σου λέω. Εντάξει, οκ, πάω, πάσο. Η κυρία Ελισάβετ Βελόπουλος κοντά στο φτωχό εργάτη, το συνταξιούχο Δαγκωτό Βελόπουλος άξιος. Πρέπει ο καθένας σας ψηφίσει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Τουλάχιστον μην ψηφίσετε αυτούς. Ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, μην ψηφίστε Πασόκ, μην ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει με αυτούς τους πολιτικούς. Φτάνει. Πάμε κάπου αλλού. Πάμε να δούμε κάτι άλλο. Ο Αποστόλης γελάει. Τα απλώνω, τα τεντώνω. Ναι, ρε. Πριν τα απλώσω στην απλώστρα, τα τεινάζω μια καλή έτσι να πάρουν τα πάνω τους. Και μετά έρχονται σιδερώσεις. Κάτσω εγώ να σιδερών. Άσε με ρε που κοιτάω. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 9. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε και σήμερα την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάναμε παρεούλα και αυτό το όμορφο πρωινό Σαββάτου. Λιακάδα έχει έξω, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν βλέπω από εδώ που είναι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τη Βάλια Μπουγιουκλή. Σε λίγο ξανά μάνα η Βάλια Μπουγιουκλή θα είναι εδώ. Μέχρι και τις 11. Εμείς Θεού θέλοντος, γεροί να είμαστε, Δευτέρα, εδώ πέρα, έτσι, 6 ώρα το πρωί, ανοίγουμε τα ραδιοφωνάκια, πείτε το και στους άλλους να μ' ακούσουν και άλλοι. Και θα τα πούμε, να είστε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Τι? Δεν ξέρεις, συγγνώμη, να προειδοποιήσουμε το κοινό ποιος είναι σήμερα εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, αυτό λέω, τι?
1: Ποιος είναι εδώ πέρα σήμερα?
0: Εσύ.
1: Όχι για μένα!
0: Για ποιο είναι εδώ σήμερα?
1: Πρωθυπουργός.
0: Α, θα είναι εδώ σε εμάς.
1: 10 και μισή έχει εδώ πέρα κάποια συνάντηση, αλλά αυτήν την ώρα στου δρόμου εδώ πέρα και
0: πού, περίμενε, πού εδώ, εδώ στο κτίριο το δικό μας. Α, νόμιζα θα έρθει εδώ στο ραδιομέγα.
1: Σε ποιο σημείο.
0: Ναι.
1: Έχει κάποια συνάντηση τέλος πάντων.
0: Ξέρουμε σε ποιο σημείο ακριβώς.
1: Ναι, δεν πειράζει να μην τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Απλά γενικά σήμερα Θεσσαλονίκη προσέχετε να ξέρετε.
0: Προσέχετε. Να... Έχει και δελτίο καιρού έκτακτο που δεν ξέρει τι μπορεί να
1: γίνει. Την ώρα είμαστε ωραίο καιρό. Είμαστε.
0: Τι καιρό έχει έξω? Λιακάδα έχει, νορμάλ.
1: Βέβαια είναι μέχρι να πατήσει το πόδι, μέχρι να βγει από τη λιμουζίνα.
0: Ναι, μετά την κάτσαμε.
1: Ναι, και μετά να πατήσει πόδι.
0: Αυτό είναι πρόβλημα. Ωραία, καλά πάμε.
1: Καλή δύναμη σε όλους μας.
0: Άντε, καλή δύναμη, να είστε καλά τη Δευτέρα εδώ, μην ξεχαστείτε. Σας ψάχνω. Φιλιά πολλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια ποσότητα αποθεμάτων ντίζελ, καθώς η τιμή του καυσίμου αυξάνεται σταθερά ενώπιση των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social έγραψε ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει μια τεράστια ποσότητα από τα μεγάλα αποθέματα ντίζελ που διαθέτει και ότι η διαδικασία θα ξεκινήσει άμεσα. Την ίδια ώρα, σε υψηλά επίπεδα παραμένει η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα, με τον πανελλαδικό μέσο όρο να ξεπερνά τα 2,20 ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ρυθμιστή Ενέργειας, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης στο κόστος ρεύματος, με τους Έλληνες να ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους, πληρώνοντας τους λογαριασμούς. Στο κόκκινο, η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για την ενεργειακή κρίση. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και αποτυχημένα ημίμετρα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Με μια πρόσθετη επιδότηση κοροϊδία μόλις 5 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει δήθεν τις επιβαρύνσεις από τις εκρηκτικές τιμές των καυσίμων που συμπαρασύρουν τις τιμές στα τρόφιμα, ώστε να μην ενοχληθούν τα καρτέλ που υπηρετούν οι ίδιοι και τα επιπλεονάσματα με τα οποία καταδυναστεύουν τους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ολόκληρη η Κρήτη λόγω έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να διαρκέσουν έως και το απόγευμα σήμερα Σάββατο. Οι κάτοικοι του νησιού κλήθηκαν ήδη από χθες με μήνυμα το 112 να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους μόνο στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Εξαρθρώθηκε σπήρα που ρίσμαζε σπίτια σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και η Μαθία. Εξιχνιάστηκαν 34 περιπτώσεις διαρρήξεων σε σπίτια, από τις οποίες οι 11 σε απόπειρα. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ένας ακόμη. Η λία τους, μόνο από κοσμήματα, χρυσαφικά και λίρες, ξεπερνά τις 75.000 ευρώ. Διεθνής αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε για την αντιμετώπιση εγκληματικής ομάδας, η οποία έκανε κυβερνοεπιθέσεις, αφαιρούσε δεδομένα από πληροφοριακά συστήματα οργανισμών και απαιτούσε λύτρα, απειλώντας με τη δημοσιοποίησή τους. Από την Ελληνική Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος εντοπίστηκε στην Αθήνα 18χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να έχει ρόλο προγραμματιστή. Συνολικά έγιναν 3 συλλήψεις και 8 έρευνες σε σπίτια στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ διασφαλίστηκαν τουλάχιστον 110 τεραμπάιτς κλεμμένων δεδομένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ιαπωνία βάζει φρένο στη μετανάστευση. 20πλασιάζει τα τέλη μόνιμης διαμονής για τους αλλοδαπούς. Θα πρέπει να αποδεικνύουν εισόδημα υψηλότερο από τον μέσο όρο των Ιαπωνικών οικοκυριών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για σήμερα Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα και τοπικές βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα έως το βράδυ στα βόρεια, ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης και μετά το απόγευμα τοπικά στα Δωδεκάνησα και ειδικότερα στη Ρόδο θα είναι έντονα. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια σήμερα, οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Premium Real Estate Αναστάσιος Πόζογλου. 20 χρόνια προηγμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες ποιότητος με εντιμότητα και ήθος. Πόζογλου Real Estate. Αγοραπολισίες ακινήτων στο Πυρίκα, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη Νέα Παραλία. Για ανάθεση και ζήτηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, επικοινωνήστε στο 2310-616233.
5: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Buckles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

καλημέρα σας. Καλό πρώτο Σαββατοκύριακο Οκτωβρίου, έτσι. Πρώτο Σαββατοκύριακο Οκτωβρίου. Σαββατοκύριακο και βλέπω. Έλα ρε φίλε, όχι τώρα προνιάτικα. Παιδιά, έχω εδώ πέρα στην τηλεόραση, μου είναι κάτι έκτακτο και βλέπω, ξέρετε ποιον προνιάτικα. Ας πω την καλημέρα μου. Ποιον, που δεν είναι μετά εδώ πέρα σε εμάς. Αυτόν που πήγε, τα έλεγα χθες στον κόσμο που λες, αγαπημένε Μάνο. Ήταν κάποια παιδιά εκδρομή στον Όλυμπο που πάθαν δηλητηρίαση και ταυτόχρονα στον Όλυμπο είχε πάει και πεζοπορία. Τώρα. Συμπτώσει επαναλαμβανόμενες παύνες, συμπτώσει Μιχελάς. Καλημέρα σας αγαπημένη μου, καλημέρα. Μένουμε παρέα του Σαββατοκυριακού. Πάμε μαζί και σήμερα στην εκπομπή πίσω από την είδηση και πίσω από το μικρόφωνο του Focus FM 103,6 μέχρι τις 11 βάγια που γιουκλεί. Τεχνική υποστήριξη Μάνος Ασλάνογλου. Σήμερα που λέτε θα πούμε για οικονομικά. Σας έχω κάποια νέα. Την άθομαι που μας έρχεται οικονομικά. Έχω ένα εκτενές ρεπορτάζ όσον αφορά το μεταναστευτικό, γιατί λίγο επειδή ήταν η κακοκαιρία στην Κρήτη και αυτά, μην νομίζω ότι έχει σταματήσει. Σας έχω μαζεμένα από όλη την εβδομάδα το ρεπορτάζ και θέλω να συζητήσουμε μαζί και να ακούσουμε κάποια πράγματα. Και ένα ηχητικό θα ακούσουμε, θα το δώσει λίγο στο Μάνο για να το ακούσουμε λίγο μετά τις 9.30. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Να καλημερίσω καταρχήν. Καλημέρα, Πασκουάλ, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο μου γράφει σε όλους. Καλημέρα, αγαπημένη μου Δέσποινα. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο, ναι. Που μου γράφεις να φυλάγεστε σήμερα, προειδοποίηση για μεταεωρίτη έχει στη Θεσσαλονίκη. Ναι, παιδιά, ας ελπίσουμε να τη βγάλουμε τη μέρα. Να πω χρόνια πολλά, καλημέρα στο Δημοσθένη. Α, μεγάλη γιορτή σήμερα. Μου γράφει ο Δημοσθένης, πάντα μου πεθυμίζει, γιατί έχω πει παιδιά, επειδή χάνω τις μέρες και αυτά, τις ώρες, να μου πεθυμίζετε γιορτές. Σήμερα Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, γιορτάζουν Διονύση Διονυσία. Χρόνια πολλά λοιπόν στις εορταζόμενες και στους εορταζόμενους.

Έλεγα που λες χθες ότι εδώ πέρα που βγαίνει ότι έχουμε, εννοείται φυσικά τον super duper πληθωρισμό στα πάνω στην Ευρώπη και το βλέπουμε. Αυτό που κάνουν πάντα στο καπάκι, βγάζουν μια ανακοίνωση και λένε για μειωμένο πληθωρισμό στα τρόφιμα. Πεκάν. Και δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. 5,1% να θυμηθώ, να υπενθυμίσω, το λέγαμε και χθες για τον πληθωρισμό που εκτινάχθηκε για το Σεπτέμβριο. Αυτό αποτυπώνεται σε άλμα 25,4% στις τιμές ενέργειας για το Σεπτέμβριο και φυσικά ο λογαριασμός θα δείξει στην επόμενη φάση. Που λες, ήρθε χθες, Μάνο, ήρθε ο λογαριασμός ΔΕΗ. ΔΕΗ, όποια, τέλος πάντων, δεν με κάνω διαφήμιση. Το ρεύμα, τέλος πάντων, έτσι. Εντάξει, το ρεύμα. Ευτυχώς ακόμη είναι για αξίζει μέχρι τον Αύγουστο. Ναι. Τον έχω μια χαρά νορμάλ. Τα ζόρια μας θα αρχίσουν να φαίνονται από Οκτώβριο και μετά, καθώς τέλη Σεπτεμβρίου ήταν που έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν τιμές στο χρηματιστήριο ενέργειας, με όλο αυτό που γίνεται με τα καύσιμα. Εκεί πέρα θα φανεί.

Καλημέρα στο 110. Δες λίγο σε παρακαλώ, ρε Σιμάνο. Γιατί με δεν μου βγαίνουν τα ονόματά σου, παιδιά. Λυπάμαι, συγγνώμη, λέω τα τρία τελευταία ψηφία που βλέπω στην οθόνη. Δεν μου βγαίνουν σε όλους τα ονόματα. Ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη. Είχε, λέει, το 112 για έκτακτα καιρικά φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη. Θεία, ονομάζεται. Ναι, το όνομα δεν το λέμε. Έχουμε πει για ευνόητους λόγους. Καλημέρα και στον Απόστολο. Που μου γράφει ότι όσοι Θεσσαλονίκοι φύγουν σήμερα από το σπίτι, καλού κακού να φορούν κράνος. Και όχι μόνο, μπορεί να έχουν και μια βάρκα. Δόξα του Θεού, έχουμε ένα γλυκύτατο φθινοπορεινό καιρό σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια, έτσι με δροσερό αεράκι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν συνέχεια τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, γιατί υπάρχει λόγος που τα λένε έκτακτα. Σου κάνει από εκεί που δεν το περιμένεις.

Να θυμίσουμε βέβαια όσον αφορά παιδιά αυτό το ενεργειακό, το ακούγατε για εδώ πέρα πολλές εκπομπές και από μένα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ότι πέρα από τις συστάσεις που κάνουν γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικά αυτός ο Γιώργης είναι αυτός ο Επίτροπος Ενέργειας, να μειώσουμε την ενεργειακή κατανάλωση, λίγο να κλείσουμε καλοριφέρ, να κλείσεις εσύ τα καλοριφέρ, κλείστε εσύ, δείξα μας ότι έχεις κλείσει και την παλεύεις και θα τα κλείσουμε κι εμείς. Που βέβαια εμείς έχουμε μάθει να την παλεύουμε. Έτσι. Λίγο από εδώ ένα μπουφανάκι πάνω, μια ζακετούλα επιπλέον, μια κουβερτούλα επιπλέον. Και εξακολουθούν να έρχονται δυσμενή στοιχεία, αρνητικά στοιχεία για το τι συμβαίνει στη χώρα μας, στη χώρα του, δεν θα ακουμάνω. Δεν θα λέω πλέον. Χθες, πούμε στον άλλο του Τουτσίδη, ένας ακροατής, δεν θυμάμαι ο Κωνσταντίνος, κάποιος μου γράψε ότι δεν το λέμε πλέον χαρούμενο ταξιδιώτη, χαρούμενο τουρίστα. Γιατί ναι, ταξιδιώτης είναι πας από εδώ, από εκεί, ρε παιδί μου, δεν έχεις πολύ καιρό να μείνεις. Τουρίστας όμως, το λέμε και στην καθομιλουμένη, ότι απλά κάνεις τουρισμό. Αυτό. Δεν κυβερνάει ουσιαστικά, τουρισμό κάνει. Γιατί πολύ απλά. Μέσα σε όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε στην καθημερινότητα μας και ζούμε, τα τελευταία στοιχεία είναι ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη για ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά, 20%, διπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Δηλαδή σχεδόν ένα στα πέντε νοικοκυριά δεν έχει πρόσβαση σε θέρμανση, ψήξη, φωτισμό και λειτουργία οικιακών συσκευών, ώστε να διασφαλίζει τα βασικά, τέλος πάντων, σε επίπεδο διαβίωσης.

Και ταυτόχρονα, ενώ το 1/5 του πληθυσμού ζει σε αυτές τις συνθήκες, και προσέξτε, παιδιά, μιλάμε για κατεγεγραμμένο πληθυσμό, δεν μιλάμε για άλλο πληθυσμό που κάνει ρευματοκλοπές, υδροκλοπές κλπ. Κλπ. Έτσι. Ξέρετε σε ποιους αναφέρομαι. Δεν μιλάμε για τους ο μεγάλος δαλκάς κυβέρνησης, για τους ερχόμενους, μιλάμε για κανονικά νοικοκυριά. Η Ελλάδα, λέει, είναι η χώρα με τα περισσότερα νοικοκυριά που δεν μπορούν να κρατήσουν επαρκώς τα σπίτια τους το χειμώνα ζεστά μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέει, από τα διαθέσιμα στοιχεία καταναλώσεων σε ρεύμα, φυσικό αέριο και καύσιμα, και θα σας πω την ημερομηνία πότε ήταν που τελευταία ανακοινώθηκε αυτό, μία μέρα πριν, 24 ώρα πριν. Λοιπόν, από τα τελευταία στοιχεία καταναλώσεις γενικά στην ενέργεια, υπολογίζεται ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές το πρόσθετο κόστος για τα νοικοκυριά σε σχέση με πέρυσι, το επιπλέον κόστος θα φτάσει φέτος στο 500 εκατομμύριο, δηλαδή 500 εκατομμύρια ευρώ. Σε βλέπω, έχεις αρχίσει και λίγο, ναι, αγχώνες, έτσι. Όλοι αγχωνόμαστε. Από τη στιγμή που θα ανάψουν και οι καυστήρες για θέρμανση, μην ανησυχείτε όμως. Είπε, θα ανακοινώσει μέτρα για τη θέρμανση, για επιδότηση. Στις 14 Οκτωβρίου θα τα πει. Σαν την επιδότηση που σε εσάς που είστε οδηγοί, πόσα σας έβαλε στο λίτρο επιδότηση. Άστα να πάρε, Μάνο, ε. Α, εσύ εδώ πέρα έχεις fan club. Επειδή σου έχει πει και ο πρόεδρος από το Ασλάν Λιοντάρο. Ναι. Το Μάν, ο Στέφανος, το Μάνο Λεοντάρογλου. Ας αλλάξαμε, όχι Ασλάν, όχι Λεοντάρογλου. Έχει σήμερα βάλια. Α, ναι, καλημέρα και στο λιοντάρι μας. Καλημέρα στον Πασχάλη. Καλημέρα στη Θάλια. Καλημέρα στον κύριο Νίκο. Καλημέρα στον Ανδρέα στην Πάτρα. Λοιπόν, θα σου το πω ακριβώς, γιατί μάλλον δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Θα το μεταφέρω στον αγαπημένο φιλοκράτη, τον Ανδρέα από την Πάτρα. Ζάχαρη, είμαστε πλεμπέοι. Το λέει ο Σπύρος και εσείς γκρινιάζετε, μίζερη. Κωνσταντίνε. Α, ο Κωνσταντίνος, καλά θυμόμουν. Που μου έγραψε, λέει, χαζοχαρούμενος τουρίστας, είπα όχι χαρούμενος. Συγγνώμη, δεν τον θίξαμε. Αναβαθμίζω λίγο τον τίτλο.

Λοιπόν, καλημέρα και στο Φάνη που μου γράφει. Καλό Σαββατοκύριακο, επίσης με υγεία. Ο Υπουργός Μετανάστευσης, κύριος Πλεύρης, τη γνώμη έχει για τις συνεχόμενες αφήξεις των παράνομων μεταναστών. Εγώ πλέον, παιδιά, το έχω αλλάξει λίγο και λέω παράνομο αλλοδαπών γιατί έχει χαθεί μπάλα. Φάνη, θα τα πούμε συνέχεια στο λίγο μετά τις 9.30 γιατί σας έχω αναλυτικό ρεπορτάζ για αυτά που δεν φαίνονται. Για το ότι έχει κουβαληθεί πάλι εκ νέου. Θα ακούσετε και ένα ηχητικό που θα το συζητήσουμε. Βασίλη, καλημέρα, καλημέρα στην Κρήτη. Λοιπόν, άκου λίγο, επειδή στο ρεπορτάζ, Βασίλη μου, καλημέρα. Έχω να πω για κάποιες αφήξεις, θα τα πω λίγο μετά τις 9.30 αναλυτικά το ρεπορτάζ, να τελειώσω λίγο με τα οικονομικά θέματα, γιατί έχω να σου πω κάποια άλλα πράγματα. Για κάποιο σημείο στην Κρήτη που θέλω, εσύ Βασίλη μου που ακούς και από Κρήτη, έχω να θέσω ένα ερώτημα για ένα σημείο στο οποίο είναι... γιατί τώρα το έχουμε πάει αλλού έτσι. Δεν είναι μόνο με τις λεύους και αυτά. Σας το έλεγα τις προηγούμενες φορές ότι βλέπεις ότι τους αφήνουν σακτές έτσι άνετα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη περιοχή στην Κρήτη στην οποία είχαμε πανωτά περιστατικά. Το ότι ας πούμε απλά τους αφήνουν, το βλέπει ο κόσμος και ενημερώνει τις αρχές. Αυτό. Δεν ξέρω την γεωγραφία της περιοχής, αλλά μου κάνει εντύπωση όταν σε κάποιο σημείο και προφανώς όταν σε κάποιο σημείο έχουμε μαζικά περιστατικά που τους αφήνουν και φεύγουν. Προφανώς υπάρχει μια αλφα πρόσβαση ή δεν ξέρω. Θα τα πούμε συνέχεια. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο Στομανίδη. Κάτσε βρε να πω τις καλημέρες. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Άντε βρε.

Ο Δημοσθένης εδώ μου γράφει: σε περίπτωση που σας πούνε να πάρετε συνέντευξη από τον Πρωθυπουργό, θα δεχτείτε. Δεν είμαι αυτόχειρας. Εδώ το ξαναθεώ, έχω ακόμη σώστα φρένας. Από άλλους θέλω να μιλήσω, αλλά δεν μου μιλάνε. Όχι για συνέντευξη, φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση εδώ πέρα. Να βγάλουμε, να δώσουμε και αβάντες, όχι βέβαια, αλλά πες ρε παιδί μου σε τίτα τέτ. Δεν πειράζει, κάποια υπουργεία και κάποια αρχηγεία αρκούνται στα πλάνα στο να βγάζουν ανακοινώσεις διάψευσης. Θα τα πούμε συνέχεια. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι, πρέπει να έχω εδώ πέρα το νεαρό εδώ πέρα. Αχ, τη μανιάτα, εδώ δες. Ναι, όχι, θα πάμε στα διάλειμμα γιατί θέλω και το ηχητικό να ακούσετε που θα συζητήσουμε στη συνέχεια όσον αφορά... Εννοείται φυσικά για τους ερχόμενους, αλλήμωνο.

0: Επιστρέφοντας όμως λίγο, θα κλείσω το θέμα όσον αφορά το ενεργειακό και την οικονομία στη χώρα μας. Για φουσκωμένους λογαριασμούς κλπ. Και γενικά τι πληρώνουμε. Καλά, αυτό το ξέρουμε τι πληρώνουμε, αλλά τι έχουμε να πληρώσουμε ακόμη. Και στη συνέχεια, λοιπόν, θα πάω σε διάλειμμα γιατί θέλω να κλείσω λίγο τα οικονομικά τα θέματα και γενικά τα θέματα της επικαιρότητας και θέλω να πάμε αναλυτικά στο μεταναστευτικό για να σας πω λίγο ότι είχαμε και Θεσσαλονίκη εννοείται, αλλά λοιπόν είμαστε hub. Πώς το λέει ο Πρωθυπουργός, είμαστε hub μπαταρίας, ανεμογεννητριών, ενέργειας, hub. Το άλλο, τεχνητής νοημοσύνης. Hub, όλα εδώ. Είμαστε όμως και hub. Τη χαμπέρια και τη χαμπάρια σε όλους τους που έρχονται. Αναλυτικά θα πούμε λίγο μετά, γιατί πραγματικά έχουμε ποέ και αν δεν έχει κουβαληθεί κόσμος, έτσι εννοείται. Και θα πούμε λίγο γιατί εντάξει, δεν μας τα λένε καθόλου καλά, εννοείται, αλλά πλέον τα λένε και μες στα μούτρα μας. Λες και μας λένε πραγματικά, με το ηχητικό που θα ακούσουμε λίγο μετά και θα το συζητήσουμε αναλυτικά για όλους αυτούς που έρχονται. Το οποίο πολύ απλά, παιδιά, είναι σαν να μας λένε: δεν πάτε εσείς να χτυπιέστε καλά. Το έχουμε καταλάβει έτσι ότι μας έχουν γραμμένους. Αλλά πλέον μας το τρίβουν και με στη μούρη. Ανερυθρίαστα. Λοιπόν, μένετε συντονισμένοι. Focus FM 103,6. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
4: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, να πούμε συγχαρητήρια που είναι και σήμερα εδώ πέρα Θεσσαλονίκη στο πρωθυπουργό μας. Πρωταθλήτρια λέει στην ενεργειακή φορολογία η Ελλάδα. Λέει για το 2024, γιατί ξέρετε αυτό έρχεται σε βάθος χρόνου τα στοιχεία, για το 2024 τα έσοδα λέει από περιβαλλοντικούς φόρους στην Ελλάδα αντιστοιχούσαν περίπου στο 3,7% του ΑΕΠ, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αισθητά υψηλότερο από τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο. Το μεγαλύτερο μέρος των σχετικών εισπράξεων, χαράτσι για να το πω έτσι, προέρχεται λέει από φόρους που συνδέονται με την ενέργεια. Λοιπόν, να πω για μια ακόμη φορά. Συγγνώμη, ρε παιδιά, έχουν γεμίσει. Σας τα έλεγα και στις διακοπές που πήγα, στην εκδρομή που πήγα. Έχουν γεμίσει τη μισή χώρα που πέρασα. 2200 χιλιόμετρα έκανα, έτσι. Ανεμογεννήτρες παντού. Πού είναι η φυσική, η ενέργεια? Πού είναι η οικονομία στην ενέργεια? Εκτός από το να ρημάζουμε το περιβάλλον. Βέβαια, όμως είπαμε, έκανε παρέμβαση η πρωθυπουργάρα. Έδωσε την επιδότηση κουβαρντάς. Πόσο 5 λεπτά στο λίτρο, πόσο 10, πόσο. Γελάει ο Μάνος. Αν εσύ είσαι οδηγός, ναι. Οπότε το ζεις. Α, δεν το πήρε. Δεν το πήρε, δεν τολμάσαι. Δεν έχεις πλέον. Δεν πειράζει, κάποιος φορές όμως έρχεσαι με αυτοκίνητο. Μπράβο. Τώρα θα μου πεις τι να κάνει ο άνθρωπος, τι να πάρει το μετρό που δουλεύει, άλλες φορές δουλεύει, άλλες φορές δεν δουλεύει. Τι να κάνεις κι εσύ, βρε, τι να κάνεις. Καθίστε τώρα να δούμε τι θα γίνει και με τη θέρμανση. Γενικά μας περιμένει και το ξέρετε πολύ καλά. Βασικά πλέον κάθε χρόνο, αυτό λέμε, δύσκολο καλοκαίρι στην, όσον αφορά για την δροσιά τέλος πάντων. Το και το καλοκαίρι λέγαμε πόσος κόσμος δεν μπορεί να, δεν ανέβει κλιματιστικό τέλος πάντων, ή ήταν μυστήρα περιορίζει την δροσιά, και το χειμώνα περιορίζουμε τη θέρμανση. Και δυστυχώς χειροτερεύει η κατάσταση. Μέσα σε όλα βέβαια έχουμε και τις αυξήσεις στα τρόφιμα. Λοιπόν, έβλεπα που κάποια είναι τα προκαταρκτικά στοιχεία τα λεγόμενα, ότι θα έχουμε αυξήσεις μέσα στον Οκτώβριο, κυρίως σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Από 7 έως 12% αν θυμάμαι καλά. Φυσικά ακούγονται και οι προβλέψεις, εκτιμήσεις βασικά για την άνοδο περαιτέρω στη τιμή της φέτας. Λοιπόν, έχουμε πει το νερό νεράκι και όλα αυτά που έχουμε πει. Τώρα θα πούμε και τη φέτα φετούλα. Κοινωνικό βέβαια από τη στιγμή που το κύριο συστατικό είναι το πρόβιο. Καλά, το πρόβιο υλικό τέλος πάντων, και από τη στιγμή που έχει, θα το πω εισαγωγικά, εξοντωθεί ο πρωτογενής τομέας, φυσικά παιδιά δεν πήρανε μέτρα ούτε με εμβόλιο πολύ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ζώα, ούτε τίποτα, καταστρέφει ο πρωτογενής τομέας πέρα τα προβλήματα που είχαμε. Όχι μια ευλογιά των εγωπροβάτων, όχι το ένα, όχι το άλλο. Φυσικά δεν υπάρχει πλέον παραγωγή και εννοείται φυσικά ότι αυτό θα μετακυλιστεί στην παραγωγή, από την παραγωγή στην αγορά και στην κατανάλωση. Το θέμα είναι βέβαια να έχουμε και αποθέματα, γιατί έχουν βγει κάποιοι που έβλεπα στην αγορά που λέτε από γενικά παράγοντες αγοράς και λένε θα έχουμε και αποθέματα φέτας μέχρι τέλος της χρονιάς.

Λοιπόν, ο Ανδρέας μου γράφει από την Πάτρα ότι θα στο μεταβιβάσω γιατί ακριβώς είναι τα ξέρετε καλύτερα που είστε και οδηγοί. Ότι δίνει 0,05 λεπτά ουσιαστικά στο λίτρο στο ντίζελ κίνησης και ο ειδικός φόρος στα καύσιμα είναι πάνω από 6 λεπτά στο λίτρο. Κοροϊδία κανονική. Βλέπω λέει να πηγαίνει στη δουλειά με ηλεκτρικό πατίνι. Γελάει το παραπάνω. Καλημέρα και στη Μαρία Σικές. Ναι, σήμερα 10:30 τώρα. Σε λίγο έχει τα πρώτα του ραντεβού εδώ πέρα. Θεσσαλονίκη ο λεγάμενος. Καλημέρα και στον Παναγιώτη στο Κορδελιό. Που γράφει θα δώσουν εκατομμύρια στα δηληστήρια για να πληρώνουμε 45 ευρώ αντί για 50. Μιλάμε μπιπ την επιδότηση. Φοβερή επιδότηση, ναι βέβαια. Λύσανε εύκολα το θέμα της βενζίνης. Και σε λέω παιδιά που είστε ακόμη, γιατί όλα αυτά ούτως ή άλλως το ξέρουμε ότι μετακυλιώνται και στην καθημερινότητα.

στο μεταξύ, έχουμε και το άλλο κουπόνι κατοχικό. Είναι προσεχώς και η τέτοια, πώς το λένε, η επιστροφή ενός ασθενικού του χρόνου που λένε, που πέρυσι εγώ είχα πάρει 25 ευρώ. Ναι, συγγνώμη, από πέρυσι ξεκινήσανε ότι λέει κάθε χρόνο θα μας δίνουν πίσω ένα νίκιο από αυτό που πληρώνουμε οι νοικιαστές. Και πέρυσι γίνει χαμός γιατί τα καταφέραν τόσο σούπερ. Είχα το ρεκόρ, παιδιά. Άλλος ακροτής πήρε 29 ευρώ επιστροφή, άλλος πήρε 50, άλλος 60. Μετά το πήγαμε στο Δεκέμβριο γιατί και καλά, πάλι εμείς φταίγαμε, πάλι κάτι δεν κάναμε καλά. Γιατί πάντα για όλα εμείς φταίμε. Για την επιστροφή αυτή τη επιδότηση ενοικίου, το οποίο. Συγγνώμη, όλα αυτά έτσι γι' αυτό από την τσέπη μας είναι. Δεν βάζουν κάτι από την τσέπη τους. Τα δικά μας είναι. Τα υπερπλεονάσματα που λένε είναι οι φόροι μας. Είναι τα χαράτσια. Λοιπόν, υποτίθεται ότι θα το παίρναμε. Θα γινόταν αυτή η επιστροφή τον Οκτώβριο. Βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και λέει το Νοέμβριο θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου. Τώρα πότε το Νοέμβριο? Γιατί από το Νοέμβριο μπορεί να πάμε και σε Δεκέμβριο. Στις 30 Νοεμβρίου μάλιστα. Σε Νοέμβριο μου να φας τριφύλλη κατά το Σεμάι μου. Στηρίζουν τον ελληνικό λαό. Γιατί αφιβάλλεις? Σε παρακαλώ. Λοιπόν, καθίστε λίγο ότι αυτό, τι άλλο έχουμε, περιμένετε και θα πάμε, θα σας πω λίγο στο μεταναστευτικό και σε πολλά άλλα. Να μην πάω όμως και στον Κισπιρέτο. Τα λέγα πολλές και από χθες, είναι ασταμάτητο το θέμα της υγείας. Λοιπόν, σήμα κινδύνου από το νοσοκομείο Χανίων, τη βοήθεια της τοπικής κοινωνίας ζητούν οι γιατροί. Και το προσωπικό. Σπιρέτο. Σε κατάρρευση η υγεία στην Κρήτη, στενάζουν τα νοσοκομεία από την υποστελέχωση. Οξύτατη υποστελέχωση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, ενώ από τα νοσοκομεία του Λασιθίου λείπουν ιατρικές ειδικότητες πρώτης γραμμής. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη συσσόρευση τεράστιου όγκου περιστατικών από κάθε γωνιά της Κρήτης στα νοσηλευτικά ιδρύματα του Ηρακλείου, το Παγνί και το Βενιζέλιο. Τα έλεγα πολύ χθες προχθές και μου είχε στείλει μήνυμα και έβηκε για το τι γίνεται στο Παγνί. Και φυσικά αυτό είναι μια εικόνα μόνο από ό,τι επικρατεί πανελλαδικά. Απλά στην Κρήτη είναι από ό,τι βλέπω και στο μεταφέρω κάθε φορά, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι δίνουν συνέχεια στοιχεία από τα νοσοκομεία και παίρνουν δραματική κατάσταση. Δραματική έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Οι άνθρωποι στέλνουν, λέει, επιστολές στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Καλά κάνουν ο Σύλλογος των Εργαζομένων και στέλνει, αλλά δεν νομίζω. Απλά εσείς καλά κάνετε, γιατί αυτό. Τι άλλο να κάνετε, έτσι. Τι να κάνετε πλέον. Γιατί μήπως που έρχεται, κόβει κορδέλες, κάνει και τίποτα άλλο. Στέλνω επιστολές για τις ελλείψεις. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό όσον αφορά το Σύλλογο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικόλαου στην Κρήτη. Αναφέρω στην επιστολή προς το Υπουργείο Υγείας ότι υπάρχει σοβαρή και διαχρονική υποστελέχωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας σε όλες τις ειδικότητες, νοσηλευτές, ΜΕΕΣ, επισκέπτες υγείας, τραυματιοφορείς, βοηθούς θαλάμου. Εντάξει, παιδιά, απλά θα έρθει εκεί πέρα, κάποια στιγμή θα έρθει και σε εσάς. Προς τα εκεί θα κόψει καμιά κορδέλα, θα βγάλει καμιά σέλφι, θα πει ότι όλα είναι καλά. Και αν έχετε παρατηρήσει, σας λέω, δεν είναι σε όλη τη χώρα ισχύει αυτό το πράγμα. Φαντάζομαι δυστυχώς και εσείς και οι ακροατές που μας παίρνετε και εδώ πέρα τηλέφωνα και με αυτά που μου στέλνετε και εμείς που τα ζούμε, έτσι, ότι η κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας χειροτερεύει. Ό,τι και να λέω ο δικός μας που πάει και κόβει τις κορδέλες και βγάζει τις φωτογραφίες, ότι όλα είναι ζάχαρη, όπως σε όλα. We'll be right back.
Απλά υπάρχει και καλά κάνουν οι άνθρωποι, τα γνωστοποιούν τα προβλήματά τους όσο γίνεται και όσο φυσικά τους δίνεται περιθώριο από τα μου μου για να ακουστούν, έτσι. Α, τι ωραία. Καλημέρα και στο Σουλήθες της Πρωτείας με τις υπέροχες φωτογραφίες όπως πάντα. Εδώ πέρα. Κάποιος μου είπε πρόεδρο. Εντάξει, φαντάζομαι ότι ο κόσμος νομίζει ότι... Παιδιά, λοιπόν, το Viber είναι του σταθμού. Έτσι. Καταλαβαίνω, θέλετε να ακουστεί κάτι, ας πούμε, προς τον πρόεδρο. Ποιος... Όπως με έχετε πει και Στέφανο, καλημέρα. Βάλια, καλημέρα.

Λοιπόν, και μια που είπα για την Κρήτη, βλέπω εδώ πέρα σε επιστοπικά μέσα ενημέρωση τη Κρήτη ότι. Γιατί έχουμε και την επικαιρότητα. Έχουμε επίσης συνεχίσει την κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές. Εγώ όμως θα πάω στην Κρήτη. Γιατί σιγά σιγά να πάμε και σε αυτό που είναι ο μεγάλος τους καημός, έτσι. Ποιος είναι, βρε, με κοιτάει ο Μάνος. Ποιος είναι, ρε φίλε, ποιος είναι δηλαδή ο καημός. Ποιος είναι. Ποιοι θέλουμε να περνάνε καλά. Αυτή, μπράβο, αυτή η διακυβέρνηση.

Βασίλη, ναι, λοιπόν. Το μεταφέρω. Αυτό θα το κρατήσουμε και θα μιλήσω στον κύριο διευθυντή. Γρηγορή, άδεια για ρεπορτάζ, φεύγω Κρήτη. Έχουμε και αν δεν έχουμε νοσοκομεία, έχουμε υγεία, έχουμε. Λοιπόν, Βασίλη, μια που μας ακούσει σε Κρήτη, παιδιά, θα σας μεταφέρω, θα πάω σε αυτό γιατί πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Θα σου πω αναλυτικά για το μεταναστευτικό, θα ακούσουμε και ενεχητικό. Λοιπόν. Όχι, θα τα πω για να γίνει δεκτό το αίτημά μου, αγαπητέ. Αλλά δεν μπορώ να σε αφήσω Σαββατοκυριακό. Καθημερινές μόνο. Λοιπόν, άκου λίγο, αγαπημένος ακροατής ο Βασίλης που είναι σε Κρήτη. Λοιπόν, θέλω λίγο να μου πεις, θα μεταφέρω συνέχεια. Ξεκινάω το ρεπορτάζ όσον αφορά το τι έχουμε και Θεσσαλονίκη και Εύρο και τους εισερχόμενους γενικώς. Λοιπόν, όπως σας έλεγα, παιδιά, σας έχω πει και άλλες φορές ότι πλέον το κόλπο έχει αρχίσει και ενισχύεται. Σας έχω αναφέρει αρκετές φορές ότι είναι σε παραλίες. Δηλαδή, πλέον έρχονται, τους αφήνουν και φεύγουν. Τώρα προφανώς το κόλπο έχει ανοίξει, έχει επεκταθεί. Και θα σας πω για δύο περιπτώσεις μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό γίνει προχθές. Λοιπόν, Δήμος Γόρτινας. Είχαμε μέσα σε λίγες ώρες σε δύο περιπτώσεις όπου απλά ήταν ξαμολυμένοι, τους αφήσανε στην παραλία. Δηλαδή, παιδιά, έχει πάει το πράγμα, δεν είναι μόνο με ελέμβους, έρχονται και έρχονται και τους αφήνουν έτσι την ψύχρα. Και ήταν και πολλοί κόσμος. Σε δύο περιπτώσεις προχθές, μέσα σε λίγες ώρες, ήταν μεσημέρι προς απόγευμα. Το ένα σημείο ήταν ύπαρξη, ενημερώθηκαν προφανώς ο κόσμος πήρε και τους είδε για αλλοδαπού στην παραλία Σαλαμιάς του Δήμου Γόρτινας και επίσης στην παραλία Πετράκης του Δήμου Γόρτινας. Στη μία περίπτωση 35 άτομα και στην άλλη περίπτωση 25. Και επίσης μετά από λίγες ώρες πάλι σε παραλία του Δήμου Γόρτινας άλλοι 30, συνολικά 90 άτομα σε λιγότερο από ένα 24ωρο. Η τελευταία παραλαβή, να το πω έτσι, στην παραλία Τράχουλας. Λοιπόν, τρεις περιπτώσεις όπου αφήσανε πολύ κόσμο, έτσι, συνολικά 90 άτομα, 30, 25, 35. Δεν ξέρω τώρα γιατί βόλεψε τόσο πολύ. Βόλεψαν, είναι τρεις παραλίες που σας είπα, στο Δήμο Γόρτινας, στην Κρήτη. Δεν ξέρω τώρα, είναι κάποια παραλία στην οποία μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση, δεν την ξέρω την περιοχή. Πώς όμως αφήνεις τόσο κόσμο και πλέον όπως αντιλαμβάνεστε έχει κλιμακωθεί, δηλαδή δεν είναι, για να αφήσει λιγότερο από ένα 24ωρο οι δύο περιπτώσεις μέσα σε λίγες ώρες τόσο κόσμο, καραβιά ουσιαστικά έτσι που το λέμε, σε μια συγκεκριμένη περιοχή της Κρήτης. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχα δει περίπτωση και ξέρω τα κάθε φορά σας λέω τι γίνεται. Προφανώς για κάποιο λόγο υπάρχει κάποια πρόσβαση. Είτε είναι παραλία η οποία, ας πούμε, μπορεί να περικλείεται από, ξέρω, από βράχια, από οτιδήποτε, που μπορεί να μην γίνουν αντιληπτή την ώρα που σας αφήνουν, αλλά απλώς δεν χαμπαριάζει και κανένας, έτσι. Δεν μπορείς να αφήσεις τόσο κόσμο σε λιγότερο από ένα 24ωρο.

μάλιστα στη Χερσόνησο. Γίνεται όλο το καλοκαίρι. Μου γράφει γενικά ότι, ότι αφήνουν κόσμο και τους βλέπει, τους βλέπουν οι πολίτες στην παραλία. Καλημέρα και στην Κόρυθο, στο Γιάννη. Ναι, να έρθει επένδυση. Και εγώ πια ιδιότροπη. Ναι, να έρθει επένδυση. Και εγώ πια

περιγράψεις, γιατί 41 άτομα ήτανε. Και τέλος πάντων, γενικά μετά από έρευνες και αυτά τους εντοπίσαν. Και τους πήγαν, λέει, στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού. Τι ελεγχόμενη δομή?

0: Αυτό που μου γράφεις ότι... Ναι, όχι, δεν έχει. Να θυμίσω, μου γράφει, λέει εδώ πέρα, λέει αστυνομία, λέει ότι δεν έχει αμάξει να κάνει τη δουλειά της, παιδιά. Συγγνώμη, στα Χανιά, θυμάμαι πέρσι το έλεγα. Έχουν αποδυναμώσει τις κρίσιμες περιοχές της χώρας, έχουν αποδυναμώσει τα πάντα. Να σας θυμίσω την προηγούμενη εβδομάδα που σας είχα πει για το Δήμο Ευρώτα, που έχει 2 με 3 χιλιάδες αλλοδαπούς που δεν ξέρουν που κρατήσει κούφια τους, που έχουν έρθει και έχουν μόνο ένα αστυνομικό για 20.000 κατοικούς. Και ότι επίσης στη Σάμο, που σας είχα αναφέρει, ότι έχουμε καινούριο κομμάτι, έχουμε και στη Σάμο, θα σας πω και συνέχεια τα νεότερα. Στην Ήπειρο επίσης. Δηλαδή, είναι λες και για κάποιο λόγο, εντελώς τυχαία, αποδυναμώνουν τις υπηρεσίες αστυνομικές, λιμενικές, στις περιοχές της χώρας που έχουν πρόβλημα, που γενικώς πάντα είχαν πρόβλημα γιατί ήταν σε κέρια σημεία, έτσι. Και δεν χρειάζεται να έχουμε το μεταναστευτικό. Γενικά, σύνορα από τα οποία μπαίνει κόσμος. Και εκεί πέρα, ή επίσης σε περιοχές στην Ελλάδα, όπως σας είπα, στο Δήμο Ευρώτα, στην Πελοπόννησο, όπου απλά τα διαλύουνε. Και έχω να σας πω στη συνέχεια και την Ήπειρο. Πρώτα όμως, λοιπόν, πριν να κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής, επιστρέφοντας, θα σας πω λίγο τι έγινε εδώ πέρα και Θεσσαλονίκη που είχαμε και από Εύρω μεριά. Και θέλω πραγματικά θα συζητήσουμε κάτι, ένα ηχητικό που θα ακούσετε. Μπράβο, και στρατιωτικές, μπράβο υπηρεσίες, ναι, σωστά. Που έχουμε και συνέχεια παρατήσει το μεταξύ, γιατί έχουμε και άλλες παρατήσεις εκτός από αυτές που έλεγα χθες. Αλλά και την πολεμική αεροπορία έχουμε και αλλού. Λοιπόν, ένα θα τα πούμε λίγο μετά τις 10, μείνετε συντονισμένοι. Θα επιστρέψω, συνεχίζω για το μεταναστευτικό με τα νέα από το ρεπορτάζ. Και θέλω να ακούσετε ένα ηχητικό το οποίο θέλω να το συζητήσουμε. Όχι αυτά που μας λέει η τύπισσα. Απλά, εντάξει, δηλαδή το δούλευμα πάει σύννεφο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που ζούμε. Εννοείται φυσικά ότι η Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει το φαινόμενο. Αυτό που σας λέω κάθε Σαββατοκυριακό, πάλι είχαμε σκηνικά, πάλι. Και σκηνικά και σε μια μέρα που έρχεται κόσμος μέσω του Εύρου. Και που ποιο είναι το θέμα, αυτό είναι το τζις, το σος, ότι αυτοί που έρχονται, που τους εντοπίζουν προς Θεσσαλονίκη μεριά, που δηλώνουν ότι ο προορισμός τους είναι Θεσσαλονίκη. Αυτοί, παιδιά, δεν πάνε σε κλειστές δομές, γιατί δεν τους πιάνει αυτό για αυτούς που έρχονται από την Αφρική, έτσι. Λοιπόν, πάμε, κλείνουμε την πρώτη ώρα, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω σε λίγο, γιατί είναι, θέλω λίγο να ακούσετε τι είπε η κυρία υφυπουργός. Το έχουμε έτοιμο από εδώ, έτσι, Μάνο μου. Ωραία. Πώς λέμε, τι είπε πάλι το άτομο, τι είπε πάλι και αυτό το άτομο. Και πάνω σε αυτά που είπε το άτομο, θα συζητήσουμε λίγο τι συμβαίνει, ρε παιδί μου, με το Σουδάν. Εντάξει. Τέλο, 10 και 2, Άντε, σταματάω, άντε. Μείνετε συντονισμένοι, επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά για το δεύτερο μέρος.
1: Η ώρα είναι 10.

0: θετούς στο 2310 83 18 07.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καντάσει. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
0: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy, ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Α, τι ωραία πλήμα. Σας πω για το πρώτο ενημερωτικό της ημέρας από εδώ από Θεσσαλονίκη. Να δούμε, επενδύσεις παιδιά, είπαμε επενδυτές. Λοιπόν, που το έχουν, λοιπόν, σήμερα συνελήφθη, λέει, 26χρονος αλλοδαπός σε βάρος του εκκρεμού σε βούλευμα του Συμβουλίου Πολυμελλογικών Χαλκιδικής, με το οποίο διατάσσει τη σύλληψή του για το αδίκημα της λαθροδιακίνησης. Παιδιά, αλλάξτε το στο δελτίο τύπου, αν σας δούνε που γράψετε λαθροδιακίνησης. Αφού είπαμε, λέμε, κόψαμε το μη νόμιμους, έχουν πάει στο παράτυπους. Που παίζουμε τις λέξεις, οι μη νόμιμους και παράνομους. Αυτά που γίνονται, λοιπόν, έχουμε επίσης στον Εύρο, όπως σας είπα, για μία ακόμη φορά, έξι περιστατικά σε μία μέρα, σε λιγότερο από 24 ώρες. Τι 24 ώρες, μεσημέρι, απόγευμα. Λοιπόν, σε περιοχές Εύρου, Ροδόπης και Καβάλας, 6 διαφορετικές περιπτώσεις με 8 διακινητές που σε αυτές τις περιπτώσεις ο καθένας κουβαλούσε στο αυτοκίνητο με τον άλλο τρόπο παράνομους που έχουν περάσει από τα σύνορα από τον Εύρο. Σε 2 περιπτώσεις προηγήθηκαν καταδιώξεις. Και έτσι συνεχίζουν και έρχονται. Θεσσαλονίκη είχαμε επίσης έναν Αλγερινό και έναν Αιγύπτιο, οι οποίοι είχαν κλέψει αυτοκίνητο, δεν σταμάτησαν σε σήμα για έλεγχο, ακολούθησε επίσης καταδίωξη, ακινητοποιήθηκαν τελικά στην περιοχή της Σταυρούπολης. Και θα σας πω κάτι, σας το έχω πει και άλλες φορές, ότι όταν είναι παράνομα στη χώρα, λέει μέσα, ήτανε στην πορεία, τέλος πάντων, κάτι προανάκριση, ότι στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια. Αυτοί, παιδιά, τους έχουν δώσει, δεν ξέρω, έτοιμα, άσυλο, υπηκότητα, δεν ξέρω τι. Αλλά είναι οι περισσότερες περιπτώσεις από αυτά τα σκηνικά που έχουμε Θεσσαλονίκη, όπου ο άλλος είναι με κλεμμένο όχημα ή ο άλλος, τέλος πάντων, έχει βγει σε αναζητείται γιατί έχει βγει κατά δίκη για κλοπή ληστεία κλπ. Είναι κανονικά νόμιμα στη χώρα. Προφανώς έχει δοθεί κάποιο άσυλο και πάμε λίγο να ακούσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν. Από μένα, ναι. Θέλω να ακούσετε. Την είχε κάνει πριν από μερικές μέρες αυτή η δήλωση η κυρία Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη. Και θέλω να σας πω αναλυτικά για ποιο λόγο σας το λέω τώρα αυτό. Μπορεί να το έχετε ακούσει κιόλας, αλλά το ακούσουμε αναλυτικά όμως τη δήλωση. Και έχει να κάνει με το Σουδάν, με τους Σουδανούς. Ακούστε λίγο.
1: Αλλά το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που έρχονται από τη Λιβύη,
0: ναι,
1: είναι από το Σουδάν, ναι, είναι Σουδανοί. Και αυτοί δικαιούνται άσυλο.
0: Μπράβο. Ναι.
2: Άρα τους χορηγείται άσυλο, αυτό μας λέτε.
1: Έχει συγκεκριμένη διαδικασία η χορήγηση,
2: ναι, ναι,
1: του ασύλου, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Προφανώς, όταν το δικαιούνται δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Το θέμα είναι να επιστρέφουν, να φεύγουν πίσω αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο, να γυρίζουν, ναι, στις πατρίδες τους, και από εκεί και πέρα αυτοί που δικαιούνται άσυλο να γίνεται αυτό με τη σωστή διαδικασία και από εκεί και πέρα να μαθαίνουν ελληνικά, να έχουν μια κατάρτιση και να δουλεύουν. Αυτοί οι οποίοι θα παίρνουν άσυλο για όσο χρονικό διάστημα, έτσι, ναι, δεν είναι για πάντα.
2: Στη συνδίκη όμως έχουμε
0: λοιπόν,
1: αλλά το πρόβλημα
0: είναι. Λοιπόν, είπε, καταρχήν θα πιάσω από τους δημοσιογράφους. Εγώ δεν αμφισβητώ, εννοείται φυσικά, την πορεία, την καριέρα οποιοδήποτε, αλλά ας το ξεκινήσουμε αντίστροφα. Μεγάλο δημοσιογράφος ρωτάει στη συνδίκη. Είναι συνδίκη, Σερών, έτσι. Είναι συνδίκη και είναι το κλειδί. Είναι κοντά στο Ρούπελ, ξέρετε, έτσι. Είναι ιστορικό σημείο το Ρούπελ, ξέρετε. Γιατί μου γύρισε στο μυαλό να έχω στη συνδίκη. Έτσι. Είναι συνδίκη. Ξέρετε, εδώ πέρα εννοούσα για τις αποδράσεις που έχουμε, ξέρετε, με τους αεροναυπηγούς που έχουμε στη συνδίκη. Γιατί δεν πιστεύεις ότι έχουμε αεροναυπηγούς για το πρόγραμμα αυτό το διαστημικό που θα πάμε προσωπικό στην Ελλάδα. Δεν πιστεύεις. Λοιπόν, τι μας είπε. Η κυρία Βολουδάκηνα. Ουσιαστικά μας είπε ότι όλοι οι Σουδανοί δικαιούνται άσυλο. Όλοι. Αυτό μας είπε. Απ' έξω, απ' έξω. Σε αυτούς δηλαδή δικαιούνται άσυλο και τους δίνουμε άσυλο. Να το πάρουμε καταρχήν, να σας πω λίγο που τα βρήκα και εγώ τα στοιχεία. Ο πληθυσμός του Σουδάν εκτιμάται, λέει, σε περίπου για το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία των ΗΕ, σε 53.282.719 κατοίκους. Θέλει να μας πει, κυρία Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ότι αν αυτές που 53 εκατομμύρια αποφασίσουν να έρθουν εδώ πέρα, δικαιούνται όλοι άσυλο, έτσι. Όλοι όμως. Αυτό μας είπε. Δεν πάτε εσείς να χτυπιέστε. Δικαιούνται άσυλο, τέλος. Διάμεση ηλικία στο Σουδάν, από ό,τι βλέπω στα δημογραφικά στοιχεία εδώ, είναι, λέει, 18,8 έτη. Νεαροί. Να, αυτοί που έρχονται. Έχουμε λοιπόν την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου που ουσιαστικά απευθύνει κάλεσμα που τους κατοχυρώνει κιόλας. Ναι, αυτοί που έρχονται, όλοι οι Σουδανοί δικαιούνται άσυλο. Αυτό μας είπε. Που έρχονται από τη Λιβύη. Και επαναλαμβάνω, εγώ θα σου πω για τα 53 εκατομμύρια, αν αυτή τη στιγμή 5, 10 εκατομμύρια, δηλαδή αυτό μας είπε, κυρία Βολουδάκη. Όποιος έρχεται από Σουδάν, δικαιούται. Τέλος, δεν πάτε εσείς να χτυπιέστε. Δεν κόβετε το λαιμό σας, δεν. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής την κυρία Βολουδάκη, όπως και όλους αυτούς. Μας λες ότι για τους συγκεκριμένους δικαιούνται άσυλο. Οκ. Okay. Εγώ θα το πάω γενικώς. Πώς δικαιούται άσυλο κάποιος ο οποίος έρχεται παράνομα στη χώρα μας χωρίς χαρτιά, χωρίς διαβατήριο, χωρίς ταυτότητα? Από πού το κρίνετε εσείς και το αποφασίζετε ότι δικαιούται άσυλο, επειδή λέει ότι είναι Σουδανός και επειδή εσείς έχετε βάλει το Σουδάν, ας πούμε, ότι μπορεί να έρθει όποιος θέλει, και τα 53 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή να αποφασίζουν, ας πούμε, να έρθουν, δικαιούται άσυλο, έτσι? Μας το είπε ξεκάθαρα. Κόψτε το λαιμό σε δικαιούται άσυλο, τέλος. Δεν με ενδιαφέρει που για τις διαδικασίες, τις ξέρουμε τις διαδικασίες και ξέρουμε τι γίνεται. Εκεί πέρα στο Μετανάστευση και Ασύλου στο Υπουργείο, πρώτα απ' όλα, πώς ξέρετε, λέει όλος ότι είναι Σουδανός, λέει ότι είναι λέει γιατί ξέρει. Το ξέρουν όλοι πλέον τι γίνεται, έτσι, όσοι έρχονται. Πώς προκύπτει ότι αυτός που λέει ότι είναι Σουδανός δικαιούται άσυλο και ο άλλος που ήρθε μαζί του δεν δικαιούται? Και αυτό που λες ότι δικαιούται ασυλία, το πραγματικό του όνομα το ξέρεις, αφού έρχεται χωρίς χαρτιά? Πώς ξέρετε τον από το Σουδάν το οποίο το έχετε στην ασυλία? Έρχεται όλος και λέει αυτό. Ή έτσι τους είπαν από καμιά ΜΚΟ και σας λένε, γιατί το έχουν μάθει το κόλπο, έτσι.

Επίσης να πω το εξής, πριν από, έχει, γιατί πραγματικά υπάρχει στον Νταρφούρ, στο Σουδάν, θυμάμαι έχει σχεδόν 20 χρόνια που είχα κάνει ένα ρεπορτάζ για μια εκπομπή στην οποία συνεργαζόμουν. Όπου πραγματικά εικόνες και δεν έχουν αλλάξει από τότε. Θυμάμαι τότε στο ρεπορτάζ λεγόταν ο πόλεμος του νερού. Και από ό,τι βλέπω ισχύει και σχεδόν 20 χρόνια μετά, ακριβώς. Όλοι αυτοί που έρχονται, που τους βλέπουν μια χαρά, έτσι, δεν έχουν οι άνθρωποι, ταυραντισμένοι, ανήλικοι βέβαια πολύ, έτσι, κατά δήλωσή τους. Αυτά τα παιδιά, γιατί πραγματικά είναι όπως εικόνες, αν θυμάστε, πριν από πολλά χρόνια, πολύ από την Αιθιοπία, στον Νταρφούρ γίνεται ακριβώς το ίδιο, με την ξηρασία. Εγώ δεν έχω δει σε όλους αυτούς που δηλώνουν, που όντως έρχονται από το Σουδάν, να έχουν κουβαλήσει αυτά τα παιδάκια, που πραγματικά αυτά τα παιδάκια χρήζουν διεθνούς προστασίας. Γιατί εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πρόβλημα με αποστεωμένα παιδιά. Με 5, 6 και 10 παιδιά να προσπαθούν από ένα κουβά νερό να πιούνε νερό. Αποστεωμένα. Εγώ δεν βλέπω επίσης καμιά ΜΚΟ να έχει ευαισθητοποιηθεί για αυτά τα παιδιά. Εδώ πέρα όμως όλοι δασκαλεμένοι οι υπόλοιποι, έτσι. Έχουμε, δεν έχουμε χαρτιά, τι λέμε. Ναι, το Σουδάν για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή. Ναι. Δικαιούνται όλοι άσυλο. Με προεξάρχουσα την κυρία Υφυπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, που βασικά είναι όλη η πολιτική τους αυτή που έχουν χαράξει.

Και πέρα από αυτό, παιδιά, είναι και το άλλο, το οποίο πλέον, εντάξει, είναι... έχει γίνει πλέον. Α, τι βλέπω εδώ πέρα, μισό λεπτό λέει. Σοκαριστικό βίντεο από τη Βαυαρία, Αλλάχου Ακμπάρ, σε χριστιανική εκκλησία. Μάλιστα. Πόσο... Τρεις έχουμε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, αυτό έγινε χθες. Κάνω μια παρένθεση γιατί μου βγήκε τώρα εδώ πέρα στα ενημερωτικά. Στη Βαυαρία η Μάμις λέει απήγγειλε την Ισλαμική προσευχή μέσα σε λουθυρανική εκκλησία στο Βάιντεν της Βαυαρίας, ενώ κληρικοί παρακολουθούσαν χαμογελαστοί και ικανοποιημένοι. Ναι, το περιστατικό συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα στην εκκλησία του Αγίου Μιχαήλ. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, λέει, που διαφημιζόταν ως βραδιά των θρησκειών, μπροστά στο ιερό και το σταυρό, ο ημάμις ξεκίνησε την ισλαμική κλίση προς την προσευχή με τα λόγια «Αλλάχου Ακμπάρ». Ενώ θρησκευτικοί εκπρόσωποι καθόντουσαν στο βάθος χαμογελώντας, σύμφωνα με πληροφορίες και σύμφωνα με το βίντεο αυτό που βγήκε τώρα εδώ πέρα από την ενημέρωση, μάλιστα. Καλά, μην πάτε μακριά. Την προηγούμενη εβδομάδα σας έλεγα για τον τέτοιο του, του σιδηροκάστρου. Μαζί ήμασταν με τον Λεωνίδα ή με τον κύριε που τα έλεγα. Με τον Λεωνίδα. Και τον Μητροπολίτη Σιδηροκάστρου και τον κύριο Μακάριου που έλεγε, είχε δώσει και συνέντευξη την οποία είχα μεταδώσει, πρέπει να σου πω, που δεν θέλει ούτε κλειστή να γίνει, θέλει να είναι ανοιχτή δομή στις αίρες, στη συνδίκη, όπως είπε ο δημοσιογράφος, συνδίκη, επαναλαμβάνω. Ότι μας δεν μας ενοχλούν, λέει, δεν δημιουργούν προβλήματα.

και έχουμε να δούμε πολλά ακόμη. Τι θέλω να σου πω επίσης, ναι, λοιπόν, αυτό που σας έλεγα πλέον είναι ουσιαστικά είναι, έχει εδρεωθεί το γεγονός ότι μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας είχα αναφέρει και παλιότερα ότι ο άλλος είχε πει παράνομα στη χώρα, στο Ναύπλιο θυμάμαι καλά, και έλεγε ότι ελάτε εδώ πέρα, και έχει στην Κρήτη ένας άλλος, ελάτε εδώ πέρα, δεν θέλουν τα χαρτιά και μας δίνουν επιδόματα. Τώρα στην ψύχρα, έτσι. Να μην σας θυμίσω και για την συνδική που βγαίνα και το που κλαίγονταν ότι τους βασανίζουμε εμείς οι κακοί ρατσιστές. Πλέον είναι δεδομένο και είναι στάνταρ. Θυμάστε που σας έχω αναφέρει κατά περιπτώσει ότι ο άλλος λέει από τη Λετωνία, στη Θεσσαλονίκη αυτό, κουβαλούσε ας πούμε Αφγανούς, Πακιστανούς που είχαν περάσει από τον Εύρο. Τώρα εδώ πέρα προχθές, Θεσσαλονίκη επίσης. Ο 26χρονος Αλβανός λέει μας έφερε εδώ πέρα 6 άτομα από το Κουβέιτ. Ένας άλλος λέει Ιταλός μας έφερε εδώ άλλους 6 Αφγανούς. Και λες ρε φίλε, κάτσε, Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετωνία, Ολλανδία, Σερβία, όλοι έρχονται εδώ γιατί πλέον υπάρχει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπάρχει αυτό ότι, πώς να το πω, παλιότερα πριν από χρόνια, Leave your myth in Greece, έτσι υπήρχε μια καμπάνια, στην Ελλάδα, ουσιαστικά αυτό κάνουμε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το διαφημίζουν αυτό. Έρχεται ο άλλος, σου λέει θα βγάλω φράγκα, θα κάνω λαθροδιακίνηση. Και το έψαξα αυτήν την εβδομάδα, μου λύθηκε η απορία, μα λέω ρε παιδιά, άλλος από τη, έλεγα από τις προάλλες, από τη Λετωνία, δηλαδή θα από τη Λετωνία να κουβαλήσει κόσμο από τον Εύρο. Ναι, και είναι αυτό. Εύκολο χρήμα, γιατί, γιατί γίνεται εύκολο ρε παιδιά, γιατί είναι διάτρητα. Το έχουμε επανειλημμένα και δυστυχώς αυτά που σας αναφέρω και η Θεσσαλονίκη είναι όλοι από Εύρο. Και πείτε μου τώρα εσείς, οι Ιρακινοί, οι Αφγανοί, οι Ιρανοί που έχουν φτάσει στον Εύρο, έχουν περάσει από την Τουρκία, έτσι. Η Τουρκία φυσικά τους αφήνει. Κατά τα άλλα, έχουμε συνεργασία με την Τουρκία. Για ήρεμα νερά. Βγαίνει η Κικίας, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Και, α, ναι, συνεργαζόμαστε για το μεταναστευτικό. Ναι, το βλέπουμε. Θεσσαλονίκη πάλι, παιδιά, είχαμε προχθές. 18χρονος Πακιστανός κουβάλησε επίσης Πακιστανούς. Και επίσης όλοι αυτοί είναι από πάνω τον Εύρο μας. Το έχουν αφήσει έτσι. Χωρίς ότι έχει καταστραφεί η περιοχή γενικώς. Και ο συγκεκριμένος 18χρονος Πακιστανός, δεν βλέπω κάπου ότι ήταν παράνομα στη χώρα. Προφανώς του είχε δοθεί άσυλο, υπηκότητα. Και δεν τα λέω το μυαλό μου, δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα, γιατί είναι ό,τι είναι ενημερωτικό και δελτίο τύπου λένε αυτοί στερούνταν νομιμοποιητικών εγγράφων. Δεν είχαν έγγραφα, ήταν παράνομα στη χώρα. Γι' αυτό να σου πούμε απλά λένε αυτό ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Προφανώς ήταν κανονικά στη χώρα, νομίμως.

0: Καλημέρα. Θα περιμένουμε και άλλους 18χρονους, 18 χρονών και 8 μηνών ο μέσος όρος ετών όσον αφορά το Σουδάν. Στο μεταξύ, αυτό δηλαδή, να ξέρεις έτσι, επειδή λαμβάνουμε μέτρα και είμαστε πρωτοπόροι στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, υιοθετήθηκε, λέει, συγγνώμη, αυτό που σκέφτηκε η Πρωθυπουργάρα. Αρχίζω και πνίγομαι, παιδιά, 10 και μισή έχει ραντεβού. Έχει ραντεβού, αρχίζω και τον μελετάω. Ουσιαστικά έκανε μία πρόταση για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Λέει, πέρασε, λέει, προσυζήτηση στο επόμενο συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι, λέει, ακούστε τώρα κοροϊδία που παίζει. Λοιπόν, ενέκριναν, λέει, οριστικά τον κανονισμό επιστροφών. Συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο, πρώτη του μήνα προχθές, και έδωσαν, λέει, τελική έγκριση στο νέο κανονισμό για την επιστροφή υπηκών τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η δική μας υπουργάρα, ο Θάνος ο Πλεύρης, ετήθηκε, λέει, και έκτακτο μηχανισμό. Λοιπόν, κρατήστε ένα αυτό, ότι και καλά για επιστροφές και αυτά που λένε, κάτι πρότεινε η ελληνική πλευρά στη Ρουάντα να κάνουν, τέλος πάντων, καταστάσεις για όλους αυτούς που είναι παράνομοι και να επιστρέφονται. Πρώτα απ' όλα, λύστε λίγο το θέμα το δικονομικό, γιατί είναι και αυτό ότι κάνουν αυτοί που μπορείς να τους κρίνετε ότι πρέπει να επιστραφούν ή ότι βλέπω ότι είναι παράνομα στη χώρα, ότι έχουν κάνει τα χίλια μύρια, και μέχρι που έχουν κάνει τα χίλια μύρια αποφασίζετε ότι θα τέλος το άσυλο που τους έχετε δώσει. Υπάρχουν εφέσεις επεφέσεων, πέσουν μέσα ΜΚΟ. Για τα επόμενα 2-3 χρόνια μπορούν να παραμείνουν στη χώρα, και εφόσον δεν έχουν οριστική απόρριψη του ασύλου για να πάνε από εκεί που ήρθαν, συνεχίζουμε και τους ταΐζουμε και τους ποτίζουμε. Και βγαίνετε και περηφανεύεστε. Και μετέφερε ο κύριος Πλεύρης την πρόταση, λέει, της Πρωθυπουργάρας μας για έκτακτο μηχανισμό στήριξης, ώστε, λέει, σε περιπτώσεις θα πρέπει, λέει, να υπάρχει, λέει, αυξημένη επιτήρηση των συνόρων και αναστολή του ασύλου. Λοιπόν, λοιπόν, παιδιά, τον έχω εδώ πέρα, είναι live, μιλάει τώρα. Δεν πειράζει, μην βλέπεις εσύ, μικρό παιδί είσαι ακόμη, εντάξει. Έχεις ακόμη, άσε μας. Έχουμε σφυριλατηθεί εμείς εδώ πέρα. Τώρα είναι live, ζωντανά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη μιλάει. Πάνω που τον μελετούσα. Δηλαδή αυτός, γελάει ο Μάνος. Δηλαδή αυτός τώρα νοιάστηκε, ο πρωθυπουργός ο δικός μας, διαβίβασε πρόταση για έκτακτο μηχανισμό στήριξη για επιστροφές. Και είπε, μα τι είπε, μα πόσο πολύ το σκέφτηκε να το πει, ότι θα πρέπει, λέει, να προβλέπεται αυξημένη επιτήρηση των συνόρων και αναστολή του ασύλου. Ποια επιτήρηση των συνόρων? Με τον ευρώ. Αλήθεια τώρα. Την Κρήτη, εντάξει, το έχουμε πλέον δεδομένο, έτσι. Προέρχονται στα υπόλοιπα νησιά, έρχονται Λέσβο, Σάμο, Λέρο. Απ' την Ήπειρο επίσης. Γιατί έχουμε ντου από παντού. Εντάξει, τώρα και εσύ μου δείχνεις τώρα 10 και μισή. Εντάξει, άντε, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Άντε. Όχι, θα μου ανοίξεις όμως, γιατί αμέσως μετά θα σας πω, γιατί από τη μία λένε ότι κάνουν προτάσεις εδώ πέρα δική μας τα τζιμάνια. Εγώ όμως θα σας διαβάσω αμέσως μετά, επιστρέφοντας, τι έχει πει το Συμβούλιο της Ευρώπης όσον αφορά τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, που ουσιαστικά μας υποχρεώνει για κάτι. Οπότε για μια ακόμη φορά, απλά το δούλεμα πάει σύννεφο. Δεν πειράζει, θα βάλουμε στη σειρά. Σας είπα αυτό που λέει ο λεγάμενος, ο δικός μας. Έχει και προτάσεις. Άντε πάμε, άντε πάμε, πάμε. Άντε, άντε. Πρέπει να πάμε. 10 και μισή διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε συντονισμένοι στον Focus. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά στο τελευταίο μέρος της εκπομπής.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.
2: Θεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αυχένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.

Λοιπόν, πάμε. Επιστροφή για το τελευταίο μέρος για τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, όπως σας έλεγα πριν, τάχα μου δήθεν εμείς και καλά πρωτοβουλίες. Είπε ο Πρωθυπουργός στο Φανούλη ότι ξέρεις θα πας και θα πεις αυτό. Ό,τι και να λένε και καλά για πρωτοβουλίες, εγώ θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα που ήταν 24 ώρες νωρίτερα. Κρατάμε το εξής, ότι είπανε για τη συνεδρίαση αυτή ότι ορίστηκε από τους υπουργούς Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλά ότι να είναι γενικώς. Και από εκεί έρχονται και το λες. Για κανονισμό επιστροφών. Εντάξει, κανονισμό επιστροφών, έτσι. Και ότι υιοθέτησαν την πρόταση τη δικιά μας. Και καλά. Θα σας πω όμως, θα σας διαβάσω ακριβώς όπως σας είπα λίγο πριν. Βγήκε, λέει, μία έκθεση για την Ελλάδα, όπου μας τραβάνε λίγο ταυτί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μεταξύ άλλων που λένε, τέλος πάντων, λένε ότι στο πεδίο της μετανάστευσης, ενώ αναγνωρίζεται, λέει, η δημιουργία συστήματος ελεγχόμενης διαχείρισης των συνόρων. Ποια ελεγχόμενη διαχείριση των συνόρων? Τονίζεται, λέει, για τη χώρα μας η υποχρέωση, λέει, αποφυγής παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου και ρητή αποκήρυξη των επαναπροωθήσεων. Τα λεγόμενα pushback. Έρχομαι και διερωτώμαι. Από τη μία βγαίνουν και μας λένε ότι υιοθετήθηκε ελληνική πρόταση για επιστροφές. Συγγνώμη, τώρα παίζουμε τις λέξεις πάλι, έτσι. Δηλαδή, πρώτα θα έρθουνε, θα είναι εδώ πέρα. Θα μπουνε, θα κάνουν τα αιτήματά τους και τα σχετικά μέχρι να αποφασίσουμε, γιατί αυτό που είπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι και καλά εγκρίθηκε, λέει, ο κανονισμός επιστροφών. Ναι, δεν είναι ότι έρχονται και γεια σας, σας γυρίζουμε πίσω. Υπάρχουν διαδικασίες και μπορούν να κάνουν και προσφυγές. Και από την άλλη, τραβάνε το αυτή μη τυχόν, ας πούμε, και κάνουμε επαναπροωθήσεις pushback, τα οποία pushback είναι ουσιαστικά εκείνη την ώρα όπως έρχονται. Αυτό πρέπει να γίνεται κατά με. Από την άλλη, όπως σας είπα, το Υπουργείο, το Συμβούλιο, συγγνώμη, της Ευρώπης μας είπε ότι υποχρεωτικά αποφυγή, γιατί όμως παραβιάζει η Ελλάδα το διεθνές δίκαιο και ρητή αποκήρυξη των επαναπροωθήσεων. Λοιπόν, ποια η διαφορά? Ναι, αν είναι να γυρίσουν, εφόσον τους έχουμε χρηματοδοτήσει, έχουμε δώσει επιδόματα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και φύγουν μετά, παίζουμε με τα λόγια και παίζουμε ουσιαστικά, δουλευόμαστε πανευρωπαϊκά, έτσι. Πώς από τη μία και καλά αποδέχεστε ότι τάχα μου δήθεν σιγά μη γίνει να γίνονται επιστροφές, να γίνει αυτό που λέγανε παλιότερα από το καλοκαίρι που σας έλεγα, ότι σε κάποια σημεία στην Αφρική να υπάρχουν κάποια κέντρα στα οποία θα επιστρέφονται. Είπαμε, παιδιά, για να επιστρέφονται δεν είναι ότι ήρθανε και γεια σας, τους γυρνάμε. Και γενικά δουλεύουν τον κοσμάκι, μας δουλεύουν ως κανονικότατα. Γιατί επίσης και αυτό πολύ απλά, ότι δεν, πού ξέρεις, αυτό που σας λέγα για το Σουδάν, δηλαδή έρχεται ο άλλος, τον οποίο εσύ ήδη από μόνο σου και από μόνη σου και από μόνη σας έχετε πει ότι μπορούν να έρχονται, δικαιούνται άσυλο, τέλος. Με αυτή τη λογική, από τη στιγμή που δεν μπορείτε να διασταυρώσετε ούτε να δείτε στοιχεία ποιος είναι πραγματικά από αυτό που λέτε δικαίωτο άσυλο από το Σουδάν, δεν μπορείτε να ξέρετε. Άρα θα συνεχίσει να έρχεται όπως έρχεται, το κάθε καρδιά σκαρίδι. Δεν ξέρω που κράτανε σκούφια τους. Ενισχύουν την εγκληματικότητα. Αυτό κάνουν. Και εγώ είπα, θα τους βαλιάσω όλους. Ενδεχομένως έχουν έρθει και έρθει και κόσμος που πραγματικά έχει ανάγκη. Είναι όμως απειροελάχιστη μπροστά σε όλον αυτό το συρφετό που μας έρχεται. Να καλημερίσω και τον Τζόνι στο Viber. Εννοείται ότι η επιστροφή έχει έξοδα και εννοείται ότι στις ελάχιστες περιπτώσεις που γίνονται, που τους επιστρέφουν, πληρώνουν, παιδιά, τσάρτερ πτήσεις, έτσι.
με ολόκληρο κλιμάκι ο συνοδείας. Σε περίπτωση που χρειαστούν κάτι, να σας θυμίσω αυτό που σας έλεγα ότι για τις αεροπορικές, τέλος πάντων, κάποια σύμβαση που είχε υπογραφεί και έλεγε ότι ας πούμε πρέπει να πάρουν δύο σνακ στην επιστροφή αυτοί που επιστρέφονται. Και αν ας πούμε δεν εκπληρώσει η εταιρεία με την οποία έχει υπογραφεί σύμβαση υποχρεώσεις της, θα έχει κυρώσεις για τα σνακ.

Εγώ θέλω κλείνοντας σιγά σιγά την εκπομπή. Γιατί έχω και άλλα αύριο. Και αύριο, παιδιά, έχουμε επίσης. Δεν μπορώ να κάνω άλλη ώρα πλέον, έτσι. Όχι, μετά είναι ο πρόεδρος. Θα κλείσω. Σημειώντας το εξής, και ήθελα να στο μεταφέρω αυτό εξ αρχής και από την άδεια που είχα από την εκδρομή που έκανα, τέλος πάντων, το Πελοπόννησο, μεριά και τα διάφορα πράγματα. Και τώρα βλέπω στην τηλεόραση και τον Πλεύρη. Φτάνει ρε παιδιά, την κλείνω. Την έχω ανοίξει, μπορεί να γίνει κάτι έκτακτο, να στο μεταφέρω. Δηλαδή, εντάξει. Είναι αυτό που το μελετάς πολύ. Λοιπόν, με ποιο άλλο τρόπο κοιμίζουν τον κόσμο? Έρχονται ό,τι έρχονται. Ουσιαστικά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Θα βρεις και τον πελά σου, θα σε πουρέτσι και όλα αυτά γνωστά που έχουμε πει. Εγώ θέλω λίγο κλείνοντας, θα σας πω δύο πράγματα που είδα. Καταστρέφεις, εξαϊλώνεις, εξουδετερώνεις μια χώρα, κοιμίζοντας τους πολίτες, είτε βασικά κάνοντάς τους στην κατάσταση που μας έχουν φέρει οικονομικά και με όλα αυτά που ζούμε. Πώς αλλιώς μπορείς να καταστρέψεις μια χώρα, πώς αλλιώς μπορείς να κοιμήσεις τους πολίτες χωρίς να τους αποτρέπεις στο να έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό της χώρας? Και γιατί το λέω αυτό? Και εδώ πέρα έχει βγάλει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ το Voice News που έλεγε για μια συγκεκριμένη εταιρεία, μια έρευνα που έκανε το Voice News που είχε ξεκινήσει από την αποκάλυψη εδώ πέρα στο Σερέτη πριν από αρκετές μέρες στο Focus FM. Για το πώς παραδόθηκε για 12 έτη σε μια συγκεκριμένη εταιρεία η Ακρόπολη με έναν φάκελο και με μια απειρολάχιστη τιμή, ένα τίμημα ως ένα μεσαίο κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, να θυμίσω και το άλλο που είχε γίνει ξεσηκωμός για το εισιτήριο που έχει μπει στους αρχαιολογικούς χώρους, και επειδή το ΕΣΑ, που είναι 20 ευρώ όπου και να μπεις, είτε μπεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Ακρόπολη, το οποίο θες ώρες για να το γυρίσεις πραγματικά. Είχε τύχει όταν είχα πάει, μπήκα 12 το μεσημέρι και μπήκα 4-5 ώρα, τι ώρα έκλεινε τέλος πάντων, και πάλι μου είχαν μείνει κάποιοι θάλαμοι. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή θέλει μια οικογένεια να πάρει τα δύο της τα παιδιά και να τα πάει σε ένα μουσείο, πρέπει να πληρώσει 20 ευρώ το άτομο, 80 ευρώ. Έτσι. Ποια είναι εναλλακτική για μια οικογένεια, ποια είναι εναλλακτική για τα παιδιά και πώς μπορεί μια... τουλάχιστον να μας μείνει αυτό ρε παιδί, ο πολιτισμός μας, να πηγαίνουνε, να τα βλέπουνε. Όταν εσύ βάζεις τέτοιο χαράτσι, όταν τα δίνεις σε ιδιώτες να το διαχειριστούν, και φυσικά ο ιδιώτης βάζει, έτσι, αυτό που βάζει. Και πραγματικά η αλήθεια είναι, εντάξει, αν δεν έκανα τόσο μεγάλο ταξίδι, θα το σκεφτόμουν, λέω, εντάξει, μια φορά θα έρθεις, πρώτα θέλω γυρνάμε, στην πόλη να ξαναπάω. Έδωσε, σύνολο έδωσε 100 ευρώ, 20 ευρώ εδώ, 20 ευρώ εκεί, 20 ευρώ παραπέρα για τα μουσεία. Εγώ μόνη μου και είπα ότι ναι, είναι η άδειά μου, ναι, δεν θα τα υπολογίσω. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, όμως, εγώ θέλω να πω να δω τι επιπλέον έχουμε και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, και το οποίο θα το σκεφτώ να το δώσω το 20άρικο. Και γιατί να πρέπει να δώσω 20άρικο στην πόλη μου, στον πολιτισμό μου? Διάβαζα πρόσφατα ότι στη Βρετανία είναι, λέει, ελεύθερα, ούτως ή άλλως για τους Βρετανούς πολίτες, αλλά είναι ελεύθερα, λέει, πλέον και για τους ταξιδιώτες. Έτσι όμως προσελκύει τον κόσμο να εκτιμήσει και να αναγνωρίσει και τον πολιτισμό, και έτσι το κυριότερο είναι αυτό, ότι τι κάνεις, δηλαδή τον κρατάς αποχαυνομένο, τα παιδιά που έχει ξεφύγει η εγκληματικότητα στα παιδιά, παιδιά θα σας τα πω αύριο, είναι τα στοιχεία είναι τραγικά για κατανάλωση αλκοόλ σε φίβους, για τις απόπειρες αυτοκτονίας νέων παιδιών, για την εγκληματικότητα που σκοτώνονται μεταξύ πλακώντας στο ξύλο κορίτσια αγόρια. Ένα θέμα το οποίο είναι, γιατί αύριο έχω το τομέα κοινωνίας και θα σας πω διάφορα πράγματα γι' αυτό, και πολύ απλά θα μπορούσαν, πάρα πολύ απλά, μπορείς πραγματικά, αντί να τα έχεις παρκαρισμένα με το κινητό, να τα πάρεις, να τα πας σε ένα μουσείο, να δουν τον πολιτισμό μας. Ποια είναι η επόμενη γενιά, τι θα γίνει? Έχουν όλα κολλημένα, ας πούμε, τι θα γίνουν TikToker, έτσι. Αυτό.

είπαμε, από τη στιγμή που τα έχουν παραδώσει οι ιδιώτες, ενώ το άλλο μπορεί να βάλει και 50 ευρώ, αν θέλει, έτσι. Λοιπόν, κλείνοντας σιγά σιγά, να σας πω και κάτι ακόμη για το οποίο θα ασχοληθώ. Είχα το ρεπορτάζ για σήμερα. Τι άλλο μας λέει ο δικός μας συνέχεια για την τεχνητή νοημοσύνη. Μας έχουν πρίξει, έρχεται το ψηφιακό ευρώ. Μας έχουν πρίξει για προσωπικούς αριθμούς. Μας έχουν πρίξει για ψηφιακές ταυτότητες. Και θα κλείω σιγά σιγά για σήμερα. Πόσο πρέπει να κλείσω, 3-4 λεπτά. Τέσσερα, ωραία, λοιπόν. Αύριο πρώτα Θεός για να είμαστε, θα συνεχίσω για το μεταναστευτικό. Έχω, όπως σας είπα, και κάποια θέματα κοινωνικά. Για παιδεία, μια που είπα για τις οικογένειες, έχω ένα θέμα όσον αφορά την παιδεία. Και επειδή μου στείλατε εδώ πέρα στο δημοσιογραφικό το mail του Focus μια φίλη ακροάτρια κάποια πράγματα, μια ερώτηση τέλος πάντων, Παύλο, πείτε το καταγγελίο όπως θέλετε. Αύριο θα ασχοληθούμε αναλυτικά, θα έχω και συνέντευξη με το χώρο της παιδείας. Γιατί και εκεί όλα τα έχουν κάνει, τα έχουν ρημάξει. Λοιπόν, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, και θα προλάβω, θα σου πω αυτήν την είδηση και θα κλείσω. Για όλα αυτά που μας λένε, που εδώ πέρα ακόμη και αυτή η δυνατή του πλανήτη, έτσι, οι ευρωπαϊκές ενώσεις, τι κίνηση, το ένα το άλλο, ότι επειδή το Τζίνι πλέον έχει βγει από το λιχνάρι με την τεχνητή νοημοσύνη και προσπαθούν να βρουν τρόπους να το μαζέψουν, δεν πρόκειται να το μαζέψουν. Τέλος πάντων, θα πω αναλυτικά και αύριο κάποια περιστατικά που είχαμε, μέχρι περιστατικό στο οποίο είχε αποκαλύψει το CNN ότι παραλίγο να υπάρξει ένοπλη σύραξη, πολεμική σύραξη από λάθος εκτίμηση της τεχνητής νοημοσύνης. Και επειδή ο άλλος πήγε στο Σαν Φρανσίσκο στη Silicon Valley, πήγε εδώ, πήγε από εκεί, λέει ο Μάνος, ναι, και μας έχει πρίξει πραγματικά όμως τεχνητή νοημοσύνη για τεχνητή νοημοσύνη, όπως μας είχε πρίξει που θα κάνει μπαταρία της Ευρώπης στην Ελλάδα, όπως την έκανε, με αποτέλεσμα καταστραφή φύση μας. Εγώ θα πω αφιερωμένο εξαιρετικά δύο πράγματα. Όταν όλος ο πλανήτης καταλάβουν ότι έχουν βάλει τα χέρια τους και έχουν βάλει τα μάτια τους, γιατί ήταν θέμα χρόνου, και το έλεγα εξ αρχής εδώ πέρα που το συζητούσαμε, δεν μπορείς να το ελέγξεις. Γιατί ο καθένας είναι για το κέρδος και έχει χύψει λόγους. Εσείς λοιπόν, που μας έχετε ζαλίσει πραγματικά, όχι να κάνουμε data center που έρχεται και αυτό, που έχουν κάνει ήδη στην Ελλάδα 23-25, να θυμάμαι καλά, που μας λέτε για τεχνολογία, αφιερωμένες δύο ειδήσεις εξαιρετικά για σας. Θέλετε να μας επιβάλλετε την απόλυτη ψηφιακή καταγραφή. Δεν μας είπατε όμως, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Αυτό που θα γίνει σε περίπτωση που έτσι και καλά ντε το κάνουνε, παιδιά, εκεί να δείτε τι δεδομένα μας θα διαρρεύσουνε. Γιατί, εντάξει, εγώ το ακούω λίγο βερεσέ αυτό που λένε. Ναι, μα ναι, ναι, βέβαια, τα δεις τα δεδομένα σου που είσαι, ξέρω, στο Facebook. Ξέρω, ναι, άλλο αυτό και άλλο αφημί, άμκα και οτιδήποτε άλλα στοιχεία στα οποία θα υπάρχει πρόσβαση. Λοιπόν, κλείνοντας για σήμερα, επειδή μας έχουν πραγματικά ζαλίσει και ο άλλος έκανε ολόκληρο τέτοιο για την νοημοσύνη, για μία ακόμη φορά είχαμε ανήλικα, τα οποία ανήλικα κατάφεραν μέσα από μία εφαρμογή, κάνανε ψεύτικη ταυτότητα για να μπορέσουν να μπουν σε κλαμπ να καταναλώσουν αλκοόλ. Και ένα 18χρονο εδώ πέρα σε εμάς στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος χάκαρε την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και εξέδωσε άλλη συνταγή για να προμηθευτεί οπιούχο φάρμακο. Αυτό την ώρα που πραγματικά μας έχουν πρίξει, δηλαδή σαν και καλά να τα επιβάλλουν ψηφιακές ταυτότητες και δεν συμμαζεύεται, όταν είναι όλα αυτά χύμα, όταν μπορούν τα πιτσιρίκια και κάνουν τέτοιο hacking και θέλετε να μας επιβάλλετε τι? Να μου βάλετε ψηφιακή ταυτότητα, δεν θα πάρω, sorry. Προσωπικό αριθμό, ψηφιακό ευρώ, όλα αυτά που ετοιμάζετε. Δεν βλέπετε τι γίνεται? Εδώ πέρα σας χακάρουν στα υπουργεία. Γιατί πώς τα πιτσιρίκια. Και προσέξτε τώρα με αυτό που έγινε με το πιτσιρικά αυτό εδώ πέρα που χάκαρε την άλλη συνταγογράφηση. Την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, συγγνώμη. Αυτό τώρα πώς τον εντοπίσανε?
Αυτός με κάποιο τρόπο έκανε το χακάρισμα. Έγραψε αυτή τη συνταγή για το οπιοχοφάρμακο, οξυκοδόν συγκεκριμένα. Και έρχεται, ας πούμε, στο κινητό, ο οποίος, το αντίστοιχο τέλος πάντων πολίτη, ότι ξέρω εγώ ότι έχει συνταγογραφηθεί στο όνομά σας αυτό και αυτό. Πώς έρχεται στην άλλη, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα γι' αυτό. Εμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, αν μου ερχόταν στο κινητό μια ειδοποίηση ότι, έχει εκδοθεί στο όνομά μου μια συνταγογράφηση, θα το έσβηνα, γιατί θεωρούσα ότι πραγματικά ειλικρινά σου μιλώ. Θα έλεγα ότι εντάξει, είναι από αυτά τα phishing που κάνουν, ηλεκτρονική απάτη και αυτά. Θα το έσβηνα. Δηλαδή, από πόσες μεριές είμαστε εκτεθειμένοι. Ο κύριος αυτός που του ήρθε στο όνομά του ότι και καλά έχει συνταγογραφηθεί, αυτό του φάνηκε περίεργο. Ειδοποίησε τέλος πάντων τις αρχές, το φαρμακείο και τα σχετικά που πιάσαν τον πιτσιρικά στον Εύωσμο εδώ πέρα σε εμάς Θεσσαλονίκη. Και θέλουμε όλα αυτά. Είμαστε παντελώς εκτεθειμένοι. Δηλαδή, χάκαρε παιδιά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Πόσα άλλα πια πρέπει να προσέχουμε. Και μου θες να με επιβάλλεις τα ψηφιακά σου. Δηλαδή, έλεος. Πρέπει να κλείσω, Λοιπόν, καλημέρα και στη Βαλεντίνη στο Viber. Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο αναλυτικά. Σε έχω βάλει και το μεταναστευτικό. Θα συνεχίσουμε για οικονομικά θέματα. Για ένα θέμα στο οποίο θα σου πω αύριο, για το που κυματίζει κομματιασμένη η ελληνική σημαία, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Με κοιτάς, Βέβαια, να πω και το εξής και να κλείσω έτσι μια ευχάριστη νότα, ότι βγήκε και ακόμα ρομπότ, ένα που λέμε για τεχνητή νοημοσύνη και τέτοια, που κάνει, που σκουπίζει. Ένα τέτοιο να βάλει σκούπα θα το ήθελα, είναι η αλήθεια. Αρκεί να μην χακαριστεί και θα κάνει ρημαδιό στο σπίτι. Λοιπόν, όχι, σοβαρά παιδιά, είναι τεράστιο το ρημαδιό στο σπίτι.

Μπορεί. Άντε, κλείνω. Κλείνω. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Καλή επιβίωση στη Θεσσαλονίκη όσο είναι κάποιος εδώ πέρα. Για τους συμπολίτες μου. Πρώτο Θεός, θα πούμε αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί εδώ στο Focus FM 103,6. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως μετά. Ξέρετε, πάντα αλήθειες και αποκαλύψεις. Ακολουθεί η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Γεια σας.

0: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Πώς είπατε?
3: Κρύο. Ας γελάσω.
2: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
4: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Σεπτεμβρίου. Κυριακού ή Κυριακού αναχωρητού είναι. Γιατί 7 Ιουλίου είναι Αγία Κυριακή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, έτσι.
1: Οι Κυριάκοι πότε γιορτάζουν?
0: Κυριακού αναχωρητού, 29 Σεπτεμβρίου.
1: Σήμερα.
0: Όσοι
1: σήμερα
0: λέγονται Κυριάκος, ο κ. Σπυρακάκης, ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Βελόπουλος, γιορτάζουν 29 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Αν οι εκλογές γίνουν το Μάιο, θα γιορτάζουμε το Μάιο. Γιατί έτσι για γίνει με τον κ. Πρωθυπουργό, ο οποίος 7 Ιουλίου, που ήταν οι εκλογές, αν θυμάσαι καλά, είπε ότι γιορτάζει 7 Ιουλίου. Δεν γιορτάζει 7 Ιουλίου, 29 Σεπτεμβρίου γιορτάζει.
1: Τώρα. Πάμε...
0: Να είμαστε νομοκανονιστικά δηλαδή με την Εκκλησία.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα δύσκολα που ζούμε το τελευταίο διάστημα. Και ξεκινώ βέβαια με αυτό που ζούμε με το πετρέλαιο, με την κρίση, την παγκόσμια κρίση στα καύσιμα και στην ενέργεια. Διαβάζω σήμερα και δανείζομαι τον τίτλο της εφημερίδας των συντακτών «Γραμμή Βρυξελών, μη ζεσταίνεστε, μη μετακινήστε».
0: Μην αναπνέετε.
1: Αυτή θα είναι η αντίδραση της Ευρώπης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να βάλει το χέρι στην τσέπη, να ανοίξει το ταμείο και να στηρίξει τις χώρες μέλη και τους κατοίκους τους.
0: Είναι απόδειξη ότι υπάρχει έλλειμμα στην Ευρώπη. Δηλαδή έχω μια γερμανική Ευρώπη καθαρά που ποδηγετείται από τα θέλω της Γερμανίας. Να δώσω ένα παράδειγμα. Και η Νορβηγία είναι στην Ευρώπη, αλλά αρνήθηκε να κατεβάσει τις τιμές των καυσίμων. Δηλαδή η χώρα η ευρωπαϊκή, εταίρος όλων των υπολείπων, σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη και για τα καύσιμα, λέει: εγώ δεν κατεβάζω τις τιμές, διεθνώς ισχύουν αυτά. Θέλω να βγάζω για το κράτος μου, για το έθνος μου, η Νορβηγία που είναι κράτος ευρωπαϊκό, να βγάζω τα χρήματα αυτά. Από την άλλη, η Ευρώπη έχει μια, θα το πω, ημίτρελη συμπεριφορά. Αυτός ο πόλεμος με τη Ρωσία εντός εισαγωγικών. Όταν σε τροφοδοτεί μια χώρα με ενέργεια που τη χρειάζεσαι για να επιβιώσει και να αναπνεύσει, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει σόν και καλά να στηρίζουν την Ουκρανία σε έναν πόλεμο ο οποίος είναι χαμένος από χέρι. Γιατί χάνουμε Ευρωπαίοι. Δεν είναι ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Εδώ πλέον μιλάμε για κινησμό.
1: Ο επιτιθέμενος βέβαια ήταν η Ρωσία.
0: Το καταδικάσαμε, μπορέσαμε να το κερδίσουμε. Απλά είναι τα πράγματα. Τώρα πάμε στην επιβίωση του ευρωπαϊκού λαού, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για έναν πόλεμο ο οποίος έγινε, γιατί έγινε, από ποιους έγινε. Λέμε στο αποτέλεσμά του.
1: Επομένως, λέτε ότι ίσως θα μπορούσε να είναι μια λύση.
0: Αύριο το πρωί.
1: Η αλλαγή στάσης απέναντι στη Μόσχα.
0: Ήδη η Γερμανία, επειδή έχει κλείσει εργοστάσια, προσπάθησε να τα μετατρέψει σε πολεμική βιομηχανία, δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Η Volkswagen, ας πούμε, η γερμανική, που έκλεισε 3 εργοστάσια, προσπάθησε η γερμανική κυβέρνηση να κάνει εργοστάσια πολεμική βιομηχανία. Να παράγει όπλα. Δεν το προλαβαίνει, δεν γίνεται. Βέβαια, η λογική της Γερμανίας είναι αυτή, να ξέρετε, να πάμε σε ένα τέταρτο Ράιχ. Ποιο είναι αυτό? Εξοπλισμούς. Εξοπλισμούς. Από που θα κερδίζει η γερμανική βιομηχανία? Γιατί αν μπούμε στην ημίτρελη κατάσταση να κάνουμε εξοπλιστικά προγράμματα στην Ευρώπη, κάποιοι να κερδίζουν λεφτά από την Ελλάδα και από τις υπόλοιπες χώρες. Αυτοί που θα κερδίζουν είναι η Γερμανία. Αυτό αποδεικνύει τι? Ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν Ευρωπαίοι ηγέτες. Πραγματικά το λέω από ψυχής, δείτε τους και συγκρίνετε τους. Έτσι, συγκρίνεται με τους παλιότερους. Ακόμη και με τον Γκολ. Έτσι, ακόμη και με τον Γκένσερ. Δεν μιλάω για τη Μέρκελ. Ακόμη και με παλαιότερους, πολύ παλαιότερους. Με τη Θάτσερ, με τα λάθη τους. Με τον Μιτεράν, τον Ζισκάρ Ντεστέν. Δεν υπάρχουν αυτές οι ηγεσίες. Ακόμη και στην Ελλάδα, δηλαδή. Είχαμε Καραμαλή και Ανδρέα Παπανδρέου. Με τα λάθη τους, λέω. Αλλά ήταν διαφορετικής ποιότητας άνθρωποι και στάτους. Έτσι. Δεν μπορεί να συγκρίνει τους σημερινούς πολιτικούς στην Ελλάδα. Από το 7-8-9 που είμαι στη Βουλή, εγώ βλέπω ότι κάθε χρόνο γίνει και χειρότερη η Βουλή σε επίπεδο επιπέδου. Έτσι, για να τα λέμε ξεκάθαρα. Έτσι και η Ευρώπη είναι. Είμαστε εικόνα.
1: Τώρα, πρόεδρε, έχει.
0: Και να σα δώσω και ένα παράδειγμα. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι. Δηλαδή, μια Ευρώπη που, ενώ γνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει. Το έχουν πει και η Deutsche Bank σε μεγάλη έκθεσή τη, ότι η Ελλάδα διαθέτει πετρέλαιο και καύσιμο για 50 περίπου χρόνια να ταΐζει την Ευρώπη. Αντί οι Ευρωπαίοι να πέσουν πάνω στην Ελλάδα, να την βοηθήσουν να κάνουν εξορίξεις, άφησαν την Ελλάδα χωρίς εξορίξεις, με συνέπεια να έρθουν οι αμερικανικές εταιρείες και να πάρουν τις εξορίξεις. Και εδώ βέβαια διαφωνώ με την τακτική αυτή, γιατί επί του κέρδους παίρνουμε ποσοστό. Δηλαδή τη δηλώνει η εταιρεία, θα παίρνουμε το 10%. Είναι λάθος όλο αυτό. Αλλά δεν υπάρχει Ευρώπη. Μην νομίζουμε ότι υπάρχει Ευρώπη, κ. Χατζηνικολάου. Για να υπάρχει ένας πολιτικός σχηματισμός σε επίπεδο ένωσης και ενοποιημένων κρατών, πρέπει να παίξει στρατός. Για να επιβάλλει την πολιτική του βούληση. Όταν δεν έχει στρατό, έχει πρόβλημα.
1: Τώρα, η κυβέρνηση λέει ότι για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης απαιτείται ευρωπαϊκή απόφαση, η οποία θα αποδεσμεύει την συγκεκριμένη ενέργεια οικονομικά από τα δημοσιονομικά κριτήρια. Ακούω από ορισμένες πλευρές της αντιπολίτευσης, άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Νίκο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια και ότι μπορούμε μόνοι μας να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι από τα δύο ισχύει?
0: Το δεύτερο.
1: Μπορούμε μόνοι
0: μπορούμε
1: μας.
0: Μπορούμε μόνοι μας να το μειώσουμε.
1: Τι σου λέει, μήπως όμως δεν έχουμε το περιθώριο το οικονομικό
0: εδώ
1: να δώσουμε και αυτά που ελέγχθησαν στη ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα? Εμείς δεν κάνουμε πολιτική για τα επόμενα, τους επόμενους 3 μήνες, 6 μήνες. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο για να πάμε σε μια διακυβέρνηση για να κυβερνήσουμε τη χώρα με βάση ένα σχέδιο οργανωμένο. Έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές. Γιατί και οι δύο πλευρές είναι ανίκανες να βρουν έσοδα. Να βρουν χρήματα. Δηλαδή τι κάνουν όλοι? Μιλούν για παροχές χωρίς να μας πούν τις πηγές. Τις πηγές των εσόδων. Γιατί έχουν μάθει να φορολογούν. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Βρήκαμε, ακούστε. Είπε ο κύριος Τουρνάρας ότι έχουμε στην Ελλάδα φοροαπαλλαγές 23 δις. Φοροαπαλλαγές. Τα 7 δις αφορούν το κεφάλαιο. Ειδικός φόρος ακινήτων, αλλοδαπών εταιριών. Φόρος σε ενδοομιλικά μερίσματα, σε έκτακτες καταστάσεις. Παίρνεις και έκτακτα μέτρα. Από τις φοροαπαλλαγές στα καρτέλ, γιατί υπάρχουν, να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, άλλο οι κοινωνικές φοροαπαλλαγές και άλλο οι φοροαπαλλαγές των πολυεθνικών. Έκτακτα μέτρα θα πάρεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βγάλεις τα λεφτά από το ένα χέρι, από τη μία τσέπη, τα βάζεις την άλλη. Είναι λάθος. Όπως κάνουν και τώρα. Παίρνουν τα λεφτά από την τσέπη του Έλληνα.
1: Μήπως μιλάτε εδώ για ένα φορολογικό πλαίσιο προκειμένου να προσελκύσουμε ξένες εταιρείες και ομίλους?
0: Όχι, όχι. Ακούστε. Επειδή μιλάμε για
1: επένδυση. Να πω που αν το αλλάξουμε θα φύγουν αυτοί από την Ελλάδα.
0: Πετε μου, ποια είναι η τελευταία εταιρεία που επένδυσε στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει. Πραγματική εταιρεία, έτσι. Όχι data centers. Το ξεκαθαρίσουμε. Που δίδει και προσδίδει θέσεις εργασίας και παραγωγή πλούτου. Το να κάνω εγώ 10 νεμογεννήτες, στο πω έτσι για να καταλάβετε, άσχετα συμφωνώ, διαφωνώ.
1: Όπως και τα data centers επένδυση είναι.
0: Όχι.
1: Και θέσεις εργασίας.
0: Όχι, ελάχιστες. Είναι ενεργοβόρες και υδροβόρες. Τι σημαίνει αυτό? Και ενέργεια χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη και ισχύ και νερό. Δεν είναι έτσι. Βέβαια στη Νέα Υόρκη, ας πούμε, και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ απαγορεύονται πλέον η δημιουργία data center. Απαγορεύεται, να ξέρετε. Γι' αυτό και ψάχνουν απεγνωσμένα όλες οι μεγάλες εταιρείες να κάνουν data center στην Ελλάδα.
1: Εδώ έχουμε πολλούς ακροατές που μου στέλνουν μηνύματα ότι η Νορβηγία κάνει αυτή την πολιτική γιατί δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και έχει την ελευθερία. Δεν είναι στον πυρήνα της Ευρωζώνης.
1: Δεν είναι στην Ευρωζώνη.
0: Ναι. Ναι. Αυτό τι σημαίνει όμως? Μισό λεπτό. Είσαι εταίρος μου, άσχετα δεν είσαι το κοινό νόμισμα. Ναι.
1: Δεν έχει τις ίδιες υποχρεώσεις.
0: Δεν είναι θέμα υποχρεώσεις. Είναι θέμα φιλοσοφικής και
1: άλλη ελευθερία.
0: Η κάθε
1: και
0: χώρα.
1: Γι' αυτό δεν μπήκε στην
0: Ευρωζώνη.
1: Διαφωνώ
0: με αυτό, γιατί πες το στους κυρίους αυτούς, ότι κάθε χώρα σκέφτεται τον εαυτό της. Να το πω διαφορετικά. Δεν έχουμε ίδια φορολογία με τη Γερμανία. Σκέφτεται διαφορετικά. Δεν έχουμε ίδια τιμή καυσίμων με την Γερμανία. Σκέφτεται διαφορετικά. Άρα λοιπόν και εμείς πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Μην τα περιμένουμε όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλω να πω.
1: Τι θα κάνατε εσείς στη θέση της κυβέρνησης?
0: Είναι ένα ερώτημα
1: σήμερα
0: που κάνουν δημοσιογράφοι και θα το πω έτσι με απλά λόγια.
1: Είναι κανονικό ερώτημα.
0: Θα πούμε στο εάν τώρα. Εάν το 789 με άγγουαν για τις εξορίξεις. Εάν. Μου θυμίζει έναν τύπο που έχει πάρει το πλοίο και το χτυπάει πάνω στο βράχο και λέει: έλα εδώ και πάρ' το τιμόνι και σώσε με. Ακούστε τώρα. Τα εγκληματικά λάθη που έκαναν και ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Πρώτον, το χρηματιστήριο ενέργειας με την ανώτατη τιμή.
1: Ο Ανδρουλάκης δεν κυβέρνησε.
0: Συμφωνούσε όλα. Μισό λεπτό. Δεν είναι θέμα διακυβέρνησης. Όταν εγώ ψηφίζω το 50% των νομοσχεδίων μιας κυβέρνησης, σημαίνει ότι συμφωνώ κατά το 50%. Και όταν αυτή η συμφωνία μου αφορά funds, ανεμογεννήτριες, αηφόρο ανάπτυξη και πράσινη ανάπτυξη και πράσινα άλογα και πράσινη απάτη, τότε συμφωνώ στον κορμό της κυβερνητικής πολιτικής. Στα επιμέρους μπορεί να διαφωνεί το Πασόκ, αλλά στο 50% της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας συμφωνούσε όλα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάς και ο Μητσοτάκης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, πάμε στην ουσία. Όταν λοιπόν εσύ, βρε αδερφέ, πας και κλείνεις τους λιγνίτες. Τους κλείνεις. Που μπορεί να χρειαστεί κάποια στιγμή αν γίνει κάτι με την Τουρκία. Γιατί ξέρει, ο ελληνικός λαός δεν γνωρίζει ότι όλα είναι εισαγόμενα τα καύσιμά μας. Και το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο και η δήλωση που γίνεται στην Ελλάδα είναι εισαγόμενα. Άρα λοιπόν, κράτα backup την ενέργειά σου. Μην πας και καταστρέφεις τα μηχανήματα εξόρυξης. Το έκανε η Νέα Δημοκρατία, δεν μίλησε ούτε ο Τσίπρας, ούτε ο Ανδρουλάκης. Πάμε στο δεύτερο. Μου γεμίζει την Ελλάδα με ανεμογεννήτριες. Εγώ από προσέγγιση, αν θέλεις, αισθητική αλλά και περιβαλλοντική, είμαι αντίθετος. Τους γέμισες. Μπαταρίες έβαλες. Δηλαδή παίρνεις ένα αυτοκίνητο χωρίς μηχανή. Και αναγκαζόμαστε ως χώρα τώρα. Σας λέω τις παθογένειες που δημιούργησαν 20 χρόνια. Πώς να διορθωθούν μέσα σε μια μέρα αυτά? Δεν διορθώνονται. Θέλει να βρεις χρήματα από κάπου, από φαραπαλλαγές των καρτέλ. Γιατί υπάρχουν 7 δις, το είπε ο Τουρνάρας. 7 δις φοροαπαλλαγές στο καρτέλ. παίρνεις από εκεί τσιμπάς και δίνεις. Να σου πω και πού μπορείς να βρεις άλλο λεφτά, γιατί πραγματικά είναι απορίας άξιων, πώς κάποιοι δεν τα βλέπουν. 7,2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η αποζημίωση τα τελευταία δύο χρόνια των μεγάλων εργολάβων από, ακούστε, αστοχίες του κράτους όμως, της κυβέρνησης. Από καθυστερήσεις που φταίει η κυβέρνηση. 7,2 δις, ακούστε το νούμερο λίγο. Είναι και 13ος και 14ος μισθός. Είναι πολλά λεφτά που υπάρχουν, κυρίως από τις πατάλες του δημοσίου και από την περιστολή τα πάνω που μπορείς να κάνεις, για να μπορέσεις να δώσεις χρήματα. Το να βγω και να πω εγώ αύριο το πρωί, εύκολο για μένα. 50 λεπτά κάτω η βενζίνη. Το κάνουν όλοι τους. Αυτό είναι γελίο. Γιατί.
1: Είπε ο κύριος Τσίπρας, είπε να πάμε στο 1,40.
0: Όσο το είχε πάει αυτός. Έτσι. Κύριε Χατζηνικολάου, αν σε εγώ δώσω εγώ ένα μηχάνημα και το κάψατε, ας το ξαναδώσω, πώς θα το κάψετε.
1: Πάντως δεν κατάλαβα τι θα κάνετε.
0: Σας εξηγώ.
1: Αν βρεθείτε.
0: Αν είχετε... πρέπει να μειωθεί, δεν το. Ακούστε, σας λέω ότι ο ειδικός φόρος πρέπει να δούμε τα πάντα για να μειώσουμε την τιμή. Ναι, όμως δεν είναι συνάρτηση.
1: Έχουμε τα περιθώρια δημοσιονομικά.
0: Σας εξήγησα από τις φοροαπαλλαγές.
1: 4 δις λέει η κυβέρνηση. Είναι ετήσια ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. 4 δις λέει.
0: Από ό,τι έχω τη λίστα μπροστά μου, μισό λεπτό, δεν είναι ακριβώς τόσα. Είναι περίπου 2,9-2,8 κάπου εκεί. Σας είπα, 7 δις είναι οι φοροαπαλλαγές. 7 δις είναι οι φοροαπαλλαγές. Εγώ δεν λέω τίποτα άλλο. Είναι πρόσκαιρο μέτρο. Ακούστε, ένα ασπιρίνη. Εδώ μιλάμε για γάγκρινα και δεν σταματάει εδώ η ιστορία. Αν συνεχιστούν οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και ανοίξουν τα μέτωπα στο Ιράκ, στον Ορμούς, κάποιοι βολεύονται με τις αυξήσεις των τιμών. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. Άρα λοιπόν πρέπει να σχεδιάσουμε. Να σου πω κάτι. Να υποφέρουμε όπως την Εθνική Ελλάδα με τη Γερμανία. Να υποφέρουμε στο ποδόσφαιρο. Θυμάστε πώς υπέφερε η εθνική ομάδα. Υπέφερε 50 λεπτά. Στο τέλος κερδίσαμε. Για να υποφέρει η Ελλάδα, γιατί υποφέρει δεκαετίες, πρέπει να έχει συγκεκριμένο, συγκροτημένο σχέδιο για να προτείνει. Και θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Αύριο το πρωί, αν βάλουν 400 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη και κάνουν μπαταρίες, θα πέσει το ρεύμα. Θα πέσει η τιμή του ρεύματος. Δεν έχουμε μπαταρίες. Ακούτε, κύριε Χατζηνικολάου. Δίνουμε το ρεύμα στους Βουλγάρους. 1,5 δις πληρώνει ο καταναλωτής το ρεύμα παραπάνω κάθε χρόνο. Το μοιραζόμαστε όλοι. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν με ρίμνησαν να βάλουν μπαταρίες. Και τα παίρνουν οι Βούλγαροι τα λεφτά αυτά. 1,5 δις ετησίως.
1: Πάντως κι εσείς έχετε πάθει μια ιστερία με τις ανεμογεννήτριες.
0: Να σε εξηγήσω γιατί. Μπορώ. Κερδίζει ο πολίτης. Εγώ είμαι εκλεγμένος από τον πολίτη. Δεν εκλέχτηκα από τον πάροχο ενέργειας, ούτε από το καρτέλ. Εμένα με ψήφισε ο φτωχός ένας πολίτης, ο μικρομεσαίος, ο ιδιωτικός υπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος, όχι ο καναλάρχης ή ο ολιγάρχης. Δεν ψηφίζουν εμένα αυτοί. Αυτοί ψηφίζουν τους δικούς τους.
1: Τι σχέση έχει ο καναλάρχης με την ανεμογεννήτρια?
0: Θα σε εξηγήσω. Τώρα, συμπτωματικά, οι περισσότεροι από αυτούς, οι αρκετοί από αυτούς, οι ολιγάρχες, έχουν και παροχές ενέργειας. Δεν είναι παροχές ενέργειας. Δεν είμαι εναντίον τους, είναι επιχειρηματίες. Και εγώ επιχειρηματίας είμαι. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα όριο από την πλευρά του κράτους. Κάνουν μια κίνηση. Σου επιδοτώ την ανεμογεννήτρια ως επιχειρηματία. Γιατί επιδοτούμενη είναι η ανεμογεννήτρια. Τι κερδίζει ο πολίτης? Φθηνό ρεύμα? Όχι. Άρα κάτι κάνω λάθος. Άρα πρέπει να βάλω μπαταρίες, ώστε να μπορώ να καλυπτώσω το ρεύμα. Τουλάχιστον αυτό. Ούτε αυτό κάνανε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί κάποιοι κερδίζουν το 1,5 δις, κύριε Χατζηνικολάου. 1,5 δις πληρώνει στο ρεύμα του Έλληνας καταναλωτής παραπάνω κάθε χρόνο, γιατί δεν βάλανε ανεμογεννήτριες επί 3 χρόνια. 4,5 δις. Και μου λέτε πού θα βρω τα λεφτά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι δόλος, ξέρετε. Δεν μπορώ, δεν είναι βλακεία. Δεν μπορεί. Δηλαδή μου στείλει πολυκατοικία για να χτίσει ένα τετραόρφο κτίριο και ξεκινάς να το ρετυρεύσεις τα κάτω. Αυτό που το ξεκίνησε οι μπαταρίες είναι. Λοιπόν, όλο αυτό έγινε για να κερδίσουν οι άλλοι 4,5 δις. Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση.
1: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα ότι η Νορβηγία δεν είναι ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Συνδεδεμένο μέλος είναι. Μισό λεπτό, ακούστε λίγο.
1: Ο κύριος Παπακυριακόπουλος, ο γνωστός συνάδελφος, μου γράφει: η Νορβηγία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Και αντί να βοηθήσει πουλώντας φτηνά στους συνάδελφους, κερδοσκοπεί στο έπακρο, επικαλούμενη συνταγματική υποχρέωση να πουλά όσο πιο ακριβά γίνεται, κοινό θησαυρίζει από τον πόλεμο.
0: Ακριβώς. ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ΝΑΤΟ. Είναι στο
0: σύμμαχοι
1: ΝΑΤΟ. Δεν είναι στην Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Όχι, είμαστε σύμμαχοι και τέρι.
1: Έχουμε επίσης πάρα πολλά μηνύματα για αυτό που είπατε για την στάση της Ευρώπης στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Και ρωτούν ναι, πολλοί οι συμπολίτες μας, δηλαδή τι θα έπρεπε να κάνει η Ευρώπη αν η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεχόταν επίθεση.
0: Μα δε
1: θα έπρεπε να λειτουργήσει με βάση μόνο το οικονομικό της συμφέρον και όχι τις αρχές της.
0: Μισό λεπτό. Η Ελλάδα δέχεται επίθεση καθημερινά από την Τουρκία. Καθημερινά. Δεν παραβιάζεται ο έναρεος χώρος της. Δεν παραβιάζουν τα σύνορά της με τα ντρόνς από την Τουρκία στο Αιγαίο. Δεν απειλεί με πόλεμο και κάζους μπέλι αν εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο εγώ. Στην Κύπρο δεν έχουμε εισβολή και κατοχή, μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, Θα μου πείτε σε προγενέστερο χρόνο έγινε αυτό, γιατί θα μου πάρουν πάλι τηλέφωνο και θα πούνε έγινε πριν, δεν έγινε όταν έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα γνωστά. Ναι, ωραία, αλλά τώρα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και το δεχτήκαν το νότιο τμήμα. Το κατεχόμενο το ξεχνάνε οι Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν, ακούστε, εγώ θα το πω ευθέως. Ο κινησμός στην πολιτική είναι τι κερδίζω εγώ. Όπως η Νορβηγή. Τι σου λένε οι Νορβηγοί, στο ΝΑΤΟ είμαι ρε παιδιά. Αν χρειαστώ κάτι με τη Ρωσία, τρέξτε να με βοηθήσετε. Η νατοϊκή. Εγώ όμως το πετρέλαιό μου το πουλάω σε υψηλή τιμή, γιατί το Σύνταγμά μου ορίζει αυτό, να κερδίζουν οι πολίτες μου. Ό,τι λέω κι εγώ. Θα κερδίζει ο Έλληνας ο πολίτης και δεν με νοιάζει αν κερδίζει ο πάροχος ενέργειας, αν κερδίζει ο πετρέλαιός με τα δηληστήρια. Δηλαδή, εγώ πρότεινα κρατικό δηληστήριο. Κάποια στιγμή το συζητήσουμε σοβαρά. Κρατική τράπεζα. Ξέρετε τι είπα, κύριε Χατζηνικολάου, και κάποιοι παρεξηγήθηκαν. Ξέρετε ότι στην Ελλάδα λειτουργεί η κρατική τράπεζα.
1: Αυτά που ακούω να λέτε τα λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ. Τα περικρατικής τράπεζας και λοιπά, ακούω τον κύριο Πολάκη να
0: τα λέει. Καλά, το έχω πει εδώ καιρό. Το πιστεύω. Ακούστε, για να υπάρχει ανταγωνισμός πρέπει να υπάρχει ισχυρό κράτος. Ισχυρό κράτος χωρίς ισχυρή τράπεζα κρατική δεν υπάρχει, ρε παιδιά. Και τα λεφτά τα βρω εγώ. Αύριο το πρωί. Είπε ο Στουρνάρας υπάρχουν 47 δισεκατομμύρια ευρώ στην αγορά, έτσι στο μαύρο χρήμα. Το είπε ο ίδιος ο Στουρνάρας. Ωραία. Βγαίνω αύριο το πρωί πρωθυπουργός και λέω: όσοι φέρετε τα χρήματά σας, θα πληρώσετε 10% φόρο και σας πρίζω εγώ. Άσπα να τα πάρετε. Τελείωσε. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί το κάνει το κράτος τώρα, κύριε Χατζηνικολάου. Στον Τούρκο μαφιόζο, στον Σκοπιανό, στον Βούλγαρο που αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα. Δεν ελέγχουν το ποθενέσκες. Άρα λοιπόν και δεν το κάνω για τον Έλληνα. Θα έχω 20-30 δις τράπεζα κρατική, όχι για να κλείσει ιδιωτικές προς Θεού, αλλά για να είναι ο ισχυρός πόλος ανταγωνισμού. Για να τους αναγκάσω να μην παίρνουν προμήθεια 0,50 από το ΠΟΣ. Στη Γερμανία η προμήθεια στο ΠΟΣ είναι 0,25, αφού ξέρω εγώ. Έτσι, 0,25. Γιατί μου παίρνεις 0,50 στην Ελλάδα, ρε φίλε. Για ποιο λόγο κερδίζεις δισεκατομμύρια ευρώ από τις προμήθειες.
1: Άνω τελεία.
0: Και κρατικά πρέπει... παντοπολία.
1: Και κρατικά παντοπολία.
0: Εκεί είναι η καλύτερη πρότασή
1: μας. Πολύ, ακούω δηλαδή εδώ.
0: Στις έκτακτες καταστάσεις παίρνεις έκτακτα μέτρα.
1: Αριστερές.
0: Όχι, όχι, όχι. Στις έκτακτες.
1: Θα κατηγορηθείτε για αριστερή.
0: Δεν με νοιάζει, απόκληση. Δεν υπάρχει για μένα αριστερά δεξιά. Υπάρχει Ελλάδα, υπάρχει ο Έλληνας που πεινάει. Λέω, έκτακτες καταστάσεις, έκτακτα μέτρα. Όχι μόνιμα. Έκτακτα μέτρα.
1: Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, θα ανοίξω τον.
0: Για τα παντοπολία θέλω να πούμε κάτι.
1: Και για τα παντοπολία θα πούμε, αλλά μετά θα πούμε για τα εθνικά θέματα
0: έχουμε
1: και θέμα. Για τα ελληνοτουρκικά. Και είδα ότι σας περιποιήθηκαν.
0: Δεόντως
1: οι τουρκικές εφημερίδες και τα τουρκικά μέσα ενημέρωση.
0: Επί τρεις μέρες.
1: Κύριε Πρόεδρε, κάτι θέλατε να πείτε για
0: θέλω
1: τα κοινωνικά
0: παντοπολία. Για τα κοινωνικά παντοπολία. Γιατί κάποιοι θα πάρουν το βιντεάκι, να το κόψουν μέσα στην. Η μημάθειά μας μέσα στην προσπάθεια να διαστρεβλώσουμε αυτό που λέει ο άλλος. Η Νορβηγία είναι μέλος του ΕΟΧ, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος. Κάτι που σημαίνει ότι συμμετέχει κανονικά στην ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εφαρμόζοντας τους περισσότερους κανόνες και τις οδηγίες της. Μπορεί δηλαδή να μην είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά συμμετέχει κανονικά στην ενιαία αγορά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει τι? Ότι είναι εταίρος μας. Αφού συμμετέχει στην ενιαία αγορά, είναι εταίρος μας η Ευρωπαϊκή
1: Ενώσεως. Και πάντως είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ. Και
0: αυτό είναι το στρατηγικό.
1: Είναι εταίρος μας στο ΝΑΤΟ.
0: Ναι, ακριβώς. Αλλά είναι σε ένα χώρο της ενιαίας αγοράς.
1: Και λένε κάποιοι από τους ακροατές μας ότι δεν θα έπρεπε να εκμεταλλεύεται τον πόλεμο όταν είναι σε βάρος των συμμάχων της.
0: Τον εκμεταλλεύεται η Νορβηγία. Ναι. Μα η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού της Νορβηγίας, ξέρετε τι είπε? Ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να υπηρετώ τους πολίτες της Νορβηγίας.
1: Λοιπόν, εδώ μου στέλνουν μηνύματα. Τι έγινε, φλερτάρει με την αριστερά ο Βελόπουλος?
0: Όχι.
1: Κοινωνικά παντοπολία, κρατικά. Κρατικές τράπεζες, κρατικά δηληστήρια.
0: Γιατί δεν τα έκανε ο Τσίπρας αυτά? Γιατί δεν ξέρει. Ακούστε, ποιο είναι το πρόβλημα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Θα το πω με πολύ συμπάθεια προς τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι κατ' επιλογή άεργος. Δεν δουλεύει, δεν εργάζεται. Όπως και περισσότερο πολιτική αρχηγή. Ναι, δεν εργάζεται. Κύριε Χατζηνικολά, μπορεί να είναι άκομψη αυτό που λέω. Πολιτικά unfair.
1: Δεν είναι.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σας, αλλά είναι αλήθεια. Καμιά φορά η αλήθεια πονάει. Αλλά πρέπει να τη λέμε. Ο κ. Χατζηνικολάου σηκώνεται το πρωί 7 η ώρα.
1: Πολιτικός μηχανικός. Είναι πολιτικός μηχανικός.
0: Γι' αυτό έγινε πολύ κατοικία σα. Αν έθινα έτσι, είναι ωραία και καλέστητε. Σε πάση πάμε σοβαρά τώρα. Εσείς σηκώνεστε το πρωί 6 ώρα και πάτε σπίτι σας 9 ώρα το βράδυ. Δουλεύετε. Εργάζεστε. Εγώ ξέρω έναν πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι έχουν κάνει επάγγελμα την πολιτική. Έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Η πολιτική είναι λειτουργήμα. Εγώ κατηγορούμε από όλους αυτούς και από τα τρόλ τους, γιατί εργάζομαι, ακούστε τώρα, και δεν κατηγορούν τον εαυτό τους που αυτοί δεν εργάζονται, αλλά έχουν πολλά λεφτά. Δηλαδή, έβλεπα έναν υπουργό, κύριε Χατζηγόρα, και έπεσα με την καρέκλα εγώ. Υπουργό πριν 2 χρόνια να έχει ένα κίνητο και σήμερα έχει 14. Στο ποθενέσχε του. Κανονικά. Και λέω πώς. Με 5,5 χιλιάδες το μήνα. Αν δείτε, 2.700 ακίνητα έχουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν γίνονται αυτά. Με τα τελευταία 5-6 χρόνια η άνοδος τρομακτική 300%. Θέλω να πω δηλαδή το εξής. Το πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού της χώρας είναι ότι δεν γνωρίζουν και δεν ξέρουν, δεν έχουν εργαστεί. Αν δεν έχεις εργαστεί, δεν γνωρίζεις πώς το κάνεις. Έλεγα τα κρατικά παντοπολία. Η κρατική τράπεζα, για να καταλάβετε, γίνεται αύριο το πρωί. Καταρχάς η Ελλάδα έχει κρατική τράπεζα. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Η αναπτυξιακή τράπεζα, έτσι λέγεται, είναι κρατική.
1: Κρατική τράπεζα.
0: Πείτε το στους ακροατές, το ξέρουν. Υπάρχει κρατική τράπεζα, η οποία όμως είναι σε λίθαργο. Εγώ θα ξυπνήσω το γίγαντα της κρατικής τράπεζας.
1: Δεν λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα.
0: Αυτό λέω. Θα ξυπνήσω την τράπεζα αυτή, θα την κάνω γίγαντα για να ανταγωνιστεί τις ιδιωτικές. Για να δίνει παραπάνω επιτόκιο στις καταθέσεις. Γιατί ξέρετε, άμα δείτε την ψαλίδα των γερμανικών τραπεζών σχέση με την ψαλίδα καταθέσεων και δανείων, είναι τεράστια με την Ελλάδα. Αν έχεις μια κρατική τράπεζα, μπορείς να νουθετήσεις τους ιδιώτες που εσχροκερδούν. Όπως με τους παρόχους ενέργειας. Εγώ το έχω πει. Θέλει μια κρατική, όχι δεν το αποδέει τώρα, μην μπερδευτούμε κιόλας, ένα κρατικό φορέα ενέργειας. Μισό λεπτό. Ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος, όταν γύρισε, δεν έκανε κρατική τη ΔΕΗ, κρατική την αεροπορική εταιρεία, κρατικές υποδομές. Κομμουνιστής ήτανε. Αριστερός ήτανε. Ψηφοφόρος του Τσίπρα ήτανε. Και του κάθε αριστερού. Ακούστε, οι αριστεροί στα λόγια είναι καλά. Αλλά για να εφαρμοστούν αυτά, τα εφάρμοσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μπορώ να τα εφαρμόσω κι εγώ. Όχι γιατί είμαι δεξιός ή αριστερός, αλλά γιατί μπορώ επί του πεδίου να τα κάνω. Κρατικό παντοπολείο. Γιατί να υπάρχουν μόνο κρατικά στρατιωτικά πρατήρια. Έχετε πάει στρατιωτικό πρατήριο? Υπάρχουν. Είναι πιο φθηνές.
1: Τα έχω δει, δεν έχω.
0: Είναι από 10% μέχρι 30-35% πιο φθηνά τα προϊόντα.
1: Εγώ λέω... γιατί δεν έχουν κέρδος.
0: Όχι, ελάχιστο κέρδος για να λειτουργεί. Αυτό σαν κράτος θα κάνει εγώ.
1: Στηρίζει την
0: λειτουργία. Σαν κράτος έκτακτης ανάγκης, έκτακτης ανάγκης μέτρο είναι αυτό. Θα κάνω κρατικά παντοπολία για 100 κωδικούς ή παραπάνω για τρόφιμα. Μισό λεπτό.
1: Καταργεί έτσι κανείς την ελεύθερη οικονομία με έναν τρόπο.
0: Γιατί, γιατί.
1: Την καταργεί.
0: Δεν πουλάω.
1: Αν το κράτος ανταγωνίζεται τις επιχειρήσεις.
0: Μα δεν είναι για 100 κωδικού. Μα εγώ θα υπηρετήσω τον πολίτη μου. Δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε, ποια ελεύθερη οικονομία, αφού υπάρχουν καρτέλ. Η τελευταία φορά που τιμωρήθηκε για σκροκέρδια μεγάλος κολοσσός σούπερ μάρκετ, ακούστε τώρα, με ένα ποσό τα τζιράρια 1,5 δις, 1 εκατομμύριο ευρώ, πήγε στα διοικητικά δικαστήρια και τελικά το πρόστιμο σβήστηκε. Ε, όχι, ρε. Θα σε κλείσω το μαγάζι αν σκροκερδεί συνεχώς. Δηλαδή, να σου πω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ξέρουμε ότι πάτε σε ένα βενζινάδικο και βλέπετε ότι η βενζίνη είναι νοθευμένη. Το συλλαμβάνει το κράτος και ξέρετε τι κάνει το κράτος. Του κλείνει την εταιρεία, το αφημεί. Και έρχεται μετά από μια εβδομάδα, αλλάζει πινακίδα και την κάνει, ξέρω εγώ, Βελόπουλος Oil. Βάζει την πινακίδα, αλλάζει διαχειριστή μπροστινό και ξανανοίγει το μαγαζί. Κλείνω το χώρο. Δεν ξαναγίνεται βενζινάδικο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που έχω πάρει μέχρι τώρα. Το στέλνει ο Μάνος.
0: Ναι.
1: Λέει, επειδή η κόρη μου ζει και εργάζεται στη Νορβηγία την τελευταία δεκαετία, είναι ένα κράτος που βάζει πάνω απ' όλα το φορολογούμενο πολίτη.
0: Σωστό.
1: Και πολύ καλά κάνει.
0: Έτσι.
1: Έχουν τόσες παροχές που ούτε που σκέφτονται να φοροδιαφύγουν.
0: Έτσι.
1: Γιατί οι επιπτώσεις είναι αποβολή από όλες τις παροχές.
0: Δώσε μου το φάκελο.
1: Και ρωτάει.
0: Όχι, όχι, πίσω του.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, είπατε αυτό για την φορολογία.
1: Ναι, όχι, ρωτάει εδώ ο φίλος ακροατής. Με δεδομένο, λέει, ότι εσείς συζητάτε για την, στο συνεργάτη σας να φέρει φάκελο. Λοιπόν,
0: ναι, όχι, είναι για τη φορολογία.
1: Ναι, ναι. Ρωτάει λοιπόν, πείτε μας για την Ελλάδα τι θα κάνετε.
0: Αυτό και αυτό σας είπα, πρόλαβα.
1: Που έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Εσείς διαβάζετε καλά, καλύτερα από εμένα. Τι είναι αυτό εδώ?
1: Αιτιολογική έκθεση, ανάλυση συνεπείων ρύθμισης. Τίτλος αξιολογούμενης ρύθμισης, επίπεδο συντελεστής φορολόγησης 15%.
0: Τελείωσε. Αυτό είναι το νομοσχέδιο, το έχουμε έτοιμο. Δεν είναι τώρα έτσι κενό. Δεν ξέρω, έχετε και εικόνα και
1: αυτό. Γι' αυτό φωνάζατε, φέρε το φάκελο,
0: ναι,
1: για να φέρει το νομοσχέδιο.
0: Γιατί μου δώσε αφορμή αυτό, ήθελα να το δείξω σήμερα. Λέω, θα τα προλάβουμε. Αφού προλαβαίνουμε λοιπόν, η ελληνική λύση έχει έτοιμη την αιτιολογική έκθεση, νούμερο-νούμερο, κωδικό-κωδικό, πώς θα βγάζουμε περισσότερα χρήματα με οριζόντιο φόρο 15%. Έσοδα-έξοδα, φορολογώ μόνο με 15% το κέρδος. Αυτό είναι εδώ. Αυτό είναι 200 σελίδες, έτσι. Είναι νομοσχέδιο έτοιμο. Το πρώτο που θα εφαρμόσουμε η ελληνική λύση με το που κυβερνήσει είναι αυτό εδώ. 15% οριζόντιο φόρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο από την Νορβηγία, γιατί εγώ μεγάλωσα στη Γερμανία, γνωρίζω τη Γερμανία αρκετά καλά, εν πάση περιπτώσει. Και ξέρω ότι αν ο πολίτης αδικείται από το κράτος, μετά αρχίζει και κλέβει το κράτος. Μισεί το κράτος, κύριε Χατζηνικολάου. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο ο πολίτης να μισεί το κράτος, το θεωρεί δυνάστικο, τζαμπάσι. Λοιπόν, αυτό θα αλλάξει η ελληνική λύση. Με συγκεκριμένες προτάσεις, σας είπα, ευτυχώς μου δώσετε το δικαίωμα και στο δείχνω. Δηλαδή δεν μπορεί η Γερμανία σήμερα να επαναφέρει από τους ιδιώτες το νερό στο κράτος. Η Μεγάλη Βρετανία της Θάτσερ να επαναφέρει τους σιδηροδρόμους από τους ιδιώτες στο κράτος. Η Γαλλία να κάνει το ίδιο και εμείς να μιλάμε για άκρατη ιδιωτικοποίηση, ξεπούλημα. Άλλο ιδιωτικοποίηση και άλλο ξεπούλημα. Να δώσω ένα παράδειγμα, θέλετε. Αυτό που κάναμε τα μουσεία. Που τα δώσαν στον κύριο Μανολόπουλο. Εγώ το είπαμε στη Βουλή. Δηλαδή, με 207 χιλιάρικα το χρόνο μου παίρνει τζίρου εκατομμυρίων ευρώ από τα μουσεία. Καταρχά, τα μουσεία είναι νερό ή χώρο. Δεν το ιδιωτικοποιεί. Δεν δίνει τον ιδιωτή δυνατότητα να μαζεύει τα λεφτά. Είναι λάθο. Και αισθητικά, αλλά και οικονομικά. Σα λέω, έτσι γίνονται οι δουλειέ. Οι δουλειέ στην Ελλάδα γίνονται αρπαχτέ. Και το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό το διορθώσουμε εμεί σε ένα δίκαιο κράτο όπου δεν θα δικεί το πολίτη.
1: Πάμε στα εθνικά θέματα και ξεκινώ με τα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν δεχθήκατε μια συντονισμένη επίθεση από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες. Θέλω να σας ρωτήσω τι θα κάνατε διαφορετικά από ό,τι κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και για ποιο λόγο η αντιπολίτευση, κάτι που δεν συμβαίνει στη γειτονική χώρα, κάθε τόσο πυροβολεί την κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα. Δεν έχω δει μέχρι στιγμής να έχει κάνει κάποια σημαντική, κάποιο σημαντικό λάθος ή κάποια υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα ή κυριαρχία η σημερινή κυβέρνηση.
0: Η λογική της
1: ούτε βλέπω να κάνει κάτι διαφορετικό ούτε από την κυβέρνηση Σαμαρά, ούτε από την κυβέρνηση Καραμαλή.
0: Ποιος είπε ότι ο Σαμαράς διαφοροποιήθηκε στην εξωτερική πολιτική.
1: Μα δεν κάνει, πήγε στην κάνει κριτική τώρα.
0: Μπροστά
1: κάνει
0: τον κριτική. Δεν τον έκανε τον κύριο Σαμαρά, ο Ερντογάν μας έκανε κουρέλι σαν χώρα. Είπε τα δικά του. Ακούστε, η εξωτερική πολιτική της χώρας βασίζεται στη λογική της ακινησίας. Δεν κάνουμε τίποτα, δεν ενοχλούμε την Τουρκία. Εδώ σκέφτονται να κάνουν.
1: Δεν είναι έτσι όμως.
0: Σκέφτονται να κάνουν, ξέρετε.
1: Κάνανε τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, που δεν τα είχε κάνει καμία κυβέρνηση προηγουμένως.
0: Εκείνη η Τουρκία.
1: Κάνανε τα θαλάσσια πάρκα.
0: Η Τουρκία
1: κάνανε
0: στο
1: τα θαλάσσια πάρκα. Λένε ότι θα προχωρήσουν τώρα και στα 12 ναυτικά μίλια, πιθανότατα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.
0: Να τα βάλουμε σε μια τάξη. Έχετε δίκιο. Είναι μερικά δεδομένα που μπορούν να
1: ανατρέψουν την εικόνα. Πάντως η εθνική υποχώρηση δεν έχει γίνει.
0: Έγινε.
1: Σε τι, θα μας πείτε τώρα. Ναι. Και πάντως έχουν ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Αυτό
1: τον τελευταίο καιρό.
0: Δεν το αφισβητώ, γιατί εγώ ήμουν αυτός που πρόκεινα, πίεσα, μίλησα με τον κύριο Μητσοτάκη πριν βέβαια για τα Ραφάλ και τις Μπελαρά, αλλά πάμε στην ουσία. Είπατε δεν έκαναν καμία υπαναχώρηση οπισθοχώρηση, έτσι.
1: Δεν βλέπω κάποια.
0: Παραβίασαν το διεθνές δίκαιο η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση.
1: Γιατί?
0: Παγκοσμίως δεν υπάρχει μειωμένη επίρρεια σε ΑΟΣ. Παγκοσμίως, στην Αγκλός, 200 ναυτικά μίλια, δεν γίνεται φιλετοποίηση. Τι έκανε η Ελλάς στην Αίγυπτο και στο Ιόνιο? Είπε ότι ένα μέρος της ελληνικής ΑΟΣ το δίνω στην Αίγυπτο ως αντιπαροχή για την καλή σχέση. Το έδωσε. Άρα παραβιάζοντας.
1: Μα η ΑΟΣ ορίζεται με βάση διμερή διαπραγμάτευση.
0: Όχι. Ανακηρύσεις πρώτα, χωρίς να έχεις διμερή διαπραγμάτευση. Ανακήρυξη είναι μονομερές δικαίωμα. Μισό λεπτό για να ξέρουμε, γιατί τα βασικά σημεία της ΑΟΣ τα γνωρίζω, γιατί έχω γράψει και ένα βιβλίο για την ΑΟΣ. Λέμε, ανακηρύσω ΑΟΣ σημαίνει δεν σε ρωτάω, κύριε Χατζηνικολάου. Την ανακηρύσω και μετά συζητώ μαζί σου. Και στις δύο εκφάνσεις της ΑΟΣ, και στο Ιόνιο και στην Αίγυπτο, η Ελλάδα επαναχώρησε. Η Ελλάδα παρέδωσε εθνικό έδαφος, νερό και τον υποθαλάσσιο πλούτο. Δεύτερον, ακούστε λίγο. Λέτε ότι δεν επαναχωρήσαμε. Τώρα που μιλάμε, οι Τούρκοι αλλοίς ψαρεύουν στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου 100 μέτρα από εκεί.
1: Παράνομα.
0: Δεν υπαναχώρησε αυτή που το επιτρέπεις. Είναι υπαναχώρηση.
1: Τι θα κάνατε δηλαδή?
0: Θα τους βούλιαζα. Όχι τα σκάφη, θα τους συνελάβανα το λιμενικό, θα έκανα ρεσάλτο, έχω το δικαίωμα, γιατί μου παραβιάζουν τα 12 ναυτικά. Τα 6! Ακούστε, όχι τα 12! Τα 6 μου παραβιάζουν. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που πρέπει να εφαρμόσω ως χώρα. Παίρνω τους Τουρκαλάδες, τους Τούρκους φίλους μας, τους μαζεύω, τους πάω στο λιμενικό και τους λέω: εδώ παιδιά, πάρτε τους πίσω. Και όποιος ξανάρθει, του παίρνω και το σκάφος. Το δημεύω. Αυτό κάνει ένα σοβαρό κράτος που δεν κάνει εκπτώσεις. Γιατί έγιναν εκπτώσεις, σας λέω. Να μην. Εντάξει. Και τώρα θα δούμε αν τελικά η γαλλική εταιρεία με την Κάσο κάνει ένα κυκλάκι για να ξεφύγει και να αποφύγει την τουρκική διεκδίκηση. Γιατί την ενημέρωση από ό,τι μάθαμε, όλα αυτά είναι επαναχωρήσεις. Κύριε Χατζηλάου, ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι παραχωρήσεις. Να εφαρμόσουμε το διεθνές δίκαιο. Ωραία. Αύριο το πρωί ανακήρυξη ΑΟΣ. Πού? Με την Κύπρο. Έλα, Τουρκία, συζητήσουμε όπου θες. Χάγη, Αμβούργο, να το συζητήσουμε, ένα παιδί μου. Πάμε στα δικαστήρια. Αλλά ανακηρύσω μονομερές το δικαίωμά μου. Άρα, αφού δεν το ανακηρύσω, αλλά επικαλούμε το διεθνές δίκαιο, υπάρχει αντίφαση. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει η Ελλάδα εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο, σημαίνει ότι κάνουν ανακήρυξη ΑΟΣ. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω την Τουρκία. Στην οριοθέτηση συζητάς με τον διπλανό γειτονά σου. Τα λέω αυτά για να καταλάβουν και οι ακροατές. Δεν είμαι από τους πολεμοκάπηλους κτλ. Αλλά σκέφτομαι, αύριο το πρωί έχω μια άνταση με το Ισραήλ. Ισραήλ-Τουρκίας. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Μας έχει απάντηση κανένα ακόμα? Ο Τσίπρας μας μίλησε, ο Ανδρουλάκης. Εγώ το είπα. Αν θέλουμε καλή φιλία και σχέση με το Ισραήλ, που είναι μονόδρομος κατά την άποψή μου, γιατί αν δείτε τη γεωγραφία, δεν υπάρχει άλλη χώρα φιλική με την Ελλάδα. Η Ιταλία είναι εχθρική χώρα, να ξέρετε. Μπορεί να λέμε ότι είμαστε μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ιταλία έχει διαφορετικά συμφέροντα από ότι η Ελλάδα. Και η Αρβελέρα, αν θυμάμαι καλά, και η Ευθυμίου, η καθηγήτρια, το έχουν πει. Εγώ το έχω πει εδώ καιρό. Ότι η Ιταλία διαχρονικά είναι εχθρός της Ελλάδος, γιατί η γεωγραφία την αναγκάζει να είναι εχθρός της Ελλάδος. Το Ισραήλ είναι δυνητικά ο σύμμαχός μας στην περιοχή. Ούτε και η Αίγυπτος. Η Αίγυψη έχει προβλήματα εσωτερικά με τη μουσουλμανική αδερφότητα. Άρα λοιπόν, πηγαίνεις με το Ισραήλ και λες, αδερφέ, κοινή συμφωνία, κοινή επίθεση και άμυνα. Δηλαδή, αν σου επιτεθεί η Τουρκία, ταυτόχρονα να κάνω εγώ προληπτικά πλήγματα στην Τουρκία. Αν επιτεθεί σε μένα η Τουρκία, το ίδιο κάνεις και εσύ. Αυτό σημαίνει ασκώ σοβαρή εξωτερική πολιτική. Πάντοτε στο πίσω μέρος του μυαλού μας θα ξέρουμε κάτι. Κανένας διαπολεμήσει για σένα δεν έχει συμφέρον.
1: Πάμε στις πολιτικές.
0: Ακούσετε από κανένα πολιτικό αρχικό να το λέει τόσο απλά? Όχι. Δεν θα τα ακούσετε ποτέ. Πάμε. Γιατί έχουν φοβίες. Είναι όλοι φιλοπαλαιστάιν. Ναι, free Palestine, ρε παιδιά. Free Κύπρος, θα πούμε καμιά φορά. Γιατί μιλάμε για τους αριστερούς τώρα, έτσι. Ψευτοαριστερούς τους λέω εγώ. Free Palestine, free Palestine. Μαζί σας, παιδιά. Free Ελλάδα Παλαιστίνη, ναι. Free Κύπρος, θα πούμε ποτέ. Λευτεριά στην Κύπρο. Όχι. Γιατί?
1: Πάμε στις πολιτικές εξελίξεις. Ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας είναι σε μια. Σε έναν αναβρασμό.
0: Όπως και αριστερά, έτσι, γενικά. Τη ψευτοαριστερά. Και εκεί υπάρχει βούρκος.
1: Και εκεί υπάρχει αναβρασμός. Λοιπόν, αναμένεται πιθανόν κόμμα Σαμαρά. Βγήκε από τη φυλακή ο Κασιδιάρης και έκανε αναγγελία ίδρυσης νέου πολιτικού σχήματος. Και στη συνέχεια δήλωσε ότι υποστηρίζει ένα σχήμα που έφτιαξαν τρεις βουλευτές που ήταν πριν στους Σπαρτιάτες.
0: Ναι, ναι, το ξέρω.
1: Υπάρχει η ελληνική λύση που σταθερά στις δημοσκοπήσεις κινείται κοντά στο διψήφιο ή έτσι, λίγο πάνω από το διψήφιο, και υπάρχει και η κυρία Λατινοπούλου με το κόμμα της που δείχνει να μπαίνει στη Βουλή. Κινείται εκεί στο 3,5-4%. Θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε όλο αυτό το σκηνικό, αν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος
0: από τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεχάσαμε την Καριστιανού.
1: Είναι αυτή. Και αυτή, λέτε, δεξιά της Νέας
0: Δημοκρατίας. Ξέρω, δεν ξέρω πού είναι. Ακούστε λίγο. Για όλους αυτούς που με αναφέρετε, δεν ξέρω πού ανήκει ο καθένας. Ο καθένας κάνει την προσωπική του φιλοδοξία πράξη. Ας κάνουν κόμματα όλοι. Ξέρετε, στην πολιτική και στη ζωή είναι μαραθώνιος. Δεν είναι πυροτεχνήματα.
1: Η παρουσία του κυρίου Σαμαρά με δικό του κόμμα δεν θα σας δυσκολέψει?
0: Γιατί θα σας πω το εξής. Το μεγάλο πρόβλημα των δημοσκόπων στην Ελλάδα είναι το εξής. Ανοιχνεύουν ένα κόμμα τσιμεντωμένο με σιγά σιγά συνεχή άνοδο. Αυτή είναι η ελληνική λύση. Από το 19 φτιάχνουν κόμματα, υποκομματίδια κτλ. Και κάθε φορά βγαίνουμε αλόβητοι και ανεβαίνει το ποσοστό μας. Ό,τι και να κάνουν, επειδή έχουμε τσιμεντώσει, γιατί έχουμε ιδεολογία, είδατε συγκεκριμένες προτάσεις, σχέδιο, σας λέω, και μιλάμε χωρίς φόβο. Με πάθος μεν, αλλά χωρίς φόβο. Λέμε αυτό που πιστεύουμε. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο σε ελληνική λύση. Κυρίως για την οικονομία και την εσχοκέρδεια. Εκεί να δείτε ότι αν είχαμε ένα χρόνο μπροστά μας, θα είχαμε λύσει τα βασικά οικονομικά προβλήματα της χώρας. Όλοι να κάνουν κόμμα.
1: Για τον Κασιδιάρη, τι λέτε?
0: Όλοι να κάνουν κόμμα. Όλοι άπαντε.
1: Να κατέβει ο Κασιδιάρης στις εκλογές?
0: Ακούστε, εγώ την τροπολογία που φέρανε την καταψήφισα. Δεν θεωρώ. Αφήστε τα, ρε παιδιά. Δεν είναι κακό. Θα φάτε τα μούτρα του. Θα τον αποδοκιμάσει ο κόσμος. Θα τον επιδοκιμάσει ο κόσμος. Πρόβλημα του κόσμου, δεν δικό μου κόσμο. Το Βελόπουλο θα επιδοκιμάσει. Πρόβλημα του κόσμου, δεν δικό μου.
1: Ναι, αλλά αυτό κυκλοφορεί με τον αγγιλωτό σταυρό στο.
0: Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι ιδεολογικό. Αυτό είναι ιδεολογικό. Είμαστε απέναντι. Δεν το συζητάμε. Έτσι, εδώ το σταματάει η λογική, έτσι.
1: Και αλλά επίσης πολιτική έχει κατηγορηθεί ως διευθυντήριο εγκληματικής οργάνωσης, υπήρξαν δολοφονίες.
0: Δεν θα δικάσω εγώ κανέναν, θα πω όμως το εξής.
1: Τους δίκασε η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Με αυτό πήγα να πω. Δικάστηκαν την ελληνική δικαιοσύνη με τα τρωτά της και με τα λάθη στη δικαιοσύνη κτλ. Κοιτάξτε, είμαι από αυτούς που πιστεύουν σε εκείνη την κινέζικη παροιμία. Ο Μάο, αν δεν κάνω λάθος, είχε πει: αφήστε όλα να του διανθίσουν και όσα δεν αξίζουν θα μαραθούν πολύ σύντομα. Όπως Μαρένο, το ξέρετε. Βγήκαν κάποιες υποδημοσκοπήσεις και λέγανε: ο Τσίπρας θα πάρει 45%. Η Καριστιανού 39%. Τα βλέπουμε. Γι' αυτό και λέω εγώ δεν ασκώ πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις.
1: Ορισμένοι σας κατηγορούν ότι προετοιμάζεστε για συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές.
0: Τι από όλα αυτά.
1: Το λέει η κυρία Λατινοπούλου για παράδειγμα. Λέει στα δύσκολα είναι δίπλα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Να μιλήσουμε σοβαρά. Κάνα παράδειγμα σοβαρό να μου δώσετε. Πάμε παρακάτω τώρα. Και μιλάμε σοβαρά για την πολιτική τώρα.
1: Ευθέως ρωτώ.
0: Όταν με λέτε κομμουνιστή. Όταν με λέτε κομμουνιστή πριν από λίγο. Με όλα αυτά που λέμε.
1: Είστε ανοιχτός σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές.
0: Κοιτάξτε, σας είπα τόσα πράγματα που είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Πώς εγώ θα συνεργαστώ με κάποιον τον οποίο δεν πιστεύουμε. Το έχω πει και άλλη φορά, επειδή είμαι επιχειρηματίας και επιμένω σε αυτό, για να συνεργαστώ με τον Νίκο τον Γεωργακόπουλο, πρέπει να τον εμπιστεύομαι. Αν ξέρω ότι ο Νίκος Γεωργακόπουλος είναι λαμόγιο και κλέβει δεξιά και αριστερά και δίνει αναθέσεις και οι φίλοι του γίνονται πλούσιοι με εκατομμυριούχοι χωρίς να έχουν δουλέψει, δεν μπορώ να συνεργαστώ μαζί του. Θα φύγω τρέχοντας. Και ο κ. Μητσοτάκης δυστυχώς για αυτόν έχει μαζέψει πολλούς τέτοιους γύρω του, οι οποίοι από το μηδέν έβγαλαν πολλά εκατομμύρια ευρώ. Και όλη η Νέα Δημοκρατία. Με ακίνητα κτλ. Δεν μπορώ, δεν θέλω. Θέλω να κυβερνήσω. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θέλω να κυβερνήσω. Έχω σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα. Ας μου πούν ποιοι κουβαλάνε μαζί τους σε τυχαία συνέντευξη. Νομίζω κόμμα που εσείς το θέσατε. Αιτιολογική έκθεση νομοσχεδίου από ένα κόμμα το οποίο είναι συγκροτημένο για 15% οριζόντιο φόρο. Ας μου πούν ποιος.
1: Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ για τη φιλοξενία.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Χρόνια πολλά και πάλι για τη γιορτή σας.
0: Σας ευχαριστώ και να ξέρω να αύριο με λαϊκές εγώ. Κάθε πρωί, να ξέρετε, συνήθως τρεις φορές την εβδομάδα πηγαίνω στις λαϊκές. Μόνος μου. Όχι με τα ΜΑΤ, όπως κάποιοι άλλοι. Και να ενημερώσω κάτι, το να κλέβεις ιδέες γιατρών και να τις εφαρμόσεις ως κράτος είναι ό,τι πιο επικίνδυνο μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί υπουργός να καταγγέλλεται από γιατρό που του έδωσε ιδέα για το, αυτό το περίεργο, την εφαρμογή, το MED, πώς λέγεται, το MED, να τον καταγγέλει δημοσίως ότι η ιδέα ήταν δική του και το Υπουργείο την υλοποιεί χωρίς να πει ποιανού είναι η ιδέα. Αυτό λέγεται κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων. Και δεν είναι σωστό το κράτος να κλέβει ιδέες άλλων και να οικειοποιεί τους δικές του.
1: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Εδώ είμαι. είμαστε. Στα Ελληνικά Μάρκετ ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης το κιλό 5,45.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Green Cola κουτί 6x330ml 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες 3,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
12: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Πάμε τώρα στην Ιλιάδα και την Οδύσσια. Μια λατρεία. Θέλω λίγο να πάμε, γιατί πολλοί έχετε διαβάσει Οδύσσια, Ιλιάδα, αλλά να δούμε λίγο τη ζωή του Οδυσσέα μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Λίγοι γνωρίζουν τι έχει γίνει. Ο εγγονός του Οδυσσέα έγραψε την Ιλιάδα και Οδύσσια. Αν το λέγανε Όμηρο, δεν ξέρω. Το όνομά του δηλαδή. Δηλαδή, αν τη διαβάσετε προσεκτικά, αν διαβάσετε τα έπι προσεκτικά, θα καταλάβετε τι εννοώ. Αλλά όχι διαβάζω έτσι, περνάω. Προσέχω τι διαβάζω. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει τον Οδυσσέα, ο τρόπος που χαϊδεύει τον Οδυσσέα, που κρύβει για τον Οδυσσέα πράγματα, ότι δηλαδή ήταν ρουφιάνος, με την καλή του όνου, έφεγε, έβγαλε τιμές στον παλαμίδι. Έτσι. Έκλεβε ιδέες άλλων. Διότι ο Δούριος Ήπος δεν ήταν ιδέα του Οδυσσέως. Απαλού τον έκλεψε. Έκλεψε την ιδέα. Δεν γράφει μέσα όμως από που την πήρε. Προσπαθεί να καρποθεί όλα τα θετικά και να απομονώσει τα αρνητικά και να τα αφήσει απ' έξω. Άρα είναι συγγενής του Οδυσσέως αυτός που έγραψε τα ομηρικά έπη. Κάτι είναι άποψή μου. Τη λογική μου. Ο Οδυσσέας λοιπόν είναι ένας από τους επιφανέστερους ήρωες, όπως τουλάχιστον καταγράφεται στα ομηρικά έπη, διότι είναι συγγενική η δεσμή του συγγραφέως με τον Οδυσσέα. Επέστρεψε στην Ιθάκη μετά από 10 χρόνια περιπετειών. Και αυτό περιγράφει η Οδύσσια. Και εδώ έχω να σας κάνω μια ερώτηση. Δηλαδή όλοι οι άλλοι γύρισαν, αλλά ο Οδυσσέας έκανε 2 χρόνια σβούρες στη Μεσόγειο. Εδώ έχουμε 2 δεδομένα. Ή ο Οδυσσέας πήρε μια νέα αποστολή και έφυγε έξω από τον Γιβραλτάρ, ή είχε μια άλλη αποστολή να βρει πόρους και τα λοιπά και έκανε ο ίδιος περιφορά στη Μεσόγειο και έψαχνε σημεία. Δεν υπάρχει άλλη δικαιολογία. 10 χρόνια χαμένος, σαν το χαμένο κορμί να τριγυρνάει, δεν γίνεται. Η ραψοδία Ωμέγα τελειώνει με τη συμφιλίωσή του με τις οικογένειες των μνηστήρων. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε, θυμόμαστε όλοι, ότι πήρε το τόξο που δεν μπορούσαν να το ανοίξουν οι μνηστήρες, άρχισε να βαράει, να ρίχνει, να σκοτώνει. Και όλα τα ονόματα βέβαια εκεί υποδεικνύουν κάτι. Αντίνους. Ο Αντίνους ήταν όνος. Μυαλό, Αντί. Αυτός που ξέφτε ανάστροφα. Έτσι. Και όλα τα ονόματα, το πρώτο, αν δείτε ποιος σκότωσε, πώς θα καταλάβετε την ώρα, για να μην καθυστερώ και περισσότερο. Αλλά δεν ξέρουμε τι έγινε μετά. Ο Οδυσσέας, από ό,τι φαίνεται, και από ό,τι αποδεικνύεται, τα βρήκε με τους συγγενείς των μνηστήρων. Οι μνηστήρες, να ξέρετε, ήταν βασιλίστα από τον κύριο Βασίλεια. Μπορεί να ήταν και από το ίδιο το νησί. Ή από απέναντι, από τα δίπλα. Ήτανε, πήγαν εκεί για να πάρουν την έφορη Ιθάκη. Δεν δίνεται μια εικόνα για τη μετέπειτα πορεία του. Σταματάει απότομα. Κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Στην Τηλεγωνία, η Τηλεγόνια, έτσι λέγεται σωστό, ένα από τα χαμένα έπη του επικού κύκλου, γιατί ο Οδυσσέας έγραψε κι άλλα. Κύπρια, Τηλεγόνια κτλ. Τηλέγωνος. Από εκεί βγαίνει. Τηλεγόνος. Τι σημαίνει αυτό? Γόνος, τηλέ, μακριά. Ο μακρινός γόνος. Τηλέμαχος. Αυτός που μάχεται από μακριά. Το τι εννοεί, μπορεί με το ακόντιο, ξέρω ποτέ, ας πούμε. Φέρεται να αφήνει την Ιθάκη να ταξιδεύει στη Θεσποτεία. Ο Οδυσσέας έτσι λέει, ότι φεύγει, πάει Θεσποτεία. Πάει απέναντι. Μετά την επιστροφή του. Ο θάνατος του έρχεται, ξέρετε από ποιον? Εκεί παντρεύεται βέβαια, το ξέχασα να το πω αυτό, την Καλλιδίκη. Όνομα, Καλλιδίκη. Καλλιδίκη. Και αποκτά ένα γιο. Και άλλο παιδί. Σας είπα, λαμόγιο μεγάλο, δεν υπήρχε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, ήταν μεγάλο λαμόγιο. Ο θάνατος του έρχεται από τον γιο του που είχε με την Κύρκη. Τη θυμάστε την Κύρκη με τα γουρουνάκια? Έχει και γιο. Τον Τηλέγωνο. Γόνος μακρινός. Είχε παιδί μακριά. Επειδή η Κύρκη ήταν μακριά σε ένα άλλο μέρος, μακριά ο γόνος. Ο οποίος όμως δεν γνώριζε την ταυτότητα του πατρέα του και το σκότωσε ο Τηλέγωνος. Δεν το γνώριζε. Και εδώ ακριβώς πρέπει να πω το εξής. Ότι γνωρίζει την ταυτότητά του. Εδώ είναι.
Τα σχόλια αυτά τα βρίσκουμε στον Πρόκλο, έτσι μην νομίζετε τα λέω εγώ. Απόσπασμα από τον Εύμελο, σας λέω. Δηλαδή η σύγκρουση αυτή αποτυπώνεται ο Οδυσσέος και του γιου του Λεγόνου από τον Πρόκλο. Δεν είναι τα φαντάστικα, είναι αναφορές μέσα στην ιστοριογραφία. Εδώ ο Παυσανίας ο ίδιος, Παυσανίας. Ο Οδυσσέας λέει ότι τιμήθηκε ο ήρωας σε διάφορες περιοχές, με κυριότερη την Ιθάκη, όπου υπήρχαν ιερά και αναθήματα στο όνομά του. Βέβαια, ακόμη ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η Ιθάκη. Μπορεί να ονομάσαμε εμείς κάποιοι το νησί Ιθάκη. Οι ιστορικοί λένε ότι μπορεί να είναι η Λευκάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να πω κάτι. Αλλά νομίζω. Μη στεναχωρήσω κόσμο τώρα, έτσι, γιατί. Έχουν βρεθεί μυκηναϊκά ευρήματα και στην Ιθάκη και στη Λευκάδα. Να ξέρετε. Βέβαια, στη Λευκάδα βρέθηκε έναν άκτορο. Ψηλά. Έτσι, που έχει θέα, όπως τα μυκηναϊκά παλάτια, είχα θέα θάλασσα από κάτω και το λιμάνι του μόνο μακριά από κάτω ακριβώς. Ο Θεός και η ψυχή τους. Παράλληλα, σε άλλες παραδόσεις, ο ήρωας παρουσιάζεται να διώχνεται από το νησί λόγω της σφαγής των μνηστήρων. Επειδή δηλαδή έσφαξε όλους τους μνηστήρες, το νησί επαναστάτησε απέναντι στον Οδυσσέα, ή κάτοικοι, εν πάση περιπτώσει, και τον εξωστράκησαν, τον έδιωξαν. Υποδεικνύοντας την αφιλεγόμενη θέση μετά την επιστροφή. Παυσανίας, Ελλάδος περιήγησης, βιβλίο 10. Να σας υπενθυμίσω για κάτι που δεν ξέρετε. Ο Παυσανίας σε μία από τις παραπομπές του αναφέρεται και στην επιραμίδα στο ελληνικό. Να ξέρετε. Ο Παυσανίας, ο περιηγητής, μιλάει για την πυραμίδα, ότι υπήρχε πυραμίδα και υπάρχει, αν πάτε στο ελληνικό, ό,τι δείτε. Δεν είναι οι πυραμίδες η τεράστια κατασκευή, αλλά είναι πυραμίδα κανονική, πυραμοειδής κατασκευή. Η προσωπικότητα του Οδυσσέα, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, έχει φιλοσοφική διάσταση. Ο ίδιος ο Πλάτων αναφέρεται στον Οδυσσέα. Στην πολιτεία ο Οδυσσέας, του Πλάτωνος, παρουσιάζεται να επιλέγει στον κόσμο των ψυχών μια ήρεμη ζωή και ιδιωτική, δίχως εξουσία. Και αυτό κατά τον Πλάτωνα στην πολιτεία Γιώτα αποδεικνύει την ωριμότητα πλέον του Πλάτου ο Οδυσσέος, μετά από την πολύπαθη εμπειρία, πόλεμο στην Τρία, 10 χρόνια περιοδίες, περιπολίες, πήγε στον κάτω κόσμο. Όλο αυτό το, ο συμβολισμός, η κάθοδος στον Άδη του Οδυσσέως, πήγε ο Δάντης και έκανε την κόλαση του Δάντη. Ενώ η κόλαση του Δάντη είναι κάτι παρεμφερές με την κάθοδο του Οδυσσέως, γιατί όλα αυτά και ο Σέξπιρ και όλα αυτά αντιγράψαν την αρχαία ελληνική γραμματεία και τραγωδία και κωμωδία, ρε παιδιά. Από εκεί τα πήραν τα θεατρικά τους έργα. Κλέβανε από το κλέβανε, από εκεί τα βγάζανε. Τι κοροϊδεύουμε τον κόσμο τώρα. Αναγέννηση. Τι αναγεννήθηκε, για πείτε μου εσείς. Είχαμε το Μεσαίωνα και μετά την αναγέννηση. Τι σημαίνει αναγέννηση. Τι αναγεννήθηκε. Ο πολιτισμός, τα γράμματα, οι τέχνες. Πριν τι υπήρχε. Σκοτάδι. Πριν το σκοτάδι, ελληνικός πολιτισμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Ή ελληνορωμαϊκός, αν θέλετε, πείτε το έτσι, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Για να μην αδικούμε και τους Ρωμαίους. Που οι Ρωμαίοι ήταν βάρβαροι έτσι κι αλλιώς, μόνο εκδορείς και σφαγείς ήταν. Τουλάχιστον στις αρχές τους. Όσο πλησιάζαμε στο μηδέν, μετά ανέπτυξαν έναν πολιτισμό, εντάξει, όσο μπορούσαν. Ο Δάντης στη Θεία Κωμωδία δίνει μια ριζικά διαφορετική προέκταση του μύθου. Ο Οδυσσέας δεν γυρίζει ποτέ στην Ιθάκη, αλλά συνεχίζει το ταξίδι του προς τη γνώση και το άγνωστο. Αφού αντιγράφαν τα πάντα. Τα πάντα! Έτσι ο Ιταλός ποιητής μετατρέπει σε σύμβολο της ανησυχίας του ανθρώπου για εξερεύνηση και αυτογνωσία. Dante Inferno. Διαβάστε λίγο, μελετήστε. Δεν κάνει κακό. Οι σύγχρονες μελέτες αναφέρουν τον Οδυσσέας ως πρόσωπο. Στην πολιτισμική μνήμη υπερβαίνει το ρόλο του επιστρέφοντα ήρωος. Αντιπροσωπεύει τον πανέξυπνο, ευέλικτο, πολυπρόσωπο άνθρωπο που σταθερά προσαρμόζεται και επιβιώνει. Δηλαδή γλίτσα ήταν. Μια γλίτσα ήταν ο συγκεκριμένος. Το λέω τσωμά. Διότι όταν προσαρμόζεις τους χαμελέοντας, τι είσαι, γλίτσα. Έχουμε πολιτικούς που προσαρμόζονται. Θέλετε ονόματα. Αυτοί οι ψευτοπατριώτες που ψήφισαν κάποιοι. Ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία τώρα, τι είναι αυτοί. Προσαρμόζονται. Γλίτσες. Ο Άδωνης, ο οποίος μεταπίδησε από εδώ, από εκεί, από εκεί, από εκεί, γλίτσες. Προσαρμοστικός είναι, λέει.
Είναι ένα παιδί μου σαν το λάδι που το βάζει σε μπουκάλια διάφορα και παίρνει το σχήμα του αυτού το υγρό. Ρευστό. Ρευστή εθνική συνείδηση. Ρευστή κοινωνική συνείδηση. Ρευστή πατριωτική συνείδηση. Παίρνει το σώμα του γυαλιού. Σε αντίθεση με ήρωες όπως ο Αχιλλέας ή ο Αιάντας, ο Οδυσσέας δεν καθοδηγείται από την τιμή, αλλά από την ευφυΐα και την ανάγκη. Το να μην πω από την απατεωνιά, ευφυΐα λέμε. Εντάξει. Ο μύθος της μεταοδύσσιας, ακούστε τι λέω, μεταοδυσσιακής ζωής και μεταοδύσσιας, διαμορφώνεται περισσότερο από τη συλλογική φαντασία και την ποιοτική παράδοση, παρά από ιστορικά γεγονότα. Δεν υπάρχουν ιστορικά γεγονότα, να ξέρετε. Δεν υπάρχει ιστοριογραφία που να λέει έκανε αυτό ο Οδυσσέας μετά την Ιθάκη συγκεκριμένα κάποια πράγματα. Δεν υπάρχει αναφορά ιστορική. Από την τηλεγωνία και τα σχόλια του Πρόκλου και στους Αλεξανδρινούς μέχρι το Δάντη και τους νεότερους συγγραφείς, ο Οδυσσέας παραμένει σύμβολο αιώνιας αναζήτησης. Μας έμεινε η λέξη αυτός έχει την Οδυσσία του. Πορεία προς το άγνωστο. Περιπλάνηση, σοφία που πηγάζει από την εμπειρία. Αν και για τη σοφία, επιτρέψτε μου να έχω άλλη άποψη, αλλά εν πάση περιπτώσει, είπαμε, ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει όπως θέλει. Εγώ είμαι λάτρης του Παλαμίδου. Τέλος. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Λάτρης του Έκτορος, όχι του Οδυσσέως. Μπορώ να κάνω λάθος εγώ, αλλά αυτά πιστεύω, αυτά λέω.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντομενή ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέο κύμα ανατιμήσεων αναμένεται στα σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο, με περίπου 100 γαλακτοκομικά προϊόντα να εκτιμάται ότι θα κρυβίνουν κατά 7 έως 12%. Πρωταθλήτρια και στην ενεργειακή φορολογία η Ελλάδα σύμφωνα με νέα έκθεση της Κομισιόν. Παράλληλα, σε υψηλά επίπεδα παραμένει η τιμή του ντίζελ, με τον πανελλαδικό μέσο όρο να ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά ένα λίτρο. Στο κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για την ενεργειακή κρίση. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και αποτυχημένα ημίμετρα, τονίζει το Πασόκ. Με μια πρόσθετη επιδότηση κοροϊδία μόλις 5 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει δήθεν τις επιβαρύνσεις από τις εκρηκτικές τιμές των καυσίμων που συμπαρασύρουν τις τιμές στα τρόφιμα, ώστε να μην ενοχληθούν τα καρτέλ που υπηρετούν οι ίδιοι και τα υπερπλεονάσματα με τα οποία καταδυναστεύουν τους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αλίες. Για τρίτη μέρα έχουν κατακλείσει με μηχανότρατες, καΐκια και σκάφη μέσα αλία στον θερμαϊκό κόλπο και μέχρι στιγμής 110 αλιευτικά σκάφη έχουν ρίξει άγκυρες στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης. Αναμένονται ακόμη 50 αλιευτικά σκάφη. Στόχος είναι, στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων που είναι σε εξέλιξη, να αποκλείσουν το λιμάνι. Δύσκολη ήταν η νύχτα που πέρασε στην Κρήτη, με την κακοκαιρία να συνεχίζει την καταστροφική της πορεία σε πολλές περιοχές του νησιού. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα περισσότερα προβλήματα καταγράφηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ιερά Πέτρα και κυρίως στα Φέρμα και τον Μακρύ Γυαλό. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν για τον απεγκλωβισμό 23 ατόμων, είτε από αυτοκίνητα είτε από σπίτια. Παράλληλα, υπήρξαν δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, καθώς σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν από τον μεγάλο όγκο νερού. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 26χρονος Ιρακινός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Χαλκιδικής, με το οποίο διατάσσεται η σύλληψή του για το αδίκημα της διακίνησης παράνομων αλλοδαπών. Καθολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων θα εφαρμοστεί απόψε στις δύο κατευθύνσεις της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων, από τις 11.30 το βράδυ μέχρι τις 5.30 το πρωί της Κυριακής, για την εκτέλεση εργασιών λόγω flyover.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, ενώ τοπικές βροχές προβλέπονται για Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες, τοπικές καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα μέχρι το βράδυ στα βόρεια, ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Κρήτης και μετά το απόγευμα τοπικά στα Δωδεκάνησα και ειδικότερα στη Ρόδο θα είναι έντονα. Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις.

0: ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνατε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφι Μπραν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην τομινή μέρωση από τον Focus FM 103,6. Ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής φέρνει Οκτώβριος, με τις τιμές να παίρνουν ξανά την ανηφόρα μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Αυξήσεις αναμένονται σε γαλακτοκομικά και αρτοσκευάσματα. Μάλιστα, σε περίπου 100 γαλακτοκομικά προϊόντα, οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν μεσοσταθμικά από 7 έως και 12%. Το κόκκινο η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για την ενεργειακή κρίση. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και αποτυχημένα ημίμετρα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Με μια πρόσθετη επιδότηση κοροϊδία μόλις 5 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει δήθεν τις επιβαρύνσεις από τις εκρηκτικές τιμές των καυσίμων που συμπαρασύρουν τις τιμές στα τρόφιμα, ώστε να μην ενοχληθούν τα καρτέλ που υπηρετούν οι ίδιοι και τα υπερπλεονάσματα με τα οποία καταδυναστεύουν τους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προσανατολίζονται σήμερα οι επαγγελματίες αλής, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους για το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Τα αλλιευτικά σκάφη παραμένουν για τρίτη μέρα στην παραλία της Θεσσαλονίκης, ενώ αναμένονται ακόμη περίπου 50 σκάφη. Η κινητοποίηση αποτελεί μέρος των πανελλαδικών δράσεων των επαγγελματιών αλιέων, με αντίστοιχους αποκλεισμούς λιμανιών να σχεδιάζονται στον Πειραιά και την Καβάλα. Συνεχίζεται η πέλαση της κακοκαιρίας σε περιοχές της Κρήτης. Νέο μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μυλοποτάμου, καθώς η έντονη βροχόπτωση που συνεχίζεται προκαλεί εκ νέου συσσόρευση υδάτων και μεταφορά μεγάλου όγκου φερτών υλικών στο δικό δίκτυο. Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και για προληπτικούς λόγους να μετακινηθούν σε ψηλότερα σημεία. Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αννάτα. Για την κατάσβεση επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές και 5 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. 49 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το περασμένο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, ενώ τοπικές βροχές προβλέπονται για Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Κυκλάδες και τοπικές καταιγίδες για Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

0: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνατε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρέτη.
1: Focus 103,6. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Class χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδισφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
6: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας ντουγρού στην Cup Car όλες τις εποχές. Cup Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών.
7: Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cup Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
8: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σαρέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing. Πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
11: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκιαζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
10: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος.
0: Κι αν έχετε ζήσει.
10: Γιατί πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί, ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύματα.
12: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κυρία Βαλάνη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη μου, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Βαλάνη, παρακολουθώ τη δίκη, είδα ότι οι συγγενείς πήγαν και κατέθεσαν και θέλω έτσι να μας περάσετε κι εσείς τη δική σας οπτική γωνία στον αέρα για τους ακροατές, για να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει, πώς προχωράει, πώς πάει.
1: Η δίκη προχωράει πάρα πολύ καλά, κατά τη γνώμη την προσωπική μου και τη γνώμη όλων των συγγενών βέβαια και των συνηγόρων, διότι οι αποκαλύψεις είναι θεαματικές, μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα. Κατατίθενται συνέχεια αιτήματα, ουσιαστικά έχουμε αναλάβει εμείς οι συγγενείς δηλαδή, εμείς δίπλα τους πάντα οι συνήγοροι, το ρόλο του ανακριτή. Αυτά που δεν έκανε ο Μπακαΐνης τα κάνουμε όλα εμείς από την αρχή, τα βίντεο που δεν κατέσχεσε, τα οστά που δεν ταυτοποίησε. Και ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Ζουλανίδης κατέθεσε αίτημα για ταυτοποίηση των οστών και άλλοι συγγενείς, αιτήματα συνεχώς από συγγενείς και για κατασχέσεις των κινητών και του σταθμάρχη και των υπολείπων, άλλα 17 κινητά, αιτήματα συνέχεια για προσκόμιση εγγράφων τα οποία έπρεπε να έχει ο Μπακαΐνης στην ανάκριση που υποτίθεται ότι έκανε 2 χρόνια και τελικά δεν ξέρουμε τι έκανε, δεν υπήρχε τίποτα μέσα στη δικογραφία. 1236 σελίδες κατηγορητήριο και δεν υπήρχε κατηγορία ούτε για την πυρόσφαιρα, για την έκρηξη κτλ. Όλα βγαίνουν ξανά από την αρχή, αλλά ευτυχώς το καλό είναι ότι είμαστε εδώ, είμαστε όλοι μαζί για να ξεμπαζώσουμε την αλήθεια που μπάζωσε ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του και για την οποία παραπέμπεται αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε όλοι, στο ειδικό δικαστήριο, μαζί με τους φίλους του, τον Χαρακόπουλο, τον Φαλάρο, τον Παγιοργίου, τον Αγοραστό και τους λοιπούς. Και εκεί λοιπόν θα έρθουν να μας πούνε με ποιανού εντολή κάνανε όλα αυτά που κάνανε για να συγκαλύψουν το έγκλημα, αυτό το κρατικό έγκλημα, και το λέω έτσι με όλη την νομική συνείδηση που με διέπει, το οποίο τη συνέβη και δολοφονήθηκαν και απανθρακώθηκαν τα παιδιά των ανθρώπων.
0: Βλέπουμε τώρα ότι θα οδηγήσουν σε ειδικό δικαστήριο τον Τριαντόπουλο, τον Αγοραστό, τον Φαλάρα, τον Χαρακόπουλο και κάποια άλλα πρόσωπα.
1: Παραπέμπονται και στο ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του, οι συνεργοί και οι συμμέτοχοι, και στο πλημελιωδικείο Λάρισσας βέβαια για τις αφοτελείς πράξεις οι υπόλοιποι αστυνομικοί, πυροσβέστες κτλ. Οι οποίοι δεν συντάξαν εκθέσεις, ήταν στο πεδίο και δεν ακολούθησαν το σχέδιο που έπρεπε να συντονίσουν κτλ. Έχουμε μία πρόταση, όπως ξέρετε όλοι, του κυρίου Μητρουλιά, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταπέλτη, η οποία ευτυχώς υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και γίνονται τώρα οι παραπομπές του Τριαντόπουλου και των φίλων του και των υπολείπων υπηρεσιακών παραγόντων. Βέβαια, εδώ θέλω να πω ότι ο Τριαντόπουλος ζήτησε να έρθει και ο Μπρατάκος να καταθέσει, να συμπληρωθεί η κύρια ανάκριση, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, που με βάση τα λεγόμενα του Τριαντόπουλου του έδωσε την εντολή να κάνει όλα αυτά που έκανε, να αφαιρέσει αποδεικτικό υλικό, να αφαιρέσει χώματα, να δυσχεράνει όλη την αποδεικτική διαδικασία και τη δικαιοσύνη την ίδια, προκειμένου να συγκαλύψουν και να κάνουν λαμπίκο για τις επερχόμενες εκλογές, όπως όλοι ξέρουμε, το πεδίο στο οποίο δολοφονήθηκαν και κάηκαν τα παιδιά των ανθρώπων αυτών. Οι άνθρωποι αυτοί, κάποιοι από τους ανθρώπους αυτούς μάλιστα, καλούνται και για εξηγήσεις σε προκατακτική για κακουργήματα, ενώ ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του και ο Καραμαλής, ο Τριαντόπουλος παραπέμπεται και ελπίζουμε και ευχόμαστε και ο Καραμαλής να παραπενθεί, αλλά για πλημελήματα.
0: Θεωρείτε ότι στο ειδικό δικαστήριο μπορεί να τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Όταν ο Τριαντόπουλος είχε βγει σε ένα ραδιόφωνο στο Βόλο, είχε δηλώσει ότι την εντολή την είχε πάρει το Μητσοτάκη. Θα καλέσουν και το Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο αν χρειαστεί?
1: Το γράφει μέσα και η εισαγγελική πρόταση, για να μην λένε πάλι κάποιοι αρμόδιοι αναρμόδιοι ότι τα βγάζουμε από το μυαλό μας και ότι είμαστε φαντασιόπληκτοι. Μέσα η εισαγγελική πρόταση παραπομπής και η πρόταση του Δικαστικού Συμβουλίου γράφει ξεκάθαρα, και μετά στην απολογία του ο Τριαντόπουλος είπε ότι την εντολή την πήρε από το γραφείο του Πρωθυπουργού και συγκεκριμένα από τον Μπρατάκο. Ο Μπρατάκος αυτή τη στιγμή πού βρίσκεται? Πού είναι, είναι βουλευτής, είναι υπουργός, υπάρχει κάποιος εισαγγελέας να καλέσει τον Πρατάκο να μας πει ποιο ήταν το περιεχόμενο της εντολής. Τι εντολή έδωσε τον Τριαντόπουλο, να συντονίσει τι. Και οι ιατροδικαστές από πού συντονίστηκαν, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, από κάποιον παραπάνω. Δεν θα πρέπει όλα αυτά να ανακαλυφθούν και να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης και ο καθένας να πληρώσει τις συνέπειες των πράξεων και παραλήψεών του. Και θα γίνει αυτό, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς και οι συγγενείς και οι συνήγοροι τους να απαραιτηθούμε ή να τρομοκρατηθούμε από αστείες δικογραφίες και αποδεδόμενα δικήματα τα οποία δεν αγγίζουν καν ούτε απ' έξω τον ποινικό κώδικα, προκειμένου να παραιτηθούμε και να φύγουμε από αυτή τη δίκη. Αυτή η δίκη θα συνεχιστεί, όλες οι δίκες που αφορούν τα τέμπη θα συνεχιστούν και θα δοθεί δικαίωση στα παιδιά αυτά που τόσο άδικα δολοφονήθηκαν πάνω στα όντως της ηλικίας τους.
0: Στο ειδικό δικαστήριο που θα πάνε, πάνε για κακούργημα ή για πλημέλημα?
1: Για πλημέλημα, κύριε.
0: Για πλημέλημα δηλαδή.
1: Στο ειδικό δικαστήριο. Για πλημέλημα, για παράβαση καθήκοντος. Αλλά κάποιος που παραβιάζει το καθήκον του, κάποιον άλλον θέλει να ωφελήσει ή κάποιους άλλους θέλει να βλάψει. Αυτούς τους άλλους που ωφελήθηκαν θέλουμε να μάθουμε κι εμείς ποιοι ήτανε. Γιατί εδώ πλέον τολμώ να πω ότι μιλάμε μέχρι και για υπόθαλψη εγκληματία. Και όλα αυτά θα φανούν στο ειδικό δικαστήριο. Ο κύριος Τριαντόπουλος που ζήτησε τον Πρατάκο να έρθει να καταθέσει για να συμπληρωθεί και να θα τον φωνάξει μάρτυρα στο ειδικό δικαστήριο. Θα έρθει. Ο τότε υπουργός δικαιοσύνης πού είναι? Ο τότε υπουργός υποδομών πού είναι? Πού είναι όλοι αυτοί? Ποιος συντόνισε το πεδίο? Ποιος προέβησε όλες αυτές τις πράξεις και παραλήψεις προκειμένου να δολοφονηθούν τα παιδιά και στη συνέχεια να γίνει η ακραία αυτή η αεροσυλία των οστών των νεκρών και η προσβολή νεκρών και η αλλίωση του χώρου του εγκλήματος? Εδώ όλη η Ελλάδα σήμερα παρακολουθεί αυτές τις μέρες την έκρηξη που έγινε στην Πλάκα και το σχέδιο το οποίο ακολουθείται, έτσι ώστε με χειρουργικές επεμβάσεις να αποκαλυφθούν από τα συντρίμια τυχόν αγνοούμενοι νεκροί. Στα Τέμπη, κύριε Σερέτη, από την πρώτη στιγμή, από τη 1 Μαρτίου, και ενώ υπήρχε εκεί εισαγγελέας και ανακριτική αρχή, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί να μας πούνε, δεν ήξεραν, δεν γνώριζαν, δεν άκουγαν τις δηλώσεις του Τριαντόπουλου, δεν βλέπαν τις φαγάνες που έφερνε ο αγοραστός, δεν έβλεπε κανείς ούτε οι αστυνομικοί που ήταν εκεί, ούτε οι άνθρωποι της πυροσβεστικής, ότι αλλοιώναν τον τόπο του εγκλήματος και βγάζανε με τις φαγάνες και αφαιρούσανε κυβικά κομμάτων, ωστά βρέθηκαν μέχρι και στη μάντρα του παντρεμένου και αλλοίωναν αποδεικτικά στοιχεία έτσι ώστε να συγκαλυφθεί η αλήθεια και να δυσχερανθεί η δικαιοσύνη στο έργο της. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτά ακριβώς που δεν έκαναν οι τότε ανακριτικές αρχές, η πολιτική, η αστυνομία, η τροχέα, η πυροσβεστική. Τώρα λοιπόν τα κάνουμε εμείς από την αρχή και γι' αυτό βλέπετε ότι αποκαλύπτονται όλα αυτά που αποκαλύπτονται και θα συνεχίσουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας.
0: Έχω ένα απόσπασμα από μια εκπομπή που εθελοντής που έχει βγει εδώ στον αέρα πήγε στο σημείο και μάζευε οστά, μάζευε αστράγαλους, τώρα μην τα περιγράφω, και τα βάζαν όλα λέει σε κάποιες σακούλες και τα μεταφέρανε σε ένα σημείο και από εκεί θα πηγαίνανε σε ένα νοσοκομείο. Δηλαδή μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να μαζεύει? Συγγνώμη τώρα μεσημεριάτικα που το θέλω.
1: Από τις καταθέσεις των συγγενών μέχρι στιγμής έχει αποκαλυφθεί ότι κανένας σχεδόν από τους συγγενείς δεν ξέρει τι παρέλαβε. Παρέλαβαν σακούλες. Οι καταθέσεις των συγγενών, όποιος παρακολουθεί τη δίκη θα δει ότι οι καταθέσεις των συγγενών είναι συγκλονιστικές. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι παραλάβανε. Γι' αυτό και προσπαθούμε, γι' αυτό και προσπαθούσαμε τόσο πολύ και τελικά πήραμε τις άδειες για τις εκταφές. Γι' αυτό και προσπαθούμε να μεταφέρουμε στο εξωτερικό τις ορούς προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις που δεν έκαναν οι ιατροδικαστές. Γι' αυτό και ανασύστηκε η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών, γιατί κανένας, μα κανένας, δεν έκανε τη δουλειά του, κύριε Σερέτη. Ναι. Κανένας. Δεν... Από την πρώτη στιγμή. Ούτε καν τα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών. Ακόμα και τα στελέχη των ευρωπαϊκών θεσμών που ξέρανε ότι λύγει το πιστοποιητικό της Hellenic Train ασφαλείας, το πιστοποιητικό ασφαλείας 15 Φεβρουαρίου του 2023 και δεν συμμορφωνόταν η Ελένη και ο ΣΕ σε όλες αυτές τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να έχει ένα σιδηρόδρομο σε μια υποτιθέμενη ευρωπαϊκή χώρα πολιτισμένη. Ούτε αυτοί λοιπόν σταμάτησαν, προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ μπορούσαν και είχαν την εποπτεία και τον έλεγχο να σταματήσουν τα δρομολόγια και δεν θα σκοτωνόταν τα παιδιά. Δεν θα σκοτωνόταν κανείς. Τα παιδιά θα ζούσαν σήμερα.
0: Πρέπει να το πω, δυστυχώς είναι η άποψή μου, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά καταλαβαίνω το ότι αυτό το κάνανε κάποιοι εσκεμμένα και ο αγοραστός και οι υπόλοιποι, γιατί δέχτηκαν κάποιες εντολές όπως μας είπατε, αλλά κάτι θέλαν να αποκρύψουν, εγώ αυτό πιστεύω.
1: Μπορεί να με πούνε εμένα κάποιοι... γιατί να με φέρετε.
0: Όχι, μπορεί να με πούνε κάποιοι συνωμοσιολόγο. Δεν μιλάω μόνο σε εσάς, κυρία Στέλλα, ναι. Μιλάω γενικά και στους ακροατές.
1: Εγώ σίγουρα δεν έρχομαι σε δύσκολη θέση.
0: Όχι, εσείς το γνωρίζω.
1: Είμαστε εδώ για να αποκαλύψουμε την αλήθεια, όποια και αν είναι αυτή. Όποια και αν είναι αυτή.
0: Απευθύνομαι γενικά.
1: Και αν πάει.
0: Μιλάω στον πληθυντικό από ευγένεια φυσικά, αλλά όταν μιλάω στον πληθυντικό, μιλάω και προς τους ακροατές. Έτσι, να μην μπερδευτείτε, δεν εννοούσα εσάς.
1: Όχι, το καταλαβαίνω.
0: Να μην φέρω σε δύσκολη θέση όλους τους ακροατές, με λίγα λόγια, γιατί. Καλώς ή κακώς θεωρώ, κυρία Βαλάνη, ότι προσπαθούν κάτι να αποκρύψουν. Γιατί μέσα στη δικογραφία, όπως έχουμε ξαναπεί, δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα. Ποτέ δεν έχουν μάθει οι άνθρωποι γιατί απαθρακώθηκαν τα παιδιά τους και οι συγγενείς τους. Και εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να εξετάσει επιτέλους η κυβέρνηση, πέρα από το πλημέλημα, και τι ήταν αυτά τα υλικά που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία και για ποιο λόγο Τριαντόπουλος και οι υπόλοιποι μπάζωσαν και ξεμπάζωσαν. Και να μας πει και ένα συγγνώμη ο Φλωρίδης, ο οποίος μέσα στη Βουλή φώναζε ότι είναι για τα μπάζα όσοι μιλάνε για μπάζα.
1: Καλά τώρα, για να ζητήσει συγγνώμη κάποιος πρέπει να έχει συνείδηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για να ζητήσει κάποιος συγγνώμη και μάλιστα εμπράκτως πρέπει να έχει συνείδηση. Εδώ ακόμα και σήμερα ο αγοραστός βγαίνει και λέει ότι είναι πολιτική η δίωξη και η δίκη. Αλλά ο ίδιος ο αγοραστός είπε ότι υπήρχαν ανακριτικές αρχές και αν ήθελαν θα μπορούσαν να σταματήσουν τις απευθείας αναθέσεις και τους γερανούς. Γιατί ο κύριος αγοραστός, αφού θεωρεί ότι δεν έχει καμία ευθύνη και δεν είναι ένοχος, δεν απευθύνεται με μηνύσεις και ποινικές διώξεις κατά των ανακριτικών αρχών. Πράγματι, είχε ασκηθεί δίωξη από τις 2 Μαρτίου. Πού ήταν όλοι αυτοί οι εισαγγελείς και οι ανακριτές? Πού ήταν ο Μπακαΐνης? Πού ήταν η κυρία Σούλα? Πού ήταν όλοι αυτές οι δικαστικές αρχές που ήταν αρμόδιες για να περιφρουρήσουν τον τόπο του εγκλήματος? Και παρόλα αυτά μπαινοβγαίνανε εκεί μέσα η Άρτα και τα Γιάννενα, η κάθε εταιρεία φάντασμα που δεν είχε καν συσταθεί, έπαιρνε λεφτά για να μεταφέρει Γερμανούς και να μεταφέρει τα οστά νεκρών ανθρώπων αναμειγμένα με χώματα. Προφανώς νομίζω ότι είναι λίγο φαϊνότερο ότι κάτι ήθελαν να συγκαλύψουν όλοι αυτοί οι οποίοι επιχειρούσαν στο πεδίο εκείνες τις πρώτες ώρες, τις πρώτες μέρες. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα ούτε καν τα βίντεο, οι φωτογραφίες από τις πρώτες ώρες δεν συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία και ξέρετε πολύ καλά τι μάχη δώσαμε στη δίκη για τα βίντεο στο μονομελές κοινοδικείο Λάρισας προκειμένου να αποκαλυφθούν έστω ένα μέρος από όλα αυτά τα οποία θέλουμε να έχει κατασχέσει ο Μπακαΐνης και δεν τα έχει κατασχέσει ποτέ. Και κατηγορούμαστε τώρα κιόλας γι' αυτό. Για κακούργημα κιόλας μάλιστα.
0: Κατηγορήστε για κακούργημα.
1: Μας έχουν καλέσει στα πλαίσια προκατακτικής να δώσουμε εξηγήσεις για κακούργημα.
0: Για ποιο λόγο όμως, να το καταλάβουμε λίγο, για ποιο λόγο σας καλούν?
1: Εγώ προσωπικά με καλούνε γιατί είχα λεκτική αντιπαράθεση με την προϊσταμένη του πρωτοδικείου Λάρισας και γιατί κάθισα σε ένα τραπέζι. Αυτό είναι το κακούργημα. Γιατί, κύριε Σερέτη, εμείς, όπως σας είπα και πριν, διενεργούμε την ανάκριση από την αρχή. Και με δικές μας επίμονες ερωτήσεις αναγκάστηκε η έδρα του Μονομελούς να κάνει δεκτά τα αιτήματά μας, να κατασχέσουν τα βίντεο και τα ντρόνς και τις φωτογραφίες των πραγματογνωμόνων του Βασιλάκου και του Μπατζόπουλου και από τα σπίτια τους και από την περιφέρεια Θεσσαλίας από τους υπολογιστές τους που υπηρετούσαν σαν υπάλληλοι. Και όταν έγινε αυτό, ξαφνικά είχαμε λιποθυμικά επεισόδια και αναρωτικές άδειες της Προέδρου και όταν πήγαμε να ζητήσουμε την άδεια από τα νομίμως κατασχεθέντα, από τους νομίμως κατασχεθέντες υλικούς χωρίς να πάρουμε αντίγραφα, ήρθε η κυρία Χαρίση, μας έδωσε την άδεια και μετά ήρθε η κυρία Μιλωνά, της είπε να την ανακαλέσει και μετά η κυρία Χαρίση άλλαξε γνώμη και έτσι δεν πήραμε τα αντίγραφα από αυτά τα οποία με δικά μας αιτήματα κατασχέθηκαν και μείναν εκεί. Και τώρα καλούμαστε σε προκαταρκτική να δώσουμε εξηγήσεις για τα κακουργήματα αυτά. Ποια είναι τα κακουργήματα, τι κάνουν τη δουλειά μας.
0: Δηλαδή,
1: ο Τριαντόπουλος και οι φίλοι του παραπέμπονται για πλημελήματα.
0: Αλήθεια, πιστεύετε ότι υπήρξε πολιτική παρέμβαση για να αρχίσουν λιποθυμίες και τα υπόλοιπα?
1: Κύριε Σερέτη, δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Σημασία έχουν τα γεγονότα. Η πρόεδρος του Μονομελούς Πολιτικού Λάρισας λιποθύμησε κατά την ημέρα που έκανε επίσκεψη στο δικαστικό μέγαρο Λάρισας ο κύριος Σεβαστίδης. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος, για να ξέρει και το ακροατήριο τι λέμε, ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Από εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να βγάλει ό,τι συμπέρασμα θέλει.
0: Ένα λεπτό, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πήγε δηλαδή ο πρόεδρος, για να το ξανακούσουν οι ακροατές, εγώ το θυμάμαι. Πήγε ο πρόεδρος ο Σεβαστίδης, επισκέφτηκε εκεί πέρα και μετά άρχισαν οι λιποθυμίες.
1: Βεβαίως, και εκείνη τη μέρα λιποθύμησε η πρόεδρος.
0: Ο κύριος Σεβαστίδης ανανέωσε, θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος, έτσι, νομίζω ξανά ο ίδιος.
1: Από ό,τι ξέρω, ναι, ξαναεκλέφθηκε, ναι.
0: Αλήθεια, θέλω να συζητήσουμε και κάτι ακόμα, το οποίο απασχολεί προσωπικά εμένα, θεωρώ και πολλούς ακροατές που ακούνε αυτή την εκπομπή. Για ποιο λόγο, κυρία Βαλάνη, δεν πηγαίνουν οι κατηγορούμενοι στη δίκη? Και μας το είπανε και αρκετοί συγγενείς με τους οποίους συζητάω συχνά πυκνά.
1: Δύο έρχονται συνήθως. Ο πατέρας και ο κουζής. Όλοι οι άλλοι είναι απόντες. Δικονομικά, προφανώς και έχουν αυτό το δικαίωμα. Ηθικά όμως και πραγματικά, εάν πραγματικά θεωρούν όλοι αυτοί οι κατηγορούμενοι ότι είναι αθώοι, γιατί απλά ήταν για λίγες ημέρες ή για λίγους μήνες σε κάποιες θέσεις όσον αφορά τις υπογραφές της παράτασης των συμβάσεων 7-17 κτλ. Αφού θεωρούν ότι είναι αθώοι, γιατί δεν έρχονται εκεί να αντιμετωπίσουν τους γονείς και να τους πούνε, ρε παιδιά, είμαστε αθώοι. Λυπούμαστε για την απώλειά σας, αλλά είμαστε αθώοι. Κανείς δεν έρχεται, κύριε Σερέτη, στο δικαστήριο. Οι θέσεις των κατηγορουμένων είναι άδειες. Άδειες. Κανείς δεν έρχεται. Και σε λίγο θα κατηγορήσουν τους συγγενείς που βάλουν τα παιδιά τους στα τρένα, αντί να κατηγορήσουν αυτούς οι οποίοι ήξεραν, γνώριζαν, κύριε Σερέτη, από την αρχή, από το 2013-2014, γνώριζαν και δεν έκαναν τίποτα μέχρι και το Φεβρουάριο, μέχρι και 13 μέρες πριν το έγκλημα, γνώριζαν όλοι τις ελλείψεις ασφάλειας που υπήρχαν, τις ελλείψεις των υποδομών και δεν έκαναν τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, και αφού επισυνέβη η σύγκρουση και η απανθράκωση, φρόντισαν να καλύψουν τα πάντα, γιατί πίστεψαν ότι έτσι δεν θα κατηγορηθούν και δεν θα παραπεμφθούν. Ναι, αλλά δυστυχώς υπάρχουμε και εμείς. Υπάρχουν οι συγγενείς, υπάρχουν οι γονείς αυτών των παιδιών, οι οποίοι δεν θα σταματήσουν φυσικά να παλεύουν για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και εμείς θα είμαστε δίπλα τους πάντα.
0: Ξέρετε, κάποιοι παρουσιάζονται πολλές φορές σαν ορθόδοξοι και πηγαίνουν και στην εκκλησία και πηγαίνουν και σε εκδηλώσεις, αλλά είναι αμετανόητοι. Γιατί είδα χθες, κυρία Βαλάνη, τον αγοραστό να λέει ότι δεν υπάρχει μπάζωμα στα Τέμπη χθες. Και ότι αν γύριζε το χρόνο πίσω θα έκανε πάλι τα ίδια. Αυτό δήλωσε ο αγοραστός. Είναι αμετανόητος ο άνθρωπος.
1: Δεν είναι. Κοιτάξτε, ακούστε λίγο. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι, σας το είπα και πριν, δεν είναι αμετανόητοι. Είναι ασυνείδητοι. Είναι ασυνείδητοι. Δεν καταλαβαίνουν τις πράξεις ή δεν θέλουν να καταλάβουν τις πράξεις και τις παραλήψεις τις οποίες προέβησαν, οι οποίες είναι εγκληματικές. Τώρα που ο κύριος αγοραστός θα κάτσει στο σκαμνί, ίσως του δοθεί μια ευκαιρία να το καταλάβει επιτέλους αυτό το πράγμα. Ότι προέβησαν σε εγκλήματα. Σε εγκλήματα και ξαναλέω, επειδή στην πλειοψηφία τους τα θύματα, γιατί εντάξει δεν είναι μόνο τα θύματα, είναι και οι τραυματίες. Σήμερα κατέθεται ο πατέρας του Γεράσιμου. Ο Γεράσιμος είναι ακόμα σε κόμμα. Ο πατέρας του είπε ότι έχει συνείδηση, ότι αντιλαμβάνεται, ότι έχει αντίληψη και γι' αυτό θα παλέψει μέχρι τέλους και για να μην ξανασυμβεί. Είναι συγκλονιστικές οι καταθέσεις των συγγενών. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν συνείδηση, είναι εγκληματίες, είναι δολοφόνοι. Αυτό είναι το point. Και τα περισσότερα παιδιά τα οποία φύγανε ήταν 18, 19, 20 χρονών. Πάνω στη νιώτη τους κόψανε τα όνειρα, τους κόψανε τα πόδια χωρίς κανένα λόγο και αιτία, χωρίς κανένα δικό τους πτέσμα. Και τα τρένα έχουν τόση μεγάλη εγκληματική ασυνειδησία που τα τρένα συνεχίζουν να κυκλοφορούν ακόμα και σήμερα, κύριε Ζερέτη, χωρίς, και προσπαθούν να μας πείσουν ότι μπήκαν τα συστήματα, Φυσικά δεν έχουν μπει ούτε τα συστήματα, ούτε τα ETCS, ούτε το GSMR και δεν πρόκειται να κουμπώσουν ποτέ, γιατί ένα τρένο για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρχει διαλειτουργικότητα. Δηλαδή, παίρνω εγώ το αυτοκίνητο και είναι εγκεκριμένο το τιμόνι ότι είναι ασφαλές. Έχει δώσει κανείς την έγκριση, έχει αξιολογήσει κανείς την ασφάλεια του συνολικού αυτοκινήτου όταν κουμπώσει το τιμόνι επάνω? Αυτό το τρένο δεν έγινε ποτέ, ούτε σήμερα που μιλάμε.
0: Είδα την κυρία Ντόλκα, η οποία ξέσπασε για την κόρη της και στο τέλος ανέφερε το ότι κάποιοι λέγανε να μαζέψουν τα κρέατα.
1: Έτσι ήταν.
0: Και είναι πραγματικά σοκαριστικό το ότι κάποιοι μιλάνε με αυτές τις εκφράσεις για ανθρώπους.
1: Έτσι τους βλέπουνε, σαν κρέατα. Έτσι τους βλέπουνε. Και λίγα είπε η κυρία Ντόλκα. Και λίγα είπε σε σχέση με αυτά που έχουν μέχρι τώρα αποκαλυφθεί και αυτά που θα αποκαλυφθούν. Θα έχουν εξισηκωθεί όλη η Ελλάδα. Και λίγα είπε. Γιατί δεν είναι μόνο αυτά που κάνανε, είναι και τρόπος που θα αντιμετωπίζουν. Έτσι αντιμετωπίζουν, σαν κρέατα.
0: Για ποιο λόγο όμως να μην ασχολείται η Ελλάδα και να μην βλέπει η Ελλάδα το τι καταθέτουν οι συγγενείς μέσα σε αυτή την αίθουσα? Θεωρώ ότι είναι συγκλονιστικό. Φυσικά, αν κάποιος συγγενής δεν ήθελε, θα μπορούσε να έχει αυτή την επιλογή. Άλλοι δεν θέλουν όμως. Να μάθουμε κι εμείς τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί ζήσανε κάτι τρομακτικά άδικο.
1: Ζούνε ακόμα,
0: είναι τρομακτικά άδικο. Αλλά γιατί δεν είναι πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων, κυρία Βαλάνη? Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση είναι ρητορική, κύριε Σερέτη. Είναι εύλογη η απάντηση. Γιατί προφανώς και δεν θέλουν κανείς να μάθει τι κάνανε, αλλά θα το μάθει. Και εμείς παλεύουμε και σας ευχαριστούμε πολύ για τη στήριξη και εσάς και κάποιους άλλους, λίγοι είστε, δεν είστε πολλοί, που μας στηρίζετε και πραγματικά προβάλλετε το θέμα, γιατί αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τους συγγενείς. Σε αυτό το τρένο μπορούσε να είναι το παιδί ολονών, μπορούσαμε να είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και αύριο, μεθαύριο, μπορεί να είναι κάποιος άλλος, μπορεί να ξαναγίνει σήμερα που μιλάμε, το έχω πει πολλές φορές. Μπορεί να ξαναγίνει και σήμερα που μιλάμε. Γιατί ο ΟΣΕ έβγαλε άμεσα σύσταση για μείωση της ταχύτητας 3 μέρες μετά τη σύγκρουση? Γιατί δεν το έκανε πριν? Γιατί δεν πάψαν τα δρομολόγια? Γιατί δεν χρησιμοποίησαν όλα μεταφορικά μέσα μέχρι να μπουν τα συστήματα? Γιατί πέρανε συνέχεια λεφτά οι εθνικοί μας εργολάβοι, που και αυτοί βέβαια θα έρθουν να καθίσουν στο σκαμνί? Τους περιμένουμε. Περιμένουμε την επικύρωση του Ευρωπαϊκού Κατηγορητηρίου. Και αυτοί θα έρθουν να καθίσουν στο σκαμνί. Γιατί λοιπόν όλοι αυτοί, ενώ ξέρανε πάρα πολύ καλά τι θα συμβεί, δεν προέβαιναν σε αυτά που έπρεπε να κάνουν για να μην γίνει αυτό το έγκλημα? Ήθελαν, το ήξεραν και αποδέχονταν το ενδεχόμενο να συμβεί. Δεν τους ένοιαζε, γιατί για αυτούς είναι κρέατα. Αυτό που είπε η κυρία Ντόλκα, είναι κρέατα, δεν είναι άνθρωποι.
0: Πρέπει να επικεντρωθούμε λίγο και στο θέμα, στο θέμα που λέει ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να πηγαίνει σε έναν εισαγγελέα, σε έναν δικαστή και να λέει θέλω να καταθέσω και να μην τον δέχονται. Και πραγματικά είναι για μένα κάτι σαν παράπονο, να το εκφράζω σαν παράπονο. Το ότι πήγαιναν άνθρωποι στον Μπακαΐμι και λέγανε θέλουμε να καταθέσουμε αυτά που ζήσαμε, είμαστε αυτόπτες μάρτυρες, και δεν τους δεχότανε. Είναι αυτό νόμιμο, κυρία Βαλάνη?
1: Φυσικά και όχι, αλλά όπως μας έχουν απορρίψει με διατάξεις διάφορες μηνύσεις κατά του Μπακαΐμι, η αιτιολογία είναι κοινή σε όλες, ότι είναι στην κρίση του ειδικού εφέτειρα Κρητή, και αυτό αξιολόγησε, αυτό έκανε. Και το ίδιο είπανε και για την καταστροφή του βιολογικού υλικού, κύριε Σερέτη, ότι έτσι έκρινε ο Μπακαΐμις, έτσι έκανε, που σε 40 μέρες κατέστρεψε το βιολογικό υλικό και δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να έχουν βιολογικό υλικό για να μπορέσουν να γίνει είτε ταυτοποίηση είτε εξετάσεις. Το θέμα είναι ότι εδώ μιλάμε ότι έρχονται συγγενείς και καταθέτουν ότι ο Μπακαΐμις, ακόμα και σε αιτήματά τους για κατάσχεση, τους ζητούσε να τηρήσουν χεμήθεια. Από ποιους? Από τους συγγενείς, από τους που χάσαν τους ανθρώπους τους. Δηλαδή, οι ανακριτικές πράξεις να ζητηθεί από τους εμπλεκόμενους συγγενείς να είναι μυστικές. Πού το έχετε ξανακούσει εσείς αυτό?
0: Πουθενά. Πουθενά. Λοιπόν, για ποιο λόγο να είναι μυστικές?
1: Γιατί δεν ήθελε να κοινοποιηθεί το αποτέλεσμα, κύριε Φερέτη. Εδώ σας λέω ότι ο Μπακαΐνης δεν είχε μέσα στη δικογραφία τα στοιχειώδη. Εδώ είχε αρχιοθετηθεί η δικογραφία αρχικά. Είχε αρχιοθετηθεί η δικογραφία κατά των ιατροδικαστών και ανασύρθηκε εκ των υστέρων. Εδώ δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα πρωτόκολλα. Και άντε, ο Τριαντόπουλος έκανε αυτά που έκανε και έφερε τους γερανούς από την πλευρά του Μπρατάκου. Οι ιατροδικαστές ποιες εντολές ακολουθούσαν και δεν ακολουθούσαν τα πρωτόκολλα και δεν προέβησαν στις εξετάσεις που έπρεπε να προβούνε για να δούμε τελικά ποια ήταν τα αίτια τα πραγματικά του θανάτου και της απανθράκωσης. Εκεί ποιος έδινε εντολή, θα μας το πούν οι ιατροδικαστές, γιατί τρέχει και αυτή η δικογραφία. Κοιτάξτε λίγο, όσες δικογραφίες και να σχηματιστούν, όσες δίκες και να γίνουν, είτε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, είτε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε από τα δικαστήρια τα εθνικά, εμείς θα είμαστε εκεί. Και δεν υπάρχει περίπτωση μέχρι τέλους να φύγουμε από εκεί και να μην δικαιωθούν αυτές οι αθώες ψυχούλες.
0: Και εμείς θα είμαστε δίπλα σας, εννοείται. Απλά θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα. Διότι πρέπει να ανανεώσουμε λίγο, να φρεσκάρουμε λίγο στη μνήμη των ακροατών αυτό που έγινε με τα δικαστήρια. Απ' τη μία έχουμε τη δίκη για τη σύμβαση 717. Άμα κάνω λάθος να με διορθώσετε, κυρία Βαλάνη, έτσι.
1: Ναι, απ' την άλλη, η σύμβαση 717 είχε αναβληθεί μέχρι να καταδικαστούν οι εθνικοί μας εργολάβοι. Και ο ένας πέθανε και ο άλλος ακόμα ζει, ο ελεγκτής.
0: Ωραία. Απ' την άλλη έχουμε μία δίκη για τους συγγενείς. Αυτή η δίκη, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή η δίκη, για τους κατηγορούμενους βασικά. Τρεις δεν είναι οι δίκες ή πέντε. Πέντε δεν είναι οι δίκες, κυρία Βαλάνη.
1: Πολλές είναι. Έχουμε τα ηχητικά, τα οποία ξεκινάνε τώρα πάλι τον Νοέμβριο. Έχουμε τα βίντεο που πάλι ξεκινάνε μετά από τη διακοπή που δήλωσε αποχή η Πρόεδρος, πάλι ξεκινάνε 6 Νοεμβρίου. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Κατηγορητήριο που περιμένουμε να έρθει να επικυρωθεί από το Λουξεμβούργο για τους εθνικούς μας εργολάβους κυρίως και για άλλους κατηγορημένους, από τους οποίους βέβαια κάποιοι κάνουν ακόμα business και κυκλοφορούν ελεύθεροι και φτιάχνουν τράπεζες. Έχουμε την κύρια δίκη των Τεμπών, που είμαστε εκεί και είμαστε κάθε μέρα 3 φορές την εβδομάδα συνεχόμενα για τη διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών και άκουσαν για τους υπεύθυνους της Ελένη και η ανθρωποκτονία από αμέλεια, λες και ήταν τροχαίο. Προς το παρόν αυτές τις δίκες έχουμε και φυσικά περιμένουμε τώρα και το ειδικό δικαστήριο του Τριαντόπουλου, το ειδικό δικαστήριο του Καραμαλή, να δούμε τι θα γίνει με τη δικογραφία κατά των ιατροδικαστών και άλλα πολλά. Έπεται συνέχεια.
0: Τις χωρίσανε τις δίκες για να μην μπορούν να...
1: Ναι, αλλά μπορούμε.
0: Μπορείτε.
1: Ναι, αλλά μπορούμε. Όλοι μας. Έχουμε δίπλα μας τους γονείς που έχουν τέτοια ψυχική δύναμη και μας δίνουν και εμάς τόσο μεγάλο θάρρος και εγώ υποκλίνομαι, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, δεν ξέρω τι θα έκανα στη θέση τους, είμαι γονιός, υποκλίνομαι μπροστά στην ψυχραιμία και την ψυχική δύναμη και τη θέληση και το θάρρος αυτών των ανθρώπων. Υποκλίνομαι.
0: Για τις απόπειρες δωροδοκίας που έχουν καταγγείλει συχνά πυκνά κάποιοι συγγενείς από συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν σχέση με την κυβέρνηση, έχουν ακουστεί και κάποια ονόματα όπως το όνομα Σταμάτης, υπάρχει κάποιος που ελέγχει το τι ακριβώς προσπαθούσαν να κάνουν?
1: Όχι, εγώ προσωπικά τουλάχιστον δεν ξέρω κάποιο συγγενή που να έχει καταγγείλει κάτι τέτοιο και να έχει προχωρήσει σε κάποια μήνυση, σε κάποια ποινική ενέργεια εναντίον οποιοδήποτε τέτοιου στελέχους. Δεν το γνωρίζω.
0: Ο κύριος Ασλανίδης συγκεκριμένα, που είναι πλέον και πρόεδρος στο σύλλογο αυτών των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, είχε κάνει αυτή τη δήλωση εδώ στο Focus FM 103,6, αν θυμάμαι καλά. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά το θυμάμαι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι το ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαπλοκή και βλέπουμε το ότι εδώ πέρα...
1: Η διαπλοκή είναι σίγουρη και η διαφορά, αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανές πλέον.
0: Βέβαια, υπήρχαν όμως και κάποια χημικά στοιχεία, διότι υπάρχουν κάποιες καταγγελίες και από πυροσβέστες με χημικά εγκάβματα και από συγγενείς που εδώ στον αέρα, εγώ έχω τα ηχητικά να σας τα δώσω, άμα θέλετε να τα ακούσετε, κυρία Βαλάνη, όπου λένε ότι παρέλαβαν σακούλες με τα πράγματα των παιδιών τους και μέσα μύριζε ένα
1: απειλή. Μα έτσι είναι, υλικό. Τα λένε, μα τα καταθέτουν και ενώπιον δικαστήριο.
0: Τώρα και τι
1: είναι.
0: Λέει ο εισαγγελέας δηλαδή γι' αυτό εδώ πέρα το το περίεργο.
1: Εγώ σας λέω και νομίζω ότι συμφωνούν μαζί μου και πάρα πολύ σίγουρη από την υποστήριξη κατηγορίας ότι μέχρι να τελειώσει αυτή η δίκη δεν υπάρχει περίπτωση να μην διευρυνθεί το κατηγορητήριο ως προς τις κατηγορίες, να μην αποδοθούν κατηγορίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα και για την πυρόσφαιρα και για τη διατάραξη ασφαλής κοινωνιών και ενδεχόμενο δόλο στους υπεύθυνους της Ερένη Κλέν. Αυτό σας το υπόσχομαι.
0: Δεν μπορώ να πιστέψω το ότι θα έρθει αλήθεια στην επιφάνεια για την εμπορική αμαξοστοιχεία και για το παράνομο φορτίο, γιατί έχουμε δεχθεί και πάρα πολύ bullying. Bullying θα το ονομάσω.
1: Καλά, bullying δέχτηκαν και οι συγγενείς από το Φλωρίδη που τους έλεγαν ότι είναι για τα μπάζα και πράγματι έχουμε ανοίξει ειδικό δικαστήριο.
0: Στο σημείο που μπαζώσανε, θα πάει κανένας να κάνει έρευνα μετά από αυτό το ειδικό δικαστήριο.
1: Έχουν φυσικά.
0: Να σπάσουν τα τσιμέντα να δούμε τι έχει από κάτω το χώμα.
1: Κοιτάξτε, φυσικά και θα γίνουν όλα τα αιτήματα που πρέπει να γίνουν όπως γίνονται ήδη. Εμείς αυτή τη στιγμή συνέχεια υποβάλλουμε αιτήματα που είχαν υποβάλει οι συγγενείς και στην ανάκριση και είχαν απορριφθεί. Ειδικά για τον κύριο Ασλανίδη που είπατε προηγουμένως, ο κύριος Ασλανίδης έχει κάνει πάνω από 10 αιτήματα τα οποία είχαν απορριφθεί και τελικά ευτυχώς καταφέραμε να γίνουν δεκτές οι άδειες των εκταφών. Δηλαδή πιέζουμε συνέχεια και σβρώχνουμε προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να πάμε με τη σωστή φορά του τρένου και όχι με το τρένο που πήγαν αυτά τα παιδιά και σκοτώθηκαν.
0: Τι περιμένουν δηλαδή από τις εκταφές, να βρούνε μέσα σε αυτά τα οστά ή ό,τι υπάρχει μέσα στο...
1: Ναι, βεβαίως κύριε Σερέτη.
0: Αυτό το παράνομο
1: εννοείται.
0: Συστατικό,
1: κοιτάξτε,
0: χημικό
1: κύριε
0: στοιχείο.
1: Κύριε Σερέτη, θα πρέπει να γίνουν οι ιστολογικές και οι υπόλοιπες εξετάσεις που γνώριζαν οι ιατροδικαστές ότι έπρεπε να γίνουν και δεν κάνανε. Δεν μπορούν να γίνουν από εργαστήρια της Ελλάδας. Έχουμε απαντήσει από όλους τους αρμόδιους φορείς, από το Αριστοτέλειο και από άλλους φορείς, ότι δεν υπάρχουν οι υποδομές και η τεχνογνωσία για να γίνουν αυτές οι εξετάσεις. Όμως καταφέραμε και πήραμε άδεια για να μεταφέρουμε να γίνουν αυτές οι εξετάσεις από φορείς του εξωτερικού και ήδη αναμένουμε σχετικές απαντήσεις και διατάξεις προκειμένου να γίνουν αυτές οι εξετάσεις στα οστά μετά από τις εκταφές και εκεί θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Αν αυτά τα παιδιά πώς κάηκαν, ποια ήταν τα συστατικά, για ποιο λόγο κάηκαν και αν τελικά σκοτώθηκαν ακαριαία από τη σύγκρουση ή αν απαθρακώθηκαν πριν και μετά σκοτώθηκαν ή μετά. Αυτά όλα λοιπόν θα τα δούμε μέσα από τις εξετάσεις αυτές οι οποίες θα γίνουν μετά την άδεια των εκταφών που καταφέραμε να πάρουμε μετά από 3,5 χρόνια.
0: Ξέρετε μήπως στην έδρα ποιοι θα βρισκόνται και θέλουμε να μας πείτε λίγο και τι ποινή φυλάκισης προβλέπει ο ποινικός κώδικας για πλημελήματα, 5 χρόνια?
1: Ναι, για πλημελήματα αυτή είναι η ποινή φυλάκιση.
0: Το ανώτατο είναι 5 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η είδηση της ημέρας κύριε Βαλάνη, αυτή τη στιγμή ο Τριαντόπουλος ο αγοραστός με όλα αυτά που έχουν κάνει στα Τέμπη πάνε για maximum 5 χρόνια φυλάκιση και εσείς
1: Κοιτάξτε.
0: Που αγωνίζεστε μαζί με τους συγγενείς και πάτε κόντρα για να μάθουμε την αλήθεια, πάτε για κακούργημα που εκεί πόσα χρόνια είναι?
1: Καλού. Καλά, εκεί είναι μέχρι και ισόβια, είναι και κάθε 60 ετών.
0: Αυτό έλειπε να ζήσουμε εντάξει. Τώρα. Αυτό έλειπε να
1: καλά, ζήσουμε. Εντάξει, το ζήσαμε και αυτό. Κοιτάξτε, όλα θα τα ζήσουμε σε αυτήν την ιστορία. Ο κύριος Θεοδόπουλος είπε ότι βέβαια ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, χάσει Βενετία Βελόνη. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι θα γίνει και στο ειδικό δικαστήριο, θα δούμε ποιοι μάρτυρες θα είναι, όπως και σε όλα τα δικαστήρια, το λέω από την αρχή. Εμείς θα είμαστε εκεί προκειμένου να βγάζουμε και άλλα στοιχεία, να αποκαλύπτουμε την αλήθεια και να ασκούνται και άλλες διώξεις. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η στρατηγική μας και αυτό είναι το καθήκον μας προς την κοινωνία και προς αυτούς τους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά τους.
0: Η συμπεριφορά γενικά και του κόσμου και της κοινωνίας, κυρία Βαλάνη, γιατί μιλάμε με πολύ κόσμο και γενικά και πηγαίνουν και στις διαμαρτυρίες, στις διαδηλώσεις, βλέπω ότι έχει αλλάξει. Πολλοί έχουν απογοητευτεί, πολλοί λένε ότι ξέρετε κάτι, και οι συγγενείς δεν φέρθηκαν με σωστό τρόπο μεταξύ τους, υπήρχαν αυτά εδώ πέρα τα πέρα δόθε, άλλοι πολιτεύτηκαν, άλλοι κάναν καριέρα, άλλοι αποδέχθηκαν να διαγραφούν χρέη, άλλοι πήραν μισθό και θεωρώ ότι ο κόσμος πλέον έχει αντιδράσει και έχει πέσει στην παγίδα του συστήματος το να ακριβώς. Υποβαθμίζει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δηλαδή
1: έτσι
0: είναι
1: ακριβώς.
0: Τρομακτικό
1: αυτό
0: το πώς το σύστημα
1: δεν αλλάζει.
0: Το έχει περάσει
1: αυτό
0: το μήνυμα.
1: Αυτό που συνέβη δεν αλλάζει, ακόμα και αν κάποιοι συγγενείς διάλεξαν κάποιες διαφορετικές κατευθύνσεις για να υπηρετήσουν από εκεί, είτε με κόμματα, είτε με δημιουργία κομμάτων κτλ, είτε με διαφορετικές πολιτικές βλέψεις. Το τι συνέβη δεν αλλάζει. Και εμείς συναισθανόμαστε πάρα πολύ έντονα την υποχρέωσή μας απέναντι σας λέω στους ανθρώπους που χάθηκαν. Από εκεί και πέρα φυσικά ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει και εμείς έχουμε την υποχρέωση να βρούμε την αλήθεια.
0: Τα υπουργεία δεν φταίνε σε κάτι, ο πρωθυπουργός δεν φταίει σε κάτι, δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Αυτό είναι είπα.
0: Ναι βέβαια, πέρα το Τριαντόπουλο όμως από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πέρα, τον αγοραστό που είναι και αυτοί, εννοείται και αυτοί θα πάνε στο ειδικό δικαστήριο, για εμένα πρέπει να πάνε και άνθρωποι της κυβέρνησης, οι οποίοι βγαίναν την επόμενη μέρα και μετά από δύο μέρες και λέγανε ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, ότι όλοι είναι ψεκασμένοι, ότι λέγανε ότι δεν υπήρχε μπάζωμα, δεν υπάρχει συγκάλυψη, δεν έγινε και τίποτα μωρέ, έτσι το παρουσιάσανε σχεδόν.
1: Ούτε ότι... καν παραιτείται ο κύριος Φλωρίδης. Ετοιμάζεται να κατέβει υποψήφιος, σας λέω και πάλι. Ούτε καν παραιτείται. Και ξαναλέω, αυτός ο συντονισμός δεν έγινε μόνο από ένα υπουργείο, έγινε από πολλά. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Υποδομών. Όλα αυτά θα πρέπει να έρθουν να μας πούνε ποιος τους συντόνισε. Και όλα αυτά τα υπουργεία ποιος τα συντόνιζε. Ο κύριος Τριαντόπουλος στην απολογία του το λέει ξεκάθαρα. Με εντολή του Πρωθυπουργικού Γραφείου, του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό τότε, κυρίου Μπρατάκου. Και έκανε ο Τριαντόπουλος έτοιμα να έρθει ο κύριος Μπρατάκος. Θα τον φέρει στο ειδικό δικαστήριο. Θα έρθει ο Μπρατάκος. Πού είναι, ψάχνουμε να δούμε πού είναι ο Μπρατάκος.
0: Και αυτή, και αυτή τη σύμβαση σε 7-17 κύριε Βαλάνη. Υπάρχουν συγκεκριμένοι υπουργοί που βάλανε υπογραφή για τη σύμβαση 7-17. Αυτοί
1: φυσικά,
0: οι άνθρωποι δεν πρέπει να έρθουν.
1: Φυσικά υπάρχουν συγκεκριμένοι υπουργοί, όπως υπάρχουν και συγκεκριμένοι γενικοί γραμματείς, κύριε Σερέτη, που ούτε αυτή τη στιγμή είναι ακόμα κατηγορούμενοι. Αλλά γι' αυτό σας λέω, έπεται συνέχεια.
0: Ναι, έπεται συνέχεια, αλλά πρέπει να δούμε και ποιος ήταν πρόεδρος, ποιος ήταν υπεύθυνος, ποιοι δεν ρύθμισαν σωστά τις δικλείδες ασφαλείας. Είναι πολλά άτομα.
1: Εδώ πάρα πολλά.
0: Βλέπουμε...
1: Εδώ φτάνουμε, σας λέω, στα θεσμικά όργανα και στα στελέχη, σε αυτούς που στελέχωναν τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν στελέχη ευρωπαϊκών οργάνων θεσμικών και υπέγραψαν το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ χωρίς να αναφέρουν στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που υποτίθεται ότι υπηρετούν. Γι' αυτό σας λέω έπεται συνέχεια. Θα φτάσουμε όσο ψηλά χρειάζεται για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.
0: Πόσο ψηλά δηλαδή, εδώ πέρα βλέπουμε κάποιους ανθρώπους να έχουν πληρώσει εγγυήσεις για να μην πάνε σε κάποιο δικαστήριο. Δηλαδή όποιος έχει λεφτά αθώνεται στην Ελλάδα, κυρία Βαλάνη.
1: Δεν αθώνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι μπορεί να είναι έξω αυτή τη στιγμή, όπως είπα και πριν, και να κάνουν business, να συνεχίσουν να κάνουν business. Αλλά έρχεται και η σειρά τους. Η αλήθεια δεν κρύβεται. Απλά θα πρέπει κάποιοι άνθρωποι και ευτυχώς, και να σας πω κάτι, ευτυχώς που οι συγγενείς αντιμετωπίζουν με τόσο μεγάλο ψυχικό στένος και θάρρος και ψυχραιμία και μπορούμε μαζί με αυτούς και εμείς να αποκαλύπτουμε την αλήθεια. Το ξαναλέω και θα το ξαναλέω συνέχεια. Έρχεται και το Ευρωπαϊκό Κατηγορητήριο, έρχεται και το Ειδικό Δικαστήριο και από εκεί θα αποκαλυφθούν και άλλα για να μας πάνε ακόμα πιο ψηλά. Θα δείτε πάρα πολλά σε αυτή τη δίκη. Υπάρχουν έγγραφα και επιστολές τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα μέχρι και σήμερα. Θα δείτε μηνύματα και συνομιλίες που πραγματικά δεν θα πιστεύει ο κόσμος στα μάτια του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η δίκη αφορά πρωτίστως φυσικά τους συγγενείς των θυμάτων και τους ανθρώπους που έφυγαν και, είναι και αυτούς που ταλαιπωριούνται ακόμα και σήμερα είτε με σωματικά είτε με ψυχολογικά τραύματα, αλλά αφορά και όλη την κοινωνία. Γιατί είναι το ξεκαθάρισμα των θεσμών και των υποδομών ενός κράτους το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να ονομαστεί αυτή τη στιγμή κράτος δικαίου.
0: Και γιατί δεν ανοίγουν τις τηλεφωνικές συνομιλίες?
1: Μα σας λέω, έγιναν αιτήματα και τώρα ενώ έπρεπε...
0: Συγγνώμη κυρία Βαλάνη που σας διακόπτω, συγγνώμη κυρία Βαλάνη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Δηλαδή πρέπει να κάνετε εσείς έτοιμα για να ανοίξουν τηλεφωνικές συνομιλίες. Οι αρχές από μόνες τους δεν ανοίγουν τηλεφωνικές συνομιλίες να κάνουν μια έρευνα.
1: Δεν το κάνανε.
0: Αυτό από μόνο του δείχνει το ότι οι αρχές δεν θέλουν.
1: Πέθανε ο Μαζωνάκης αγαπημένος, αλλά έγινε άρση τηλεφωνικού απορρίτου όλων των συνομιλιών. Και πριν και μετά. Στα Τέμπη δεν έγινε τίποτα. Τα κάνουμε όλα από την αρχή εμείς, τώρα.
0: Αυτό
1: τώρα.
0: Και από μόνο το αποδεικνύει το ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να κυνηγήσει το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ μου βάλανε να κυνηγήσει την υπόθεση αυτός που έβαζε υπογραφές.
1: Το θέμα θέλει να συγκαλύψει κάτι. Όλα θα αποκαλυφθούν και όλα θα αποδειχθούν.
0: Ναι, δεν εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Να το ξέρετε, εσείς είστε δικηγόρος, καταλαβαίνω ότι είναι η δουλειά
1: σας. Εγώ θα σας πω κάτι.
0: Εγώ είμαι λίγο.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Γιατί και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, αυτό που ανέφερα για τις υπογραφές, εδώ στο σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Δίκιο έχετε.
0: Βάλανε άνθρωπο που έβαζε τις υπογραφές να ελέγξει την υπόθεση. Καλά, πλάκα κάνουμε τώρα. Ποια ελληνική δικαιοσύνη δηλαδή θα το έκανε αυτό.
1: Έχετε δίκιο να μην εμπιστεύεστε την ελληνική δικαιοσύνη. Εγώ, δικηγόρος 30 χρόνια, καλούμε αυτή τη στιγμή να δώσω εξηγήσει για κακούρι. Θα πλαίσια το κατακτή και κακούργημα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως συνεχίζω να υπηρετώ την δικαιοσύνη, γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν δικαστές, όπως ο εισαγγελέας του Αλλιπάου, υπάρχουν και άλλοι δικαστές που έχουν συνείδηση και υπηρετούν τη δικαιοσύνη με βάση τη συνείδησή τους. Για αυτούς λοιπόν υπηρετούμε τη δικαιοσύνη και σε αυτούς προσβλέπουμε, σε αυτούς ελπίζουμε, σε αυτούς προσδοκούμε για την αποκάλυψη των στοιχείων και της αλήθειας. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ύποπτη.
0: Κυρία
1: Βαλάνη.
0: Ναι, γιατί πάτε κόντρα.
1: Φυσικά,
0: εννοείται. Γιατί πάτε κόντρα.
1: Γιατί καταφέραμε να βγάλουμε στοιχεία τα οποία δεν είχαν βγει ποτέ. Αυτή είναι η όλη ιστορία.
0: Έτσι εκδικείται το σύστημα όποιον πάει κόντρα. Έτσι, είναι μια αλήθεια αυτή.
1: Εντάξει, δεν θα μας κάνει όμως να φύγουμε από την ιστορία, ούτε να παραιτηθούμε, ούτε να ματαιώσει οποιαδήποτε προσπάθειά μας, η οποία είναι συνολική, είναι δυναμική, είναι ενεστώσα, είναι παρούσα και δεν υπάρχει περίπτωση να ματαιωθεί. Με καμία τέτοια προσπάθεια.
0: Είμαστε στη διάθεσή σας, κυρία Βαλάνη, για ό,τι χρειαστείτε.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία.
1: Okay.
0: Και υπομονή. Καλό μεσημέρι.
1: Υπομονή, υπομονή, έτσι. Μεγάλη αρετή.
0: Έτσι, έτσι. Γεια σας.

0: Μαξί. Ναι, άνοδο κατέγραψαν το Σεπτέμβριο οι διεθνείς τιμές των βασικών αγροτικών προϊόντων. Σύμφωνα με ειδικούς, αν συνεχιστούν αυτές οι πιέσεις, σύντομα θα μετακυλιστούν στις τιμές των τροφίμων καταναλωτή, ιδίως στις χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές τροφίμων και ενέργειας. Ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής φέρνει Οκτώβριος, με τις τιμές να παίρνουν ξανά την ανηφόρα μέσα σε λίγους μόλις μήνες. Την ίδια ώρα, σε υψηλά επίπεδα παραμένει η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα, με τον πανελλαδικό μέσο όρο να ξεπερνά τα 2 ευρώ και τα 20 λεπτά ένα λίτρο. Στο κόκκινο, η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων για την ενεργειακή κρίση. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και αποτυχημένα ημίμετρα, τονίζει το Πασόκ. Με μία πρόσθετη επιδότηση κοροϊδία μόλις 5 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει δίθεν τις επιβαρύνσεις από τις εκρηκτικές τιμές των καυσίμων που συμπαρασύρουν τις τιμές στα τρόφιμα, ώστε να μην ενοχληθούν τα καρτέλ που υπηρετούν οι ίδιοι και τα υπερπλεονάσματα με τα οποία καταδυναστεύουν τους Έλληνες, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο πανελλαδικός ξεσηκωμός του ελευτικού κόσμου, με τους παράκτιους αλλοίς να προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς κρίσιμων λιμανιών σε ολόκληρη τη χώρα. Από τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα και τον Πειραιά μέχρι τα κρητικά νησιά, οι αλλοίς έχουν δέσει τα σκάφη τους στις προβλήτες, διαμαρτυρώμενοι για το ανυπόφορο κόστος των καυσίμων που απειλεί την ίδια τους την επιβίωση. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Τσαμαντάς του Δήμου Φιλιατών στη Θεσπρωτεία. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 15 πυροσβέστες μαζί με μια ομάδα πεζοπόρου και 5 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Σε εξέλιξη και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Κεφαλονιά, επίσης σε δασική έκταση στην περιοχή Ανινάτα. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές και 5 οχήματα. Από αερός πραγματοποιούν ρήψεις νερού, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας και με βροχές και τοπικές καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ισχυρή και πρόσκαιρα σχεδόν θελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.
5: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας

0: Αντιλαμβάνοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα, οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λέβητες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λέβητά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά όλο μόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
8: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
7: Φοβερό, ναι.
8: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
9: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
10: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και εμένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
11: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
9: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
12: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, Βαγγέλη Αραπάκη, Λευτέρη είναι ο γιος μου, εκεί μας μπερδεύσες.
0: Α, μπερδευτήκαμε, ναι. Είχα μιλήσει και με τον Λευτέρη γι' αυτό.
1: Λοιπόν, ναι. Ακούω και στο Λευτέρης.
0: Λοιπόν, κύριε, όχι, κύριε Βάγγελ, εντάξει, αφού ο γιος σας είναι ο Λευτέρης, εντάξει, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ακούω, ναι.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει, θέλουμε να μας εξηγήσετε με τον κλάδο της αλληλείας, γιατί από ό,τι μάθαμε ρίξατε άγκυρα.
1: Ρίξαμε άγκυρα, γιατί η τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας έχει αυξηθεί κατά τρεις φορές επάνω. Ενδεικτικά, να πούμε, πριν την έναρξη του πολέμου, το Φλεβάρι που μας πέρασε, εδώ στον Πειραιά, το πετρέλαιο ναυτιλίας το προμηθευόντουσαν όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη, στο 0,55 ήταν η ανώτερη τιμή. 1η Μαρτίου το πετρέλαιο είχε αυτή τη τιμή. 20 Μαρτίου το πετρέλαιο είχε πάει 1,20. Η τιμή ήταν απαγορευτική πλέον. Πάρα πολλά σκάφη σταματήσαν τέλος Μαρτίου. Δεν μπορούσαν να το αντέξουν. Χρωστάνε αυτοί οι άνθρωποι από το Μάρτιο ακόμα να πληρώσουν τον κόσμο τους, να πληρώσουν τις εταιρείες με τα καύσιμα, διότι δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτό το φορτίο. Τα υπόλοιπα σκάφη τα οποία προσπαθούν και δουλεύουν μέχρι τώρα πιστέψανε ότι όπασα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάρουν την αποζημίωση από την άνοδο της τιμής του πετρελαίου από το κράτος, έτσι ότι θα το κάνανε και εδώ. Κύπρος, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία έχουν πάρει όλη αποζημίωση. Η μόνη χώρα που δεν έχει πάρει είμαστε εμείς. Παρεπιπτόντως, η Ιταλία έχει πάρει την πιο ακριβή, 0,60 αναλύτρο, 0,60 λεπτά αναλύτρο, και οι υπόλοιπες χώρες παίζουν στον 0,50. Εδώ στην Ελλάδα μας ανακοίνωσαν και χτες το βράδυ ακόμα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, ότι για το μήνα Απρίλιο και Μάιο, όχι το Μάρτιο, για αυτούς τους δύο μήνες οι Έλληνες αλληλείς θα πάρουμε 16 λεπτά επιδότηση από τα 75 μέσο όρο που έγινε η ανατίμηση του πετρελαίου, και για το μήνα Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο θα πάρουμε 12 λεπτά. Για τα δε σκάφη, τα οποία παραμένουν από την 1η Μαρτίου δεμένα, δεν δίνουν ούτε ένα σέντς σαν αποζημίωση για να μπορέσουν αυτά τα σκάφη να επιβιώσουν και να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για να ξεκινήσουν τώρα με τη νέα αλλιευτική περίοδο. Όλα αυτά μας αναγκάσανε και ρίξαμε άγκυρες όλα τα αλλιευτικά εργαλεία σε όλες τις ιχθυόσκαλες της χώρας, σε όλα τα αλλιευτικά καταφύγια και σε όλα τα λιμάνια, περιμένοντας τη δέσμευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης να βγει και να δώσει τα ίδια χρήματα που πήραν και οι Ευρωπαίοι ψαράδες, διότι και εμείς ανήκουμε στην Ευρώπη. Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Έτσι δεν είναι, κύριε Σερέτη?
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, βέβαια, έτσι είναι. Απλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Βγαίνουν τα έξοδα.
1: Ποια έξοδα, θα σας πω τώρα. Μία μηχανότρατα, οι μηχανότρατες έχουμε από 16, 17, 18 μέτρα μέχρι 35 μέτρα. Να πιάσουμε μέσω όρο ένα σκάφος των 25 μέτρων και να πω συγκεκριμένα, να μου επιτρέψετε το δικό μου, το οποίο το γνωρίζω ακριβώς. Μία μέση μηχανότρατα των 25 μέτρων θέλει το 24ωρο 1000 λίτρα πετρέλαιο η κύρια μηχανή και οι ηλεκτρογενέτριες που έχει για τα παγωποιητικά, για τα ηλεκτρονικά, τα ηλεκτρολογικά, τις ανάγκες γενικά του σκάφους. Θέλει 1000 λίτρα το 24ωρο. Επί 0,80 που έχει ανέβει αυτή τη στιγμή, θέλω 800 ευρώ επιπλέον την ημέρα για καύσιμο. Επί 30 μέρες θέλω μόνο για καύσιμο επιπλέον 24 χιλιάρικα. Συν η άνοδος της τιμής της συσκευασίας Φελιζόλ. Από 0,90 που πήγε στο 1,10-1,20. Θέλουμε 1.500 Φελιζόλ σαν μηχανότρατες, και αν κάνουμε χρήση για τα γρηγρή που είναι στη Σαρδέλα και στο Γαύρο, εκεί τα νούμερα των Φελιζόλ είναι άπιαστα. Λοιπόν, ο αλλιευτικός εξοπλισμός, δίχτυα, σκηνιά, σύρματα, λιπαντικά, το βαρέλι, το λάδι που θέλουμε, ένα βαρέλι λάδι κάθε 20 μέρες για τις μηχανές, μάλλον δύο βαρέλια λάδι για τις μηχανές κάθε 20 μέρες, από 450 ευρώ πήγε 700 το λάδι. Δηλαδή με χαρτί και μολύβι ένα σκάφος δικό μου 25 μέτρων για να ξεκινήσω τώρα την 1η του Οκτώβρη, θέλω επιπλέον των εξόδων μου, των παγίων εξόδων, συν 30.000 ευρώ. Έχετε δει πολλούς ψαράδες να βγάζουν 30.000 ευρώ το μήνα, κύριε Σερέτη, στην Ελλάδα?
0: Όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Αραπάκη, όλα αυτά τα χρόνια δεν παρατηρούσατε, ας πούμε, κάποιες κινήσεις που οδηγούσαν τον κλάδο σας προς το χειρότερο? Και για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν υπήρξε κάποια γενική αντίδραση ή υπήρξε και δεν σας δώσανε σημασία τα Υπουργεία?
1: Από την πλευρά των αλλιέων, όλα τα χρόνια, επειδή δραστηριοποιούμε χρόνια σαν πρόεδρος του Πειραιά, έχουμε ενημερώσει κάθε κυβέρνηση που έρχεται για τα πάγια προβλήματα που υπάρχουν στην Αλία, τα χρόνια προβλήματα. Κανείς δεν έχει σκύψει με τη δέουσα προσοχή να δει τα θέματα και τα προβλήματα της Αλίας. Ένα μόνο θα σας πω, ότι η νομοθεσία που διέπει την Αλία στην Ελλάδα είναι το βασιλικό διάταγμα 666 του 66, το οποίο δεν βασίζεται σε κανένα, μα σε κανένα επιστημονικό κριτήριο. Είχαμε ζητήσει να αναθεωρήσουμε την αλλιευτική νομοθεσία με νέα στοιχεία. Έχουμε κρατικά ινστιτούτα, το ΕΛΚΕΘΕ και το ΕΝΑΛΕ, τα οποία αυτά τα στοιχεία να επικαιροποιούνται κάθε 5 χρόνια. Καμία σχέση αυτό. Έχουμε κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου. Ξεκίνησε η άνοδος πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Το πετρέλαιο ήταν στο 0,35. Γίνεται ο πόλεμος της Ουκρανίας και η τιμή του πετρελαίου φτάνει εκεί, στο 1,10. Αλλά τότε η αποζημίωση στους ψαράδες ήταν ακέραιη. Μας πληρώσανε και τα σκάφη που ήταν σταματημένα και τη διαφορά της τιμής, το παραπάνω που πληρώσαμε τότε για τα πετρέλαια. Τα χρήματα τα πήραμε όλα. Αυτή τη στιγμή και τελειώνοντας ο πόλεμος Ουκρανίας, έκατσε η μπήλια του πετρελαίου ναυτιλίας στο 0,55. Απλά είχαμε συντήρηση. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε? Εγώ με τέταρτη γενιά να αλλάξω επάγγελμα? Όλοι συντηρούμαστε. Και γιατί συντηρούμαστε και γιατί τα κρατάμε αυτά τα σκάφη? Γιατί είμαστε οικογένειες που έχουμε αυτές τις δουλειές. Είμαστε οικογενειακές επιχειρήσεις. Δεν είμαστε ούτε ΑΕ, ούτε εφοπλιστές. Δουλεύουμε μέσα εμείς και τα παιδιά μας. Και δυστυχώς τα παιδιά αυτή τη στιγμή, με όλα αυτά που βλέπουν, με την αδιαφορία ιδιαίτερα του κράτους, σηκώνονται και φεύγουν. Ο στόλος μαραζώνει. Μας κάλεσε χτες το απόγευμα εσπευμένα ο κύριος Υπουργός Μαργαρίτης Κινάς να μας ανακοινώσει ότι έκανε μάχη στο Ευρωκοινοβούλιο για να μπορέσει να αποσπάσει στο επόμενο ΕΠΑΛ, το οποίο ξεκινάει από το 2030 και μετά, εξυγχρονισμό για την Αλία, να αντικαταστήσουμε τα πλέον παλιά σκάφη 40-45 ετών που έχουμε με καινούρια, να κάνουμε καινούριες μηχανές, να κάνουμε γενικά ένα καινούριο στόλο. Πράγματι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, έχει να γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά για να γίνει ο εξυγχρονισμός και να έχει επιτυχία αυτό το μέτρο, πρέπει να υπάρχει στόλος. Με τα σημερινά δεδομένα δεν βλέπω μέχρι το 30 να φτάνει ο ελληνικός στόλος. Κάπου θα σαπίσουμε και θα τα παρατήσουμε. Μέχρι που τους ζητήσαμε να βάλει σε εφαρμογή την οριστική πάυση και να διαλύσουμε τα σκάφη, να αποζημιωθούμε και να φύγουμε γενικά από το επάγγελμα. Δηλαδή η απελπισία μας έχει φέρει μέχρι εκεί. Ο περισσότερος κόσμος χρωστάει στις τράπεζες, χρωστάει στους μανάβηδες, ζει με δανεικά για να μπορέσει να την βγάλει. Εκεί μας έχουν εγκαταλείψει. Και να σας πω και κάτι άλλο, να σας ενημερώσω.
0: Βέβαια.
1: Κανένας αλλιέας δεν παίρνει επιδόματα όπως οι αγρότες, και δεν έχουμε ζητήσει. Οι αγρότες, οι άνθρωποι παίρνουν για τα φυτοφάρμακα, παίρνουν κάποια πράγματα, ναι, και καλά κάνουν και μπράβο τους. Εμείς δεν παίρνουμε κάτι τέτοιο. Δεν παίρνουμε. Το μόνο που έχουμε το αδασμολόγιο το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο ναυτιλίας. Λοιπόν, άμα μας το στερήσουν και αυτό.
0: Ποιοι θα σας το στερήσουν όμως, για να καταλάβω λίγο, ποιοι θα σας το στερήσουν? Η κυβέρνηση του Μητσοτάκη έχει κάνει κάποιες κινήσεις.
1: Ναι, είπαμε στον υπουργό εχθές το βράδυ.
0: Ποιον υπουργό από όλους? Υπουργό περιβάλλοντος.
1: Στον κύριο Σκηνά. Στον Μαργαρίτη Σκηνά.
0: Γιατί, συγγνώμη λίγο.
1: Όχι ναυτιλίας, αγροτικής ανάπτυξης. Στον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά.
0: Ναι, ένα λεπτό, κύριε.
1: Γιατί εκεί ανήκουμε σαν επαγγελματίες.
0: Ένα λεπτό, κύριε Αραπάκη. Γιατί με τον γιο σας είχαμε μιλήσει για τον υπουργό περιβάλλοντος. Γιατί είχατε ένα θέμα. Θα πάμε και εκεί πέρα. Ολοκληρώστε για να πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Πάμε.
1: Ναι. Του είπαμε ότι το 0,16 που δίνει τώρα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και το 0,12 σαν επιδότηση, 0,12 λεπτά και 0,16 λεπτά για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, είναι σκουπίδια, είναι τίποτα, είναι όχι ψίχουλα, δεν μπαίνει καν ούτε στο επίπεδο της ελεημοσύνης. Τα άλλα κράτη, η Ιταλία έδωσε 0,60. Τα άλλα κράτη της Μεσογείου δώσανε 0,50, 0,55. Η Ελλάδα δίνει 0,16 και 0,12 και ακόμα δεν έχει υπογραφτεί η οικία. Και του λέμε πριν υπογράψεις η οικία άλλαξε το νούμερο. Θέλεις να υπάρχει ελληνική αλεία. Λέει θέλουμε την ελληνική αλεία για τον πρωτογενή τομέα. Ωραία, πρέπει να μας επιδοτήσεις όπως τα πήραν και οι Ευρωπαίοι. Γιατί εμείς είμαστε πολίτες β' κατηγορίας. Δεν ανήκουμε στην Ευρώπη. Όποτε θέλουμε ανήκουμε και όποτε θέλουμε είμαστε εκτός. Να γνωρίζετε κάτι, ότι τα 300 τόσα εκατομμύρια του προγράμματος, το οποίο ήρθε το 21 για την αλεία, οι αλείς, το μόνο που έχουν πάρει η μέση αλεία είναι 40 εκατομμύρια για την αποζημίωση για τα δελφίνια, για τις ζημιές που τους κάνουν στα δίχτυα. Κανείς και τίποτα άλλο δεν έχει πάρει ούτε σέντς. Τα υπόλοιπα χρήματα έχουν δεσμευθεί από τον έλεγχο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για να φτιάξουν φουσκωτά, για να πάρουν καινούργια αυτοκίνητα και γενικά να φτιάξουν τον έλεγχο που θα ελέγχει τα αλλιευτικά. Ποια αλλιευτικά, αυτά που μαραζώνουν και σαπίζουν τώρα στα λιμανιά.
0: Πόσο μπορεί να κοστίζει και μια μηχανότρατα, ένα ας πούμε σκάφος.
1: Ένα σκάφος τώρα, ένα σκάφος να το φτιάξεις τώρα καινούριο.
0: Όχι, πόσο μπορεί να κοστίζει για παράδειγμα μια μηχανότρατα να την αγοράσεις.
1: Μια μεταχειρισμένη.
0: Μια καινούρια. Γιατί μεταχειρισμένη, μια καινούρια.
1: Για να φτιάξεις μια καινούρια μηχανότρατα, να τη στήσεις και να βγει ένα σκάφος γύρω στα 27-28 μέτρα, θα περάσει το εκατομμύριο.
0: Α, ένα εκατομμύριο και.
1: Ναι.
0: Το μεταχειρισμένο πόσο.
1: Ένα μεταχειρισμένο σκάφος 40 ετών, γιατί εκεί είμαστε όλοι,
0: ναι,
1: παίζει από 300 μέχρι 500 χιλιάρικα. Μια μεσαία κατηγορία. Και από εκεί και πέρα πάνω σκάφη τα οποία είναι από 30 μέτρα και πάνω, σαφώς έχουν άλλες τιμές. Και είναι και πιο καινούργια.
0: Ναι, από ότι η συζήτηση που είχαμε τον γιο σας, κύριε Αραπάκη, ήταν για τις μηχανότρατες, ναι, και για το θαλάσσιο πάρκο του Νοτίου Αιγαίου που η κυβέρνηση σας απαγορεύει να ψαρεύετε.
1: Αυτό είναι ένα άλλο εργαλείο το οποίο έχουν εφαρμόσει. Θέλουν να κάνουν πάρκα στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θέλει να κάνει το 30-30. Τι είναι το 30-30? Μέχρι το 2030 να απαγορεύσει το 30, επιπλέον 30% από την θαλάσσια έκταση που ψαρεύουμε οι μηχανότρατες. Σύμφωνα και με το ΕΛΚΕΘΕ, και αν θέλετε να σας στείλω και τα έγγραφα, τη μελέτη που έχει κάνει το ΕΛΚΕΘΕ, η μηχανότρατα εργάζεται αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία στο 57% της θαλάσσιας ελληνικής, όχι, το 57% απαγορεύεται. Της θαλάσσιας ελληνικής επικράτειας απαγορεύεται, είναι απαγορευτικό για τη μηχανότρατα. Εάν θα εφαρμόσει ο Πρωθυπουργός συν 30, πάμε στο 87%. Πού θα δουλέψουμε, στο υπόλοιπο 13%. Συζητάνε και λένε για τα πάρκα. Θέλουμε να προστατεύσουμε, λέει, στα θαλάσσια ενδιαιτήματα, θέλουμε να προστατεύσουμε την Ποσειδονία. Η μηχανότρατα, σύμφωνα με την νομοθεσία, ψαρεύει από 50 μέτρα βάθος και μετά. Η Ποσειδονία φωτοσυνθέτει μέχρι τα 30-32 μέτρα. Αυτά είναι σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ, σύμφωνα με την παραγραμματικότητα, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελλάδος, την αυστηρή νομοθεσία. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία επαφή με την Ποσειδονία. Τα μικρά τα ψάρια που θέλει να προστατεύσει από τη μηχανότρατα, πότε γίνανε τα ψάρια? Τέλος Μαΐου, την παράκτη ακτή. Από 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου η μηχανότρατα απαγορεύεται να δουλεύσει τα εθνικά ύδατα, μόνο στα διεθνή, ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Άρα δεν έχουμε καμία επαφή, μα καμία επαφή με το γόνο, να το πω έτσι. Απολύτως καμία, γιατί ή θα είμαστε σταματημένοι ή θα ψαρεύουμε στο κέντρο του Αιγαίου. Απαγορεύεται να ψαρεύσει κοντά στις ακτές. Η πιο κοντινή ακτή που μπορεί να ζυγώσει είναι 6 μίλια. Η πιο κοντινή ακτή στο Ανατολικό Αιγαίο. Άρα ποια επαφή έχουμε με το γόνο και με το χιαπόθεμα? Απολύτως καμία. Μας κατηγορούν ότι θέλουν να μας απαγορεύσουν γιατί ενοχλούμε τα θαλασσοπούλια. Για ρωτήστε, υπάρχουν πολλά αλλιευτικά ψάρια που πιάνουν θαλασσοπούλια.
0: Και για τα κοράλια μου είχε πει κάτι ο γιος σας.
1: για τα κοράλια, το οποίο έχει γίνει στην Ικαρία. Από ό,τι θυμάμαι εκεί πέρα είναι μια περιοχή που τη θέσανε από κοράλια. Στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αυτή την απαγόρευση την έκανε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και όχι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο ανήκουμε. Στην ευρύτερη περιοχή εκεί δεν υπάρχει ούτε ένα κοράλι στο βυθό. Ούτε ένα κοράλι στο βυθό. Κατευθείαν έγινε, αποφασίζουμε και διατάσσουμε και βγήκε η υπουργική απόφαση και μας έδιωξε από την περιοχή εκεί πέρα να ψαρεύουμε.
0: Δηλαδή σας απαγορεύει η κυβέρνηση να ψαρεύεται. Αυτό έτσι όπως το λέω για να το καταλάβει και ο κόσμος.
1: Το χειρότερο όλων. Το καλοκαίρι καθόμαστε. Οι Τούρκοι αλωνίζουν το Αιγαίο. Αντί να είναι στα 6 μίλια από τα νησιά μας στο Ανατολικό Αιγαίο, φτάνουν στα 200 μέτρα τις ακτές. Έχουν ρημάξει όλο το ιχθυαπόθεμα. Τα αλλιευτικά τους εργαλεία δεν είναι σύνομα με τα εργαλεία τα οποία έχουμε εμείς. Μπορούν να ψαρεύσουν ό,τι πιο μικρό ψάρι υπάρχει. Τώρα που θα βγούμε εμείς και πάμε εκεί πέρα και τα σκάφη στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, δεν θα βρουν τίποτα. Τα έχουν ρημάξει όλα και το χειρότερο όλων. Να γνωρίζετε, τα ψάρια που έρχονται και κλέβουν οι Τούρκοι από τους Έλληνες και τα πάνε στην Τουρκία, τα κάνει εισαγωγή η Ελλάδα.
0: Τα δικά μας ψάρια τα εισάγουμε εμείς.
1: Τα δικά μας ψάρια, τα τουρκικά αλλιευτικά ψάρια που έρχονται και τα κλέβουν από την Ελλάδα, οι Τούρκοι, τα κάνουμε εισαγωγή.
0: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση εγώ, κύριε Αραπάκη. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος τι λέει για όλα αυτά?
1: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος μας είπε ότι τα θαλάσσια πάρκα θα γίνουν και θα γίνουν.
0: Για ποιο λόγο θα γίνουν?
1: Για αυτό που σας είπα, για να προστατεύσουν τις περιοχές, για τα θαλασσοπούλια.
0: Ναι, εντάξει, εσείς κυνηγάτε. Ένα λεπτό, κύριε Αραπάκη, γιατί και ο κόσμος πρέπει να καταλαβαίνει. Οι Έλληνες αλλιείς κυνηγάνε τα ψαροπούλια και σπάνε τα κοράλια. Οι Τούρκοι δεν τα κυνηγάνε, δεν σπάνε κοράλια.
1: Κοίταξε να δεις. Και να γίνουν τα πάρκα αυτά, να γίνουν και διώξουν τους Έλληνες από εκεί, θα τα λιμένονται οι Τούρκοι. Ποιος θα τους διώξει? Εδώ τώρα και δεν τους διώχνουμε. Δηλαδή για ποιο λόγο να μην πάει στο πάρκο που θα είναι και ελεύθερα και θα είναι και μόνος του? Έτσι δεν είναι? Εδώ τώρα ψαρεύει στα 200 μέτρα την ακτή, ενώ πρέπει να είναι 6 μίλια. Και θα έχει και το πάρκο ελεύθερο, θα μαλαγρώνουν, να το πω έτσι, στη γλώσσα μας τα ψάρια, και θα έχει όλες τις περιοχές δικές του. Και τι θα γίνει μετά από πολλά χρόνια, κύριε Σερέτη? Θα μας πάρουν να μαχητεί το Αιγαίο, διότι θα έχουν ιστορικά δικαιώματα στο Αιγαίο. Γιατί όπου έχουν μαζευτεί αυτοί, έχουν διώξει τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη. Και τα στίγματα που φαίνονται στα δορυφορικά μηχανήματα είναι από τουρκικά σκάφη τα περισσότερα. Θα αποκτήσουν ιστορικά δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο το δικό μας. Και εμείς τους το παραδίδουμε μαχητή. Εκεί έχουμε φτάσει.
0: Ναι, ποια είναι αυτά τα πρόσωπα, ας πούμε, στα οποία έχετε απευθυνθεί και δεν σας δίνουν μία λύση? Γιατί το Υπουργείο θα έπρεπε κανονικά να προστατεύει τα δικαιώματά σας, θα έπρεπε να βοηθάει τον Έλληνα. Εδώ από ό,τι φαίνεται στέκονται απέναντί σας. Ποια είναι αυτά τα πρόσωπα?
1: Όσον αναφορά τα πάρκα, έχουμε κάνει και μελέτη σε μελετητικό γραφείο. Έχουμε βάλει και δικηγόρο μεγάλο να μπορέσουμε να προσβάλλουμε την απόφαση αυτή που θα βγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν υπογραφεί. Ή αν υπογραφεί, θα κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Διότι έχουμε μελέτες από το ΕΛΚΕΘΕ και από εταιρείες ιδιωτικές, αλλά ιδιαίτερα του ΕΛΚΕΘΕ, και λένε ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που ισχυρίζονται ότι εμείς καταστρέφουμε. Από κρατικά ιστιτούτα έχουμε εμείς. Καταλάβατε?
0: Ποια είναι τα πρόσωπα? Δεν κατάλαβα, κύριε Αραπάκη. Εγώ θέλω να ακούσω ονόματα. Θέλω να ακούσω ονόματα. Με ποια πρόσωπα μιλήσατε?
1: Μπήκαμε στη διαδικασία να έρθουμε απέναντι με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Βαρελίδη, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, όσον αφορά τα πάρκα, ότι δεν έχουμε θέμα να γίνουν τα πάρκα. Ας κάνουν όσα πάρκα θέλουν. Για ποιο λόγο θέλουν να σταματήσουν τους Έλληνες αλλιείς να ψαρεύουν στα πάρκα αυτά? Από τη στιγμή που αυτά τα οποία θέλουν να προστατεύσουν μέσα στο πάρκο, δεν έχει καμία σχέση ο ψαράς. Δεν τα ενοχλεί, να το πω έτσι απλά, να το καταλάβει ο κόσμος. Όλα ξεκινήσαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ναι, το Υπουργείο Περιβάλλοντος απαγόρευσε στον Έλληνα και επέτρεψε στον Τούρκο να κάνει θαλάσσια πάρκα και να ψαρεύει.
1: Και ακόμα, επειδή όπως μας λένε το Αγροτικής Ανάπτυξης, ακόμα δεν έχει πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να επικυρωθεί, διότι το φρενάρει και δεν υπογράφει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Διότι έχουμε κάνει πολλές παρεμβάσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα αυτό, είναι το Υπουργείο που ανήκουμε σαν επάγγελμα και πηγαίνουμε εκεί πέρα πάνω.
0: Μπράβο, ο Σκηνάς.
1: Ναι, ο Σκηνάς. Και ακόμα όπως μας λέει, δεν το ξέρουμε, δεν έχουν υπογράψει για να γίνουν τα πάρκα. Το καθυστερούνε. Αυτό που καθυστερούνε τι είναι? Όχι ότι μας λυπώνται, ψάχνουν να βρουν τον τρόπο με τον οποίο θέλουν να αποζημιώσουν τους Έλληνες αλλήλους. Γιατί, εάν γίνει το πάρκο στις Κυκλάδες, οι ψαράδες που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες, οι ντόπιοι και από άλλες περιοχές, αναγκαστικά θα φύγουν. Θα πάνε παραπάνω, παρακάτω. Θα πάνε να βρουν άλλα αλλιευτικά. Λοιπόν, θα φτάσουν σε τόπους που είναι ήδη κουρασμένοι. Δηλαδή, αν φτάσουν στο Σαρονικό από τις Κυκλάδες να δουλέψουν το χειμώνα, γιατί κλείσαν οι Κυκλάδες, στο Σαρονικό, εδώ τα ντόπια σκάφη του Πειραιά, βγάζουμε το χειμώνα μας. Είμαστε λίγα σκάφη, είμαστε 10 σκάφη και βγάζουμε μόνο το χειμώνα. Αν θα έρθουν και οι συνάδελφοί μας από κάτω, γιατί κάτω τους το απαγορεύσανε, αντί να βγάλουμε το όλο το χειμώνα, δεν θα βγάλουμε το μήνα. Άρα τι κάνουμε? Θα συμπιέσουμε τα ήδη κουρασμένα αλλιευτικά μας παιδιά. Όλα αυτά τα λέμε και τα ξαναλέμε. Αλλά μας είπανε, το πάρκο θα γίνει. Τέλος. Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πραγίδα.
0: Ναι, ένα λεπτό. Θα γίνει το πάρκο. Τι εννοείτε θα γίνει το πάρκο? Έχουν δημιουργηθεί κάποια θαλάσσια πάρκα. Οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει και κάποια θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή αυτά όλα δεν τα γνωρίζει η κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο? Στην ουσία παραδίδουν πάρκα... το Αιγαίο, κύριε Αραπάκη.
1: Το Αιγαίο, κύριε Σερέτη, το έχουμε παραδώσει από το 2014, όταν υπογράφηκε η υπουργική απόφαση, η οποία λέει τα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη μηχανότρατες, τα οποία θέλουν να δραστηριοποιηθούν στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου, εντάξει, θα ψαρεύουν ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική χώρα, τα δικά μας. Δηλαδή δυτικά του 25ου μεσημβρινού μία μηχανότρατα ελληνική απαγορεύεται να ψαρέψει. Ο Τούρκος μπορεί να έρθει τα 300 μέτρα από την Κίνη και να ψαρεύει. Δεν τον ενοχλεί κανείς. Εμείς ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, και γνωρίζετε πολύ καλά τι είναι ο 25ος μεσημβρινός, ο πόθος των Τούρκων να χωρίσουμε το Αιγαίο στα δύο. Και εμείς τους το παραδώσαμε. Και απαγορεύουμε στους Έλληνες να ψαρεύουν δυτικά του 25ου μεσημβρινού. Μόνο ανατολικά. 6 μίλια από τις ακτές. Οι Τούρκοι 100 μέτρα από τις ακτές. Και σε όλο αυτό το πρόβλημα μπαίνουν και τα πάρκα. Ήρθαν για τα πετρέλαια τώρα να μας αποτελειώσουν, και για τον λόγο αυτό σταμάτησαν οι Έλληνες αλλιώς. Πού να πάνε να εργαστούν? Το 30-30, το 57% που γίνεται το 87%, πάρετε και τα θαλάσσια πάρκα που κλείνει ο Τούρκος, μηδέν.
0: Κάνατε κάποια μήνυση? Έχετε κάνει κάποια μήνυση?
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει μήνυση, όπως σας είπα. Έχουμε κάνει μία μελέτη και περιμένουμε να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας η απόφαση για το πάρκο ιδιαίτερα του Νοτίου Αιγαίου, για να προσβάλλουμε την απόφαση αυτή και να τις κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα. Έτσι μας λένε οι νομικοί οι οποίοι έχουμε προσλάβει, έγκριτοι νομικοί, για να μπορέσουμε να βρούμε το δίκαιο μας, για να μπορέσουμε να δουλέψουμε νόμιμα μέσα στη χώρα μας.
0: Με άλλους αλλιείς που έχω μιλήσει, η αλήθεια είναι ότι μου είχαν αναφέρει το ότι στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων έγινε μήνυση στον κύριο Βαρελίδη, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ναι. Εσείς έχετε πάει στην εισαγγελέα?
1: Έχει γίνει μήνυση και από τους αλλιείς της περιοχής εκεί. Όπως τώρα και για το θαλάσσιο πάρκο που γίνεται στις Κυκλάδες, μπροστά είναι ο κύριος Βαρελίδης. Σε εκείνον απευθυνθήκαμε. Σε αυτό πήγαμε και κάναμε τις προτάσεις. Σε αυτόν καταθέσαμε όλα μας τα έγγραφα, όλες τις μελέτες. Μας είπε, ναι, έχετε δίκιο. Το βλέπω ότι έχετε δίκιο με όλα αυτά που μου καταθέσατε. Γιατί δεν πήγαμε ούτε μελέτες από ΜΚΟ ή από οτιδήποτε άλλο. Αλλά το πάρκο είναι εντολή να γίνει και θα γίνει. Αυτό ακριβώς μας είπε.
0: Ναι, από τη δικαστική... Κύριε Αραπάκη, για να καταλάβω. Από τη δικαστική εξουσία περιμένετε κάτι? Δηλαδή έχετε πάει στον εισαγγελέα, υπάρχει περίπτωση να σας δικαιώσει η ελληνική ανύπαρκτη δικαιοσύνη?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Όταν θα ξεκινήσει η διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας με τους νομικούς που έχουμε, από εκεί και πέρα το τι θα πει η δικαιοσύνη ελληνική δεν μπορώ να ξέρω, κύριε Σερέτη. Εμείς πάντως θα κοιτάξουμε να προασπίσουμε τα συμφέροντα των Ελλήνων ψαράδων, διότι είναι άδικο να μας πετάνε έξω από τον τόπο μας, έξω από αυτά τα μέρη τα οποία νόμιμα και σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία δουλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή συρρυκνώνεται, φύγανε τα νέα παιδιά μέσα από τα αλιευτικά σκάφη. Ο πιο μικρός είναι 60 χρονών που δουλεύει σε ένα αλιευτικό σκάφος. Να έρθουν τα νέα παιδιά να κάνουν τι, να έχουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά και ταυτόχρονα να έχεις τους Τούρκους να σου κλέβουν τα ψάρια από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μην πω και από άλλες περιοχές και από Κυκλάδες και από Δωδεκάνησα, να τα πηγαίνουν στην Τουρκία τα ελληνικά ψάρια, να τα στερούν από τον Έλληνα ψαρά και να τα κάνουν εισαγωγή στην Ελλάδα τα τουρκικά ψάρια. Πού να βρούμε νέο κόσμο να έρθει εδώ πέρα, να αγωνιστεί πού, ποιος θα στηρίξει αυτά τα νέα παιδιά? Με ένα στόλο που το πιο μικρό σκάφος ηλικία είναι 40 χρονών. Με εξυγχρονισμό που μας βγάλανε τώρα 16 εκατομμύρια εξυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών να αλλάξουμε τις τουαλέτες και τις κουκέτες. Αυτός είναι εξυγχρονισμός. Αν δεν δώσεις την κυριότερη δύναμη είναι η καρδιά του σκάφους. Τι είναι η καρδιά, η μηχανή.
0: Κύριε Αραπάκη, εγώ τα ακούω όλα αυτά που λέτε. Απλά ακούσαμε λίγο από όσο γνωρίζω. Τόστε, και άμα κάνετε κάποια κίνηση, θα βγάλει μια απόφαση σε 10 χρόνια από τώρα. Και ξέρω ότι οι πολιτικοί και οι κυβερνητικοί το μόνο που φοβούνται είναι τον εισαγγελέα. Αν δεν πάτε στον εισαγγελέα, ποια λύση δηλαδή σκέφτεστε, τι θα γίνει για να μπορέσετε να σώσετε την κατάσταση? Εμένα η τελική μου λύση σε αυτή τη φάση που δεν εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη ολοκληρωτικά, θεωρώ ότι είναι ο εισαγγελέας. Πηγαίνετε στον εισαγγελέα να του εξηγήσετε το ότι με αυτό που κάνουν καταστρέφουν τους αλλοιείς.
1: Στην εισαγγελία και ιδιαίτερα στην Ευρωπαία εισαγγελέα θα πάμε, εκτός από το θέμα με τα πάρκα, έχει συναποφασιστεί να πάμε και να καταθέσουμε και να μας βρει η ίδια με την έρευνα την οποία θα διατάξει που πήγανε τα 300 εκατομμύρια του προγράμματος που ήρθανε για την αλεία. Είναι όλα προγραμματισμένα σιγά σιγά. Κανένας δεν υπολόγιζε ότι θα γινόταν ο πόλεμος και θα χρειαζόντουσαν λεφτά. Και τώρα αυτή τη στιγμή που η αλεία ζητάει λεφτά για να στηριχτεί, δεν υπάρχει φράγκο. Διότι τα χρήματα έχουν μοιραστεί από εδώ και από εκεί. Έχουν δεσμευθεί από άλλες υπηρεσίες, π.χ. όπως είναι ο έλεγχος. Και τώρα για τους αλλοιείς δεν υπάρχει σέντς. Και δεν μπορεί να δώσει άλλα χρήματα. Να τα πάρει τα χρήματα από εκεί που τα έχει δώσει και είναι δεσμευμένα, να τα πάρει πίσω γιατί ανήκουν στους ψαράδες, γιατί για τους ψαράδες ήρθαν στην Ελλάδα, και να τα δώσει αυτή τη στιγμή στα αλλιευτικά σκάφη για να μπορέσουν να δουλέψουν και να κινηθούν, να βγουν στη δουλειά. Μείναν οι αγορές από ψάρια. Δεν είμαστε μόνο τα 12.000 σκάφη αυτή τη στιγμή μηχανότατες, γρυρή και παράκτη που είμαστε σταματημένα. Δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι είναι πίσω από εμάς. Ξεκινάμε από τους μεταφορείς, από τις ιχθυόσκαλες λαϊκές αγορές, ιχθυοπολία, σούπερ μάρκετ, συσκευαστήρια, εξαγωγές ψαριών, βιομηχανίες. Τι θα φτιάξουν αυτές τις μέρες που είμαστε σταματημένα εμείς? Δεν είμαστε μόνο εμείς. Οι εργαζόμενοι είναι χιλιάδες. Πρέπει να σκύψουν να το δουν πλέον σοβαρά το θέμα και να μας απαντήσουν επιτέλους. Θέλουμε πρωτογενή τομέα αλεία στη χώρα μας ή δεν τον θέλουμε? Εάν δεν το θέλουμε, να ενεργοποιήσουν την οριστική πάυση, να τα διαλύσουμε τα σκάφη και να φύγουμε με αξιοπρέπεια. Πράγμα που περισσότεροι δεν το θέλουν. Αλλά οι μεγαλύτερες ηλικίες, οι άνθρωποι, θέλουν να φύγουνε. Βαρεθήκανε πια αυτό το πράγμα να ζουνε με το φόβο. Θα βγάλει ψάρια το καΐκι να πληρώσω το πετρέλαιο? Η κουβέντα μας είναι αυτή. Κάνατε μεροκάματο, τα βγάλατε τα πετρέλαια σήμερα? Αυτή είναι η κουβέντα των ψαράδων. Δεν λένε αν πήγες μεροκάματο στο σπίτι σου για τα παιδιά σου, τα βγάλες τα πετρέλαια σήμερα? Αυτή είναι η κουβέντα των ψαράδων. Από την 1η Μαρτίου και εδώ.
0: Είναι ενωμένοι οι αλλοιείς, κινούνται συλλογικά?
1: Όλοι συλλογικά. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν κινείται ούτε ένα σκάφος. Μα να πάει πού, κύριε Σερέτη? Με 1.300 και με 1.400 το λίτρο το πετρέλαιο να πάει πού? Να φέρει τι? Να πουλάμε τη μαρίδα καταρχήν τα ψάρια? Δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε εμείς την τιμή, γιατί τα ψάρια τα φρέσκα πρέπει να καταναλωθούν γρήγορα. Δεν μπορεί να τα κρατήσεις μέρες στο ψυγείο. Το σκάφος ψαρεύει μία το πολύ δύο μέρες που πρέπει τα ψάρια να πουληθούν. Να τα πάρω καταναλωτής φρέσκα. Ναι. Δεν μπορούμε να αυξήσουμε την τιμή στα φρέσκα ψάρια, γιατί είναι προσφορά και ζήτηση στις ιχθυόσκαλες. Το 85% των ψαριών της μηχανόκρατας είναι ψάρια λαϊκής κατανάλωσης. Τι θα πούμε στον κόσμο? Θα πάρεις 30 ευρώ το κιλό τη μαριδά ή το μουσμουλάκι ή το σαβριδί?
0: Δίκιο έχετε, δίκιο έχετε κύριε Αραπάκη, καταστρέφουνε την αλληλεία, αλλά να δούμε λίγο και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το
1: όχι
0: πρόβλημα.
1: Όχι καταστρέφουνε, την καταστρέψανε.
0: Την καταστρέψανε και τώρα τι κάνουμε κύριε Αραπάκη? Εγώ να σας βοηθήσω θέλω, γι' αυτό κιόλας μιλάμε. Τώρα, καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας.
1: Δείχνει ο κύριος Σκηνάς ότι θέλει να βοηθήσει την ελληνική αλληλεία. Και του είπαμε, αν πραγματικά αυτό που δείχνει σε εμάς το αισθάνεσαι, βρες τα χρήματα, δεν ξέρουμε που θα τα βρεις, όπως αποζημιώσαν οι Ευρωπαίοι τους υπόλοιπους συναδέλφους, να τα δώσεις σε επιχειρήσεις για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε για δουλειά. Και αυτά πρέπει να μας τα δώσεις άμεσα. Σήμερα εμείς δεν έπρεπε να καθόμαστε στο λιμάνι. Πρώτη φορά εγώ είμαι στη δουλειά αυτή 55 χρόνια. Πρώτη φορά, 1η Οκτωβρίου, είμαστε δεμένοι στα λιμάνια. Είμαστε δεμένοι στα λιμάνια. Καθόμαστε τώρα, εγώ προσωπικά κάθομαι 6 μήνες. Με ρωτάει κάποιος πώς περνάω. Με ρωτάει κάποιος πώς μπορώ να συντηρήσω το σκάφος μου. Που έχουμε χρεωθεί στις τράπεζες δάνεια. Για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Κανένας δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και γι' αυτό αποφασίσαμε, φτάσαμε και κάναμε χρήση των κινητοποιήσεων, της τάσης εργασίας, μην μπορώντας να κάνουμε κάτι άλλο. Ζητάμε τη συνοχή των Ελλήνων να μπορέσουμε να έχουμε φρέσκο ελληνικό ψάρι. Συνδράμουν κοντά μας η Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών. Οι λαϊκές αγορές είναι δίπλα μας και οι περισσότερες δεν θα δουλέψουν. Γιατί δεν έχουν γευσάρια. Συνδράμει τα καταστήματα πώλησης ψαριών, τα ιχθυοπολία. Οι ιχθυόσκαλες, οι ιχθυέμποροι είναι όλοι μαζί μας. Όλοι χάνουμε μεροκάματο. Λοιπόν, κάτι πρέπει να κάνει. Άμεσα έπρεπε ήδη από το πρωί να έχει ανακοινώσει την αποζημίωση. Όπως όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ή να μας πει ότι φυγέτε και πηγαίνετε σπίτι σας.
0: Μπορείτε. Και δεν μία. Μπορείτε να ανταγωνιστείτε τις εισαγωγές? Όχι φυσικά.
1: Την εισαγωγή όχι, δεν μπορούμε να την ανταγωνιστούμε. Είναι ελεύθερη. Το κακό είναι ότι πλέον οι ιχθυόσκαλες έχουν γίνει και οι ιχθυαγορές και μέσα στον ίδιο χώρο υπάρχουν ψάρια ντόπια, ψάρια ιχθυοτροφικά που να υπάρχουν και υπάρχουν και ψάρια εισαγωγικά. Μπορώ να πω όμως ότι τα τελευταία χρόνια, μετά από μεγάλες προσπάθειες δικές μας και συνεννόηση με τους εισαγωγείς και ιχθυεμπόρους που φέρνανε ψάρια, τα εισαγωγικά ψάρια που φέρνανε τις τεράστιες ποσότητες, τουλάχιστον εδώ στην ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου που είμαι εγώ 55 χρόνια, έχουν συσσωρευτεί οι τεράστιες ποσότητες. Διότι τους είπαμε ότι τώρα ξεκινώντας μηχανότρατα, άμα φέρνεις ομοειδή ψάρια να βάλεις μέσα στην αγορά μας, μας κατάστρεψες. Αλλά δεν εφαρμόζεται έξω από την αγορά και ο έλεγχος, ώστε να βλέπει ο καταναλωτής ότι αυτή η κοτσομούρα είναι τουρκική και κάνει 10 ευρώ, αυτή είναι βουλγάρικη και κάνει 5 ευρώ και αυτή είναι ελληνική και κάνει 20 ευρώ. Και δώσε τη δυνατότητα στον καταναλωτή να πάρει ό,τι θέλει. Ή τον εξαπατείς. Καταλάβατε τι γίνεται? Δεν γίνεται παντού.
0: Με τη φορολογία πώς θα πάτε παντού. Με τη φορολογία.
1: Οι αλλοί σαν ηχθειοπαραγωγοί δεν έχουμε φορολογία. Απλά έχουμε ένα μεγάλο, να το πω, χαράτσι, όσοι διακινούμε τα ψάρια μας μέσα από τις ηχθειόσκαλες της χώρας, στο τζίρο πάνω η ηχθειόσκαλα σου παίρνει το 2% από τα καθάριστα. Για να σου προσφέρει την ηχθειόσκαλα και να σου έχει αυτές τις παροχές. Το 2%. Καταλαβαίνετε στα ακαθάριστα πόσο μεγάλο ποσό είναι και δυσβάσταχτο για τον Έλληνα ψαρά. Τον Έλληνα παραγωγό που παράγει και φέρνει ψάρια στις ηχθυόσκαλες για να φάει ο κόσμος.
0: Σας χτυπάει...
1: Έχουμε πάρα πολλά θέματα.
0: Ναι, σας χτυπάει και εσάς λοιπόν όλο αυτό που συμβαίνει, αλλά δεν βλέπω μέλλον. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος, έτσι κύριε Αραπάκη, εγώ είμαι δίπλα σας. Ό,τι χρειαστείτε και μπορώ να βοηθήσω, είμαι δίπλα σας, αλλά δεν βλέπουμε μέλλον. Και αργά ή γρήγορα θεωρώ ότι θα εξασθενήσει τελείως ο κλάδος, δεν θα υπάρχουν νέοι επαγγελματίες και ίσως αυτό να είναι και το βασικό πάτημα των Τούρκων για να διεκδικήσουν το Αιγαίο.
1: Βεβαίως. να γνωρίζετε ότι το κατώτερο πλήρωμα, οι ναύτες που δουλεύουν, οι αλλιεργάτες μέσα αλλιευτικά σκάφη πλοίων, είναι Αιγύπτιοι. Βασίζεται στη διμερή σύμβαση Ελλάδος-Αιγύπτου, η οποία είναι από το 84. Για κάποιο λόγο, αν κάτι συμβεί μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου και δεν μπορούν να έρθουν οι μετακλητοί Αιγύπτιοι αλλιεργάτες να επανδρώσουν με τα αλλιευτικά σκάφη, δεν πρόκειται να κουνηθεί κανένας. Γιατί δεν υπάρχει μέλλον σε ένα παραδοσιακό καλό επάγγελμα που μας κάνει περήφανους σαν Έλληνες, γιατί κυματίζει η ελληνική σημαία σε όλο το Αιγαίο και αυτό είναι η μεγαλύτερη περηφάνεια για μας. Τα παιδιά δεν έρχονται να ακολουθήσουν. Να κάνουν τι? Και κάτι ακόμα να σας δηλώσω. Τα νησιά στα Δωδεκάνησα σήμερα και ιδιαίτερα με Μπροστάρι την Κάλυμνο, η απόφαση που πήρανε και την ανακοινώσανε είναι ότι αν δεν εκπληρωθούν τα δίκαια αιτήματα των ψαράδων για να μπορέσουμε να πάμε στη δουλειά, δεν θα αποκλείσουν το λιμάνια, δεν θα παρεμποδίσουν βαπόροι, δεν θα κάνουν τίποτα. Θα βάλουν μπρος όλα τα σκάφη της περιοχής και θα πάνε να φουντάρουν γυαλό στα Ίμια. Και από εκεί και πέρα ο Θεός να βάλει το χέρι του. Έχουν φτάσει σε τέτοια κατάσταση οι ακρίτες, οι οποίοι τους έχουμε ξεχάσει. Τους κυνηγάνε οι Τούρκοι μέσα στα νερά μας. Το δε λιμενικό σώμα είναι παρόν, αλλά τα χέρια του είναι δεμένα, σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα. Δεν μπορεί να τον συλλάβει τον Τούρκο όπως παλιά, όπως όριζε ο ποινικός κώδικας του 54, το άρθρο 100 και 101. Διότι αυτή τη στιγμή, όταν λέει ο κώδικας, τώρα ο καινούριος που έχει φτιάξει η Νέα Δημοκρατία, τον οποίο τον έκανε λίγο πιο αυστηρό από το Πασόκ που το είχε κάνει, από το ΣΥΡΙΖΑ που το είχε κάνει πτέσμα, ότι αν ένα σκάφος έρθει στην αιγυαλίτιδα ζώνη της χώρας μας παράνομα, χωρίς ειδική άδεια, παλιά είχε σύλληψη, το έδαινε το σκάφος και με το ζόρι το βάζε σε ελληνικό λιμάνι. Κατάσχεση του πλοίου, κατάσχεση του αλλιεύματος και 6 μήνες φυλάκιση έχει το πλήρωμα. Αυτή τη στιγμή το λιμενικό, ξέρετε τι μπορεί να κάνει μόνο σύμφωνα με την νομοθεσία? Είναι να πλησιάσει τον Τούρκο, να δει το όνομα του πλοίου, πώς λέγεται το τουρκικό σκάφος, τον αριθμό, την εξωτερική σήμανση, τον ιολόγιο που λέμε εμείς, να τα γράψει, να κάνει μια δικογραφία το πλωτό και όταν ο Τούρκος ποτέ μπει σε ελληνικό λιμάνι να συλληφθεί. Λέτε να είναι τόσο χαζός ο Τούρκος που είναι δίπλα η Τουρκία στη Σάμο και να πάει να μπει μες στο Πυθαγωριό για να συλληφθεί?
0: Το λιμενικό τι στάση κρατάει το λιμενικό?
1: Το λιμενικό είναι παρόν ανά πάσα στιγμή. Είμαστε συνεργάτες με το λιμενικό σώμα, ειδοποιούμε κατευθείαν το λιμενικό σώμα μόλις εμφανιστούν τα τουρκικά σκάφη. Πάντως, παρεμπιπτόντως, τα τουρκικά σκάφη βρίσκονται σε σχηματισμό. 10 μηχανότρατες μαζί, 15, 20 και πάντα τα συνοδεύει τουρκική ακτεωρός. Μόλις εμφανιστούν, οι ψαράδες οι δικοί μας, μέσω ασυρμάτου ή τηλεφώνου, καλούν το πλωτό της περιοχής. Άμεσα εμφανίζεται το πλωτό το δικό μας. Και ξεκινάνε υποτυπώδες ναυμαχίες για να τους διώξουν από την περιοχή μας. Τι άλλο να κάνουν, να τους πυροβολήσουνε?
0: Όχι, απαγορεύεται. Απέναντι σε εσάς τι στάση κρατάνε, κύριε Ραμπάκη? Δηλαδή ξεκινάτε εσείς με την... Ένα λεπτό. Να εξηγήσω γιατί δεν το καταλάβατε σωστά έτσι όπως θέλω να το θέσω. Ξεκινάτε εσείς, μπαίνετε στη μηχανότρατα και πάτε να ψαρέψετε. Έρχεται το λιμενικό και σας σταματάει?
1: Το τουρκικό?
0: Όχι, το ελληνικό.
1: Το ελληνικό, όχι. Όταν εμείς ψαρεύουμε στα δικά μας τα νερά και δίπλα μας είναι παράνομα οι Τούρκοι, ειδοποιούμε το πλωτό να έρθει.
0: Άμα εσείς πάτε να ψαρέψετε αυτή τη στιγμή
1: στην Τουρκία,
0: στο θαλάσσιο πάρκο αυτό, ποιος θα σας βάλει εμπόδια?
1: Αν θα πάμε αυτή τη στιγμή στο θαλάσσιο πάρκο, θα είναι μια παράβαση μεγάλη, πάρα πολύ αυστηρή, με μέρες αργίας στους σκάφους και μεγάλο χρηματικό πρόστιμο.
0: Ναι, το λιμενικό είναι υπεύθυνο, είναι αρμόδιο.
1: Το λιμενικό, αλλά ταυτόχρονα θα πέσουν πάρα πολλά εκατομμύρια για να φτιάξουν έλεγχο με φουσκωτά, με ντρόουν, με ΜΚΟ, με οτιδήποτε να στηθεί και καλά ο έλεγχος των πάρκων για να τα προστατεύουν από μας. Για πάρα πολλά λεφτά να στηθεί όλος ο έλεγχος από όλες αυτές τις πρωτοβουλίες για να προστατεύουν τα ψάρια από εμάς, τα πάρκα από εμάς τους αλλοίς, και ζητήσαμε και είπαμε στον κύριο Βαρελίδη, αντί να δώσετε τόσα εκατομμύρια να στήσετε τον έλεγχο αυτόν με φουσκωτάκια, με οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε για να ελέγχει μην μπει μηχανότρατα και σε απαγορευμένη περιοχή όπως είναι τα πάρκα να ψαρεύσει για να μπορέσει να τους συλλάβετε, δώστε μας το 1 τρίτο αυτών των χρημάτων και φεύγουμε οι αλλοίς από το επάγγελμα με ψηλά το κεφάλι. Αλλά δεν το δεχτήκαν αυτό, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν οι κυνηγημένοι για να βγουν και οι κυνηγοί. Έτσι δεν είναι? Γιατί άμα φύγουμε εμείς από τη μέση, ποιος έλεγχος? Δεν θα δημιουργηθεί κανένας έλεγχος, τι να ελέγξουμε μετά? Φτάσαμε και σε αυτό το επίπεδο στον κύριο Βαρελίδη και κάναμε την πρόταση. Οι Έλληνες αλλοίς, η επιτροπή που είχαμε πάει 20 άτομα.
0: Άρα δεν περιμένουμε κάποια αλλαγή, περιμένουμε να δείξουν αγάπη για τον κλάδο οι υπουργοί. Αυτό.
1: Να σας πω κάτι, χωρίς να θέλουμε να τον διαφημίσουμε. Εγώ πιστεύω στο Μαργαρίτη Σκηνά ότι θα φέρει αποτέλεσμα.
0: Καλά, εντάξει, αφού πιστεύετε στο Μαργαρίτη Σκηνά, θα το πω και εγώ γιατί
1: δεν
0: θέλω ξέρουμε, να
1: με... Δεν έχουμε...
0: Όχι,
1: δεν,
0: κύριε Ραπάκη, και εγώ θέλω να μιλάω με ειλικρίνεια κι εγώ.
1: Όχι, δεν το λέω πολιτικά, ελπίζουμε, δεν το λέω πολιτικά.
0: Όχι, δεν το λέω ούτε εγώ πολιτικά. Άμα ελπίζουμε στο Μαργαρίτη Σκηνά, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος αυτή τη στιγμή. Αυτός είναι ο υπουργός.
0: Μόνο η δικαστική εξουσία μπορέσει να κάνει κάτι. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτοί οι πολιτικοί έχουν στόχο. Αν είχαν, θα τα υλοποιούσαν. Γιατί ο Σκηνάς δεν φέρνει νόμους? Γιατί ο Σκηνάς δεν κάνει αλλαγές? Τι περιμένει δηλαδή? Να του έρθει το φως στο σκοτάδι και η ιδέα και το όραμα? Μπορεί να κάνει χίλια πράγματα και δεν τα κάνει.
1: Είναι αυτή τη στιγμή είναι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και δυστυχώς.
0: Εντάξει, είναι ο υπουργός που δεν κάνει τίποτα. Είναι ο υπουργός που σας καταστρέφει. Και αυτός και ο Βαρελίδης και ο Μητσοτάκης και όλη αυτή η κυβέρνηση είναι οι άνθρωποι που σας καταστρέφουν, κύριε Αραπάκη.
1: Έχουμε καταστραφεί, ναι. Τα σκάφη, αν είχαμε αυτή τη στιγμή μια εικόνα να σας δείξω από το λιμάνι του Πειραιά, να σας δείτε το ένα πάνω στο άλλο.
0: Δηλαδή, άμα ελπίζουμε ακόμα σε αυτούς. Κρίμα. Κρίμα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει μαζικά να πάτε στον εισαγγελέα, τουλάχιστον να καταδικαστούν αυτά τα πρόσωπα. Για αύριο μεθαύριο, για όλο αυτό που έχει συμβεί στην Ελλάδα και στον πρωτογενή τομέα. Κύριε Ραπάκη, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για το
0: υγεία,
1: χρόνο σας.
0: Υγεία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Καλό μήνα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: κρίση. Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και αποτυχημένα ημίμετρα, τονίζει το Πασόκ. Η εσχροκέρδεια στα ύψη. Τα υπερκέρδη των πολυεθνικών και των ολιγαρχών στα ύψη. Η λαϊκή αγορά άδεια στον νέο κόσμο και όλο αυτό η κυβέρνηση δεν το βλέπει. Σφυρίζει αδιάφορα. Είναι στην κοσμάρα της. Δεν την ενδιαφέρει ο προστοχός πολίτης. Μόνο η ελληνική λύση μπορεί να δώσει λύση, τόνισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του κόμματος Κυριάκος Βελόπουλος από τη λαϊκή αγορά του νέου κόσμου, όπου περιόδευσε σήμερα και έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με παραγωγούς και με κατοίκους της περιοχής, κυρίως για το ζήτημα της ακρίβειας που ταλαιπωρεί τους καταναλωτές, αλλά και για θέματα της καθημερινότητας. Νέα άνοδο κατέγραψαν το Σεπτέμβριο οι διεθνείς τιμές των βασικών αγροτικών προϊόντων. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, αν συνεχιστούν αυτές οι πιέσεις, σύντομα θα μετακυλιστούν στις τιμές των τροφίμων καταναλωτή, ιδίως σε χώρες που εξαρτώνται από τις εισαγωγές τροφίμων και ενέργειας. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προχώρησαν σήμερα οι αλλοιείς που συνεχίζουν για τρίτη μέρα τις κινητοποιήσεις τους. Ζητούν μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, τονίζοντας πως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε καθημερινά έξοδα. 200 περίπου αλευτικά σκάφη, γρυγρή, ψαροκάικα και άλλα βρίσκονται για τρίτη μέρα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Ενώπιον της ανακρίτριας, η πρώτη από τους 17 συλληφθέντες, ανάμεσα τους και στρατιωτικοί, για απάτη μαμούθ. Κατηγορούνται ότι εξαπατούσαν πολίτες με το πρόσχημα των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 18χρονος για εμπορία ναρκωτικών κοντά σε νηπιαγωγείο στις Οικές. Συχνές είναι το τελευταίο διάστημα καταγγελίες αναφορικά με άτομα που συχνάζουν κυρίως το απόγευμα και τις βραδινές ώρες σε σχολικά συγκροτήματα στην περιοχή του Δήμου Νέαπολης Οικαιών και διακινούν ή κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκυρα αυξημένες στα ανατολικά και νότια τμήματα, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Ισχυρή και πρόσκαιρα σχεδόν θελώδης βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Ηλιοφάνεια αναμένεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: Πολιτικών θέατρων. Το βιβλίο του σπουδαίου λόγιου και ηγεμόνα Νικολάου Μαυροκορδάτου. Επίκαιρο όσο ποτέ. Μια διδακτική κριτική της αληθινής ηγεσίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Σου χρειάζεται όχημα για δουλειές, για εκδρομές, για ιδιαίτερες στιγμές? Μη ψάχνεις, πας Ντουγρού στην Cap Car όλες τις εποχές. Cap Car, Car Rental, υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων υψηλής ποιότητας. Σύγχρονος στόλος αυτοκινήτων, φορτηγών και μηχανών. Για ασφάλεια, αξιοπιστία και σωστή εξυπηρέτηση, πας Cap Car SKG. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και πωλήσεις. Αμπελοκήπων 16, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Για άμεση ενοικίαση και πληροφορίες, καλέστε στο 6989-396-132.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
7: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερο ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
2: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Λύκο.
8: Καλησπέρα σας.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
8: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
2: Λοιπόν κύριε Βασίλη, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, γιατί θεωρώ ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας απαντήσει και να μας βοηθήσει. Συχνά πυκνά με όλα αυτά που γίνονται παρακολουθούμε την επικαιρότητα και σκεφτόμαστε το ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Απ' τη μία είναι το πετρέλαιο, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω η τιμή που μπορεί να φτάσει. Είναι φοβερό και καλώς ή κακώς ως βασικό καύσιμο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε όλα. Ακόμα και στην αγορά, ακόμα και στις μεταφορές, στα σπίτια, στα νοικοκυριά. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση?
8: Κοιτάξτε, το έχω τονίσει και έχω αρθογραφήσει γι' αυτό και παλιότερα, πολύ πριν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι εμείς δεν έχουμε δικό μας φθηνό εγχώριο καύσιμο προκειμένου να αναπληρώσει τις διακυμάνσεις των αγορών. Έχουμε μπει σε μια αλέλαπα όπου ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο. Είδατε το Brent πως παίζει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, το οποίο ουσιαστικά αυτό μεταφράζει και τη τιμή του LNG, του υγροποιημένου LNG, από το οποίο είμαστε πλήρως εξαρτώμενοι. Το Κατάρ ως πάροχος LNG, προμηθευτής LNG κλείνει. Και καταλαβαίνετε τώρα, εξαρτώμαστε λοιπόν από το αμερικανικό αέριο, το οποίο έρχεται με καραβιές από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εμείς, λόγω του target model που έχουμε εφαρμόσει, είμαστε κατά 85, μπορεί και 90% εξαρτώμενοι από το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, δηλαδή τελείως ελεγχτή, χωρίς μακροπρόθεσμα συμβόλαια, χωρίς να έχουμε γεμίσει τις δεξαμενές μας, όπως και όλη η Ευρώπη, που επιχειρηματίες δικοί μας κρίνουν κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Αποτέλεσμα λοιπόν, εδώ θα κάνει πάρτι η κερδοσκοπία. Θα αλλάξουν πολλά χέρια, θυμηθείτε το αυτό, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα γίνουν τεράστιες αγοραπολισίες μέχρι του χρόνου την άνοιξη. Είναι, αν θέλετε, το τελικό χτύπημα στην ελληνική οικονομία. Καλά, δεν σας μιλάω για βιομηχανία, χώρια, ελληνική βιομηχανία κτλ. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν.
2: Θα τελειώνουν δηλαδή.
8: Με τιμές του ρεύματος τέτοιες, τι ανταγωνιστικός θα είναι κάποιος? Και αυτά, προσέξτε, δεν τα λέω εγώ. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο ίδιος ο κύριος Μυτιληναίος. Ο κύριος Μυτιληναίος, παρακαλώ, τα λέει αυτά. Αυτά που λένε τώρα για μπαταρίες κτλ. Είναι μπούρδες, όπως για αποθήκευση κτλ. Θα ξεκινήσουν τώρα. Έχουν φτάσει να έχουν βάλει. Εμείς έχουμε, κοιτάξτε ένα νούμερο, εμείς θέλουμε 7,5 με 8 γιγαβάτ την ημέρα σε ρεύμα. Έχουν φτάσει να έχουν βάλει 30. Για να καταλάβετε, μαζί με τη ΣΑΠΕ και τα λοιπά. Και την ίδια στιγμή δεν φρόντισαν να βάλουν μπαταρίες. Αλλά αυτό που δεν μας λένε είναι το εξής. Ότι οι μπαταρίες μπορούν να αποθηκεύσουν ρεύμα για 2 ώρες. Για 2 ώρες. Και ότι οι μπαταρίες, όταν τελειώσει ο χρόνος που θα μπορούν να αποδίδουν, δηλαδή μετά από 15 χρόνια, δεν ανακυκλώνονται. Παγκοσμίως μόνο το 1% ανακυκλώνεται. Πού είναι η πράσινη ευαισθησία λοιπόν αυτών που νοιάζονται για τις μπαταρίες?
2: Έτσι όπως τα ακούω τα πράγματα, θεωρώ ότι είναι σαν να υλοποιείται ένα σχέδιο για την καταστροφή της Ελλάδας.
8: Σας το είπα και προηγούμενος, το έχω πει. Το έχω πει και παλιότερα, αν θυμάστε τη φράση ότι η χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Είναι ένας επενδυτικός χώρος όπου πρωτοστατούσεις της ΔΕΗ ξεπουλούνται σχεδόν τα πάντα. Η ΔΕΗ όμως, η οποία πλέον δεν είναι δημόσια, μην τη λέμε ΔΕΗ, είναι ένας, ουσιαστικά διακρατικός, υπερκρατικός κολοσσός όπως τον φτιάχνουνε, όπου ουσιαστικά βγάζουν τεράστια κέρδη μεταξύ τους. Και πίσω από αυτό είναι η CVC, CVC Capital Center κτλ. Είναι, προσέξτε, η CVC, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, ελέγχει όλα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια στην Ελλάδα. Ιδιωτικά θεραπευτήρια, κανένας έλεγχος. Συνδέστε τα όλα αυτά. Λαοφιλής, Ταγουδιστής Μαζονάκης. Κάντε λίγο αυτή τη σύνδεση. Και πάμε λοιπόν και στην ενέργεια. Στην ενέργεια, το μεταξύ, πέρα από τη CVC, ξέρετε τι είναι από πίσω. Και στη CVC μέσα. Είναι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ. Δηλαδή οι πετρελαιάδες, αυτοί που βγάζουν από πετρέλαια τα κέρατά τους, να στο πω και έτσι, έρχονται εδώ να μας πουλήσουν πράσινη ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση και να επενδύσουν σε πράσινη ενέργεια. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και εμείς κλείνουμε τους λιγνίτες. Τώρα είπαν ότι μπορεί να αφήσουν την Πτολεμαϊδα 5. Και όχι μόνο αυτό. Φανταστείτε τώρα ότι στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, που από ό,τι φαίνεται μπορεί και να ήταν προγραμματισμένο, εγώ βάζω ένα ερωτηματικό εδώ πέρα, όταν σχεδιάστηκε να κλείσει ο λιγνίτης προκειμένου να ανοίξει data center της Amazon, βάζω ένα ερωτηματικό, αυτό όμως μας λένε ότι θα χρειάζεται ένα γιγαβάτ. Τι σας είπα προηγουμένως, εμείς χρειαζόμαστε 7,5 γιγαβάτ την ημέρα, με 8. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι ποσοστό θα απορροφά από το σύστημα αυτό το data center. Και το οποίο data center λένε ότι εμείς θα εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά και τα λοιπά για να είναι αυτόνομο και. Και εγώ ρωτάω, όταν δεν έχει ήλιο τι θα γίνεται? Θα παίρνει ενέργεια από το σύστημα. Άρα θα χρειάζεται παραπάνω ενέργεια, η οποία ενέργεια αυτή θα κοστολογείται με βάση την τιμή της τελευταίας μονάδας ενέργειας που μπαίνει στο σύστημα, δηλαδή του ακριβότατου τετραπλάσιου, πενταπλάσιου LNG, καραβίσιο LNG, ωραία, που θα φτάνει στην πατρίδα μας. Και αυτό το κόστος ποιος θα το πληρώνει? Τη στιγμή που η Amazon θα έχει σταθερά συμβόλαια, γύρω στα 51 ευρώ η κιλοβατόρα, όταν εμείς πληρώνουμε 111 ευρώ την κιλοβατόρα ως καταναλωτές, σταθερά συμβόλαια για τα επόμενα 15 χρόνια. Είδατε τι όμορφα αγγελικά πλασμένος είναι ο κόσμος μας. Και για το οποίο βέβαια δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς για αυτό το πράγμα.
2: Ναι,
8: άρα ο μέσος καταναλωτής πώς ναι. Να το κάνει. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, ας πω ένα παράδειγμα για να γελάς. Λοιπόν, δεν θα αναφέρω την εταιρεία. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε διαφήμιση τίποτα. Λοιπόν, με παίρνει λοιπόν η εταιρεία στην οποία, η οποία είναι πάροχος ρεύματός μου και μου λέει λίγη το συμβόλαιο σας τον Οκτώβριο, θέλω να σας κάνω μια προσφορά. Η προσφορά που μου έκανε σε σχέση με το κειμενόμενο που είχα πριν ήταν για σταθερό ρεύμα, σταθερή μονάδα ρεύματος, η οποία ήταν ακριβότερη από το κειμενόμενο. Και συγγνώμη, λέω, τι προσφορά μου κάνατε, αφού εδώ είναι ακριβότερη η κιλοβατόρα? Ναι, λέει, αλλά θα αυξηθεί ούτως ή άλλως. Είναι σαν και αυτό που μας λέει ο κύριος Παπασταύρου με τον κύριο Μητσοτάκη, ότι μετά από 3 χρόνια θα έχει μειωθεί η τιμή του ρεύματος στο 30%. Αλλά δεν μας λέει πόσο θα έχει αυξηθεί.
2: Σωστό και αυτό. Το ίδιο συμβαίνει, το ίδιο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί το ίδιο συμβαίνει και με το καύσιμο. Παλαιότερα ήταν στο 1,40 και λέγαμε πω θα πάει στο 2 ευρώ. Και τώρα κοντεύει να πάει στο 3 ευρώ. Έχει αγχωθεί ο κόσμος, κύριε Βασίλη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που συζητάμε. Πρέπει να τους εξηγήσουμε το τι έρχεται.
8: Έρχεται πραγματικά ενεργειακός Αρμαγεδόν. Έρχεται ενεργειακός Αρμαγέδων, όπου προσέξτε, όπως και κατά τη διάρκεια το lockdown, θα αλλάξουν χέρια πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μέσα σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει αφελινισμός. τεράστιων ελληνικών παραγωγικών μονάδων, οι πλούσιοι θα γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Δηλαδή ουσιαστικά πάμε για την τελευταία πράξη του έργου. Και υπόψη όλα αυτά γίνονται πριν το 32, όταν σταματάει η δημοσιονομική χαλάρωση. Μετά θα πρέπει να πληρώνουμε τα οικοχρεωλήσια. Καταλαβαίνετε λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Το ΔΕ Ταμείο Ανάκαμψης το φάγαμε όλο σε επενδύσεις και όχι κοινωνικές, παραγωγικές, επενδυτικές δράσεις που θα μπορούσαν ουσιαστικά να μοχλεύσουν αυτό το χρήμα και να ανατάξουν την ελληνική οικονομία, προστατεύοντας βέβαια και τους χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας, κύριε Σερέτη. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας. Δηλαδή λέμε ανακατανομή. Ναι, ανακατανομή πρέπει να υπάρχει παραγωγή. Παραγωγή για να γίνει προστασία πώς θα γίνει. Τελειώσανε όλα τα ταμεία ανάκαμψης. Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα έχει πουλήσει όλα τα σημικά. Δηλαδή πώς ένα κράτος μπορεί να ασκήσει πολιτική όταν δεν έχει αεροδρόμια, δεν έχει λιμάνια, δεν έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, δεν έχει ενέργεια, δεν έχει τηλεφωνίες, δεν έχει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή αν αύριο που λένε για θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους και τα λοιπά, ποιος θα πληρώσει την ενέργεια, εμείς από πού θα βρίσκουμε ενέργεια. Δεν σας μιλάω για τροφή που δεν θα έχουμε να φάμε, για ενέργεια εγώ λέω. Από πού θα έχουμε ενέργεια. Γιατί όλοι μιλάνε, αν δείτε, για ένα θερμό επεισόδιο, δηλαδή ένα blitzkrieg. Αυτό που περιμένουν να γίνει στην Ουκρανία, αυτό που περιμένουν να γίνει στο Ορμούς. Δεν υπάρχουν όπως αυτά πλέον τα blitzkriegs. Αυτά δηλαδή οι σύντομοι πόλεμοι που θα αναγκάσουν τον αντίπαλο να υποταχθεί, να γίνει μια συμφωνία και τελειώσαμε. Όχι, μπορεί και να κρατήσει αυτή ένας πόλεμος, να κρατήσει και μια εβδομάδα και ένα μήνα. Δείτε τι γίνεται με το Ιράν. Εκεί στην περίπτωση αυτή εμείς τι θα κάνουμε. Θα παραδοθούμε. Αυτά δηλαδή. Είναι τόσο απλό.
2: Ναι, επηρεάζονται τα μεταφορικά, επηρεάζεται η αγοραστική δύναμη, διότι μιλάω με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φορτηγά και φυσικά και με ανθρώπους οι οποίοι γενικά ασχολούνται με τις μεταφορές και μου λένε, Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Όταν εγώ πάω και φουλάρω τόσα χρόνια το πετρέλαιο, για παράδειγμα 200 ευρώ, και τώρα θα πρέπει να φουλάρω 300, αναγκαστικά αυτό θα περάσει και στην τιμή του προϊόντος που φτάνει στο ράφι. Μέχρι πού θα φτάσουν αυτές οι τιμές, κύριε Βασίλη?
8: Μα σας λέω ότι τα τελευταία 7 χρόνια, έχουμε 57% αύξηση του ρεύματος και περίπου 35-36% αύξηση των ειδών διατροφής. Και βέβαια, κοιτάξτε να δείτε τι λένε, εδώ κάνουν και μια άλλη τρίπλα και λένε ότι μα ο πληθωρισμός έχει ανέβει. Καταρχήν ο πληθωρισμός ξέρετε τι είναι, για να το λέμε αυτό, είναι ο ρυθμός αύξησης των τιμών. Όταν λέμε έπεσε ο πληθωρισμός, σημαίνει ότι μειώνει το ρυθμός αύξησης. Δεν σημαίνει ότι έχει πάει αρνητικός ρυθμός αύξησης ώστε να γυρίσουμε στις προηγούμενες τιμές. Όχι, απλά αυξάνεται βραδύτερα. Και στον πληθωρισμό αυτόν, προσέξτε τι γίνεται. Πέφτουν οι τιμές, θα αγοράς σκαφών αναψυχής. Επηρεάζει εσάς, εμένα αυτό. Όμως αυτό είναι μέσα. Πέφτει η αγορά τιμών.
2: Μαζί με την αγορά τιμών και με τις τιμές πέφτει και η γραμμή. Ένα λεπτό να ξανακαλέσω τον κύριο Βασίλη Λύκο. Ένα λεπτό δώστε μου.

0: Μας ακούει ο κύριος Βασίλης Λύκος.
1: Μας ακούει, εγώ τώρα ακούω, αλλά κάποιοι δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε, μου φαίνεται.
0: Μαζί με τις τιμές πέφτουν και οι γραμμές.
1: Λοιπόν, καταλάβατε. Διότι ο πληθυσμός έτσι όπως τον παρουσιάζουν αποτελείται από 13 διαφορετικούς παράγοντες. Διαφορετικούς τομείς, αν θέλετε. Τι με νοιάζει εμένα αν θα μειωθούν ή αν θα αυξηθούν οι τιμές των σκαφών. Αυτές μπαίνουν μόλιστα όμως στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Ενώ ουσιαστικά τα βασικά ποια είναι. Τροφή, τρόφιμα, ενέργεια, ενίκεια. Αυτά έχουν εκτοξευτεί που επηρεάζουν τον πολύ τον κόσμο. Εκεί όμως δεν μας λένε τίποτα. Απλά λέει μειώθηκε ο πληθωρισμός. Δηλαδή μειώθηκε η αυξητική, η αύξηση του πληθωρισμού. Που σημαίνει ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Δεν μας λέει κανείς ότι ο πληθωρισμός έπεσε στο μείον 2. Άρα λοιπόν ξεχνάμε αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα, ξεχνάμε η βενζίνη να επανέλθει στο 1,7, θυμάστε αυτό, το ιστορικό αυτό νούμερο, 1,75 αν θυμάμαι καλά. Ξεχνάμε την ενέργεια όπου κάποτε πληρώναμε αναδίμηνο εκαθαριστικό, είχαμε τετραμηνία και τώρα πληρώνουμε αναμήνα. Και ουσιαστικά στοιχίζει όσο πληρώναμε το δίμηνο, ξεχνάμε τα πάντα. Δεν μπορεί λοιπόν έτσι να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτό είναι μια περαιτέρω φτωχοποίηση, ένας αφελισμισμός, κυρίως της ελληνικής υπαίθρου. Αν πάτε στην ελληνική υπαίθρο, φαντάζομαι το γνωρίζετε, ουσιαστικά έχουν μείνει μόνο υπέργυροι άνθρωποι εκεί. Και πάλι δεν μπορούν να ζήσουν. Φεύγουν όλοι και κυρίως φεύγουν εξωτερικό.
0: Εδώ πλέον, κύριε Βασίλη, δεν μιλάμε για ανάπτυξη, εδώ μιλάμε για επιβίωση. Και το θέμα μας αυτό είναι αν θα μπορέσει ο Έλληνας στην Ελλάδα να επιβιώσει με τον κατώτατο μισθό, με τα έξοδα και με όλα αυτά που έρχονται. Θα μπορέσει να επιβιώσει ή θα φύγουν κι άλλοι τόσοι στο εξωτερικό?
1: Φύγουν. Εδώ μιλάμε για έναν άκρατο, απέραντο αφελισμό. Πολλούνται ακόμη και τα αρχαιολογικά μας μνημεία, το γνωρίζετε, με συμβάσεις τώρα. Της τάξης διάβαζα 500 ευρώ, 550 ευρώ το μήνα. Πολύ τα πάντα. Και τι σου λένε τώρα? Σου λένε εσύ τώρα κάθισε εδώ, πάλεψε. Με δημοσκοπήσεις που βλέπουμε καθημερινά, όπου, προσέξτε, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για πολιτικές. Δηλαδή πώς θα μειωθεί το ρεύμα? Τι θα γίνει, ας πούμε, με τους νέους ανθρώπους που ζουν στην επαρχία? Τι θα γίνει, για παράδειγμα, με το δευτερογενή τομέα στην Ελλάδα, τη μεταποίηση? Δεν συζητάμε γι' αυτό. Λέμε, ο δεύτερος έχει περάσει διάβηση μονάδα τον τρίτο, αλλά ο τρίτος πήρε 0,5% και ο τρίτος, αν ενωθεί με το δεύτερο, μπορεί να κάνει δηλαδή μια αποδοσία.
0: Αυτό που λέω συνήθως στην εκπομπή, κύριε Βασίλη, ξέρετε τι είναι? Συζητάμε για το ποιος θα σώσει την Ελλάδα και όχι για το πώς θα την σώσει. Είναι απίστευτο και να σας πω και κάτι αντικειμενικά τώρα. Βλέπω ότι περάσανε τις μετοχές της ΕΙΔΑΠ σε συγκεκριμένα ονόματα και συγκεκριμένες εταιρείες, θα μπορούσα να πω και σε εθνικούς εργολάβους. Και θεωρώ το ότι θέλουν να δρομολογήσουν όλες τις υπόλοιπες κινήσεις που έχουν μείνει για να κάνουν ιδιωτικό το νερό. Τα κοινωνικά αγαθά δεν γίνεται να είναι ιδιωτικά. Δεν γίνεται να εξαρτάται ο επόμενος πρωθυπουργός και ο Έλληνας πολίτης από ιδιώτες. Γι' αυτό, κύριε Βασίλη, βλέπω το ότι έχει δημιουργηθεί ένα ιδιωτικό κράτος που αύριο μεθαύριο θα ορίζει ό,τι τιμή θέλει, θα απαιτεί πληρωμή αλλά και κατανάλωση. Είμαστε πολύ μπλεγμένοι και δεν ξέρω πραγματικά τι μέρα θα ξημερώσει αύριο.
1: Κοιτάξτε, το θέμα εδώ πέρα είναι ότι δεν είναι μόνο ελληνικό. Αν θέλετε, είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή τη στιγμή καταραίει. Γιατί ακριβώς έχει πυροβολήσει τα πόδια της. Υπάρχει ένα, αν θέλετε, διευθυντήριο, όπως είχε υποθεί και παλιότερα, της Ευρώπης, που ουσιαστικά είναι διορισμένο, δεν αντιπροσωπεύει τους Ευρωπαίους λαούς, είναι διορισμένο και το οποίο λειτουργεί υπέρ κάποιας συγκεκριμένης τάξης, κάποιων συγκεκριμένων ολιγαρχών. Προκειμένου δηλαδή να μπορέσουν να σωθούν αυτοί. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει η Ευρώπη. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει οι λαοί. Γι' αυτό και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα τρίζει. Α, Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και το οποίο τι κάνει, ουσιαστικά εκποιεί ο Βορράς, τεχνολογικά παλαιπωτέ βέβαια, ακμάζων Βορράς, ουσιαστικά εκποιεί τον Νότο. Υπάρχουν κάποιες χώρες που αντιστέκονται, όπως η Ισπανία, κάποιες άλλες όχι. Εκποιούμαστε κανονικά. Δηλαδή δείτε για τα ελληνικά νησιά, υπάρχει η πολιτική αυτή τη στιγμή, υπάρχει νησιωτική πολιτική. Υπάρχει πολιτική για το πώς θα μπορέσουμε ουσιαστικά τα νησιά μας να μην γίνουν, να μην μετατραπούν σε βραχονισίδες. Όχι. Και αυτό όλο γίνεται μέχρι μέσω της ενέργειας. Δηλαδή μιλάμε για καλώδια, προσέξτε για καλώδια, που θα πάνε στα νησιά, αλλά όχι για πληθυσμό που θα μείνει στα νησιά. Φανταστείτε ότι υπάρχουν προγράμματα τώρα για ηλεκτρικό αυτοκίνητα στην Ασκηπάλεια. Το θυμάστε αυτό. Στην Αμοργό.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά δεν ασχολείται κανένας πώς θα μείνουν εκεί πέρα κάποιες παραγωγικές δυνάμεις προκειμένου να μπορούν να είναι κατοικήσιμα, να κατοικούνται αυτά τα νησιά μας. Φαίνα. Άρα εδώ το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι. Είναι ότι πάμε για μια λατινοαμερικανοποίηση της Ελλάδας. Πώς έχει γίνει η λατινοαμερικανοποίηση. Δείτε το παράδειγμα της Χιλής. Πρώτα τους πήρανε την ενέργεια, μετά τους πήρανε πρωτοπαραγωγικούς πόρους, μετά τους πήρανε και το νερό με τον κανόνα του νερού. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και εδώ. Όπου ουσιαστικά ο αγρότης θα εξαρτάται από την πολυεθνική εταιρεία, τη Macquarie, η οποία έχει αγοράσει το ΔΔΕ και μέσω του ΔΔΕ είναι χρεωμένες όλες οι ΔΕΙΑ των Δήμων, οι οποίες μπαίνουν στην ΕΙΔΑΠ, η οποία η ΔΕΙΑΠ στο νου που θα χάσει και το 51%. Δείτε τι γίνεται με την Τέρνα, που αγοράζει συνεχώς μετοχές, γιατί το κάνει αυτό. Θα το κάνει γιατί βλέπει που θα πάει το έργο. Και από την άλλη πλευρά, δείτε πού βρίσκονται αυτές οι χώρες της Λατινικής Αμερικής σήμερα.
0: Ναι.
1: Και όποτε στασιάζει ο λαός, όποτε διαμαρτύρεται ο λαός γιατί δεν έχει να ζήσει, τι γίνεται. Γίνονται διάφορες επαναστάσεις. Και τι ακολουθεί μετά, πραξικοπήματα. Τι θα κάνουν τα πραξικοπήματα. Κάποιοι οι οποίοι έχουν την εύνοια των εκεί ολιγαρχών. Για να μην αλλάξει τίποτα. Αυτό γίνεται. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δείτε χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου αφού τους πήραν όλες τις πρωτοπαραγωγικές πηγές, τι κάναν οι άνθρωποι για να ζήσουν. Στράφηκαν, που τους βάλανε βέβαια να το παίξουν αυτό το παιχνίδι, στράφηκαν ουσιαστικά στον αρκεμπόριο. Παρανομία, τράφικινγκ. Εδώ δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Το ίδιο πράγμα και στην Ελλάδα λοιπόν, είναι το ίδιο μοτίβο.
1: Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Όταν ήταν το lockdown θυμάμαι, συζητώντας σε κάποια φάση, έβγαζε κάποια αποτελέσματα, θυμάσαι τον κύριο Σαριγιάννηδη, που πήγαινε στην Ψιτάλια και έλεγε COVID, έχουμε τόσο και τα λοιπά και τα ποσοστά έχουν αυξηθεί και τα λοιπά. Εκείνη την ώρα, ξέρετε τι βρίσκανε στην Ψιτάλια σε ποσοστά κόκας και ψυχοφαρμάκων. Έχει μιλήσει κανείς γι' αυτό για την ψυχική υγεία των Ελλήνων. Το έχετε ακούσει πουθενά.
0: Η αλήθεια είναι το ότι οι περισσότεροι έχουν πέσει με τα μούτρα στα ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν τα προβλήματά τους. Αυτό φταίει και η επιστημονική κοινότητα, κύριε Βασίλη. Είμαι κάθετος, δεν ασχολούνται με τον ασθενή, δεν προσπαθούν να βάλουν στόχους, βρίσκουν την εύκολη λύση και υπογράφουν εκεί πέρα 2-3 χαρτιά, τους δίνουν ψυχοφάρμακα που κανονικά δεν θα έπρεπε. Έτσι, τους δίνουν ακόμα και φάρμακα με κόκκινη γραμμή. Είναι απίστευτα αυτά που σημαίνουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά.
1: Γιατί από πίσω υπάρχουν κάποιες πολυεθνικές εταιρείες που την ίδια στιγμή έχουν τεράστια υπερκέρδη. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχαν ορίσει την Ελλάδα ως μέτρο για να ορίζονται οι τιμές των άλλων 26 χωρών, να θυμάμαι καλά, φαρμάκων, τιμές φαρμάκων. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχε οριστεί η Ελλάδα, γιατί ξέραν ότι στην Ελλάδα υπήρχε μεγάλη διαφθορά. Οπότε έτσι θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές σε ένα μεγάλο ποσοστό της διεθνούς αγοράς, παίρνοντας ως δείκτη την Ελλάδα. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ένα. Γίνεται από πίσω να δείτε. Θέλετε να σας πω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε, έτσι να το καταλάβουν οι ακροατές σας, πολύ απτά. Λένε, θα πέσει η τιμή της ενέργειας. Ωραία. Εγώ συμφωνώ, θα πέσει. Πώς? Βάζοντας παντού ανεμογεννήτριες που μιλάμε τώρα, αυτό θα θέλαμε 2-3 Ελλάδες για να έχουμε για την απορρόφηση της παραγωγής του ρεύματος. Ωραία, τις βάλαμε. Θέλουμε μετά μπαταρίες. Έστω ότι τις βάλαμε. Όμως, όταν υπάρχει είναι και εφοπλιστές οι οποίοι μεταφέρουν το πανάκριβο αμερικανικό LNG, θεωρείτε ότι αυτοί είναι οι λύθοι για να καταργήσουν ουσιαστικά τις καραβιές του υγροποιημένου LNG και να εξαρτώμαστε μόνο από εγχώρες ΑΠΕ? Κλείστε μου αυτή την απορία παρακαλώ. Άρα να, γιατί ακόμα και 80% να έχουμε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, έστω και αυτό το 20% το τελευταίο που θα είναι από LNG, θα καθορίζει όλες τις τιμές και συνεχώς θα αυξάνεται η τιμή του ρεύματος. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε σπάζο κεφαλιές εδώ πέρα. Είναι απλή λογική αυτά που σας λέω.
0: Δεν πάει τίποτα όμως με την απλή λογική, δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, και βλέπουμε ότι όλα τα έχουν παρατήσει στο έλεος του Θεού. Κάποιοι κερδίζουν, άλλοι καταστρέφονται. Μακροχρόνια πώς βλέπετε την Ελλάδα? Γιατί έχουμε και την αντικατάσταση πληθυσμού, έχουμε και αυτά τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Δηλαδή δεν υπάρχει και μέσο και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Δηλαδή πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι ένα αυτόνομο κράτος σε μια Ευρώπη που αλλάζει, σε μια Ανατολική Μεσόγειο που αλλάζει? Εγώ δεν βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω ότι αργά ή γρήγορα μάλλον θα θυμηθούμε την παλιά ρίση ότι ουσιαστικά θα γίνουμε Βιλαέτη. Όχι γερμανικό Λάντερ, Βιλαέτη. Γιατί στο Βιλαέτη δεν είχαν εκλογές. Δεν έχουν εκλογές. Καταλάβατε. Και η Σαρία δεν είναι σύνταγμα. Γιατί όλο και περισσότερο αναγκαστικά η Τουρκία θα στριμωχτεί. Όσο στριμώχνεται, η μόνη διέξοδό της είναι να έρθει να πάει ανατολικά προς εμάς. Η Τουρκία από την άλλη είναι το χαϊδεμένο παιδί της Ευρώπης, γιατί κάνει διάφορες, βλέπετε τι γίνεται ας πούμε με το πρόγραμμα SAFE, πως κάνουν διάφορα consortium όπου από την πίσω πόρτα βάζουν μέσα τουρκικές εταιρείες. Εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε τους κακούς τους Ρώσους για ένα πόλεμο που δεν ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει, μάλλον αιτίες του πολέμου αυτού κατά πόσο υπάρχουν, και κατά τα άλλα θα κερδίσουν οι γερμανικές βιομηχανίες, οι οποίες τρέχουν να σωθούν και μετατρέπονται σε πολεμικές βιομηχανίες. Άλλωστε και η Volkswagen τι ήταν πριν? Πολεμική βιομηχανία δεν ήταν? Που έγινε αυτό και είναι το βιομηχανία και τώρα πάει να το ξαναγυρίσει πάλι σε πολεμική βιομηχανία? Αυτό εγώ βλέπω. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Και δεν μπορώ να δω, γιατί δεν βλέπω από την άλλη πλευρά να υπάρχουν, ξέρετε, πολιτικές που ουσιαστικά να λειτουργούν υπέρ της Ελλάδας. Να λειτουργούν δηλαδή πολιτικές ώστε ο πληθυσμός να μείνει στην Ελλάδα, ώστε να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο και ώστε να μπορέσει να υπάρξει παραγωγή προκειμένου να έχουμε ανακατανομή του πλούτου. Γιατί η ανακατανομή, εντάξει, να υπάρξει, αλλά αν δεν υπάρχει πλούτος, πώς θα γίνει αυτή η ανακατανομή? Υπάρχει βέβαια αυτή τη στιγμή πλούτος, υπάρχει πλούτος αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει και ένας στραγγαλισμός. Δηλαδή λένε δημοσιονομικός χώρος. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Που εδώ ανοίγω πάλι μια παρένθεση και σας λέω το εξής. Στις Βρυξέλλες, ξέρετε, είπα να κάνουμε να συνταγματοποιήσουμε τον δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή εσύ ουσιαστικά ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι απλά διαχειριστής. Που θα σου λένε θα πάρεις τόσα και θα τα δώσεις εκεί. Αλλά δεν θα πειράζεις το επικό δόμημα. Δηλαδή εμείς δεν πειράζουμε τις τράπεζες, δεν πειράζουμε το καρτέλ ενέργειας, δεν πειράζουμε το καρτέλ το σούπερ μάρκετ, δεν πειράζουμε το καρτέλ υγείας. Και απλά λέμε περισσεύει τόσο. Και κοιτάμε τώρα να πάρουμε ένα επίδομα από αυτόν και το δώσουμε στον άλλον. Εδώ χρειάζεται πλήρης ανακατανομία. Αλλά φανταστείτε, γιατί εκεί πάει η Ευρώπη, να συνταγματοποιήσει, προσέξτε, να συνταγματοποιήσει το συγκεκριμένο μοντέλο. Και το κακό είναι με την ελληνική δημοσιογραφία ότι αυτό το παίρνουν και το θεωρούν θέσφατο. Λένε όλοι, μα υπάρχει χώρος και ποιος δημόσιο, ποιος ορίζει τον δημοσιονομικό χώρο? Δηλαδή θα κάνουν μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα σου λέει ότι αυτά πρέπει να κάνεις, γιατί έχεις αυτό το χρέος και τα λοιπά, ωραία. Από εκεί σου περισσεύουν, για παράδειγμα, από τα 100 ευρώ σου περισσεύουν 3 ευρώ. Γιατί Τα υπόλοιπα 30 τα παίρνουν οι άλλοι και τα τρώνε μαζί με τους ξένους. Δεν μπορείς να ασκήσεις πολιτική εκεί πέρα. Εκεί μιλάμε για πλήρη εγκλωβισμό. Το καταλαβαίνετε αν υπάρξει και συνταγματοποίηση. Και ήδη έχει αρχίσει και γίνεται αυτή η κουβέντα. Δείτε τι γίνεται στα πολιτικά πάνελ. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό. Και δεν συζητάμε για πολιτικές. Δεν συζητάμε για πολιτικές. Συζητάμε απλά για μία διαχείριση, μία διεκπεραίωση αυτών που περισσεύουν από αυτά τα οποία νέμονται αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά κάθονται στο σβέρκο της Ελλάδας.
0: Ναι, και επηρεάζεται και ο Έλληνας, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προπαγάνδα και τα αυτονόητα αυτά που εξηγείται, κάποιοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν και εκεί είναι που απογοητεύομαι κιόλας. Και απογοητεύομαι και που πέφτει η γραμμή, δώστε μου λίγο χρόνο να ξαναπάρω τον κύριο Βασίλη.

0: Χίλια συγγνώμη κύριε Βασίλη, δε, πραγματικά δεν δε ξέρω γιατί πέφτηκα.
1: Είναι πρόβλημα αυτό, βλέπετε.
0: Ναι.
1: Κόβεται και στο κατάλληλο σημείο κιόλας.
0: Βέβαια. Έβλεπα, έλεγα το ότι απογοητεύομαι γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία προωθούν συγκεκριμένη προπαγάνδα κατ' εντολή και έτσι οι Έλληνες δέχονται μια πλήση εγκεφάλου, κολλάει το μυαλό τους και δεν κατανοούν τα αυτονόητα. Έχουν πρόβλημα στην αντίληψη. Τους λέμε ότι ρε παιδιά έρχονται τα χειρότερα και κάποιοι λένε ακόμα αυτή η κυβέρνηση θα μας σώσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο, καταρχήν ο ελληνικός λαός είναι παρετημένος. Τον έχουν φτιάξει έτσι ώστε να μην έχει ελπίδα. Ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα ουσιαστικά έχει μάθει να μην περιμένει τίποτα, να μην μπορεί να σχεδιάσει, να μην αντιστέκεται. Είναι απλά να βγάλει την επόμενη μέρα. Πόσα πήρα σήμερα, τόσα. Πώς θα βγάλω την επόμενη μέρα, μου περισσεύουν τόσα. Αυτό. Και μετά έχει ο Θεός. Έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει την πολιτική. Και αυτό είναι κρίμα. Γιατί δεν θεωρεί ότι όλοι είναι ίδιοι. Του έχουν περάσει ότι όλοι είναι ίδιοι. Οπότε αφού όλοι είναι ίδιοι, εσύ θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Δεν χρειάζεται εσύ να σκέφτεσαι πολύ και να ταλαιπωρείς το μυαλό σου. Έτσι μπορούμε να το ελέγξουμε απόλυτα. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο μεγαλύτερος παίχτης στο χρηματιστήριο ενέργειας. Η ΔΕΗ. Λοιπόν, δείτε πολύ απλά τις χορηγίες που κάνει κάθε χρόνο η ΔΕΗ. Δεν μιλάω για τα μερίσματα των μετόχων. Τις χορηγίες της ΔΕΗ. Άρα ελέγχει τα πάντα. Ένα μέσο δηλαδή. Ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση, πώς θα μπορέσει να ζήσει όταν δεν θα χρηματοδοτείτε. Συνεπώς καταλαβαίνετε τι κάνουν, κατασκευάζονται στρατοί ουσιαστικά μονοφωνικής δήθεν πολυφωνίας. Και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται. Ας πούμε κάτι άλλο, μια και είστε δημοσιογράφος. Βλέπετε πουθενά να υπάρχει ρεπορτάζ σήμερα?
0: Όχι, τίποτα.
1: Είναι παράθυρα, έχουμε παντού. Και απλά φεύγει κάτι από ένα non-paper από το Μαξίμου και αυτό αναπαράγεται. Αυτό που λέγαμε πριν, συν 2 ο ένας, μείον 2 ο άλλος, ποτέ δεν αφισβητείται ο πρώτος. Προσέξτε, πάμε για εκλογές, όπου ουσιαστικά γίνονται εκλογές για να δούμε ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος ή τέταρτος. Φοβερό αυτό, δεν έχει ξαναυπάρξει στην ελληνική ιστορία αυτό το πράγμα. Δεν έχει ξαναυπάρξει. Γιατί προσπαθούν να σε πείσουν ότι η κατάσταση δεν αλλάζει. Οπότε η εικόνα η μεγάλη θα είναι αυτή. Τώρα θέλεις να προσθέσεις και δύο πινελιές εκεί πέρα στον πίνακα, ξέρω εγώ, λίγο ροζ, λίγο κόκκινο, λίγο πράσινο, λίγο μπλε. Okay.
0: Ωραία, να σας
1: πω
0: κάτι.
1: Η εικόνα όμως δεν αλλάζει.
0: Συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέλω να σας πω. Όταν βλέπουμε το ότι έχουν ανταλλάξει, χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη κύριε Βασίλη, δώστε λίγο προσοχή, ανταλλάξει τα μνημεία. Όταν βλέπουμε ότι Space Hellas, μια εταιρεία μητρική, έχει θυγατρική τη Singular Logic, η οποία συλλέγει τα δεδομένα των εκλογών, όταν έχουμε εκλογικούς καταλόγους τους οποίους δεν διαγράφονται νεκροί, όταν έχουμε στα εκλογικά κέντρα καταγγελίες το ότι κάποιοι σταυρώνουν τα ψηφοδέλτια, επεμβαίνουν δηλαδή στην εκλογική διαδικασία. Όταν έχουμε καταγγελίες από χωριά που λένε ότι βγάλανε άκυρα ή που αλλάξαν οι ψήφοι. Όταν έχουν περάσει την τροπολογία για την επιστολική ψήφο. Κύριε Βασίλη, μήπως είναι όλα δρομολογημένα τελικά και ο Έλληνας τζάμπα ελπίζει?
1: Μα ξέρετε οπότε αυτό έχει υποθεί. Είναι δυνατόν καταρχήν ελληνικό κράτος αυτόνομο να μην μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει εκλογές? Είναι δυνατόν δηλαδή τα τσουβάλια αυτά που λέγαμε, γιατί τώρα απευθύνεσαι σε έναν ερετό. Εγώ είμαι περιφερειακός σύμβουλος. Από το 2002 εκλέγομαι δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα. Και είμαι περιφερειακός σύμβουλος Στερεά Ελλάδα. Ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Είναι δυνατόν οι σάκοι λοιπόν με τα ψηφοδέλτια να πηγαίνουν πρώτα στη Secular Logic και μετά να καταφτάνουν οι σάκοι? Καταλαβαίνετε εδώ πέρα περί τίνος πρόκειται. Και δεν μιλάει κανείς. Κάποτε υπήρχαν καταγγελίες πριν από κάποια χρόνια όπου κόμμα είχε πάρει λιγότερους σταυρούς από τον υποψήφιό του σε μια εκλογική περιφέρεια. Δεν θέλω να πω το όνομα στον αέρα, το ξέρω πολύ καλά. Και μάλιστα η καταγγελία είχε γίνει από το Μάκη του Τραδαφυλόπουλο τότε.
0: Ναι, αλλά είναι δυνατόν δηλαδή να παίζετε αυτό το παιχνίδι, να είναι δεδομένη σε εισαγωγικά η νοθεία στις εκλογές και να μην αντιδράει κανένας. Συγγνώμη, το ρωτάω συχνά και δεν μου απαντάει κανένας. Αυτό το εκλογοδικείο, πού στο καλό είναι?
1: Εμένα, για να καταλάβετε, όταν εκλέκτηκα, επειδή τι γίνεται, έχω λίγο διαφορετική φωνή και ενδεχομένως ενοχλώ. Στην Εύβοια προσπαθούσα να με βγάλουν τρίτο. Το βλέπω μέσω δημοσιεύματος από ένα site, τέλος πάντων, εδώ πέρα. Τους παίρνω τηλέφωνο, λέει σύμφωνα με έγκυρα αποτελέσματα. Λέω, τα έγκυρα όπου τα πήρετε, τα έχει δώσει η περιφέρεια. Λέω, η περιφέρεια βγάζει έγκυρα αποτελέσματα. Εκεί άρχισαν και χτυπιόντουσαν σαν τα ψάρια έξω από το νερό. Λέω, για προσέξτε λίγο. Και την άλλη μέρα πήγα στο πρωτοδικείο. Λέω, έχετε δώσει αποτελέσματα? Όχι. Και μετά όταν βγήκαν τα κανονικά αποτελέσματα, αλλά προσέξτε, αναγκάστηκα και το λέω στον αέρα, να χτυπήσω καμπανάκι ή αν θέλετε διαφορετικά, εντός εισαγωγικών, να τρομοκρατήσω τρομοκράτες. Προκειμένου να μην αδικηθώ. Το καταλαβαίνετε?
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε.
1: Έχει να κάνει και με δικαστικούς αντιπροσώπους που δεν μονογράφουν τον κάθε σταυρό, αλλά μόνο το ψηφοδέλτιο και το έχουν επιτρέψει. Είναι πάρα πολλά στη μέση. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο? Δείτε ποιοι είναι υποψήφοι. Μπορώ εγώ αστυνομικός στην περιφέρειά μου να είμαι και υποψήφιος? Το λέει το Σύνταγμα. Οι τροπολογίες έχουν παρακάμψει. Μπορώ εγώ να είμαι γυμνασιάρχης σε ένα σχολείο και στην ίδια περιφέρεια να είμαι υποψήφιος? Αυτά υπάρχουνε. Υπάρχουνε. Δεν μιλάει κανείς. Γιατί βολεύονται και οι μεν και οι δε. Αυτά υπάρχουνε. Άρα πώς μπορεί να υπάρξει ελεύθερη εκλογική διαδικασία? Και βέβαια αυτό που είπατε με τη Secure Logic και όλα αυτά είναι ακόμα πιο χοντρό. Αλλά εγώ ρωτάω, αν ένα ελληνικό κράτος δεν μπορεί να κάνει εκλογές μόνος, τι άλλο μπορεί να κάνει?
0: Ναι, αλλά είναι τυχαίο το ότι αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει να εκμεταλλεύεται τα μνημεία της Ελλάδας η μητρική εταιρεία της Singular Logic. Είναι τυχαίο.
1: Ξέρετε από πότε είναι η Singular Logic στο παιχνίδι? Από την εποχή του αημνήσου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και έχουν οικογενειακές σχέσεις η συγκεκριμένη εταιρεία. Και όμως δεν μιλάει κανείς. Διότι εδώ κανονικά πρέπει τα κόμματα να μην πάνε σε εκλογές, αν δεν μπουν συγκεκριμένοι όροι. Αν την ώρα που παίρνουν τα αποτελέσματα Singular Logic, δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος και μάλιστα software-ας από όλα τα κόμματα. Αλλιώς πώς μπορεί να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εκλογών? Όμως αυτό δεν έχει περάσει. Εκεί είναι λοιπόν το θέμα. Γιατί ουσιαστικά, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα μαγείρεμα με τα υπόλοιπα. Ξέρετε, ένα άλλο πράγμα το οποίο παίζει εδώ είναι το κατά πόσο εγώ θα μπορέσω να προκαλέσω να κατέβουν πάρα πολλά κόμματα τα οποία θα μείνουν εκτός Βουλής, έτσι ώστε αν πάνε πάνω από 8, 9, 10% ουσιαστικά να πέσει το ποσοστό που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να πάρει αυτοδυναμία.
0: Ναι, αλλά όταν μιλάμε για νοθεία στις εκλογές, πραγματικά αναρωτιέμαι για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να μιλάμε για δημοκρατία και στην πραγματικότητα να μην υπάρχει δημοκρατία.
1: Μα αυτό είναι, γιατί δεν επεμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Μα μόνο οι δημοσκοπήσεις, το εκλογοδικείο τι κάνει? Έχετε ακούσει ποτέ εσείς, κύριε Βασίλη, εγώ είμαι πιο μικρός, έχετε ακούσει ποτέ εσείς να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο του εκλογοδικείου με όλους αυτούς τους εξαγορασμένους ή τους βολεμένους ψηφοφόρους?
1: 10.000 περίπου είναι οι πεθαμένοι καταρχήν, τους οποίους δεν ξεσκαρτάρουν, γιατί προφανώς μέσα εκεί πρέπει να γίνονται διάφορα μαγειρέματα. Αλλά θα σας πω το εξής. Ακούμε για δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν 300-500 άτομα δείγμα. Και λένε ο ένας λέει έχει 9,2, ο άλλος λέει 9,5 ή το 3. Και ξέρετε γιατί μιλάμε? Μιλάμε για 3 άτομα. Μιλάμε για 4 άτομα. Δηλαδή όποιος πραγματικά έχει λίγο αίσθηση, λίγο γνώση στατιστικής, πραγματικά γελάει. Προσέξτε, μιλάμε για 3 άτομα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή η διαφορά του κύριου Τσίπρα από τον κύριο Ανδρουλάκη, μπορεί να είναι 5 ή 6 άτομα στις δημοσκοπήσεις. Το καταλαβαίνετε. Όμως αυτό φτιάχνει ουσιαστικά μια τάση. Δηλαδή λέει ο άλλος, α, αυτός θα βγει πρώτος. Οπότε τον έχουν μάθει και λίγο τον Έλληνα νεραγιά. Σου λέει, κάτσε να πάω με αυτόν για να έχω ένα πόδι, ας πούμε, να έχω μια γνωριμία με την εξουσία. Δεν ξέρεις αύριο, μπορεί κάτι να χρειαστώ. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία βέβαια. Και κάπως έτσι λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Αυτό είναι, αυτό βιώνουμε, το βλέπετε. Και το οποίο, τι γίνεται, να ήταν μόνο το εκλογικό, να πω εντάξει, μα αυτό ουσιαστικά έχει μεταφερθεί και στην οικονομία. Έχει μεταφερθεί και στην επιστήμη. Τι γίνεται σήμερα στα πανεπιστήμια να δείτε. Όλοι είναι γη, ξάδερφοι, ξαδέρφες, ανιψιές, πρώην καθηγητών. Και εκεί αναπαράγεται ένα άλλο σύστημα. Εκεί αναπαράγεται ένα άλλο σύστημα.
0: Βέβαια.
1: Οι οποίοι αυτοί οι καθηγητές μετά θα μπουν σε ανεξάρτητες αρχές που θα κρίνουν. Θα μπουν σε διάφορες μελέτες. Μα όλο αυτό το σύστημα δεν είναι αλληλοεξαρτώμενο. Μπορώ εγώ δηλαδή να πω ότι ξέρετε κάτι, ότι επειδή αυτή τη στιγμή έχει καεί όλη η Αττική, έχουν αυξηθεί οι άνεμοι, διότι δεν, ή ότι έχει, υπάρχει ουσιαστικά θέμα όχι ανομβρίας, γιατί μπορεί να, γιατί όχι μάλλον λειψιδρίας, γιατί μπορεί να βρέχει, αλλά όλα τα νερά φεύγουν, δεν μπορούν να συγκρατηθούν, δεν μπορούν να συγκρατηθούν πια, αφού έχει καεί όλα τα βουνά γύρω γύρω από την Αττική, έχουν καεί. Βλέπετε Αγριογούρουνα, Λύκη, στο Ολυμπιακό στάδιο διάβαζα βρέθηκε, βρήκανε αλεπούδες. Μα τι θα γίνει. Ποιος φταίει, φταίει το δέντρο που βρέθηκε στο δρόμο μας γιατί εκεί ανοίξαμε δρόμο ή εμείς που ανοίξαμε δρόμο. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο.
0: Το πρόβλημα ξέρετε.
1: Άμα το δείτε.
0: Ναι, αλλά θέλω να εξηγήσω λίγο και στο ακροατήριο το ότι υπάρχει στον ποινικό κώδικα ο νόμος 4619 του 2019 που τι λέει κύριε Βασίλη. Λέει και το άρθρο 165 συγκεκριμένα το ότι απαγορεύεται η δωροδοκία κατά την εκλογική διαδικασία. Και γενικά, αλλά πιο πολύ απαγορεύεται να εξαγοράζουν ψηφοφόρους. Και αυτό τιμωρείται με φυλάκιση. Είναι πολύ
1: ποιος
0: σοβαρό. Εγώ ποιος ρωτάω, ποιος εκεί πέρα έξω δεν έχει δει να παίρνουν κάποιον, να του δίνουν ένα φάκελο και λεφτά ή να βολεύουν κάποιο παιδί ή κάποια γυναίκα ή και τον ίδιο κάπου για να πάει να ψηφίσει κάτι συγκεκριμένο. Τα ξέρουμε τώρα, η νοοτροπία της Ελλάδας και ο τρόπος που λειτουργούν οι εκλογές τα γνωρίζουμε.
1: Βιώνουμε, ξέρετε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να απελευθερωθούμε από τον τουρκικό ζυγό και απλά βιώνουμε ένα σύγχρονο, μάλλον ένα νέο κοτζαμπασισμό. Οι κοτζαμπάσιδες είναι εδώ, υπάρχουν. Γιατί εμείς οι ραγιάδες ποτέ δεν ξεσηκωθήκαμε για να πάρουμε πραγματικά την εξουσία στα χέρια μας. Φύγανε οι Τούρκοι, ήρθανε άλλοι από πάνω. Οι κοτζαμπάσιδες όμως παρέμειναν. Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα. Εμένα ξέρετε τι μου λέγανε, όταν εγώ πρωτοπολιτεύτηκα, με πιάνει ένας μια πονηρή δημοσιογράφος και μου λέει, εγώ θα σε βγάλω. Πώς θα με βγάλεις, λέω. Μα λέει, θα μου δώσει λεφτά για να δίνω, λέει, στο τάδε σύλλογο, τον τάδε εξοραϊστικό σύλλογο, το τάδε αθλητικό σωματείο και τα λοιπά. Τις λέω, με συγχωρείς. Εγώ δεν έχω λεφτά. Α, μου λέει, δεν κάνουμε κάτι τίποτα έτσι. Δεν καταλαβαίνει το παραμύθι, γι' αυτό και υπάρχει και κοστολόγιο. Υπάρχει κοστολόγιο, δηλαδή, θες να πας για βουλευτής, τόσο κόστος. Γιατί από πίσω υπάρχει ουσιαστικά, είναι ακριβώς αυτό που λέμε τα λαδώματα. Υπάρχει, θες να πας για περιφερειακό σύμβουλος, τόσο κόστος. Για δημοτικός, τόσο κόστος. Είναι, καταλαβαίνετε, είναι σαν να λέω ότι εγώ θέλω να πάω να αγοράσω τα εξάτα τα Nike, τα οποία κάνουν τόσο, για να παίξω ποδόσφαιρο. Και στην πολιτική παράλληλα, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Σου λένε, κοίταξε να δεις, το μαγαζί που θα ψωνίσεις, δηλαδή που θα αγοράσεις πολιτική, είναι αυτό. Σαν να λέμε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Στον πρώτο όροφο έχει λίγο αριστερά. Προχωρώντας στο δεύτερο όροφο έχει δεξιά. Αν πας στον τρίτο όροφο έχουμε και λίγο κέντρο, δηλαδή έχουμε διαφορετικά προϊόντα. Όλα όμως τα αγοράζεις από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε δύο λεπτά, για τη νέα γενιά, για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι στο ξεκίνημα και έχουν να ζήσουν πάρα πολλά. Τι έχετε να πείτε για αυτούς τους νέους?
1: Τι έχω να πω, ότι αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν ελπίδα. Δεν έχουν μέλλον, εκτός από το να φύγουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και λειτουργούν, από την άλλη προπαγάνδα είναι τεράστια. Δηλαδή βλέπετε με τους στίχους σε τραπ, τι λένε, ουσιαστικά τι σου λένε, να παρανομήσεις για να μπορέσεις να έχεις λεφτά. Αν έχεις λεφτά μπορείς να τα αγοράσεις όλα, να αγοράσεις χαρά, να αγοράσεις οτιδήποτε. Αλλά να είσαι πάντα προβλέψιμος, να μην αφισβητήσεις το σύστημα. Είναι το ίδιο θέμα που ουσιαστικά δημιουργήθηκε και με τον, και με τον αείμνηστο Μαζονάκη. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δημιουργούν προϊόντα τα οποία είναι πάντα διαθέσιμα, τα οποία όμως δεν αντιστέκονται, τα οποία είναι ασαλάκοντα ή θέλουν να δείχνουν ασαλάκοντα και ουσιαστικά από πίσω να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα κινούν τα νήματα. Έτσι την πάνε. Η νεολαία όμως αντιδρά. Βλέπετε ότι γίνονται συναυλίες οι οποίες δεν διαφημίζονται και έχουν τεράστια συμμετοχή. Η νεολαία αντιδρά. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιος ριζοσπαστικοποιείται, δηλαδή σαν να λέμε φτάνει στα όρια του, δεν ξέρεις προς τα που θα πάει το εκρεμές. Μπορεί να πάει και σε πολύ ακραίες μορφές βίας. Γιατί πλέον δεν ελέγχεται. Σου λέει φτάνει πια, δεν μπορώ άλλο. Το καταλαβαίνετε. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί έρχονται κάποιοι πονηροί που το εκμεταλλεύονται αυτό. Λαϊκίζοντας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Καταλαβαίνω
1: πολύ. Εδώ το θέμα είναι, μπορούμε να ξαναεμπνεύσουμε αυτή την κοινωνία. Μπορούμε να ξαναμπούμε στα σπίτια, στα κλειστά σπίτια, στα ερμητικά κλειστά σπίτια, όπου υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν ήλιο. Είδα τι έγινε στην Πλάκα. Δηλαδή εδώ πλέον δεν υπάρχει κράτος. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει κράτος. Γιατί να πληρώνω την ελληνική αστυνομία, αφού δεν έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Γιατί να πληρώνω, αν θέλετε, το Υπουργείο Υγείας, αφού δεν έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Δηλαδή εμένα τι μου διασφαλίζει?
0: Τίποτα απολύτως.
1: Γιατί δεν σου λένε από την αρχή ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει τίποτα, κάνε μια ιδιωτική ασφάλιση, να τελειώνουμε. Ούτε ΤΕΔΕ, ούτε ΙΚΑ, ούτε ΕΦΚΑ, ούτε τίποτα. Γιατί το λένε αυτό καθαρά?
0: Γιατί δεν θα έχουν τα έσοδα που χρειάζονται, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή, κλείνοντας, λέω αυτό. Πείτε μου τα έσοδα του ελληνικού κράτους. Είναι μόνο το χαράτσι που παίρνει από τους υπηκόους του. Το χαράτσι που παίρνει από τους Έλληνες. Μόνο το ΦΠΑ, τίποτα άλλο. Γι' αυτό και δεν το κόβουνε. Τι παράγει η ελληνική κοινωνία σήμερα? Πού είναι το κράτος? Ποια είναι τα σημικά του κράτους? Τέλος πάντων.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασίλη Λίκο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Υγεία να έχετε, εμείς ευχαριστούμε για όλα.
1: Γεια σας.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power και δεν σταματάς. Γιατί έχεις

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2 και 20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Σήμερα μια όμορφη μέρα, μια φθινοπορεινή μέρα. Μια μέρα η οποία αξίζει να βγεις έξω, να κυκλοφορήσεις, να κάνεις τη βόλτα σου. Αν ήσουν σε κάποια άλλη κοινωνία, σε κάποια άλλη εποχή, να κάνεις και ίσως και τα ψώνια σου. Προς το παρόν όμως μπορείς να πας να απολαύσεις βιτρίνες. Έτσι αλλιώς αυτό κάνουν όλοι. Στη Θεσσαλονίκη το μόνο που δουλεύει με πάρα πολύ έτσι ένταση και το μόνο που είναι το, ίσως το πιο αποδοτικό σε όλο το Δήμο, είναι μόνο η Δημοτική Αστυνομία. Τίποτα άλλο. Δουλεύουν αδιαλείπτως, συνέχεια. Κόβουν κλήσεις παντού, όπου υπάρχει και δεν υπάρχει κομμάτι. Μάνα, λίγο, μπορείς λίγο να μου χαμηλώσεις τα ακουστικά μου. Ωραία. Λοιπόν, κατά τα άλλα είμαστε σε μια πολύ όμορφη φάση, σε μια πολύ όμορφη περίοδο. Η βενζίνη έχει πάει στα ύψη, το υγραέριο κίνηση έχει πάει στα ύψη, το πετρέλαιο δεν το αγοράζουμε πλέον, δεν το σκεφτόμαστε καν. Αυτοί οι φίλοι που έχουν πετρέλαιο έχουν αρχίσει να γυμνάζονται για να αρχίσουν να τα σπρώχνουν τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά. Η ενέργεια θα πάει στα ύψη, είναι ήδη και έρχεται το μεγάλο το κύμα μόλις, και όλα αυτά χωρίς να έχει μπει καθόλου κρύο ακόμα, έτσι. Θα μας έρθει τώρα και το πετρέλαιο θέρμανση στις επόμενες μέρες. Θα είναι έτσι μια καινούργια εμπειρία. Η αγορά πετρελαίου θέρμανσης, από ό,τι προβλέπονται τις επόμενες μέρες, δεν θα είναι αγορά, αλλά αυτό που σας είπα θα είναι εμπειρία. Δηλαδή θα πηγαίνεις και θα το νιώθεις, θα είναι κάτι που θα το θυμάσαι. Είναι πολλά πράγματα στη ζωή μας που τα θυμόμαστε. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι ακριβώς τι έκανα τις ημέρες που χτυπηθήκανε οι δύο πύργοι στην Αμερική από τα αεροπλάνα. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Ήμουνα μέσα στη κουζίνα και μαγείρευα την ώρα που έγινε αυτό. Θυμάμαι επίσης στο Euro που ήμουνα. Θυμάμαι σε πολλά πράγματα. Έτσι θα φτάσει και αυτό το σημείο. Όταν το 2026 θα πάτε να βάλετε πετρέλαιο θέρμανσης, θα είναι μια ημέρα που θα τη θυμάστε για τα καλά. Δηλαδή, δεν την ξεχάσετε ποτέ από το μυαλό σας, θα σας χαρακτηρίσει αυτό το πράγμα.

0: πράγμα. Σήμερα λέει γιορτάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Ναι, θα το πούμε τώρα, θα πούμε τα χρόνια μας πολλά σε λίγες μέρες. Ναι, είναι. Εκτός από να γιορτάζεις εσύ, φίλε μου, οπότε χρόνια πολλά, να είσαι καλά, να είσαι ευτυχισμένος. Λοιπόν, θα το πούμε, θα φτάσουμε και σε αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ όμως να μην σχολιάσω λίγο έτσι σαν έναρξη με την επικαιρότητα και δεν μπορώ να πω ότι να μην αναφέρω και με αποδείξεις πλέον, και μάλιστα θα πρέπει να αλλάξω λίγο και φωνή για να μπορέσει να ταιριάξει. Η κυβέρνησή μας είναι ίσως η πιο ερωτική κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν κάνω για hotline, αλλά όταν όμως βλέπω τιμολόγιο 15.500-16.500 ευρώ σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην Αθήνα και μάλιστα και κομμένο τιμολόγιο. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι. Ξέραμε ότι η κυβέρνηση έχει κατατίσει ένα μεγάλο ναι, αλλά να κόβεται και τιμολόγιο. Αυτό δεν το περιμέναμε. Ναι, τουλάχιστον είναι τίμη. 16.500. Κοίταξε να δεις όμως, αυτό δείχνει τώρα και σε τι κατάσταση έχει φτάσει και πόσο πια, όχι σίγουροι, πόσο θρασίς είναι με τον εαυτό τους, που δεν τους νοιάζει πλέον τίποτα. Δηλαδή έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, πάνε τώρα και κόβουν τιμολόγιο σε ξενοδοχείο αντοχής. Να το πω έτσι, για να μην το πω διαφορετικά και μας κόψει το SRU εδώ πέρα. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι τέτοιο, δεν είναι σφιγμένοι. Έχουν μέρος και πάνε και εκτονώνονται. Μπήκα όμως από περιέργεια και βρήκα το ξενοδοχείο το συγκεκριμένο, το οποίο έχει 50 ευρώ τη βραδιά το κόστος είναι. Όχι τη βραδιά, συγγνώμη, είναι η ημιδιαμονής. Έχει 50 ευρώ το τετραωράκι για να πας. Οπότε μπαίνω στη σκέψη και λέω 16.500 ευρώ, άμα το διαιρέσουμε δια 50, μας κάνει περίπου 16.500, ναι. Λοιπόν, επισκέψεις. Ρε παιδιά, τι έγινε, λίγο κράτη. Εντάξει, καλό κάνει, αλλά λίγο κράτη. Είναι πολλές οι επισκέψεις, είναι πολλά τα ραντεβού. 16.500, ναι, είναι πολλά τα ραντεβού, τα λεφτά άστα. Εκεί έχουν γονατίσει τώρα, είναι δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό σαν με την πιο ερωτική πόλη που έχουμε. Εκεί θα μπούμε τώρα στο σαν σήμερα για να μπορέσουμε να καλύψουμε λίγο και τους ακροατές που μας ακούνε για τις γιορτές. Μετά όμως έχουμε τη μεγάλη συγκέντρωση του μουσουλμανικού, του πακιστανικού στοιχείου στην Αθήνα, που δεν έχει παιχτεί σχεδόν πουθενά. Μια τεράστια συγκέντρωση με πρώτον τον υποτιθέμενο πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας στην Ελλάδα, αυτόν που έχει διεθνές ένταλμα εκκρεμή από πάνω του για να το συλλάβουμε και που θα τον είχε απελάσει ο Πλεύρης, αλλά είναι εδώ και εμφανίστηκε φάτσα κάρτα στην εκδήλωση. Έχουμε να μιλήσουμε λιγάκι για τις τιμές και τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, που είχε πει ότι όλα αυτά θα πέσουν κάτω και έχει κάνει και συμφωνία μάλιστα με τις εταιρείες, έχει κάνει συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ. Αλλά συμφωνία δεν βλέπω. Εγώ σήμερα πήγα στο σούπερ μάρκετ και νόμιζα ότι μπήκα σε μπουτίκ. Δηλαδή έχει φτάσει το πράγμα στο απροχώρητο. Έχουμε να μιλήσουμε λίγο για την παραπομπή του Τριαντόπουλου και να πούμε 2-3 πραγματάκια έτσι εντάχει. Δεν θα κουράσω πολύ γιατί είναι και τις Τρίτης, Τετάρτης, οπότε έχει περάσει λίγο ημέρες, αλλά δεν γίνεται να μην το πούμε αυτό το πράγμα. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά έτσι όμορφα, ωραία, και με τις αποκαλύψεις που έκανε ο πρώην υπουργός με την άτακτη υποχώρηση που κάναμε 2 φορές και την απάντηση της κυβέρνησης. Έχουμε πολλά θεματάκια, αλλά πρωτού πάμε σε όλα αυτά τα θεματάκια, πάμε στο σαν σήμερα και να ικανοποιήσουμε και τον ακροατή μας. Σήμερα είναι γιορτή που και γιορτάζει η Δάμαρης, ο Διονύσιος και η Διονυσία. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους. Αρκετούς έχουμε Διονύσιτες, αρκετές Διονυσίες, και άμα ιδίως πάμε και ρίξουμε μια ματιά προς τα Επτάνησα, Διονύσιους και Διονυσίες έχει πάρα πολλές. Να είσαστε όλοι πολύχρονοι, υγιείς, ευτυχισμένοι να είσαστε. Διεθνής ημέρα δράσης λέει της PCO. Τώρα με πιάσατε αδιάβαστο, θα σας πω σε 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας που συσπηρώνει εργατικά συνδικάτα με ταξικό προσανατολισμό. Εντάξει, οκ. Ναι, κάπου είναι και αυτή. Διεθνή ημέρα, καλώς, okay, για να το λένε αυτοί, τι να πούμε εμείς. Πανευρωπαϊκή γιορτή των πουλιών. Γιορτάζει η Ελλάδα, έχει πολλά πουλάκια. Πολλά πουλάκια που τη τυβίζουν χαρούμενα από εδώ και από εκεί. Ένα από αυτά τα πουλάκια, θα το σχολιάσουμε μετά αυτό, πήγε και τη τυβίγε και στο Άγιο Όρος. Ναι, είναι ο Τσίπρας. Δεν έμαθες ότι πήγε ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος? Αχ, δεν υπάρχει περίπτωση. Περιμένω να τον δω τώρα και σε πορεία για τη Μακεδονία. Να καταγγέλει τη συμφωνία των Πρεσπών και να βγαίνει έξω και να λέει τι αλητίες είναι αυτές. Ποιος το έκανε αυτό? Ναι ρε, ποιος το έκανε αυτό? Ποιος πήγε και υπέγραψε αυτό το χαρτί ρε? Εγώ δεν το υπέγραψα, ο ΣΥΡΙΖΑ το υπέγραψε. Οπ, το παίζω εγώ πάπια τώρα. Είναι σαν τον Κασιδιάρη. Ναι, είμαι εγώ ΣΥΡΙΖΑ. Μα και ο Κασιδιάρης το ίδιο είπε. Βγήκε και είπε, είμαι εγώ, λέει, Χρυσή Αυγή. Όχι ρε παιδιά, λέει, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτούς. Εγώ λέει, έχω τέτοιο. Έχω την. Τέτοιο, εγώ έχω αποτάξει, λέει. Εγώ είμαι, λέει, συντηρητικός δεξιός. Ναι, έχει φορά. Λοιπόν. Ωραία, έτσι που λέτε, γιορτάζει σήμερα και το πουλάκι αυτό. Λοιπόν, 42 π.Χ. Θα τα μιλήσουμε αργότερα. Έχουμε ανοίξει πολύ γέλιο. Πρώτη μάχη των Φιλίππων. Ο Μάρκος Αντώνιος και ο Οκταβιανός επικρατούν των δολοφόνων του Κέσαρα, Βρούτου και Κάσιου. Και εσύ τεκνοβρούτε, κλασική έκφραση κτλ. Ο Κάσιος αυτοκτονεί. Θεμελιώνεται το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών το 1866-1878. Υπογράφεται η συνθήκη της Χαλεπάς μεταξύ Κρητών, Επαναστών και Τούρκων, με την οποία οι Κρήτες αποκτούν τα πρώτα επίσημα προνόμια αυτοδιοικήσεως. 1926. Ανοίγει τις πύλες της η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Το 1977 θα μετανομαστεί σε Χελέξπο. 1954 κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού κόμιξ Black, δημιουργία των Ιταλών Σινκέτο και Γκούτσον και του Σαρτόρι. Ο Black είναι ένας ξανθός γίγαντας, κυνηγός στο επάγγελμα που μάχεται τους Βρετανούς αποικιοκράτες στον πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Η αλήθεια είναι ότι το διάβαζα κι εγώ αυτό εδώ πέρα, με το γουρουνοτόμαρο που είχε στο κεφάλι μόνιμα και το γατί που κρεμόταν από το κεφάλι του, τι ήταν, ασβός, γατί, κάτι τέτοιο. Είχε ένα καπέλο, ρε παιδί μου, που ήταν άτυχο. Ωραίες στιγμές. 2016, ένταση επικρατεί μπροστά στην Ηρόδο Αττικού, όπου καταλήγει πορεία συνταξιούχων με σκοπό αντιπροσωπεία να συναντήσει τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Με την αστυνομία να μην επιτρέπει την πρόσβαση, έχοντας αρχικά στήσει δύο κλούβες. Οι συνταξιούχοι επιχειρούν να περάσουν, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ρίξουν. Οι συνταξιούχοι έτσι προσπαθούσαν να ρίξουν την κλούβα και γι' αυτό το λόγο απαντήσανε τα ΜΑΤ με τύχιο με ρήξη χημικών και πολύ πολύ ξύλο. Σφοδρή ενόχληση εκφράζει ο Πρωθυπουργός στη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν, με λίγα λόγια για να σας το πω, γιατί το θυμάμαι πολύ καλά αυτό το κομμάτι. Πήγανε τα έρματα παπούδια, νομίζοντας ότι πρώτη φορά αριστερά θα είναι συνεννοήσιμοι στις διεκδικήσεις τους, και τους βγήκε από τη δεξιά ο φίλος και νιώσαν. Ναι, δεξιά μεριά ήταν πίσω την κλούβα. Και γνωρίσανε τελικώς κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ένας πρωθυπουργός, ανεξαρτήτως το ποια είναι τα προσωπικά του πιστεύω και ποιες είναι οι πολιτικές του πεπιθήσεις, πρέπει να είναι δίκαιος προς τους πολίτες τους. Οπότε λέει, δεν μπορείς να τρως ξύλο μόνο από τη δεξιά, θα φας ξύλο και από την αριστερά. Και βγαίνει έξω και τους λιάνισε τα παΐδια. Φάγανε τόσο ξύλο οι παππούδες, τους εντάξει ήταν όλοι με το άσθμα και τα λοιπά, και τους έριχνε χημικά, αβέρτα, δεν τους ένοιαζε καθόλου. Τους απακιάσανε στο ξύλο και έτσι καταλάβαινε και αυτοί ότι το γκλομπ χρώμα και πολιτική δεν κοιτάει, γι' αυτό είναι μαύρο, είναι ουδέτερο. Το μαύρο δεν είναι και χρώμα, λένε οι αυτοί που κάνουν χρωματολογία. Μαύρο και άσπρο δεν είναι χρώμα, ναι. Οπότε το μαύρο μπορεί να δει και αριστερούς και δεξιούς, και εκεί νιώσανε μια ολοκλήρωση και μια δικαιοσύνη σε αυτό το κομμάτι. Μεγάλες γεννήσεις. 1945, Βίκτορ Σανέγεφ, Ρώσος αθλητής του τριπλούν με 3 χρυσά μετάλλια και ένα αργυρός Ολυμπιακούς Αγώνες. Στίβι Ρέι Βον, Αμερικανός κιθαρίστας. 1962, Τόμι Λί, Αμερικανός μουσικός, πρώην drummer. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς έγινε γνωστός στην Ελλάδα αυτός, αλλά τέλος πάντων. Ο Τόμι Λί, δεν το θυμάσαι, με την Πάμελα, το βιντεάκι. Μόνο από εκεί, δεν το θυμόταν κανένας αλλιώς, δεν τον ήξερε αυτόν. Σπουδαίοι θάνατοι, Άγιος Φραντζίσκος της Ασίζης, κατά κόσμο Τζιοβάνι Μπερνατόνε, καθολικός μοναχός. 1979, Νίκος Πουλάτζος, Έλληνας μαρξίστης διανοούμενος. 1993, Κατερίνα Γόγου, Ελληνίδα ποιήτρια. Λοιπόν, αυτό ήταν το σαν σήμερα. Για σήμερα το πήγαμε λίγο γρήγορα, γιατί μας ενδιαφέρει να δούμε τα υπόλοιπα που γίνεται χαμός και δεν θα προλάβουμε πάλι τίποτα και θα με κυνηγάτε που δεν λέω πρωτοσέλιδα ειδήσεων κτλ. Θα ξεκινήσω μέσα σε αυτό, αφού αναφέρθηκα σε Τσίπρα κτλ. Και πρέπει να το ολοκληρώσω λίγο όλο το θέμα. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλό Σαββατοκύριακο. Με υγεία, βενζίνη και τα τρόφιμα πιστεύω θα ραγίσει την κυβέρνηση. Να σου πω κάτι, φίλε μου, κάνω μια μικρή παρένθεση. Δεν το πιστεύω. Δυστυχώς δεν το πιστεύω. Ο μόνος λόγος που πιστεύω ότι αυτή την κυβέρνηση μπορεί να την συνταράξει κάτι, δηλαδή να ξυπνήσει το λαό, είναι μόνο να κατεβούν εξωγήινοι. Πραγματικά, δηλαδή αυτό το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Και να σας πω και μια έτσι, πριν κάνα μήνα, 1,5-2, πέθανε αυτός που είχε δημιουργηθεί το σύνδρομο της Στοκχόλμης για αυτόν. Πεθάναν οι πρωταγωνιστές από αυτή την ιστορία, ναι. Λοιπόν, εμείς όμως συνεχίζουμε εδώ πέρα να είμαστε ερωτευμένοι με το δυνάστη μας. Όχι πολύ εμείς, ένα μικρό κομμάτι. Δηλαδή... Ναι, για πες μου. Ναι, άμα αυξήσουν τα τσιγάρα. Τα αυξάνουν συνέχεια. Δίγητα, να σου πω κάτι. Άκου λίγο κάτι. Μιλάμε τώρα για έναν πρωθυπουργό, ο οποίος πήγε προχθές την Κατερίνη, συναντάει μια κοπέλα με ένα σκύλο αγκαλιά και λέει «Να, ένας ψηφοφόρος μου». Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που βλέπει το σκύλο και νομίζοντας από τα κομματόσκυλα που έχει ότι και αυτός έχει ψήφο, λοιπόν, αυτός ο πρωθυπουργός που περπατούσε τις προάλλες στα μαγαζιά και είναι εκτός τόπου χρόνου, που χαιρετούσε τις κούκλες μέσα στα που φοράνε τα ρούχα, αυτός ο πρωθυπουργός που βγαίνει και, άμα μπείτε στη σελίδα μου στο Facebook θα το δείτε, έχω ανεβασμένη, που βγαίνει και λέει ότι κάναμε κάποιες συζητήσεις, ναι, κάναμε κάποιες συζητήσεις, έτσι το έθεσε, με κάποιους φορείς, κάποια λέει σούπερ μάρκετ, κάποιες βιομηχανίες, και μου είπανε και πιστεύω, ο πρωθυπουργός μου, και μου είπανε και πιστεύω ότι θα μείνουν σταθερές οι τιμές, αυτό το είπε πριν λίγο καιρό, ότι θα μείνουν σταθερές, λέει, οι τιμές μέχρι το Σεπτέμβριο, και από το Σεπτέμβριο θα έχουμε μείωση των τιμών. Αυτός τώρα ο άνθρωπος που όταν πήγαινε στην Κατερίνη, όταν είχε προάλληση πήγε στην Κοζάνη, συνοδευόταν από 47 οχήματα, και τώρα που ήταν στην Κατερίνη περπατούσε στον πεζόδρομο της Κατερίνης και υπήρχε ένας κλειός με καμιά 50 αστυνομικούς που του είχαν κάνει μια ακτίνα 4-5 μέτρα, 6, και δεν αφήνανε να πλησιάσει οποιοδήποτε ήταν πάνω από 8 χρονών. Άφηνα τα 8χρονα γιατί έχουν ίδιο μυαλό και επικοινωνούν γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι πραγματικά εκτός τόπου χρόνου. Λοιπόν, και έχουμε τώρα και μια υποτιθέμενη σμπρωγμένη αντιπολίτευση που είναι ο Τσίπρας, που τον προσπαθούν να τον βάλουν για να εμφανίσει, για να τρομάξουν το μέσο νεοδημοκράτη ψηφοφόρο, που πάνε και του λένε ότι ξέρεις τι, πήγαινε ψήφισε μας, γιατί άμα δεν μας ψηφίσει σε εμάς θα βγει ο Τσίπρας. Και επειδή ο μέσος νεοδημοκράτης ψηφοφόρος αυτό είναι που έχει στο μυαλό του ως το υπέρτατο κακό στην Ελλάδα, δεν κοιτάει τα χάλια τα δικά τους, προσπιστεύουν ότι θα τους εισπυρώσει. Τώρα, επειδή γιατί αναφέρθηκα τώρα στον Τσίπρα και για πολλά άλλα, θα σας πω και ένα άλλο. Χθες πήγε η Φόντερ Λάιεν, η Ούρσουλα, πήγε στα Σκόπια, έκανε επίσκεψη και ξεκίνησε τη συζήτησή της ως εξής. Καλωσορίζουμε τη Βόρεια Μακεδονία με την ταυτότητα και τη γλώσσα της. Πιστεύουμε ότι ο μακεδονικός πολιτισμός και η μακεδονική γλώσσα μπορούν να κάνουν την ένωσή μας πλουσιότερη. Δηλαδή τώρα υπάρχει άνθρωπος σε αυτή τη ρημάδα τη χώρα, ο οποίος θέλει να λέγεται ότι είναι Έλληνας. Δεν σας βάζω το 1,5 εκατομμύριο Πακιστανούς και Αφγανούς που έχουμε γεμίσει. Ας μιλήσουμε για τους επόμενους 7,5-8 εκατομμύρια τους άλλους. Είναι κάποιος πολίτης αυτή τη χώρα. Άσχετα άμα δεν είσαι πατριωτικού χώρου, αν δεν είσαι συντηρητικός, αν δεν είσαι δεξιός. Να είσαι ρε παιδί μου ακροαριστερός. Να είσαι ό,τι θες. Και ακούς αυτή τη δήλωση που βγαίνει η Πατσαβούρα και λέει ότι καλωσορίζω τη Βόρεια Μακεδονία, μία μαχαιριά, με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της. Ποιο πολιτισμό της, μωρή? Από το 60 είναι. Βαρντάσκα τη λέγανε πιο πριν την περιοχή. Ποιο πολιτισμό της έχει? Τι πολιτισμό, που έχει φτιάξει όλα τα αγάλματα με τσιμέντο? Ποιος είναι ο πολιτισμός της των Σκοπίων? Τι έχει φέρει, τι έχουν φέρει τα Σκόπια στον πολιτισμό, που όπου και να σκάψεις, όπου και να κοιτάξεις το έδαφος τους, βλέπεις ελληνικά κομμάτια, άντε το πολύ να δεις και μερικά βουλγάρικα, που και αυτοί ήρθανε 2.500 χρόνια μετά τους Έλληνες από εκεί. Πού στο διάλο την είδες την τέτοια την, τον πολιτισμό που έχουν φέρει οι Σκοπιανοί, που, που αντιγράφουν ό,τι υπάρχει, που μπαίνεις μέσα σε αυτό το καρακιτσαριό τη χώρα τους εκεί και βλέπεις τα αγάλματα, τα τεράστια τα δικά μας και δεν έχουν τίποτα, δεν είναι σμιλεμένο, είναι όλο τσιμέντο. Τσιμέντο και γύψος. Αυτός είναι ο πολιτισμός. Που άμα μπεις μέσα σε ένα μουσείο τους, αν δεν κρατάς ελληνικό λεξικό, δεν πρόκειται να καταλάβεις ούτε μία λέξη από ό,τι γράφει τα αγάλματα και, τα πράγματα που έχουν μέσα. Πού είναι? Πού είναι απόγονοι του μεγάλου Αλεξάνδρου που ήταν 3.000 χρόνια μετά, ούτε που ήξερε τι είναι, ούτε να τους βρει να τους φάξει δεν ήξερε ο Μέγας Αλέξανδρος τότε. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Και δέχεστε αυτούς τους πολιτικούς, τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, τον Τσίπρα που ψήφισε αυτή την αηδία που έβγαλε εκεί και τον Μητσοτάκη που τη συνεχίζει, που δεν έχουν πάει ακόμα να κλείσουν τα σύνορα τελείως με τα Σκόπια, να τα κλείσουν. Και όχι να τα κλείσεις απλά, επιδεικτικά, να βάλεις και δύο μπολντόζες και να σκάψουν τα σύνορα και να σηκώσεις ένα τείχος και να τους πεις μαγκές, τέρμα. Δεν υπάρχει καμία πρόσβαση προς Ελλάδα. Τελειώσατε από εδώ και μπρος. Τελείωσε, ξέρετε. Όταν αλλάξετε ονομασία, όταν αλλάξετε μυαλά, 20-30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια, τότε θα μας μιλήσετε και άμα έχουμε όρεξη, θα σας ανοίξουμε ξανά τα σύνορα να δείτε θάλασσα και να δείτε τι είναι. Να πάτε να πλένεστε, να μην πω πού. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε τα Σκόπια ούτε οποιοδήποτε. Έχουν έρθει και ξεβρωμίζουν ό,τι χρήματα μαζεύουν από τα ναρκωτικά και την πορνεία που κάνουν εκεί πέρα. Και τα πουλάνε και αγοράζουν χώρους εδώ και δεν υπάρχει. Και είμαστε τόσο άχρηστο κράτος που δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να ρωτήσει: κάτσε ρε ξεβράκωτε εσύ από πάνω. Πού τα βρήκες τα λεφτά και αγοράζεις σπίτια στη Θεσσαλονίκη, στην Χαλκιδική, στην Καβάλα κτλ. Πού τα βρήκες? Ποια είναι η οικονομία των Σκοπίων και έρχονται εδώ πέρα με τα αυτοκίνητα τα τεράστια και τα χρήματα που τα σπαταλούν στην Ελλάδα και τα ξεπλένουν εδώ πέρα? Τι παράγουν τα Σκόπια για να μπορεί να γίνει όλη αυτή η δικασία? Δεν υπάρχει ένας που να σκεφτεί? Αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα που έρχονται και περνάνε έτσι τα σύνορα και χαλάνε ένα σωρό λεφτά εδώ πέρα και αγοράζουν σπίτια, αγοράζουν. Πού το διάλογο τα βρίσκουν τα λεφτά? Εμείς εδώ πέρα 2-3 χιλιάρικα να τύχει να έχει κάποιος παραπάνω και μας περνάνε ιερά εξέταση για να μας ρωτήσουν πού τα βρήκαμε τα λεφτά. Και έρχονται οι άλλοι με 150, 200, 300 χιλιάρικα και τα δίνουν σακουλάτα στα χέρια. Γιατί δεν γίνονται όπως έχετε καταλάβει με μεταφορά χρημάτων, με τράπεζες και τα λοιπά. Κανονικά πληρώνουν. Λοιπόν, οπότε τι να δεχθώ εγώ από αυτούς τους πολιτικούς που συνεχίζουν αυτή την αηδία? Και να σας πω και κάτι. Άντε να δεχθώ το γεγονός που άμα μπείτε μέσα στο προφίλ μου στο Facebook θα δείτε ένα βιντεάκι που έχω σηκώσει πώς αντιμετωπίζει η Ταϊβάν τα κινέζικα αλλιευτικά που μπήκανε μέσα στα χωρικά της ύδατα. Μπείτε λίγο και δείτε πώς αντιμετωπίζει. Δεν χρειάζεται όπλα, δεν χρειάζεται τίποτα. Το πλησιάζει το αλλιευτικό ένα μεγάλο σκάφος ακτοφυλακής και έχει μπροστά ένα κανόνι με νερό και το έχει κάνει σόβρακο. Το έχει ξυλώσει όλο. Το διέλυσε με το νερό. Το έχει ρίχνει μέσα στο κόκπιτ μέσα, του πετάει με το νερό έξω, του φέρει κολτούπες, ούτε όπλα ούτε τίποτα. Έτσι δεν έχει. Δεν χρησιμοποιεί στρατιωτικά μέσα. Λοιπόν, και το κάνει το ψαράδικο, το έχει ρημάξει. Έτσι αντιμετωπίζει μια χώρα σοβαρή όταν κάποιος μπαίνει μέσα στα δικά της. Αλλά το αν πεις πώς θα το αντιμετωπίσει η χώρα που ο Τσίπρας έλεγε ότι δεν έχει σύνορα η Ελλάδα. Αχ, τι περιμένεις τώρα από αυτόν τον άνθρωπο? Λοιπόν, και γι' αυτό το είδα σήμερα με την αγαπητή την Ούρσουλα που κάθεται και μου έχει και μου αραδιάζει για τον πολιτισμό, τη γλώσσα, τη μακεδονική. Και τι μπορεί να προσφέρει, λέει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι παραχάραξη. Θα έχουν μετά και ένα δικό τους το ατόμιον, αυτό που είναι στις Βρυξέλλες, και θα πούνε ότι αυτοί το φτιάξανε το άτομο. Θα βάλουν και τον πύργο του Άιφελ και θα πούνε δικός τους είναι και αυτός. Θα πάρουν τον Big Ben, θα το βάλουν, θα πούνε και αυτό. Όταν έχεις μια μαϊμουδοχώρα που κάνει εκεί πέρα όλα, θα όλες τις μαϊμουδιές θα τις βάλει μέσα. Okay. Αυτό είναι. Αλλά ποιος σου έχει δώσει αυτό το δικαίωμα? Του το έχει δώσει ο Τσίπρας, δεχόμενος τη συμφωνία των Πρεσπών και εντάσσοντας τους μέσα, και ο Μητσοτάκης που είχε άπειρες ευκαιρίες να τους μπλοκάρει και να τους δώσει να καταλάβει, και ας δώσει στην τελική και στον πιο αδύναμο ένα μήνυμα για το δυνατόρε, όπως λέγαμε παλιά ότι τα λέω στην Πεθερά, τα λέω στην Ήφη, λέει, για να τα ακούει η Πεθερά. Άμα θες κάνε έστω αυτό το πράγμα. Βρες, θα μου πεις δεν είναι δίκαιο. Δεν έχει σημασία, δεν είναι όλα δικαιοσύνη σε αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, να σου δώσει και ένα παράδειγμα στην κοινωνία ότι δεν μασάω, ότι δεν δέχομαι. Έστω και σε αυτόν που σε παίρνει, που είναι μπόσικος, έστω και σε αυτόν. Όταν όμως και αυτός σηκώνει κεφάλι και κάνει ό,τι θέλει, πώς περιμένεις οι πιο σοβαροί να σε πάρουν σε σοβαρά? Λοιπόν, αυτό ως προς τη φίλη μας την Ούρσουλα. Λοιπόν, όπως σας είπα, ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία, το έχουμε καταλάβει, και προωθούμε τώρα τον φίλο μας τον Αλέξη, και μέσα στα πλαίσια αυτά ο φίλος μας ο Αλέξης πήγε στο Άγιο Όρος. Πήγε στο Άγιο Όρος. Στο επόμενο κομμάτι τον βλέπω να πηγαίνει στην Παναγιά της Τίνου να προσκυνήσει και να πηγαίνει και στον Άγιο Παΐσιο εδώ στη Θεσσαλονίκη να πάρει την ευλογία του. Και τον κοιτάτε και δεν τον μουτζώνετε πανηγυρικά όλοι. Λοιπόν, τι πήγε να κάνει δηλαδή ο Τσίπρας στο Άγιο Όρος? Τι πήγε να κάνει? Αυτό εδώ πέρα είναι βεβήλωση. Αυτό εδώ πέρα θα μου πεις, όλοι έχουν δικαίωμα να πάνε εκεί. Συμφωνώ. Και κάποιοι που μπορεί να μην είναι και φανατικοί χριστιανοί και να μην είναι και καν χριστιανοί. Συμφωνώ. Δεν διαφωνώ. Όμως δεν μπορεί να βγαίνεις να είσαι υπέρμαχος του αθεϊσμού, να βγαίνεις και να το λες παντού και να μου κυκλοφορείς με το κεράκι στα χέρια στην Ανάσταση ή να μου πηγαίνεις στο Άγιο Όρος για να προσευχηθείς. Τι είναι το απολωλός πρόβατο που βρήκε την είχε το φως του και αυτό σαν τον Κασιδιάρη? Ξεχνάμε τι ήμασταν πιο πριν, τώρα γίναμε κάτι άλλο, αποχειρίσουμε το παρελθόν μας, τώρα είμαστε κάτι διαφορετικό, αλλάζουμε. Τι είναι αυτό? Τι είναι οι απόψεις τους γούνα που τη βάζουν και τη βγάζουν ανάλογα με το που είναι? Αν είναι δηλαδή με τα πρόβατα, βάζουμε προβατογούνα. Αν είμαστε με τους λύκους, βάζουμε τους λύκους. Και τι είσαι στην τελική από κάτω? Αυτό πρέπει να αρχίσετε να καταλαβαίνετε λίγο και να ξυπνάει ο κόσμος. Ότι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα δεν έχουν φιλοσοφία, δεν έχουν αρχές. Οι αρχές τους είναι σαν τα ρούχα. Μόλις λίγο παλιώσουν, τα αλλάζουν. Και δυστυχώς δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Γιατί όταν θα σου αλλάζει έτσι γρήγορα αρχές και πεπιθήσεις, μόλις βγει, θα σου ξαναλλάξει πάλι. Και τι θα πεις? Δεν ήσουν σταθερός αυτό που έλεγε, αυτό σου πει και πριν δεν ήμουν σταθερός, αλλά με ψήφισες. Οπότε πρέπει λίγο να προσέχουμε και πηγαίνουμε. Και πήγε και μου πήγε μέσα, κάθισε, έβγαλε μάλιστα, άμα είσαι και άσχετος, γιατί αυτός είναι Μητσοτάκης νούμερο 2. Βγάζει για να κάνει εντύπωση ότι έχει ανοίξει και κανένα ρημάδι βιβλίο, γιατί από το πανεπιστήμιο δεν άνοιξε ποτέ. Εντάξει, το ξέρουμε. Ούτε καν ξέρει που είναι η πύλη του Πολυτεχνείου. Και θα σας πω γιατί ούτε καν ξέρει που είναι η πύλη του Πολυτεχνείου. Θα σας το πω τώρα, όχι. Θα σας το πω μετά το διαφημιστικό μήνυμα, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Έχει να κάνει με το έγκλημα στα Τέμπη. Και είναι πολύ σοβαρό, γιατί στα Τέμπη ήταν και ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα. Πάμε λίγο διαφημίσεις και θα σας πω σε 2 λεπτά για να καταλάβετε ότι ο τίτλος της εκπομπής με αυτούς που ασχολούμαι θα έπρεπε να ήταν πια μόνο παπάντζα. Τίποτα άλλο. Πάμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
3: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επανερχόμαστε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία κάθε Σαββάτο στις 4 με το Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Να ευχαριστήσω και όλους τους φίλους που μου στέλνουν και στο Viber τα μηνύματα. Τα διαβάζω, παίρνω τις απόψεις σας, παίρνω, κοιτάω και τι μου λέτε. Όπως επίσης και τους φίλους που μας παρακολουθούν στο live και στο Facebook που μας έχουμε το live. Το έχουμε το Facebook στο live. Ρε Λαϊβάρα, κάτσε λίγο γιατί αυτούς τους φίλους δεν μπήκα μέσα λίγο να τους δω. Λοιπόν, κάνω παρένθεση λιγάκι γιατί δεν μπορώ να μην ασχοληθώ με την Τσιπράδα και θα σας πω και τι έγινε και με το Άγιο Όρος και τι έβγαλε εκεί πέρα με τη βλακεία που έγραψε, αλλά θέλω να σας πω λίγο μια λεπτομέρεια που ίσως σας έχει διαφύγει. Όταν έγινε το έγκλημα στα Τέμπη και σκοτώσανε τις 57 ψυχούλες εκεί πέρα και πόσους ακόμα, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα άτομα που δεν έχουν ανεβρεθεί, γιατί στα συντρίμια είναι γεμάτο μέλι. Βρήκανε κομμάτια ανθρώπων μέσα στα συντρίμια, οπότε πολύ πιθανό να υπάρχουν και άλλοι. Όπως και επίσης υπάρχει ένας πατέρας που εδώ και τόσα χρόνια φωνάζει για την κόρη του που δεν βρήκε τίποτα και βγαίνει αυτό το άθλιο το σκουλίκι από την τηλεόραση που κάνει την εκπομπή εκεί πέρα στην τηλεόραση που εκείνος που δεν πρέπει να κυκλοφορεί με πολύ μεγάλη ασφάλεια για να μπορεί να κυκλοφορεί στον δρόμο μόνος του και του λέει μήπως δεν ήταν μέσα στο τρένο. Ακούστε τι κάθισε και είπε στον άνθρωπο έτσι. Απορώ. Το έχω αυτός ο τέτοιος. Ο Ζαχαριός. Πώς το λένε, δημοσιογράφο. Εντάξει. Απορώ πραγματικά πώς άντεξε ο άνθρωπος και δεν είχαμε live έγκλημα. Λοιπόν, όταν έγινε το ατύχημα και μετά όλα αυτά που γίνανε στο έγκλημα των Τεμπών, την επόμενη μέρα το πρωί, εκτός της αηδίας που έχει πάει η πρόεδρος της Δημοκρατίας και πετάει λουλούδια, νομίζω ότι είναι στα μπουζούκια, έχουν πάει την επόμενη μέρα το πρωί, έχει πάει Τσίπρας και Ανδρουλάκης και κάνουν επόπτευση του ατυχήματος εκεί και της μιας. Εκεί μπροστά τους, γινόντουσαν η αλλίωση του χώρου με τα εσκαπτικά μηχανήματα. Και ο Τσίπρας, ο υποτιθέμενος Τσίπρας, ο οποίος έχει, μην ξεχνάτε ότι έχει τελειώσει και πολυτεχνείο, έτσι. Δεν ξέρει που είναι, αλλά το έχει τελειώσει το πολυτεχνείο. Και είναι και μεγάλης οικογένειας από μηχανολόγων, μηχανικών πολυτεχνείου, με πολλές εργασίες που τις κάνανε πάντα. Δεν είχαν σταματήσει, ούτε επί Χούντας είχαν σταματήσει, ούτε, γιατί τα λεφτά δεν έχουν χρώμα άλλωστε. Λοιπόν, βρισκόταν μέσα στο χώρο που μόλις έχει γίνει το ατύχημα, βλέπουν εσκαπτικά μηχανήματα να αλλοιώνουν το χώρο του ατυχήματος και κανένας τους δεν λέει εκείνη τη στιγμή: «Ωπα ρε μάγκες, κάτσε λίγο, τι γίνεται εδώ? Εδώ πέρα γίνεται ένα ατύχημα, έχουμε νεκρούς. Οι μπολντόζες που σκάβουν αυτή τη στιγμή το έδαφος, με ποιο δικαίωμα το σκάβουνε?» Φανταστείτε τώρα ότι πάμε σε ένα μέρος όπου έχει γίνει μια μαζική δολοφονία, έχει 7-8 νεκρούς μέσα σε ένα χώρο, μέσα σε ένα μπαρ. Και την ώρα που εσείς είσαστε μέσα στο μπαρ και πάτε να δείτε τι γίνεται, είναι οι καθαρίστες και σκουπίζουν και καθαρίζουν. Δεν έχει προλάβει να μπει αστυνομία ακόμα. Δεν θα έλεγε κάποιος, ρε παιδιά, αλλοιώνετε το χώρο? Υποτίθεται ότι είσαστε δύο πολιτικοί αρχηγοί, ο ένας πρωθυπουργός, πρώην πρωθυπουργός, ο άλλος θέλει διακαώς να γίνει ψυχούλα και δεν τον αφήνει κανένας, δεν τον παίρνει σοβαρά ούτε η δική του. Ναι, δεν τον παίρνει σοβαρά. Ναι, αφού πάει στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και λέει: «Εγώ αύριο θα γίνω πρωθυπουργός», και γελάνε όλοι. Γαγαρίζουν. Δεν είναι εντάξει, οκ, είπες και εσύ την πίπη σου, κάτσε μια γωνία, φάει το φαγητό σου και τελείωνε. Λοιπόν. Δεν θέλει, δεν τον πιστεύει κανένας ότι θα γίνει πρωθυπουργός. Αλλά τέλος πάντων, το παλεύει. Ο άλλος κουτσά στραβά έγινε. Με ψέματα, εντελώς έγινε. Τη φάγαμε την παπάτσα εκεί πέρα και έγινε. Αλλά είναι αυτοί οι δύο τώρα μέσα στο χώρο, γίνεται αλλίωση του εγκλήματος στο χώρο που έχει γίνει το ατύχημα και υπάρχουν νεκροί και υπάρχουν στοιχεία κάτω. Αδειάζουν φορτηγά, υπάρχουν μπολντόζες, ξύνουν το έδαφος σε βάθους 2-3 μέτρων. Ποιος σκάβει το έδαφος για να ρίξει λίγο χαλίκι από πάνω? Δηλαδή το κάναμε λίγο για να σταθεροποιήσουμε το χώρο. Μα για να σταθεροποιήσουμε, τι θεμέλια θα ρίξεις και σκάβεις το έδαφος? Ρίχνεις λίγο χαλίκι έστω, να το δεχτώ το γεγονός, γιατί άλλοι ψεύτες κιόλας είχαν πει, λέει, και το δικαιολογήσανε την πρώτη μέρα, ότι ακούγανε, λέει, φωνές και ρίξανε χαλίκι εσπεσμένα. Το εντάξει, πού βρήκαν ξαφνικά μέσα σε 2-3 ώρες 200 φορτηγά με χαλίκια που πήγανε και ρίξανε? Πού βρεθήκανε γερανοί, πού βρεθήκανε μπορντόζες, πού βρεθήκαν όλα αυτά τα σκαπτικά? Και από μια εταιρεία μάλιστα που δεν υπήρχε μέχρι τότε και συστάθηκε εκείνη τη στιγμή απλά και μόνο για να μπορεί μετά να εισπράξει. Ατελείωτες αηδίες, τέλος πάντων. Και αυτά τα δυο οι φωστήρες, αυτοί οι δυο οι φάροι γνώσεως και εντυπωσίων, δεν πήρανε χαμπάρι ότι γινόταν αλίωση του χώρου. Και τώρα αυτός ο ένας από τους δυο τους φάρους της γνώσης, προσπαθώντας να δείξει ότι είναι και διαβαζούμενος ο άνθρωπος, ανεβάζει για την επίσκεψή του στο Άγιο Όρος, ανεβάζει τον πρώτο στίχο από ένα τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου, αλλά επειδή δεν ήξερε τι γράφει το τραγούδι ολόκληρο, χρησιμοποίησε τον πρώτο στίχο, το οποίο είχε άλλο νόημα, και θα σας διαβάσω εγώ και τους υπολείπους στίχους που όμως ατυχώς εξηγούν πλήρως την πολιτική του που εφάρμοσε στην Ελλάδα όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός. Ο στίχος που ξεκινάει και η ατυχή προσπάθειά του ήταν, χρησιμοποιώντας τον πρώτο κομμάτι, «Ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη». Αυτό είχε βάλει σαν αρχή. Ναι. Τι λέει όμως ο στίχος από κάτω? Συνεχίζει. «Μα οι τρομαγμένοι κάνουνε πως τάχα δεν ακούνε. Κλέβει το χνούδι από τα παιδιά, τα μονοπάτια σβήνει, βαφτίζεται στην έρημο και γίνεται Σιμούν». Σιμούν, το μεταξύ, σημαίνει εξαιρετικά καυτός και ορμητικός άνεμος της ερήμου, αυτός που καίει τα πάντα, ο Λίβας που λέμε. «Στέλνει καράβια στον γκρεμό, τον ίσιο ξεθοριάζει, κάνει και εμένα φρίγανο, μα εμένα δεν με νοιάζει. Με το ένα χέρι στη χαρά και τ' άλλο στην ομίχλη, δεμένο με γλεντήσανε τα λέμαργα πουλιά». Αυτό, ναι, κομματάρα είναι, αλλά δεν το βάζεις τώρα για αυτό που ήθελες. Είσαι χαζός τελείως να μην ξέρεις τον υπόλοιπο στίχο που εξηγεί ακριβώς πως κατακρεούργησες όλο τον ελληνικό λαό επί 4 χρόνια που είσαι πάνω. Κάποιος πήγε και του το έσκασε μυστικό, του άρεσε. Εντάξει, είμαι και 100% σίγουρος ότι και το πρώτο κομμάτι, το «Ψέλνει στη Σιμονόπετρα και ακούγεται στον Άδη», δεν έχει καταλάβει τι λέει. Απλά του άρεσε, ρε παιδί μου, σου λέει κάτι Άδη είπε, Άγιο Όρος είμαι, κάτι τσιτάτο είναι αυτό εδώ πέρα. Βγαίνει κάτι καλό. Λοιπόν, αυτός είναι ο επόμενος πρωθυπουργός που θέλει. Μπορείτε να το βρείτε στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook, να το θαυμάσετε μαζί με φωτογραφίες και υλικό που έχουμε από το Άγιο Όρος. Γιατί εντάξει, τέτοια ωραία κομμάτια δεν πρέπει να τα χάνετε. Αξίζει να τα παρακολουθούμε. Είναι μοναδικές οι στιγμές που μας χαρίζουν αυτοί οι πολιτικοί στην Ελλάδα. Τώρα, στα άλλα νέα. Συρίγος, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, και πολύ σημαντικός στέλεχος εκεί πέρα, βγαίνει και λέει η ψυχούλα ότι στα 2 επεισόδια του 2024 στην Κάσο, που πήγανε να ποντίσουν το καλώδιο, εμφανίστηκαν τουρκικά σκάφη και εμείς φύγαμε, λέει, σε άτακτη υποχώρηση. Κάνει ο δημοσιογράφος ότι δεν κατάλαβε και το συζητάει και το ξαναρωτάει και λέει ναι, υποχωρήσαμε. Υποχωρήσαμε, λέει, και το αιτιολογεί κιόλας για να καταλάβετε ότι δεν είναι ψέμα, ότι υποχωρήσαμε, λέει, γιατί πιστέψαμε ότι με διαπραγματεύσεις θα μπορέσουμε, λέει, να τους πείσουμε, όπως είχαμε ποντίσει και άλλα καλώδια εκεί. Τον ξαναρωτάει ο δημοσιογράφος, προσπαθώντας να του δώσει να καταλάβει ότι αυτό που λέει θα κάψει την κυβέρνηση. Επιμένει αυτός εκεί πέρα και λέει ναι. Εντάξει, μπορεί να σου πω κάτι, μπορεί να το κάνει και επίτηδες. Δηλαδή να είχε βαρεθεί όλη αυτή την αηδία και να έρθει να το μιλήσει. Ή μπορεί να το κάνει και από απίστευτη χαζομάρα. Το θέμα είναι ότι επιμένει και του λέει ναι, το συζητήσαμε και είπαμε να μην προβούμε σε άλλες ενέργειες και κλιμακώσουμε την κατάσταση. Και 2 φορές υποχωρήσαμε. Και εμφανίζεται μετά ο υπουργός, ο εκπρόσωπος κυβέρνησης, και πάει να το σώσει και μίλησε, λέει, για προσωπικές εκτιμήσεις του βουλευτή και επέμεινε, λέει, στα κυβερνητικά ότι καμία υποχώρηση δεν υπήρξε. Και εγώ ρωτάω το εξής από εσάς. Είναι εκτίμηση προσωπική όταν έχεις 5 πλοία εκεί και εμφανίζονται 5 ξένα πλοία και τα δικά σου τα 5 πλοία φύγουνε και τα 5 πλοία τα ξένα μείνουνε? Αυτό εμείς το λέμε υποχώρηση. Αυτό ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης το λέει προσωπική εκτίμηση. Δηλαδή πώς μπορείς να το εκτιμήσεις? Τι θα εννοούσε υποχώρηση? Να μας χαιρετήσουνε? Τι θα θεωρούσε υποχώρηση αυτός εδώ? Και συνεχίζει. Υπάρχει και προηγούμενο, μάλιστα. Το 1924 ο Συρίγος είχε πει ότι το 97% της συνθήκης της Λοζάνης είναι παροχημένο. Και μετά βγήκε ξανά ο εκπρόσωπος και βγήκε και είπε ότι αυτά δεν είναι έτσι και τα λοιπά. Εδώ υπάρχουν 2 τεινά. Ή ότι ο Συρίγος έχει πιάσει το ακαταλόγιστο και λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι, και αυτό είναι το καλό σενάριο, γιατί είναι προσωπικό του θέμα. Το κακό σενάριο είναι ότι ο Συρίγος ενεργεί όπως έχει εφαρμόσει δόγμα Λοβέρδου, το έχουν ονομάσει, ενεργεί σαν μπροστινός, πετάει 5 πολύ δυνατές πληροφορίες για να πάρουν, να κόψουν αντιδράσεις του κοινού, και αν δουν ότι τους παίρνει τις υιοθετούν, αν δουν ότι δεν τους παίρνει βγαίνουν και τον βγάζουν στη γωνία και τον ξεμπροστιάζουν. Αντίστοιχα έκανε και ο Λοβέρδος, έβγαζε πολύ άσχημα νούμερα, γκρίνιαζε ο κόσμος, μετά έβγαινε και έλεγε «ΟΚ, θα το κάνω εγώ στη μέση». Έλεγε ο κόσμος «Ωραία, γκρινιάξαμε, το σώσαμε», αλλά στην πράξη από την αρχή εκείνο το κομμάτι ήθελε και ήταν ο τρόπος που το διαπραγματευόταν. Πολύ φοβάμαι ότι εδώ πέρα μας λένε πράγματα τα οποία θα έρθουν, αλλά μας τα λένε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν σιγά σιγά να προετοιμάσουν την κοινή γνώμη για το τι είναι και το πώς θα πάει. Και το θέμα είναι ότι θα τους έρθουν και δύσκολες μέρες, γιατί αλλάζουν λίγο τα δεδομένα και με τη Ρωσία. Η Ρωσία μετά από 12 χρόνια βγάζει, αποσύρει τον πρέσβη της από την Ελλάδα, ο οποίος συγκεκριμένος ο πρέσβης θα, στο μόνο που θα λείψει πραγματικά είναι σε κάτι ταβερνίτσες στην Αθήνα, στη θάλασσα εκεί, μάλιστα μικρολίμανο, τους γούσταρε πάρα πολύ, ήταν εκεί φανατικός του ψαριού, καλά μπουρμπουάρ, ωραίος τύπος, μποέμ, γλετζές. Ναι, ήταν το μαύρο πρόβατο της υπόθεσης της Ρωσίας και για τους Ρώσους εδώ. Απλά επειδή είχαν δημιουργηθεί πολλά θέματα, δεν μπορούσαν να τον ξεφορτωθούν και αναγκάστηκε με μια ουσιαστικά δικιά του απόφαση ο Πούτιν να τον ξυλώσει και βάζει μέσα έναν άλλον, ο οποίος το μόνο που δεν είναι είναι αυτό που ήταν αυτός εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι μάχημος. Είναι άνθρωπος υψηλής διπλωματίας, σκληρός τύπος, ο οποίος έρχεται εδώ με αποκλειστική διάθεση και λόγω του ότι έρχονται εκλογές να τα κάνει όλα ροντέο. Και την έχει την ικανότητα, γιατί έχει υπηρετήσει σε πάρα πολύ σημαντικά σημεία. Θα δείτε πόσο θα διαφοροποιηθούν, εδώ είμαστε γιατί πρέπει να κάνουμε έτσι και να βλέπουμε και λίγο πιο μπροστά. Θα δείτε πόσο θα διαφοροποιηθεί η όλη κατάσταση με την έλευση αυτού του ανθρώπου εδώ στην πρεσβεία, τη ρωσική πρεσβεία της Αθήνας. Δεν έρχεται για καλό, για το καλό δικό τους έρχεται, γιατί ο κάθε πρέσβης το καλό της χώρας του κοιτάει, αλλά δεν θα είναι πολύ βολικές οι συνθήκες για μας και θα υπάρχει αντίρρηση μεγάλη. Ναι, να τον δούμε λέει και Μητροπολίτη τον Αλέξη. Εντάξει, Μητροπολίτης Αλέξιος, καλά ακούγεται. Θα μπορούσε να το βάλει μέσα. Αυτός για να πάρει ψηφαλάκι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν έχει κανέναν ενδιασμό. Δεν θα κολλήσει πουθενά. Γιατί αποδείχθηκε και ότι μετά την Πρωθυπουργία, και εδώ παρατηρήστε μια λεπτομέρεια, παρατηρήστε τους περισσότερους πρωθυπουργούς, μετά και τους βουλευτές και τους υπουργούς, έτσι, αυτούς τους ανθρώπους που βγάζουμε εμείς πάνω σε αυτά τα τελευταία χρόνια. Μετά την Πρωθυπουργία τους, πείτε μου ποια εργασία κάνανε. Κώστας Καραμαλής, εδώ, Θεσσαλονίκη. Ποια εργασία κάνει. PlayStation δεν μετράει. Δεν είναι. Εκτός άμα είσαι επαγγελματίας παίκτης του PlayStation και πηγαίνεις. Οι υπόλοιποι που είναι, που τελειώσαν την Πρωθυπουργία, επιστρέψανε σε καμία εργασία. Σε καμία εργασία. Τίποτα. Κανένας δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται κανένας από αυτούς με κάποιο επάγγελμα. Συνεχίζουν και φυτοζωούν από το κράτος. Βγαίνουν, επειδή άμα έχεις κάνει και πρωθυπουργός, έχει το πλεονέκτημα ότι εκλέγεσαι αυτόματα χωρίς ουσιαστικά να κυνηγήσεις σταυρό κτλ. Λοιπόν, ζούνε ζωάρα, δεν επιστρέφουν στην εργασία τους. Εγώ βλέπω σε άλλες χώρες οι πρόεδροι και οι πρωθυπουργοί, μόλις λήξει η θητεία τους, επιστρέφουν στην εργασία που κάνανε. Οι δικοί μας όμως, μπορείτε να φανταστείτε γιατί δεν επιστρέφουν στην εργασία που κάνανε. Σας πω εγώ απλά το λόγο. Γιατί ποτέ τους δεν έχουν δουλέψει. Γιατί μια ζωή ήταν στελέχη του κομματικού σωλήνα, μια ζωή ήταν οι κυφήνες οι οποίοι θρεφόντουσαν από τα χρήματα του ελληνικού λαού, και εννοείται ότι τώρα που τελείωσε η καριέρα του σαν πολιτικό πρόσωπο, έπαψε να είναι ας πούμε πρωθυπουργοί, δεν μπορούν να επιστρέψουν σε μια εργασία, γιατί ποτέ τους δεν είχαν εργασία. Στο Χατζηδάκι του είχαν δείξει παλιά ένσημα εργασίας και νόμιζε ότι ήταν γραμματώσιμα. Πήγε να τα γλύψει, να τα κολλήσει σε φάκελο. Δεν ήξερε ο άνθρωπος τι είναι και ήταν υπουργός εργασίας. Είναι εντυπωσιακό ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν για τις τύχες της ζωής μας, χωρίς να έχουν μετέχει ποτέ στη ζωή τους σε κάποιες από τις διαδικασίες αυτές που οι Έλληνες τις κάνουν καθημερινά. Ούτε καλά-καλά στα λεωφορεία δεν έχουν μπει. Δεν ξέρουν τι πάνε να πει τρένο, δεν ξέρουν τι πάνε να πει πλοίο. Πετάνε με αεροπλάνα, με ελικόπτερα. Βλέπετε το Μητσοτάκι. Δεν μπαίνει ποτέ σε ένα. Ακόμα και ο Άδωνης το έμαθε τώρα. Έμαθε και ο Άδωνης και πετάει συνέχεια. Δεν παίρνουν ένα πλοίο τη γραμμή. Πάρε ρε φίλε ένα πλοίο. Θα μου πει, θα κάνει 15 ώρες το πλοίο. Να κάνει 15 ώρες. Γι' αυτό το λόγο δεν σας έχουμε πάνω και σας πληρώνουμε. Γι' αυτό το λόγο δεν σας έχουμε πάνω και σας πληρώνουμε. Για να τις γαναζείτε και να βελτιώνετε τις συνθήκες των Ελλήνων. Θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει μέσα στο Σύνταγμα κανόνας, ο οποίος θα λέει ότι όταν αποφασίζεις να ασχοληθείς με την πολιτική, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνεις είναι να μετέχεις σε όλες τις δημόσιες διαδικασίες. Δηλαδή τα παιδιά σου στο δημόσιο σχολείο. Εσύ σε δημόσιο νοσοκομείο. Θα κινείσαι με μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί μόνο τότε θα έχεις την αγωνία να τα αλλάξεις. Όταν σε βγάζω εγώ πολιτικό πρόσωπο και αυτομάτως εσύ εξαφανίζεσαι από τη ζωή και δεν έχεις καμία σχέση με το τι γίνεται γενικότερα, σε απομονώνουν και άμα ιδίως είσαι και 2-3 τετραετίες και φυλάσσες από 70-80 άτομα, όλοι οι δρόμοι σου ανοίγουν. Πότε γνώρισε ο Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε Μητσοτάκης το τι κίνηση έχουν οι δρόμοι? Όταν του κλείνουν όλους τους δρόμους για να περάσει. Πότε πιέστηκε με τις κακές συνθήκες, με τις όχι καλές συνθήκες, να το πω έτσι, που έχουν τα αεροπλάνα στην Ελλάδα, που ταξιδεύεις λες και είσαι κονσέρβα μέσα και μπαίνεις μέσα και τρέχεις και δεσώνεις. Λοιπόν, όταν δεν μπαίνει ποτέ σε ένα αεροπλάνο και πετάει με το Learjet, όταν δεν παίρνει ένα τρένο, όταν δεν παίρνει το μετρό, έλα εδώ ρε νομάρχη της Θεσσαλονίκης, έλα εδώ ρε υπουργέ της Θεσσαλονίκης που έχουμε εδώ που δεν έχουμε καν υπουργό στην πράξη, γιατί δεν σε βλέπω ποτέ να μετακινείσαι με το μετρό? Γιατί ο δήμαρχος δεν μετακινείται με το μετρό? Γιατί ο νομάρχης δεν μετακινείται με το μετρό? Και με τα λεωφορεία κιόλας. Εκείνη η εμπειρία η ωραία. Να πεις με το λεωφορείο. Να πας να τελειώσεις από το δημαρχείο σου 8, 9, 10 η ώρα το βράδυ και να πάρεις το λεωφορείο να πας. Που όταν είσαι στη Θέρμη και θέλεις να έρθεις την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη, το λεωφορείο περνάει κάθε μισή ώρα. Κάθε μισή ώρα περνάει το λεωφορείο και αναφέρω μια περιοχή η οποία έχει 55.000 πληθυσμό και δεν γίνεται να έρθεις με άλλο τρόπο αν δεν έχεις αυτοκίνητο και πρέπει να περιμένεις κάθε μισή ώρα για να έρθει το δίκιο. Και άμα τύχει το χάσεις για 1-2 λεπτά, φάε μετά άλλη μισή ώρα να περιμένεις. Αυτά δεν γίνονται. Αλλά γιατί δεν βρίσκεται ποτέ λύση? Γιατί αυτοί που βάζετε πάνω δεν έχουν καμία σχέση με το άθλημα. Είναι άμπαλοι τελείως. Δεν έχουν, ούτε έχουν παίξει ούτε πρόκειται να παίξουν. Και είναι διατεθειμένοι να κάνουν, όπως βλέπετε τώρα και ο Αλέξης, το οτιδήποτε για να ξανανεβούν πάνω να εξασφαλίσουν μισθοδοσία, γιατί δεν έχουν ικανότητες μόνοι τους ούτε ένα μήλο να καθαρίσουν. Έτσι είναι τα πράγματα. Και άμα δεν σας αρέσει, κοιτάξτε τις τηλεοράσεις να δείτε με τι ακαμάτιδες έχουμε μπλέξει. Πάμε να πούμε λίγο και εφημερίδες. Γιατί ήδη έχει φτάσει Γιώργος Χομνηνός, ετοιμάζεται για το επόμενο κομμάτι. Εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, κάτσε. Αν μπει λέει μέσα στο μετρό, κρίση πανικού θα τους πιάσει. Καταρχήν θα πρέπει να το βρει. Λοιπόν, άστο τώρα για τις τάσεις, δεν το συζητάμε. Άστο, χαμένη υποτίθεση. Λοιπόν, Καθημερινή. Η Ελλάδα επιταχύνει τις αποπληρωμές των δανείων. Εδώ έχουμε το εξής κορυφαίο. Η Ελλάδα συνεχίζει να είναι ελλειμματική και παρόλο που συνεχίζουμε να είμαστε ελλειμματικοί, να χαλάμε περισσότερα από όσα εισπράττουμε, δεν κοιτάμε να βελτιώσουμε λίγο τις συνθήκες και να δώσουμε χρήματα για επενδύσεις, κοιτάμε να δούμε πώς θα τρέξουμε να ξεπληρώσουμε χρήματα προς τους ξένους, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη οικονομική πίεση και πιέζουν αντιστοίχως τους Έλληνες να πληρώσουμε πρόωρα όλα τα χρήματα εκεί, γιατί πολύ απλά δεν βγαίνουν. Θα σας πω λίγο ένα μικρό παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο λάθος κινούμαστε. Υπάρχουν δύο νούμερα που ανακοινωθήκανε τις τελευταίες μέρες από τις τράπεζες. Το 2024 οι τέσσερις συστημικές τράπεζες της Ελλάδος είχαν συνολικά κέρδη, έτσι, 4,2 δισεκατομμύρια το 2024. Κέρδη, όχι τζίρους, κέρδη. Το 2025, σε μια πολύ δύσκολη χρονιά από το 24 στο 25, που καταραίει σιγά σιγά όλη η οικονομία της Ελλάδος, οι τράπεζες είχαν κέρδη 4,7 δις. 500 εκατομμύρια παραπάνω. Το 2026 όλα δείχνουν ότι τα εκτιμόμενα κέρδη τους θα είναι πάνω από 5 δις. Τρία νούμερα σημαντικά. Το μέσο επιτόκιο όταν βάλετε τα χρήματά σας στην τράπεζα είναι 0,03%. Ουσιαστικά τα καταθέτετε τα χρήματα χωρίς καμία ανταμοιβή. Όταν πάτε να πάρετε χρήματα από την τράπεζα, να πάρετε ένα δάνειο ας πούμε, ένα καθημερινό δάνειο που έχει, ένα μέσο δάνειο, το επιτόκιο είναι 14,7. Δείτε λίγο τα μαθηματικά η διαφορά. Η τράπεζα σου παίρνει τα χρήματα με 0,03% και η τράπεζα σου δίνει χρήματα με 14,7%. Αυτό μαζί με τις χρεώσεις οδηγήσαν τις τράπεζες να έχουν πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια κέρδη το χρόνο. Ξέρετε ποιο είναι το κορυφαίο? Από αυτά τα 4,5 δισεκατομμύρια πέντε οι τράπεζες δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο. Ούτε ένα ευρώ, γιατί η κυβέρνηση έχει θεσπίσει το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή δεν τους βάζει φόρο για να εξυγειαθούν, λέει, οικονομικά. Και ξέρετε πώς εξυγειαίνονται οικονομικά οι τράπεζες? Ζεσταίνοντας τις τσέπες των μετόχων τους. Τα μισά χρήματα από αυτά τα κόβουν μέρισμα στους μετόχους. Θα δώσουν 2 δισεκατομμύρια στους μετόχους. Δηλαδή τι κάνουν? Ρουφάνε το αίμα με τον μπουρί της σόμπας από τον Έλληνα και πηγαίνουν και μοιράζουν τα λεφτά στους 100, 200, 500 χίλιους φίλους τους. Αλλά θα μου πεις, αυτό είναι παράλογο. Είναι παράλογο. Αλλά γιατί δεν κάνει τίποτα η κυβέρνηση γι' αυτό? Σας πω πολύ απλά γιατί δεν κάνει η κυβέρνηση κάτι. Μία από τις τράπεζες η οποία έβγαλε και 1,7 δισεκατομμύρια κέρδος είναι η τράπεζα που αναχρηματοδοτεί συνέχεια το δάνειό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η τράπεζα που άμα δεν δώσει 50 εκατομμύρια παραπάνω κάθε χρόνο από ό,τι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να έχει για να ζήσει, το μαγαζί της Νέας Δημοκρατίας θα κλείσει. Είναι η τράπεζα που άμα εφαρμόσει αυτή την αξιολόγηση των πολιτών και των επιχειρήσεων που έβγαλε η ίδια η κυβέρνηση και πει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας από τη στιγμή που έχει αφημί, σε λογίζω ως εταιρεία. Έλα εδώ λίγο. Τα οικονομικά σου δείχνουν ότι χρωστάς 600 εκατομμύρια. Τα έσοδά σου είναι 5 εκατομμύρια και τα έξοδά σου είναι 55 εκατομμύρια. Δεν γίνεται να συνεχίσει άλλο αυτή η χρηματοδότηση, γιατί θα πάω φυλακή. Είναι παράνομη. Κλείσε τώρα και τελείωσε. Διέλυσε το. Το κάνουμε και σε καθάριση. Βγάζουμε και τα γραφεία σου σε πληστηριασμό. Απολύουμε το προσωπικό. Απολύουμε τις ομάδες αλήθειας, τις ομάδες ψέματος, τις ομάδες ό,τι σκατά έχει τις ομάδες και πάτε σπίτια σας όλοι. Αυτή κανονικά πρέπει να είναι η αντίδραση μιας λογικής κυβέρνησης, ενός λογικού κράτους που ψηφίζει νόμους για να έρθει και να πάρει το σπίτι σας για 3 και 4 και 5 χιλιάδες ευρώ και δεν πιάνει αυτούς που χρωστάνε 600 εκατομμύρια ευρώ, και αυτοί που χρωστάνε 600 εκατομμύρια ευρώ είναι τα σκυλάκια των τραπεζών, τα οποία ξέρουν ότι μόλις σφυρίξουν αμέσως θα κουνήσουν αυτή την ουρά τους, γιατί είναι όλη τους η ζωή, είναι εξαρτώμενη από το αν η τράπεζα θα αποφασίσει να κάνει σωστά τη δουλειά της ή όχι. Και σωστά τη δουλειά της είναι ότι σταματάει να τους χρηματοδοτεί αυτό το δάνειο με 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο εξτρά, και το χρέος τους γι' αυτό το λόγο κάθε χρόνο ανεβαίνει 50 εκατομμύρια εξτρά. Συνεχίζετε να μου υποστηρίζετε κάποιοι αυτή την άρρωστη κατάσταση, αυτή την ανομαλία, γιατί αυτό είναι ανομαλία, είναι οικονομική ανομαλία που γίνεται. Δεν μπορεί τα δύο κόμματα που αποφασίζουν για τη λειτουργία της χώρας να είναι δέσμεα στις τράπεζες. Από τη στιγμή που μόσο μάλλον έχει βγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και έχει πει ότι η οικονομία της Ελλάδος είναι τραπεζοκεντρική, δηλαδή περνάει μέσα από τις τράπεζες. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να ισχύσει άλλο. Δεν υπάρχει καμία λογική. Κι όμως εμείς συνεχίζουμε αυτούς τους ανθρώπους και τους ψηφίζουμε και τους υποστηρίζουμε και τους δίνουμε έστω και ένα ψήφο. Εγώ δεν σου λέω για το 20-30-40%. Έστω και ένα ψήφο να τους δώσεις είναι ανομαλία. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ασκήσεις ισορροπίας, λέει, μεταξύ κέντρου και δεξιάς. Τι δείχνουν οι μετρήσεις στο Μαξίμου για τις αμφίπλευρες διαρροές της Νέας Δημοκρατίας? Εντάξει. Αυτό είναι όλο το άγχος τους. Αυτή είναι όλη η στεναχώρια τους. θεράπευε τον καρκίνο με χυμούς και βότανα. Λοιπόν, τώρα αυτό γιατί και τελευταίο κομμάτι. Πείτε μου πόσο πιο αποτυχημένος μπορεί να είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης όταν με εφαλτήριο το θάνατο του Μαζωνάκη βγήκε ότι στην Ελλάδα το θέμα της υγείας είναι ένα μπάχαλο. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Και να σας πω και κάτι για την κλινική που πιάσανε να λειτουργεί παράνομα στη Θεσσαλονίκη. Το ξέρετε ότι αυτή η κλινική που πιάστηκε παράνομα στη Θεσσαλονίκη είναι στα 150 μέτρα από το Θεαγένειο και στα 50 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα, από το κέντρο που είναι τα ΙΜΕΑ, τα ΜΑΤ κτλ. Δεν είχε πάρει χαμπάρι κανένας ότι υπήρχε αυτή η κλινική. Αυτή η μονάδα της αστυνομίας εκεί δεν είχε αναρωτηθεί ποτέ κανένας ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Όπως ακριβώς και το μπαρ που ήταν από πάνω, που είχαν και το νεκρό και δούλευε 3, 4, 5 η ώρα τη νύχτα και κανένας δεν είχε πάρει χαμπάρι από το αστυνομικό τμήμα ότι ένα μπαρ δούλευε μέχρι τις 5 το πρωί, που ήταν όλοι μέσα. Ενώ κανονικά δεν είχε άδεια. Δηλαδή κάποια πράγματα στην Ελλάδα πρέπει λίγο να σταματήσουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Πιο μεγάλη απόδειξη περί αποτυχίας του Άδωνη Γεωργιάδη από όλη αυτή την εξέλιξη που εμφανίζονται απαντού στην Ελλάδα ιατρία τα οποία είναι παράνομα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και αν θέλετε να μιλήσουμε και για δημόσια, τι να πούμε. Για το ταβάνι που έπεσε σε πρόσφατα ανακαινισμένο νοσοκομείο, αλλά τα ανακαινισμένα νοσοκομεία ξέρετε τι ανακαινίζουνε. Την πρόσωψη. Τη ρεσεψιόν ανακαινίζουν. Βάζουν 5 γυψοσανίδες εκεί πέρα για να κάνει τα εγγένεια και να δείξει πόσο φοβερή η πουργάρα είναι και να το καταγράψει με τα γυαλιά που γράφουν εκεί. Αλλά το πρόβλημα με το γυαλί δεν είναι ότι γράφει την πραγματικότητα. Το πρόβλημα με το γυαλί είναι ότι βλέπει μια εικονική πραγματικότητα. Αυτά για σήμερα. Να είσαστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Υγεία. Ακολουθεί Γιώργος Κομνηνός, εκπομπάρα. Οπότε θα μιλήσουμε ευχόντως καλώς των πραγμάτων το άλλο Σάββατο στις 4. Να είστε καλά από μένα. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι 5.

Οστεοπόρος αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Levita σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και

0: χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός. Σήμερα θα έχουμε δύο καλεσμένους. Στο πρώτο μέρος θα είναι ο κύριος Γιάννης Χριστόπουλος από την Ηλία, φιλόλογος στο επάγγελμα και απόφυτος της Φιλολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Χαριφάλου, δημοσιογράφο. Θα μας μιλήσει για τη ΜΚΟ. Το έχει ψάξει πολύ και θα μας δώσει κάποια θέματα τα οποία σίγουρα μας αφορούν όλους.

Πριν ξεκινήσουμε όμως με τον πρώτο καλεσμένο, θα ήθελα να σας κάνω μια αναφορά για την αυριανή φιλανθρωπική πεζοπορία. Αύριο λοιπόν, 4 Οκτωβρίου, 9.30 ώρα το πρωί, θα είμαστε όλοι εκεί για να βοηθήσουμε τον φίλο μας, τον μικρό φίλο από το Κορδελιό, ο οποίος πρέπει να κάνει εγχείρηση στα μάτια του, γιατί γεννήθηκε τυφλός. Θα πρέπει λοιπόν αύριο 9.30 ώρα το πρωί να βρισκόμαστε όλοι στην εστία, να στηρίξουμε αυτή τη φιλανθρωπική πεζοπορία που διοργανώνει το Nemesis και η North Stars. Και φυσικά εδώ ο Focus είναι χορηγός επικοινωνίας. Οπότε αύριο το πρωί σας περιμένω όλους 9.30 ώρα στην εστία στο Χορτιάτι. Θα υπάρχουν δύο εύκολες διαδρομές. Μία θα είναι 3 χιλιόμετρα και η άλλη 2 χιλιόμετρα. Οπότε συνάντηση και ραντεβού αύριο 9.30 η ώρα το πρωί. Ρίγος και ανατρίχυλα θα σε πιάσει.

0: Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής θα έχουμε καλεσμένο. Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, στο πρώτο μισάωρο θα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ιωάννη Χριστόπουλο, φιλόλογο, απόφοιτο φιλοσοφικής σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρώην διευθυντής σε Εσπερινό Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις στην Αμαλιάδα. Τώρα φυσικά έχει βγει στη σύνταξη. Καλησπέρα κύριε Ιωάννη.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Τι κάνετε? Τι λέει η Ηλία?
1: Η Ηλία είναι στο περιθώριο. Η Ηλία είναι στο περιθώριο, δυστυχώς.

0: σε πάρα πολλούς τομείς. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε αυτό να σου ομολογήσω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της καρδιάς μου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασα στο Αριστοτέλειο, στη Φιλοσοφική Σχολή και φεύγοντας από εκεί δεν ξέχασα ποτέ τη Θεσσαλονίκη, την οποία επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά γιατί έχω πολύ αγαπημένους φίλους.
1: Και πολύ καλά κάνετε. Εδώ η Θεσσαλονίκη είναι μια πολύ αγαπημένη και θα σας πω και την αλήθεια, είμαστε και τυχεροί που ζούμε σε αυτή την πόλη.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι ότι η υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχει τις ομορφιές της, απλά θεωρώ ότι για μένα τουλάχιστον ότι η Μακεδονία γενικά είναι ανεπανάληπτη.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου.
1: Θέλω λίγο έτσι να μου πεις, να μπούμε κατευθείαν και στις ερωτήσεις που έχω να σας κάνω. Ο νομός Ηλίας μαζί με την Βρετανία είναι η μοναδική νομή χωρίς πανεπιστημιακές σχολές.
0: Σωστό, σωστό. Είχαμε πανεπιστημιακά τμήματα πριν λίγα χρόνια. Είχαμε μουσιολογία στον πύργο με κτηριακή υποδομή και είχαμε και γεωπονία στην Αμαλιάδα με απίστευτη υποδομή και εργαστήρια. Όμως αυτά η Ηλία τα έχασε, μας τα πήραν. Και αυτό είναι μια διαχρονική ανισορροπία που μας επηρεάζει άμεσα στην ανάπτυξή μας και στην κοινωνική συνοχή του νομού μας.
1: Mm-hmm.
0: Αν ήθελες να προχωρήσω, θα πρόσθετα το εξής. Είναι μια αντίφαση. Η Ηλία και η Αρχαία Ολυμπία αποτελούν παγκόσμια brand name, πόλο έλξης διεθνών ακαδημαϊκών προγραμμάτων, όπως αυτό που κάνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη ΔΟΑ. Και από την άλλη, είχαμε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης που οδήγησε στην κατάργηση και μεταφορά τμήματων πανεπιστημιακών από την Ηλία σε άλλες πόλεις όπως είναι το Μεσολόγγι ή το Αγρίνιο, με το πρόσχημα της βιωσιμότητας. Ότι δήθεν στην Ηλία που υπήρχε κτηριακή υποδομή, που υπήρχαν εγγραφές μαθητών, φοιτητών, δεν ήταν βιώσιμα. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουμε εμείς σήμερα είναι ότι στις πόλεις που μεταφέρθηκαν αυτά τα πανεπιστημιακά τμήματα οι εγγραφές είναι ελάχιστες. Άρα δεν ήταν το πρόβλημα η γεωγραφική θέση της Ηλίας, αλλά ο ευρύτερος σχεδιασμός που έγινε τότε και δεν στήριξε τα περιφερειακά αυτά τμήματα στο νομό Ηλίας.
1: Είναι σίγουρα δύσκολο, έτσι, και όταν δεν υπάρχουν πανεπιστήμια σβήνουν που σβήνουν οι πόλεις μας από την νεολαία. Και όταν δεν υπάρχουν και πανεπιστημιακές σχολές στις περιοχές, επιμόνει, θα πω, το τόπο σιγά σιγά. Και είναι ένα σοβαρό θέμα που πρέπει οπωσδήποτε να το δούμε.
0: Είναι αναγκαίο αυτό το αρνητικό αποτύπωμα να σταματήσει. Να επιστρέψει η Ηλία στον ακαδημαϊκό χάρτη. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Mm-hmm. Και να επιστρέψει όχι τυχαία, αλλά να συνδεθεί το οποιοδήποτε πανεπιστημιακό τμήμα με την ταυτότητα του νομού, που είναι τουριστικός και ταυτόχρονα είναι ένας νομός με τεράστια πολιτισμική αξία, παγκόσμια αξία, και είναι και ένας νομός με μεγάλη παραγωγή στον πρωτογενή τομέα. Άρα έχει πλεονεκτήματα ο νομός μας πάνω στα οποία θα μπορούσε να στηριχτεί η επαναφορά, η επανίδρυση των πανεπιστημιακών τμήματων.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά και στη Πελοπόννησο πολλά περίεργα πράγματα συμβαίνουν, μπορώ να πω. Μπορείτε να μου πείτε πώς γίνεται ο αυτοκινητόδρομος που φέρει το όνομα της αρχαίας πόλης, σύμβολο και γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων, να μην περνάει από την πόλη της Ολυμπίας και αναφέρουν φυσικά στην Ολυμπίαδο.
0: Σωστό, σωστό. Θα ήθελα πριν από αυτό να σας πω ένα πολύ σημαντικό. Στην Ηλία θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, summer schools και ερευνητικά ινστιτούτα, να προσελκύσουν φοιτητές από όλο τον κόσμο. Γιατί η Ολυμπία έχει παγκόσμια ακτινοβολία. Πάμε τώρα σε αυτό το οξύμορο, σε αυτή την αντίφαση. Πριν από την Πέμπτη, για παράδειγμα, εγώ έλαβα μέρος στο Olympia Forum και ουσιαστικά ο δρόμος έπρεπε να φτάνει στην αρχαία Ολυμπία. Φτάνει λίγα χιλιόμετρα, σταμάτησε έξω από τον πύργο. Η Ολυμπία Οδός είναι κατόνομα Ολυμπία Οδός. Σταματάει έξω από τον πύργο. η Ολυμπία που απέχει από 20 με 23 χιλιόμετρα δεν συνδέθηκε. Το θέμα αυτό έχει παραπευθεί στις καλένδες. Δηλαδή θα περιμένουμε καμιά τριανταριά ακόμα χρόνια για να συνδεθεί η σύγχρονη αυτή δομή με την αρχαία Ολυμπία και όχι μόνο, αλλά πρέπει ο δρόμος αυτός να φτάσει μέχρι την Τζακώνα. Να συνδεθούμε και με το δρόμο που έρχεται από την Αθήνα και συνδέει τη Μεσσηνία, την Αρκαδία και τη Μεσσηνία. Και έτσι θα βγει η Ηλία από την απομόνωση. Αυτό λοιπόν, το ότι δεν φτάνει ο δρόμος αυτός στην αρχαία Ολυμπία, εμείς εδώ στην Ηλία ούτε το παραβλέπουμε, αλλά δεν μπορούμε και εύκολα να το κατανοήσουμε.
1: Μα είναι όταν μιλάμε για αρχαία Ολυμπία, έτσι, και μόνο με την ιστορία που έχει αυτός ο χώρος, για 20 χιλιόμετρα, 23, να μην φτάνει ο δρόμος, εγώ μπορώ να πω κιόλας ότι μπορεί να είναι και κάτι ασκεμμένο.
0: Κοίταξε Γιώργο, θα σου πω μονάχα τούτο. Εμείς είχαμε ένα δρόμο πριν από λίγα χρόνια, από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο, ο δρόμος ήταν καρμανιόλα. Είχαμε κάθε μήνα θανατηφόρα δυστυχήματα. Έγινε επιτέλους μετά από πολιτικές παλινοδίες πάρα πολλές, έγινε ο δρόμος. Έφτασε λίγο έξω από τον πύργο. Θεωρώ ότι ήταν άτοπο να μην φτάσει μέχρι εκεί. Για μένα αυτό εξηγείται ως εξής. Έχουμε ελλειπή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στο νομό μας. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ δεν έβαλαν πλάτη ώστε ο δρόμος αυτός να φτάσει μέχρι την αρχαία Ολυμπία.
1: Μετάλαβα.
0: Και είμαστε σε αναμονή σε αυτή την περίοδο. Υποσχέσεις βέβαια. Δεχόμαστε ότι θα γίνει, θα φτάσει. Αλλά ο άλλος δρόμος από την Πάτρα μέχρι τον Πύργο έκανε πολλές δεκαετίες να έρθει.
1: Έχω και ένα μήνυμα εδώ από ένα φίλο ακροατή. Λέει: μπορεί η Ηλία να επιστρέψει στον ακαδημαϊκό χάρτη, αλλά οι κυβερνώντες δεν έχουν την πρόθεση, λέει, να το κάνουν, όπως και σε πολλές άλλες πόλεις.
0: Θα πω το εξής αυτό. Θα το σχολιάσω λίγο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών που μας πήρε τα τμήματα χρηματοδοτήθηκε πρόσφατα από την κυβέρνηση με 2 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο για την Ηλία το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Μόνο κακό. Mm-hmm. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που δεν έχει φυσικό χώρο την Ηλία κάνει μεταπτυχιακό στην αρχαία Ολυμπία. Εδώ και 15 χρόνια. Και μάλιστα ήταν συνδιοργανωτής του Olympia Forum. Ένα φόρουμ με μεγάλη εμβέλεια, με μεγάλη ακτινοβολία. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τα κάνει αυτά. Το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν κάνει τίποτα για την Ηλία. Η Ηλία πρέπει να επιστρέψει στον ακαδημαϊκό χάρτη. Η Ηλία πρέπει να ξαναποκτήσει πανεπιστημιακά τμήματα. Και ως προς αυτό πρέπει να αγωνιστούμε όλοι στην Ηλία. Όλοι να κινητοποιηθούμε.
1: Πλάτη λέει δεν έβαλαν, αλλά έβαλαν το χέρι, λέει, και έφαγαν τα χρήματα για την Ολυμπία εδώ.
0: Δεν μπορώ να το υποστηρίξω αυτό. Ξέρω ότι σε μια νύχτα πήραν τα πανεπιστημιακά τμήματα από την Ηλία χωρίς ουσιαστικό λόγο. Επικαλούνταν, ο Υφυπουργός Παιδείας επικαλέστηκε πρόσφατα στη Βουλή, ότι λέει δεν είχαμε καθηγητές, ενώ είχαμε, λέει, φοιτητές, είχαμε κτηριακές υποδομές και εργαστήρια, δεν είχαμε καθηγητές. Το ερώτημα εδώ είναι αυτονόητο. Ποιος θα διορίσει? Ποιος θα διορίσει τους καθηγητές στα πανεπιστημιακά τμήματα? Ο Δήμαρχος? Ο πολίτης? Το Υπουργείο Παιδείας? Έπρεπε να χρηματοδοτήσει το κομμάτι αυτό, να δώσει πόρους ώστε να διοριστούν καθηγητές για να λειτουργήσουν σωστά τα τμήματα τα οποία υπήρχαν στο νομό.
1: Κατάλαβα. Αυτό είναι το Υπουργείο Παιδείας. Είναι τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω τι αποφάσεις παίρνει. Πάντως σίγουρα δεν παίρνει προς το σωστό δρόμο. Με πολλές αποδείξεις, να μην το αναλύσουμε και αυτό. Ξέρω ότι είστε ένας άνθρωπος εκεί στην περιοχή πολύ δραστήριος, παρότι είστε φιλόλογος. Εκεί στα Λουτράκα Ιάφα υπάρχει μια αδιαφορία και παρακμή. Γιατί μένουν, λέει, πως κολλημένα στα γρανάζια της γραφειοκρατίας κάποια πράγματα, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό?
0: Μπορούν να ξεπεραστούν αυτά. Ο χώρος πλέον ανήκει στην εταιρεία διαχείρισης ακινήτων δημοσίου. Υπάρχει μία κτηριακή υποδομή πανέμορφη, το ξενοδοχείο, το κεντρικό ξενοδοχείο, που το καλοκαίρι φιλοξενούσε μόλις 17 άτομα. αν το αντιλαμβάνεσαι, δίπλα από αυτό το ξενοδοχείο που πλέον δεν είναι σε καλή κατάσταση, να το ομολογήσουμε, υπήρχαν κτηριακές υποδομές που έχουν εγκαταληφθεί στη φθορά, που κάποτε φιλοξενούσαν 200, 300, ίσως και παραπάνω άτομα εκεί στη Λουτρόπολη του Καϊάφα, που είναι και αρχαιολογικός χώρος, και όχι μόνο, έχει μια πανέμορφη λίμνη, ένα δάσος, έχει μια απέραντη αμμουδιά με πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά, που είναι χάρμα ιδέστε. Δηλαδή όποιος πάει εκεί, από τη μια μεριά θαμπώνεται από την ομορφιά του τοπίου, από την άλλη θλίβεται για την εγκατάλειψη, τη φθορά, τη λύση που επικρατεί σε αυτό το χώρο. Το Καϊάφα θα έπρεπε να είναι αναπτυγμένο και να δίνει εργασίες και στις εργασίες στις επιχειρήσεις εκεί, δουλειές στις επιχειρήσεις στη Ζαχάρο, αλλά να κρατάει και ολόκληρο το χρόνο η Λουτρόπολη τους νέους της περιοχής που θα μπορούσαν να βρουν εκεί εργασία.
1: Η περιοχή...
0: Το ίδιο ισχύει και για τη Λουτρόπολη της Κυλλήνης, το Λίτζι το λεγόμενο, ρωμαϊκά λουτρά εκεί, παρατημένο οδείο. Βέβαια πιο δίπλα υπάρχει μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Αλλά οι χώροι που ανήκουν ακόμα στο δημόσιο είναι παρατημένοι και αυτοί.
1: Εσκεμμένα θα πω εγώ.
0: Η Ηλία στενάζει. Η Ηλία θα έλεγα προσωπικά ότι είναι 52ος νομός στη χώρα. Και έχει τα πάντα. Η Ηλία έχει τα πάντα. Τον αγροτικό τομέα, την αγροτική παραγωγή, κτηνοτροφική παραγωγή, τουρισμό, παραλίες, ιστορικά μέρη που θα τα ζήλευε οποιοδήποτε άλλος νομός χώρας, επίτρεψέ το μου να το πω αυτό, κι όμως η Ηλία είναι πίσω. Δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Δεν έχει ανθρώπους να τρέξουν. Δεν έχει ανθρώπους να ενδιαφερθούν. Και να προσθέσω και κάτι στο προηγούμενο θέμα. Οι ίδιοι που συνέβαλαν τότε να φύγουν οι σχολές, τώρα αγωνίζονται δήθεν να επανέλθουν. Δηλαδή, οι άνθρωποι τότε που πήραν τις σχολές, δεν θα επικαλεστώ ονόματα κομμάτων. Είναι γνωστά αυτά τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Αυτοί λοιπόν που επικαλούνται τώρα ότι θα αγωνιστούν να επανέλθουν, είναι αυτοί που συνέβαλαν να φύγουν τότε. Δηλαδή, δεν υπάρχει μεγαλύτερη, θα έλεγε κανείς, πολιτική απάτη, θα το πω εγώ. Εγώ που τα πήρα, τώρα να λέω κόπτομαι να τα ξαναφέρω. Δεν γίνονται αυτά.
1: Κάπως έτσι. Επειδή όμως αναφερθήκατε ότι έχει πάρα πολλά μνημεία, και εγώ για να κάνω τις ερωτήσεις, η αλήθεια είναι ότι έψαξα λίγο το θέμα. Με ενημερώθηκα λιγάκι από την περιοχή. Είχα κάνει και μια επίσκεψη στις ευρωεκλογές τότε. Υπάρχει άλλος ένας ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις βάσεις της Φυγαλίας. Είναι ένα μνημείο αναγνωρισμένο από την UNESCO, αλλά παραμένει αναξιοποιητό και με πάρα πολύ χαμηλή επισκεψιμότητα. Δεν θα έπρεπε αυτά τα μνημεία που αναφερθήκατε και σε όλα τα προηγούμενα να μπορεί να τα στηρίζει η πολιτεία και να μην τα ξεπουλάει, γιατί πολλά από αυτά έχουμε δει να τα ξεπουλάει.
0: Σωστά. Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα ονομάζεται Παρθενώνας της Πελοποννήσου. Γιατί ο αρχιτέκτονας που έφτιαξε τον Παρθενώνα στην Αθήνα έφτιαξε και το ναό αυτό. Και είναι ο πιο καλοδιατηρημένος ναός, αρχαίος ελληνικός ναός στη χώρα. Ο πιο καλοδιατηρημένος. Βέβαια, για θέματα κυρίως που έχουν να κάνουν με το κλίμα της περιοχής, είναι σκεπασμένος με ένα στέγαστρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, γιατί λόγω της συστολής και διαστολής που γίνεται ημέρα με τον ήλιο, νύχτα με το κρύο, οι κολόνες που είναι από τοπικό λίθο διαστέλλονται και κόβονται κομματάκια, γι' αυτό και σκεπάστηκε. Φέτος το καλοκαίρι ειδικά τον επισκέφτηκα δύο φορές. Τη μία ήμουνα ο μόνος επισκέπτης σε αυτό το φοβερό μνημείο της Ηλίας, τον Επικούριο Απόλλωνα. Ήμουν ο μόνος επισκέπτης. Δεν έχει δυστυχώς μεγάλη επισκεψιμότητα. Είναι δύσκολη η διαδρομή, ο δρόμος είναι επαρχιακός, είναι δύσκολος να φτάσει κανείς εκεί, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Χρειάζεται ιδιαίτερη προβολή και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
1: Σίγουρα δεν θα είναι και διαφημιζόμενο σωστά. άσχετα είναι αναγνωρισμένο μνημείο από την UNESCO. Θεωρώ με αυτά που ακούω από εσάς, δηλαδή, ότι δεν είναι και πολύ, πώς να το πω, δεν έχει πέσει πολύ διαφήμιση και γενικά και στην περιοχή. Γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γενικά η περιοχή στερείται αναγνώρισης.
0: Ναι, ο Επικούριος Απόλλωνας είναι μνημείο που εγώ προσωπικά θα πρότεινα σε όσους μας ακούνε ακροατές και μάλιστα αν είναι δάσκαλοι ή καθηγητές από όλη τη χώρα να πάρουν τα παιδιά να επισκεφτούν τον Επικούριο Απόλλωνα, αυτό το πανέμορφο στολίδι του νομού Ηλίας. Εδώ θα μου επιτρέψει Γιώργο να κάνω μια πολιτική αναφορά. Mm-hmm. Κάποτε που υπουργός πολιτισμού ή το ένας μεσίνιος που φιλοδοξεί τώρα να επανέλθει στις εκλογές, να κάνει κόμμα, αντιλαμβάνεσαι ποιος είναι, τι έκανε, ως υπουργός πολιτισμού μετέφερε την αρμοδιότητα του Επικούριου Απόλλωνα από τη Ζήτα Αρχαιολογική Υπηρεσία Ηλίας, που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία, τη μετέφερε στη Μεσσηνία. Επικαλούμενος ότι ο Επικούριος Απόλλωνας επικάθεται επί μεσσηνιακού εδάφους. Ήταν ένα αστείο αυτό βέβαια και ευτυχώς τα επόμενα χρόνια επανήλθε πάλι στην αρμοδιότητα της Αρχαίας Ολυμπίας. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε ζήσει πράγματα στην Ηλία απίστευτα. Και αυτός ο ίδιος πολιτικός επισκέφθηκε πριν από λίγες μέρες στην Αρχαία Ολυμπία και είπε «Χαμπόθηκα από τις ομορφιές». Αρχαίας Ολυμπίας. Χαμπόθηκε μεν, αλλά ως υπουργός πολιτισμού πήρε τον Επικούριο Απόλλωνα να τον πάει στη Μεσσηνία. Και αυτό βέβαια έχει συνέπειες που δεν είναι ώρα να τις κουβεντιάσουμε.
1: Και δεν έχουμε και το χρόνο, συγγνώμη κιόλας.
0: Αλλά είναι κάποια οξύμορα, κάποιες αντιφάσεις που έχουμε βιώσει ως Ηλίοι που πλέον δεν μπορούμε να τα ανεχθούμε. Θα τα ανατρέψουμε, θα αγωνιστούμε να τα ανατρέψουμε.
1: Εκεί όμως στην περιοχή υπάρχει κι άλλος ένας ανεκτίμησης αξίας πολιτιστικός θησαυρός, ο οποίος και αυτός βρίσκεται στα ορεινά της Ηλίας. Και δεν είναι άλλος από την ιστορική βιβλιοθήκη της Ανδρίτσενας.
0: Πολύ ωραία το είπες. Η ιστορική βιβλιοθήκη της Ανδρίτσενας, για μένα προσωπικά το φιλόλογο που έχω επισκεφτεί τη χώρα από τον Εύρο, από τις Καστανιές μέχρι κάτω την Κρήτη, τα πάντα, στη μεγάλη σχολική μου διαδρομή, είναι ένας χώρος η βιβλιοθήκη που ο κόσμος δεν το ξέρει. Είναι σύμβολο φιλοπατρίας. Η βιβλιοθήκη αυτή είναι σύμβολο φιλοπατρίας. Είναι σύμβολο πατριωτισμού. Με ανεκτήμητους θησαυρούς. Βιβλία χειρόγραφα. Τυπωμένα ή γραμμένα στο χέρι, που λέει ο λόγος, από το διαφωτισμό και την αναγέννηση στη Γαλλία. Ο άνθρωπος αυτός, ένας Νικολόπουλος, που δεν γεννήθηκε ποτέ στην Ανδρίτσενα, ο πατέρας του ήταν από εκεί. Ο πατέρας του λοιπόν, λόγω των ορλοφικών του 1770, έφυγε από την Ανδρίτσενα, πήγε στη Σμύρνη. Εκεί παντρεύτηκε και έκανε τα παιδιά του. Ένα από τα παιδιά του ήταν ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος. Αυτός δεν έζησε στην Ανδρίτσενα. Περιηγήθηκε τότε τις παραδουνάβιες ηγεμονίες, κατέληξε στο Παρίσι και είχε ένα όνειρο. Από τον πενιχρό μισθό που έπαιρνε, μάζευε βιβλία. Την εποχή του 1800, σου λέω τώρα, 1810 κλπ. Mm-hmm. Μάζευε βιβλία, έχοντας ένα όνειρο. Να τα πάει στη γενέπειρα του πατέρα του, που δεν την ήξερε ο ίδιος, την Ανδρίτσενα, και εκεί να παίξει το ρόλο του δασκάλου. Του δασκάλου με την έννοια της εποχής τότε, του Λόγιου. Όμως, παρόλο που μάζεψε τα μπαούλα με πολύτιμα βιβλία, αυτό στην τελευταία μέρα, επειδή το χέρι του ένα ξύλο το τρύπησε, πέθανε. Τα μπαούλα μείναν εκεί. Είχε πληρώσει όμως τη φορτωτική και μετά μυρίων βασάνων έφτασαν στην Ανδρίτσενα αυτή η θησαυρή. Πρώτα στον Άφλιο και μετά στην Ανδρίτσενα. Η βιβλιοθήκη αυτή για μένα, μαζί με τη βιβλιοθήκη στην Άνδρο, είναι οι σπουδαιότερες βιβλιοθήκες στη χώρα και η βιβλιοθήκη αυτή έχει προβλήματα. Χρειάζεται τη συμβολή του κράτους. Είναι ένα κόσμημα στην ορεινή Ηλία. Προσωπικά έχω πάει πάνω από 10 φορές σε αυτή τη βιβλιοθήκη, γιατί λατρεύω και την Κωμόπολη της Ανδρίτσενας, που είναι πανέμορφη, αλλά βέβαια και αυτό τον ιστορικό θησαυρό. Και εκεί πρέπει να σηκώσουμε το αναστημά μας και να συμβάλλουμε ώστε η βιβλιοθήκη αυτή να αναδειχθεί σε πανελλήνιο επίπεδο.
1: Σίγουρα σαν φιλόλογος, αν μη τι άλλο, ένας τέτοιος χώρος για σας είναι ο ιδανικός. Για να αποκτήσετε όχι εμπειρία, για να δείτε πράγματα τα οποία σίγουρα έχετε μάθει και από εκεί μέσα. Γιατί απλά δεν τον επισκεφτήκατε, έχετε δει και ακριβώς το περιεχόμενό του.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Θέλω έτσι πολύ σύντομα έτσι, για το κλείσιμο, επειδή και εγώ ασχολήθηκα πολλά χρόνια με τους συλλόγους γονέων και δαιμόνων, να μου πείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή με εκπαιδευτικούς, αν υπάρχουν κενά στην εκπαίδευση, συνθήκες εργασίας, τώρα κοινωνικές απολαβές. Θα ήθελα να μάθω, γιατί τώρα με τα ενίκια και τα Airbnb απλά έχουμε 2 λεπτά χρόνο.
0: Θα σου πω, Γιώργο. Εγώ στις 31 Αυγούστου είπα στην πρώην Υφυπουργό Παιδείας προχτές στο φόρουμ στην Ολυμπία, άφησα πίσω μου έναν εφιάλτη. Το να είσαι διευθυντής σε ένα σχολείο σήμερα, τα βλέπετε όλοι στις τηλεοράσεις, είναι άθλος του Ηρακλή. Ο διευθυντής είναι σκλάβος σε γαλέρα. Όχι μόνο αντιμέτωπος με τη γραφειοκρατία, όχι μόνο αντιμέτωπος με τα διάφορα προβλήματα λειτουργίας του σχολείου, αλλά με τους γονείς, τους κηδεμόνες, οι οποίοι λόγω της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης έχουν διάφορα προβλήματα τα οποία τα παιδιά τα μεταφέρουν στα σχολεία. Ο εκπαιδευτικός σήμερα παλεύει, παλεύει μόνος και αβοήθητος με πενιχρό μισθό. Με πενιχρό μισθό. Οι νέοι καθηγητές σήμερα, Γιώργο, έρχονται στα σχολεία με μεταπτυχιακά, με ειδική αγωγή, με ξένες γλώσσες. Εγώ είχα και καθηγητές ακόμα και με διδακτορικά στο σχολείο μου και παίρνουν 870 ευρώ και όπου πάνε τουλάχιστον ο μισός μισθός τους είναι στο ενίκιο. Άρα τι παιδεία θέλουμε? Θέλουμε πεινασμένο? Θέλουμε περιθωριοποιημένο τον εκπαιδευτικό? Του ζητάμε πράγματα πολλές φορές που είναι άθλος για να τα πραγματοποιήσει, αλλά δεν του δίνουμε τίποτα. Αυτό έχω να προσθέσω για τους εκπαιδευτικούς. Και έχω 40 χρόνια εκπαιδευτικής διαδρομής. Το σχολείο το αγάπησα, αλλά τα τελευταία χρόνια της διαδρομής μου ένιωθα ότι ασφιχτιώ, ότι δεν θα αντέξω ως διευθυντής σχολείου.
1: Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Focus FM 103,6 αλλά και στο Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα.
0: Θέλω να χαιρετήσω όλους τους ακροατές σου, τους ηλίους βέβαια πρώτα, αλλά να στείλω την αγάπη μου και την καρδιά μου στη Θεσσαλονίκη που δεν ξέχασα ποτέ.
1: Να είστε καλά.
2: Focus 103,6.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Γαβιφάλου. Εγώ...

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκι στο κιλό, 5,45.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά, 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό, 5,40.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός με τον Γιώργο Κομνηνό. Μια εκπομπή, όπως σας είπα, που αναμεταδίδεται και στο Μάχη FM 99,8. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Γιώργος Γαβιφάλου. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα, να σου μιλάω στον Νικό, Γιώργο.
0: Όπως θέλεις, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα και με βολεύει κιόλας, να ξέρεις.
1: Και εσύ το ίδιο, και εσύ το ίδιο. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αν και δημοσιογράφος, Γιώργο, έχεις ασχοληθεί πάρα πολύ με δημοσιογραφικά, θα έλεγα, με το μεταναστευτικό στο Ανατολικό Αιγαίο. Τι είναι λοιπόν αυτό που σε έκανε να ερευνήσεις πιο βαθιά το θέμα?
1: Θα σου πω. Το θέμα του Ανατολικού Αιγαίου ειδικά, και τώρα είναι και επίκαιρο και στην Κρήτη, βλέπουμε ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι τεράστιες. Mm-hmm. Καθημερινά παίρνω, επειδή είμαι και διαπιστευμένος δημοσιογράφος στο Λιμενικό Σώμα και στο Υπουργείο Ναυτιλίας, παίρνω καθημερινά δελτία τύπου με δεκάδες, εκατοντάδες αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το μεταναστευτικό είναι μια πραγματικότητα που επηρεάζει την κοινωνία, επηρεάζει την ασφάλεια, τα σύνορα και φυσικά τους ίδιους τους ανθρώπους που μπαίνουν σε αυτές τις βάρκες. Το μεταναστευτικό ίσως ήταν και η αιτία που εγώ ίδιος έγινα μετανάστης για περίπου 6 χρόνια, γιατί τότε που ήμουνα μόνιμα στη Σάμο είχα μια ενεργή εφημερίδα και κάποια στιγμή το 2015, όταν βλέπαμε στο λιμάνι της Σάμου να κατασκηνώνουν 10 και 12 και 13 και 15 χιλιάδες μετανάστες με εκείνο το τεράστιο κύμα που ερχόταν απέναντι από την Τουρκία, με έκανε να, όλα αυτά με έκαναν να το δω και δημοσιογραφικά το θέμα, και ήθελα να κοιτάξω και πίσω από την εικόνα της άφιξης μιας βάρκας το ποιος οργανώνει το ταξίδι, ποιος επικοινωνεί με ποιον και πώς λειτουργεί όλη αυτή η αλυσίδα, γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δουλέμποροι από τη μία μόνο μεριά. Υπάρχουν και οι συνεργάτες τους και είναι αυτοί οι προδότες που βοηθάνε αυτά τα κυκλώματα, και τολμώ να πω ότι είναι και, δυστυχώς, είναι και ελληνικής εθνικότητας. Δυστυχώς. Όλο αυτό με έκανε να ασχοληθώ με το θέμα.
0: Πώς λοιπόν λειτουργούν, να μπούμε σιγά σιγά στο νόημα της συζήτησης, πώς λοιπόν λειτουργούν σήμερα τα κυκλώματα διακινητών απέναντι από τα ελληνικά νησιά και πόσο οργανωμένη είναι η δράση τους?
1: Κοίτα, δεν μιλάμε τώρα για κάποιον που βάζει 40-50 ανθρώπους σε μια βάρκα και τη δείχνει πού βρίσκεται η Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει από πίσω ένα ολόκληρο δίκτυο με στρατολόγηση, με λεφτά, πολλά λεφτά, μεταφορά ανθρώπων που τους πάνε στις ακτές τις τουρκικές προκειμένου να μπουν στη βάρκα, προμήθεια σκαφών, έρχονται και με πολυτελή σκάφη. Έχουμε δει να έρχονται στα νησιά και με σκάφη που ξεπερνούν την αξία τους, την αξία τους τα 100 και 150.000 ευρώ. Οι επικοινωνίες, όλες αυτές οι οδηγίες που παίρνουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όλο αυτό είναι ένα οργανωμένο δίκτυο. Το 2015 είχα φτάσει στο σημείο να δημοσιεύσω ακόμα και φωτογραφίες των διακινητών, των αυτών που οργανώνουν όλο αυτό το σύστημα, απέναντι από την Τουρκία, μέσα από ξενοδοχείο, και δεν ασχολήθηκε κανένας. Φάρσα φόρα τη φωτογραφία του διακινητή την ώρα που τα έπαιρνε στο ξενοδοχείο. Έπαιρνε το πακέτο προκειμένου να βάλει τους μετανάστες στη βάρκα. Mm-hmm. Λοιπόν, όλο αυτό είναι οργανωμένο. Μην νομίζω ότι μπήκε κάποιος, είπε θα βάλω 10 ανθρώπους στη βάρκα και θα φύγουν, θα περάσουν απέναντι. Έχει οργάνωση όλο αυτό ο Γιώργο.
0: Εννοείται ότι έχει οργάνωση. Ποιος είναι ο ρόλος των social media και των εφαρμογών επικοινωνίας στη μεταφορά ανθρώπων προς τα ελληνικά σύνορα?
1: Ποιος είναι ο ρόλος τους? Ο ρόλος τους, βέβαια η τεχνολογία εδώ να πούμε, Γιώργο, ότι έχει αλλάξει τελείως το τοπίο. Ένα απλό κινητό που έχει στην κατοχή του ένας μετανάστης, και έχουμε δει πληθώρα, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κινητά, iPhone και τέτοια. Λοιπόν, ένα τέτοιο κινητό μπορεί να δώσει γεωγραφικό στίγμα, μπορεί να στείλει φωτογραφίες, να στείλει βίντεο και να επιτρέψει και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Άρα το βασικότερο δημοσιογραφικό ερώτημα είναι όταν μια βάρκα βρίσκεται στο Αιγαίο, ποιοι είναι αυτοί που γνωρίζουν τη θέση της βάρκας, πώς την έμαθαν και σε ποιους μεταδίδεται αυτή η πληροφορία. Σου λέω, στέλνουν ανά πάσα στιγμή σε ΜΚΟ, σε κάποιους ανθρώπους που είναι από την άλλη πλευρά εκεί που θα κάνουν την άφηξη, στέλνουν πληροφορία και δεδομένα και στίγμα πολύ απλά. Γιατί βοηθάει εξαιρετικά εύκολα ένα κινητό τηλέφωνο.
0: Ναι, τώρα με το στίγμα, δίνεις και το στίγμα της στιγμής και σε πηγαίνει ακριβώς εκεί που είναι
1: άλλος. Άμπραβο.
0: Υπάρχουν στοιχεία για το πώς καθοδηγούνται οι άνθρωποι πριν ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους προς την Ελλάδα?
1: Κοίτα, υπάρχει... Αυτό εξετάζεται αναπεριστατικό. Σίγουρα δεν μπορώ να παρουσιάσω ένα γεγονός όταν δεν μπορώ να το αποδείξω. Όμως γεννιούνται εύλογα ερωτήματα για το τι οδηγίες λαμβάνουν πριν την αναχώρηση οι μετανάστες, ποιους αριθμούς επικοινωνίας έχουν, τι κάνουν να τα βρεθούν σε μια δυσκολία, και αυτή η διαδρομή λοιπόν της πληροφορίας έχει μια μεγάλη δημοσιογραφική αξία. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά, επειδή κατά καιρούς έχουν δημοσιευτεί κάποιες περιπτώσεις δίθεν ανθρωπιστών, βοηθών, οργανώσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, που ξαφνικά ενώ οι αρχές έπρεπε να έχουν τέτοια στοιχεία, θα έχουν αυτοί και μόνο ως μοναδικοί παραλήτες. Όλο αυτό εξετάζεται ποιος είναι ο ρόλος αυτών των μη κυβερνητικών οργανώσεων.
0: Λοιπόν, πάμε όμως στις ΜΚΟ.
1: Για πάμε.
0: Τι ακριβώς έχει προκύψει από τη δική σου έρευνα? Και επειδή έχω ενημερωθεί ότι κάπου έχεις πει ότι εδώ στο Focus θα πεις πολλά, περιμένω να μου πεις. Τι ακριβώς έχει προκύψει από τη δική σου έρευνα και πού πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να ξεχωρίζουμε τα αποδεδειγμένα γεγονότα από τις καταγγελίες?
1: Κοίτα να δεις, ο ρόλος των ΜΚΟ, σίγουρα δεν μπορείς να τους βάλεις όλους το ίδιο σακί. Υπάρχουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις που πραγματικά παρέχουν βοήθεια. Από την άλλη όμως υπάρχει και ανθρωπιστική δράση από κάποιες από αυτές που από μόνη της όλη η δραστηριότητα, Γιώργο, είναι ύποπτη. Απ' την άλλη, καμία οργάνωση δεν πρέπει να βρίσκεται έξω από το δημοσιογραφικό έλεγχο, και το ερώτημα εδώ είναι τι ακριβώς κάνει κάθε οργάνωση, από πού παίρνει πληροφορίες, πώς χρηματοδοτείται και πώς συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Έχουμε ακούσει μεγάλα ονόματα, π.χ. Σόρος, που είναι της πάση γνωστό ότι κρύβονται πίσω από οργανώσεις, από δίθεν ανθρωπιστικές τέτοιες οργανώσεις, που τελικά σε πολλές περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι δεν είναι μόνο ανθρωπιστική βοήθειά τους, είναι και καθαρά για το κέρδος, για το χρήμα, και μία από αυτές είναι και η Indian Boat Report. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή ανέφερα συγκεκριμένα πράγματα. Είναι μια οργάνωση που παρουσιάζει δημόσια πληροφορίες για αφήξεις και περιστατικά στο Αιγαίο. Και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα τουλάχιστον προσωπικά δεν είναι να καταδικάσω προκαταβολικά κανέναν. Εμένα με ενδιαφέρει και την ψάχνω αυτή την οργάνωση εδώ και ένα χρόνο, μπορεί και παραπάνω. Έχω πολλές φορές αναφέρει δημόσια το ρόλο αυτής της οργάνωσης. Σήμερα παρουσίασα ότι η συγκεκριμένη οργάνωση έχει έναν επικεφαλής, τον Τόμας Όλτσεν, είναι ένας Νορβηγός που σε λίγες μέρες, σε τρεις ημέρες, δικάζεται στη Ρόδο για τον τρόπο που έρχονται οι μετανάστες στην Ελλάδα. Υπάρχει διεθνές ένταλμα σύλληψης, συνελήφθη πέρυσι, πριν από λίγους μήνες, τέλη του 25, συνελήφθη στην Νορβηγία. Υπήρχε αυτό το διεθνές ένταλμα σύλληψης. Παρ' όλα αυτά οι δικαστικές αρχές στην Νορβηγία κατέληξαν στο ότι δεν θα τον εκδώσουν στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κατηγορούμενος κι άλλος ένας κύριος, ο Παναγιώτης Δημαράς, ένας άνθρωπος που είναι γνωστό το πόσο δικομανής είναι, πόσες μηνύσεις έχει κάνει ακόμα και σε πρόεδρο κόμματος, και μιλάμε συγκεκριμένα στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Δικομανής ο άνθρωπος. Αυτοί οι δύο δικάζονται την Τρίτη, έξι πότε έχουμε, την Τρίτη νομίζω, δικάζονται την Ρόδο για διακίνηση μεταναστών. Και περιμένουμε να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της δίκης αυτής, και μην ξεχάσω να σου πω ότι αυτή η συγκεκριμένη οργάνωση, βλέποντας ότι εγώ δημοσιοποιώ πληροφορίες που αναρτούν στη σελίδα τους, έφτασε στο σημείο να με αποκλείσει από τη σελίδα τους και από τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούσα εγώ για την έρευνα, και για μένα αυτό δημοσιογραφικά και με ενδιαφέρον, βέβαια δεν αποδεικνύει από μόνο το ότι είναι κάτι παράνομο, με κάνει όμως επίμονο στο να ζητάω απαντήσεις στα ερωτήματα που έχω θέσει, και το εύλογο ερώτημα είναι γιατί να με αποκλείσουν.
0: Έχω μαζί μου εδώ στο στούντιο ένα φίλο νεαρό δημοσιογράφο, το Σωτήρη, τον Ευσταθιάδη. Θέλω να σου κάνει και αυτός μια ερώτηση.
1: Το Σωτήρη, το
0: Ευσταθιάδη.
1: Δεν άκουσα το επόμενο.
0: Ευσταθιάδη.
1: Καλησπέρα.
0: Εν τω μεταξύ, άκουσε το αυτό που είπες για το ότι έχεις αποκλειστεί και θέλει να σου κάνει μια ερώτηση.
2: Καλησπέρα, κύριε Γαριχάλου. Ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς συνέβη και γιατί θεωρείτε ότι έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
0: Ο αποκλεισμός σας από το κανάλι.
1: Όπως είπα και στον Γιώργο, πριν από αρκετούς μήνες, πρώτη φορά έκανα μία αναφορά στο ανακριτικό δελτίο, στο alert για την συγκεκριμένη οργάνωση, για τον τρόπο, το πώς παίρνει πληροφορίες από τη βάρκα που βρίσκεται μεσοπέλαγα, και αναφέρει στις αναρτήσεις της ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έρχεται μια βάρκα, είναι το τάδε στίγμα και ενημερώνουμε τις αρχές. Ενώ δηλαδή, Στράτο είπαμε.
0: Σωτήρης.
1: Σωτήρη, συγγνώμη. Σωτήρη, ενώ αυτά έπρεπε να τα γνωρίζουν οι αρχές, τα γνώριζαν εκ των προτέρων η συγκεκριμένη οργάνωση, και ονομαστικά τότε είχα αναφέρει τον προβληματισμό μου, τα ερωτήματά μου και τον τρόπο που μαθαίνει πληροφορίες. Αυτή η οργάνωση είχε μάλιστα δημοσιευτεί και στην Καθημερινή, ένα συγκεκριμένο άρθρο, το ρόλο που παίζει αυτή η οργάνωση. Την επόμενη μέρα στη δημοσιοποίηση του ονόματος της συγκεκριμένης οργάνωσης, εγώ αποκλείστηκα από τα δίκτυά της. Δηλαδή δεν μπορούσα να πάρω πληροφορίες. Εντάξει, φυσικά βρήκα τον τρόπο και παίρνω πληροφορίες. Λοιπόν, το σημαντικότερο ερώτημα σε αυτή τον τρόπο που λειτουργεί αυτή η οργάνωση είναι πώς είναι δυνατόν να γνωρίζει συγκεκριμένο αριθμό επιβατών, συγκεκριμένα στίγματα, και μάλιστα να έχει ακόμα και αριθμούς τηλεφώνων των ανθρώπων που έρχονται στις ελληνικές ακτές.
0: Αυτό προσυνεννοημένο. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή στις οποίες
1: ότι είναι προσυνεννοημένο.
0: Οι οργανώσεις γνωρίζουν. Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι οργανώσεις γνωρίζουν για την παρουσία μιας βάρκας πριν ενημερωθούν ή φτάσουν οι ελληνικές αρχές. Έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά.
0: Και εφόσον συμβαίνει αυτό, πώς εξηγείται δηλαδή αυτή η πληροφόρηση? Μόνο άμα είναι κάτι στημένο. Αν είναι κάτι οργανωμένο, όχι στημένο, οργανωμένο, η διαφορά.
1: Οργανωμένο, ναι, οργανωμένο. Οργανωμένο, έτσι ακριβώς όπως το λες.
0: Πού τελειώνει λοιπόν αυτή η ανθρωπιστική δράση και πού θα μπορούσε να αρχίζει μια συμπεριφορά που πρέπει να ελεγχθεί από τις αρμόδιες αρχές?
1: Κοίτα, πού θα μπορούσε.
0: Πού τελειώνει η ανθρωπιστική δράση και πού θα μπορούσε να αρχίζει?
1: Κοίτα, η ανθρωπιστική δράση θεωρώ ότι όταν μια βάρκα έρχεται στην ακτή, στην Ελλάδα, και βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι, εκεί πρέπει να παρεμβαίνει η οργάνωση προκειμένου να παρέχει βοήθεια, ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην ταλαιπωρούνται στους δρόμους και να προκειμένου να βρουν και τον προσανατολισμό τους. Από εκεί και πέρα την άμεση και την αρμοδιότητα την έχουν μόνο οι αρχές. Δεν μπορεί μια οργάνωση ανθρωπιστική να ξέρει πληροφορίες, γιατί μην ξεχνάμε ότι περνάνε σύνορα κάποιοι άνθρωποι και τα περνάνε παράνομα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είτε είναι σε κίνδυνο είτε δεν είναι, περνάνε παράνομα.
0: Χάνονται τα χαρτιά τους, έτσι ακριβώς.
1: Κατάλαβες, είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή τη διαδικασία έχει μπει ακόμα και η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών, και εξετάζοντας και δίνοντας σημαντικά στοιχεία για το πώς λειτουργούν κάποιες τέτοιες οργανώσεις.
0: Πάμε λίγο σε κάτι που έχεις δώσει νομίζω και μεγαλύτερη βαρύτητα. Τι εικόνα έχεις ειδικά από τη Σάμο? Έχουν αλλάξει οι μεταναστευτικές ροές και οι μέθοδοι των διακινητών τα τελευταία χρόνια?
1: Κοίτα να δεις, συνεχίζουν και έρχονται. Προχθές ήταν 71 άτομα πριν από δύο μέρες. Η συγκεκριμένη οργάνωση που μιλάμε δημοσίευσε το προφίλ της στο Facebook ότι υπάρχουν δύο βάρκες, έλεγε συγκεκριμένα αριθμό, πριν ακόμα φτάσουν στους ακτές, έλεγε συγκεκριμένα αριθμό, έλεγε πού βρίσκονται, που, η μία ότι βρίσκεται στον Άγιο Ισίδρο, μια παραλία εκεί στο Μαραθώ κάπου κοντά, οι άλλοι 20, κάπου 20-30 άτομα στη μία παραλία και άλλοι 20 στην άλλη παραλία, και τους κατεύθυνε το πού θα πάνε, πού θα βρούνε δρόμο, πού θα βρούνε φώτα, τους έφερνε τηλέφωνα των αρχών. Η συγκεκριμένη οργάνωση έφερνε email του λιμεναρχείου και έλεγε ότι εκεί πέρα έχουμε μετανάστες που έχουν βγει. Λοιπόν, υπάρχει μέχρι και τώρα δραστηριότητα. Βέβαια εκεί υπάρχει, συζητάμε και ένα κέντρο, μια δομή που λειτουργεί σαν μαγαζάκι. Έχει μια ωραία ταμπέλα ελεγχόμενη δίθεν δομή φιλοξενίας μεταναστών. Εκεί πέρα καταλαβαίνεις ότι διακινητής, ξέροντας ότι υπάρχει σε ένα νησί ένα τέτοιο μαγαζί, πολύ εύκολα θα στείλει τους μετανάστες εκεί πέρα, προκειμένου να μπουν στη διαδικασία να ζητήσουν άσυλο ή να πάνε παραπέρα, να πάνε στην Ευρώπη, σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Τελευταίο όμως το πρόβλημα ποιο είναι. Η δομή αυτή χρησιμοποιείται σαν ένα κέντρο, πώς να το πω, μια κέντρο διερχομένων. Βλέπουμε ότι το ίδιο το Υπουργείο Μετανάστευσης μισθώνει πλοία και φέρνει μετανάστες από την Κρήτη, τους πάει στη Σάμο και στη Λέσβο και από εκεί και πέρα κάνουν καταγραφή και μετά από λίγες μέρες τους περνάνε, τους πάνε στον Πειραιά και στην Ενδοχώρα.
0: Και κάνουν μεταγραφή. Τους κάνουν μια μεταγραφή. Πέμπτο τους ποδοσφαιριστές.
1: Ιδιαίτερα εντύπωση, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι.
1: Λοιπόν, εμένα μου κάνει ιδιαίτερα εντύπωση ποιος είναι ο λόγος να ξοδεύονται τόσα χρήματα με καράβια που τους μεταφέρουν, με ανθρώπους που τους πάνε από το ένα νησί στο άλλο στην άλλη άκρη του Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα, αφού μετά από λίγες μέρες θα τους πάνε στην Αθήνα, για ποιο λόγο γίνεται όλο αυτό? Καθίσαμε, το ψάξαμε. Η μόνη απάντηση σε αυτό το ερώτημα, Γιώργο, είναι ότι επειδή έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο της Ελλάδας ανάμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι σε περίπτωση που αποφασίσει αύριο το πρωί η Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέποντας ότι σε κάποιες χώρες υπάρχει πληθώρα μεταναστών, έχει το δικαίωμα να επιστρέψει πίσω μετανάστες από το χώρο που έγινε η καταγραφή.
0: Έτσι,
1: από
0: τον τόπο στο χώρο εισαγωγής. Από εκεί που μπήκαν.
1: Αυτό, ότι όσοι πήγαν από την Κρήτη στη Σάμο και έγινε η καταγραφή τους, αυτοί δεν θα επιστρέψουν στην Κρήτη αν αύριο το πρωί πει η Γερμανία ότι εγώ έχω γεννήσει και πρέπει να στείλω πίσω κάποιους, θα πάνε στη Σάμο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και στη Λέσβο.
0: Και επειδή ο χρόνος μας περιορίζει.
1: Είναι πολύ ευαίσθητο θέμα.
0: Είναι πάρα πολύ ευαίσθητο και το κακό είναι ότι είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που συναντάν. Οπότε όλοι αυτοί, όποιος τους βαρεθεί, τους επιστρέφει πίσω και επιστρέφουν σε εμάς. Δεν τους επιστρέφουν στη χώρα τους. Δυστυχώς. Επειδή ο χρόνος περνάει, έμειναν άλλα 5 λεπτά περίπου.
1: Το ξέρω.
0: Θα σου βάλω δύο ερωτήσεις μαζί. Θεωρώ ότι θα τις απαντήσουμε μαζί γρήγορα. Υπάρχει επαρχής έλεγχος της δραστηριότητας και της χρηματοδότησης των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται γύρω από το μεταναστευτικό? Μία είναι αυτή. Και μετά από όλες τις έρευνες που έχεις κάνει, ποια είναι τα βασικά ερωτήματα που θεωρείς ότι πρέπει να απαντήσουν δημόσια η κυβέρνηση, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, αλλά και φυσικά και οι ίδιες οι οργανώσεις?
1: Κοίτα, εδώ να πούμε ότι το κράτος οφείλει να δώσει κάποιες απαντήσεις με διαφάνεια το ποιοι δραστηριοποιούνται στο πεδίο και με ποιο θεσμικό καθεστώς, ποιοι κανόνες εφαρμόζονται, γιατί εδώ έχουμε ένα μπάχαλο. Μιλάμε για δεκάδες, εκατοντάδες μη κυβερνητικές οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από διάφορα υπουργεία, πόσο δε και από το Υπουργείο Μετανάστευσης, και δυστυχώς δεν υπάρχει διαφάνεια για τον τρόπο λειτουργίας τους, και να μας εξηγήσει η κυβέρνηση δημόσια τι γίνεται. Δηλαδή, για ποιο λόγο κάποιοι από αυτούς λειτουργούν αυθαίρετα? Δυστυχώς, όπως είπα, είναι αχαρτογράφητο όλο το σκηνικό. Mm-hmm. Τώρα εγώ δεν ζητώ να καταδικαστεί κανένας χωρίς δικαίωμα. Εγώ ζητάω δημοσιογραφικά κάποιες απαντήσεις στο ποιος επικοινωνεί με τις βάρκες, πώς γίνεται να έχουν αριθμούς τηλεφώνων, πώς μεταδίδουν γεωγραφικά στίγματα, και πώς ενημερώνεται το λιμενικό σώμα και γιατί υπάρχει επικοινωνία πριν από την αναχώρηση ανθρώπων από τους απέναντι ακτές στην πατρίδα μας. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή παίζονται και ανθρώπινες ζωές, πέρα από το ότι επαναλαμβάνω παραβιάζονται τα σύνορά μας, επειδή παίζονται και ανθρώπινες ζωές που πρέπει να προστατευτούν, το κράτος έχει υποχρέωση να επιτηρεί και να τουλάχιστον να έχει πιο στριμωγμένα όλα αυτά τα οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης. Έχει άμεση υποχρέωση να κάνει κάτι τέτοιο, Γιώργο.
0: Mm-hmm. Και κάπως έτσι κλείνουμε κιόλας. Φτάσαμε ακριβώς.
1: Το κακό, ξέρεις ποιο είναι, έχω συναχωρηθεί πολύ με τη Θεσσαλονίκη, γιατί είδα ότι πριν από λίγη ώρα το πρωί επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός την εθνική ομάδα στο ξενοδοχείο και πολύ φοβάμαι ότι θα χάσουμε το αποτέλεσμα με τη Γερμανία.
0: Είδα την ανάρτηση.
1: Δυστυχώς. Το άλλο το influencer έμαθα το σχολείο αυτό και ο φίλος μου ο Δαμιανίδης. Ο υπουργός εκεί υγεία έχει καταδείξει influencer που μας λένε κακομύριδες και ότι καπνίζουν με μπάφους, διαφημίζει τα κεμπαμπζίδικα στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλά, γενικά αυτός είναι... Ελία είναι επικός απαράδεκτος, ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά όπως τον ψηφίζει ο κόσμος. Εντάξει, γενικά έχω χάσει μπάλα.
1: Ο κακομύρης σύμφωνα με τα λεγόμενά του, τα λεγόμενά τους, να αντιληφθεί ποιος θα πάει να ψηφίσει και να βάλει το μυαλό του να δουλέψει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Ευχαριστώ και εγώ. Focus 103,6.
0: Αυτή ήταν η εκπομπή Παράδοση και Πολιτισμός και σήμερα για Σάββατο. Να σας υπενθυμίσω άλλη μια φορά, αύριο το πρωί 9.30 ώρα όλοι στο Χορτιάτι για να βοηθήσουμε ένα παιδί που το έχει πραγματικά ανάγκη, να δώσουμε φως στη ζωή του. Καλό απόγευμα, ραντεβού το πρωί 9.30 ώρα στο Χορτιάτι στην Εστία. Να είστε καλά. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon.

0: Εκκλησίας. Το απαραίτητο βιβλίο για την ανάδειξη επιτυχημένων ηγετών, αλλά και χρήσιμο για όλο το λαό μας, ο οποίος έχει έμφυτη τη δύναμη της ψυχής και της ρωμιοσύνης. Πολιτικών θέατρων. Κυκλοφορεί μεταγλωτισμένο από τις εκδόσεις Αυλός σε όλα τα βιβλιοπωλεία σε προσιτή τιμή.
1: Premium Real Estate Αναστάσιος Πόζογλου. 20 χρόνια προηγμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες ποιότητος με εντιμότητα και ήθος. Πόζογλου Real Estate. Αγοραπολισίες ακινήτων στο Πυρίκα, στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη Νέα Παραλία. Για ανάθεση και ζήτηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων επικοινωνήστε στο 2310 6162 33.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος για άλλη μια νομική εκπομπή μαζί και όχι μόνο. Και μαζί μου είναι και σήμερα ο συνάδελφος, αγαπητός φίλος Ιωάννης Θωμαίδης, επίσης δικηγόρος.
1: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη φιλοξενία τη σημερινή. Τι ωραία αίσθηση να βρισκόμαστε σε ένα στούντιο το οποίο είναι παροπλισμένο, το οποίο είναι έτοιμο. Και από ό,τι βλέπω από τους τοίχους και από τους ανθρώπους μέσα και είναι έτοιμο και για πολλά.
0: Αυτή η εκπομπή, παρά τα στραβά που έχουμε και εμείς με τη δουλειά, με το τρέξιμο και αυτά, και τα καταφέρνουμε και είμαστε εδώ, είναι και για μας μια πολύ μεγάλη υπομονησία. Ερχόμαστε στο στούντιο κάθε φορά. Ελπίζουμε αυτό να φαίνεται.
1: Με πάθος
0: να ακούγεται.
1: Στη ρεσεψιόν έχει φρούτα, έχει να φας κάτι, σου δίνουν, χαίρεσαι. Τι άνετα έτσι, που βρισκόμαστε εδώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την παραγωγή και το ράδιο που μας βοηθάει τόσο πολύ στο να είμαστε στον αέρα και να συζητάμε. Πού να ξεκινήσουμε, να πούμε λίγα πράγματα γενικά. Είχα μια συζήτηση κάποια στιγμή σε μια εκπομπή για την τεχνητή νοημοσύνη που γράφουν δικόγραφα κτλ.
1: Πάρα πολύ.
0: Βρήκα μια είδηση διεθνή λοιπόν για νομικούς, όπου στη Χιλή ένας δικηγόρος υπέβαλε σχεδόν 40.000 δικαστικά έγγραφα σε 3 μέρες. Και αυτό χτύπησε ένα γεμό. Υπέβαλε, ξέρεις, 40.000 αγωγές, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Και ο οποίος φαίνεται να χρησιμοποιήσει αυτοματοποιημένο εργαλείο. Λοιπόν, είναι από μια χιλιανή εφημερίδα. Το περιστατικό ξεκίνησε 25 Ιουλίου, όταν το σύστημα των πολιτικών δικαστηρίων εντόπισε ένα ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό εγγράφων από τον ίδιο δικηγόρο. Μέχρι τις 11.30 το πρωί είχαν καταχωριστεί 38.000 έγγραφα, περίπου 500-900 έγγραφα αναδικαστήριο, κυρίως για επαναφορά παλιών υποθέσεων ή δηλώσεις του ή διάφορα πράγματα. Εδώ το θέμα είναι ότι ο δικηγόρος φαίνεται να εξήγησε ότι χρησιμοποίησε για να αποφύγει τη χειροκίνητη καταχώρηση έναν αυτοματοποιημένο εργαλείο καταχώρησης για μαζικές ενέργειες. Που σημαίνει δηλαδή ότι χρησιμοποίησε ένα πράκτορα AI. Δεν του έγραψε τις αιτήσεις. Το χρησιμοποίησε αυτοματοποιημένο να το καταθέσει. Και είναι ένα ενδιαφέρον ζήτημα εδώ, γιατί έγινε θέμα αν καταχρηστική άσκηση αυτών των τεχνολογικών εργαλείων και ο τεράστιος αριθμός μπορεί τελικά να μπλοκάρει το σύστημα. Και ζητούν περιορισμούς στη Χιλή τώρα.
1: Έτσι.
0: Για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Στη Χιλή. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς συμβαίνει με τη δικαιοσύνη στη Χιλή, τι καθεστώς έχουν, τι νομολογίες υπάρχουν. Είσαι δικηγόρος Ελλάδος και μου σκάς και μου καταθέτεις στη γραμματεία 100 σελίδες οι οποίες είναι γραμμένες από τεχνητή νοημοσύνη, να το γράφεις επάνω με μεγάλα γράμματα. Είναι γραμμένο με τεχνητή νοημοσύνη, ότι δεν έβαλες εσύ το χεράκι σου, δεν έκατσες, δεν ξεστραβώθηκες, δεν έβαλες κάθε προτάσεις, να μάθεις νομολογία, να αισθανθείς τον άνθρωπο που σε εμπιστεύτηκε και έβαλες τεχνική νοημοσύνη. Για ποιο λόγο να τα βάλει αυτά και να πληρώσει και 12 παράβολο. Να τα βάλει αυτά γιατί απευθύνεται τις περισσότερες φορές σε γραφεία τα οποία έχουν προσωπικό. Είναι δυνατόν να κάτσω εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης να ταπεξέλθω μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ένα άμεσο 100 ημερών, να απαντήσω σε ένα τεράστιο δικόγραφο το οποίο το έχουν γράψει

0: Πάντως από τη μία βλέπουμε τεχνητή νοημοσύνη να έχετε λοιπόν για να παράγει μαζικά έγγραφα και ιστορίες και δικόγραφα και οτιδήποτε. Εργασίες, ό,τι θέλετε παράγει.
1: Ρε παράγουν εδώ πέρα ολόκληρα μυθιστορήματα. Σου έρχεται ο άλλος και λέει: γράψε μου 500 σελίδες για το τι ωραία είναι η ζωή μου και πώς αισθάνομαι από τις δυσκολίες που έχω περάσει.
0: Απ' την άλλη, η Κομισιόν δημοσιεύει και νέες εκθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες έχει σοβαρές επιπτώσεις η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ότι στον τομέα της εκπαίδευσης δηλαδή έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό. Και τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα δυσκολεύονται να ανταποκριθούν. Πόσο μάλλον τα δικά μας.
1: Μα καλά, φαντάζεσαι να είχαμε πρόσβαση εμείς. Φαντάζεσαι να είχαμε πρόσβαση στα μαθηματικά ή στην λογοτεχνία. Κατευθείαν του λες: γράψε μου αυτό, το γράφει το παιδί, το πηγαίνει στο σχολείο το πρωί. Ο καθηγητής λέει: συγχαρητήρια. Μα τι συγχαρητήρια, από πίσω είναι μια τεχνητή νοημοσύνη που το έχει γράψει αυτό. Δεν θα έπρεπε να έχουμε κάποιον ο οποίος να τα ελέγχει αυτά τα έγγραφα? Πλέον έχω μια εμπειρία στο να καταλαβαίνω εάν ο αντίδικος ή ο άνθρωπος που απευθύνεται σε μένα ή το email που με έχει αποστείλει, αν είναι τεχνητής νοημοσύνης.
0: Εδώ.
1: Φαίνεται πολλές φορές.
0: Έτσι, εδώ επίσης είναι ένα ζήτημα ενδιαφέρον και αυτή η έκθεση μπορείτε να τη βρείτε και στο διαδίκτυο, γιατί είναι δημόσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φίλος ή εχθρός, στοιχεία τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη μάθηση και διδασκαλία. Είναι ενδιαφέρουσα γιατί δείχνει γενικά πώς αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά κράτη το ζήτημα της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Και βλέπουμε ότι κάποιες χώρες δέχονται, μια πλειοψηφία χωρών θα πω, ότι η τεχνολογία πλέον είναι απαραίτητη, δεν μπορούμε να την ξεφύγουμε. Και το AI και όλα αυτοί οι πράκτορες λοιπόν είναι κάποια εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να είναι υποφελή για τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή να βοηθήσουν τα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να διώξουμε εντελώς από το σχολείο. Το θέμα είναι πώς θα το ενσωματώσουμε, έτσι ώστε να μην χάνεται η κριτική σκέψη και η ικανότητα και όλα αυτά. Και εδώ είναι ένα μεγάλο λοιπόν κενό, διαπιστώνει η έκθεση, με βάση το τι γίνεται μέσα στο σχολείο και το γίνεται έξω από αυτό.
1: Είχαμε τα βοηθήματα παλιά. Δεν ξέρω αν οι ακροατές που μας ακούνε συνομήλικοί μας ή μεγαλύτεροι ή μικρότεροι. Είχαμε τα βοηθήματα. Σου έδινε, πήγαινες στο βιβλιοπωλείο, το πλήρωνες, το αγόραζες, διάβαζες και προσπαθούσες από εκεί να μεταφέρεις τη γνώση σου. Αυτό σε βοηθούσε.
0: Το απόγευμα συνομιλεί ο μαθητής με το AI και μιλάνε για το μάθημα, ας πούμε. Τα δύο τρίτα των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη αναπτύξει στρατηγικές, καθοδήγηση, πλαίσια πολιτικής για τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Εμείς είμαστε από το 1/3 που δεν έχουμε κάνει κάτι τέτοιο. Και είναι ενδιαφέρον το πώς θα χειριστεί γενικά ο δυτικός κόσμος, η Ευρωπαϊκή Ένωση που μας ενδιαφέρει προκειμένου, αυτό το ζήτημα.
1: Πώς θα το χειριστεί?
0: Γιατί και οι καθηγητές χρειάζονται καθοδήγηση, οι καθηγητές χρειάζονται επίσης ενημέρωση, πρέπει να χρησιμοποιούν τα εργαλεία αυτά καλύτερα. Για να διδάξουν και στους μαθητές που θα τα χρησιμοποιούν σωστά.
1: Έχει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο πραγματογνώμονες οι οποίοι είναι φοιτητές και περνάνε κάποια έγγραφα τα οποία στέλνουν οι φοιτητές μετά από εργασίες που κάνουν και τους κάνουν κάποιον έλεγχο για να δουν κατά πόσο τα 100 έχει τεχνητή νοημοσύνη. Κάτι τέτοιο πιστεύω θα βοηθούσε.
0: Ναι.
1: Αλλά ένα προϊόν θα πρέπει να γράφει επάνω του ότι είναι από την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς εγώ κάθομαι και υπογράφω τις προτάσεις μου, Ιωάννης Θωμαΐδης, με την υπογραφή μου, κάθομαι και υδρονογράφω στο πληκτρολόγιο, παθαίνει το μάτι μου αφυδάτωση, βάζω κολύριο και είμαι πίσω από ένα πληκτρολόγιο. Και ο άλλος πατάει 2-3 κλικ και μου βγάζει 100 ενστάσεις. Πού τις βρήκες αυτές τις ενστάσεις? Αυτές τις ενστάσεις δεν τις ξέρει ο πρόεδρος.
0: Συμφωνώ, γιατί πολύ πιθανό αυτές οι στάσεις να είναι πράγματα τα οποία διάβασα από το διαδίκτυο από κάποια αμερικανική ιστοσελίδα το AI και στις εμφανίσεις.
1: Έτσι ακριβώς, και στις εμφανίσεις
0: με το ελληνικό δίκαιο.
1: Μεταφρασμένες στα ελληνικά. Έτσι, και πάει ο συνάδελφος και μου κάνει τώρα μια ένσταση απίστευτη.
0: Είναι
1: παιδιά.
0: Θέμα χρήσης. Εγώ και πιστεύω ότι στη δική μας δουλειά συγκεκριμένα το AI πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για αυτοματισμούς, όχι για ουσία. Δεν μπορεί να γράψει το AI ακόμη νομικά. Μπορεί όμως να βοηθήσει στην καταχώρηση του ραντεβού, σε διάφορα θέματα μετιμολόγησης, διάφορα άλλα πράγματα γύρω-γύρω, δηλαδή που έχουν να κάνουν με άλλες δραστηριότητες ενός οποιοδήποτε επιχείρηση. Έτσι, πολλές επιχειρήσεις αξιοποιούνται πλέον η τεχνητή νοημοσύνη με διάφορους τρόπους. Αυτοματοποιούνται εργασίες. Αυτό είναι και ένα παγκόσμιο αντίκτυπο μεταξύ άλλων, που σημαίνει και απώλεια θέσεων εργασίας και αλλαγή των μοντέλων των επιχειρήσεων γενικότερα. Και πιστεύω ότι και στην εκπαίδευση είναι βασικό να επενδύσουμε από τώρα, να προετοιμάσουμε τα παιδιά για αυτό που έχετε. Γιατί έχετε δυστυχώς και μεγαλύτερη αμάθεια γενικότερα και ένα θέμα ενός νέου αναφαλβητισμού και από την άλλη μια τεχνοκρατική κοινωνία χωρίς θέσεις εργασίας πολλές που υπάρχουν σήμερα.
1: Στους διαβητικούς ακροατές μας, αυτή τη στιγμή έχω 99 σάχαρο αν ρωτάτε και αναρωτιέστε, και ήθελα να πω ότι επηρεάστηκα από την προηγούμενη εκπομπή που έκανες. Πάρα πολύ στοχευμένα ανέφερες αυτά τα smart AI glasses ή δεν ξέρω και εγώ τι. Πήρα.
0: Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Δεν θα πω τι μάρκα είναι, τι ακριβώς. Βοηθάνε. Ντρέπομαι.
0: Ναι.
1: Μου γράψανε, κάθονται και βλέπουν τι ακριβώς, με ποιον συνομιλείς, τι συνομιλία έκανες, και επηρεάζει άμεσα το κινητό σου. Δηλαδή πλέον οι εφαρμογές οι οποίες μου έρχονται και οι ενημερώσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο με την ημέρα. Έκλεισα 3 ραντεβού στο δρόμο χωρίς να προλάβω να τα σημειώσω, τα σημείωσε μόνο του. Έψαχνα 2-3 πράγματα για την καθημερινότητά μου και μου έβγαλε μέσα επενθύμηση. Δεν μπορώ να...
0: Απλά,
1: είναι απίστευτο.
0: Σωστά.
1: Είναι απίστευτο.
0: Η χρήση είναι σημαντική, το πώς θα χρησιμοποιούμε. Είναι...
1: Δεν τους είπα τίποτα, απλά τα έβαλα. Δεν πάτησα καμιά χρήση.
0: Ναι.
1: Δεν έχει εφαρμογή, απλά τα φοράς.
0: Πολύ ωραία πάσα παίρνω τώρα γι' αυτό, για να επανέλθω, γιατί έχουμε ένα νέο περιοδικό διάταγμα, 56-26, που μιλάει για συστήματα επιτήρησης σε δημόσιους χώρους. Να δούμε λίγο τι λέει. Είναι ενδιαφέρον γιατί συνδυάζεται και με αυτό που ανέφερες. Καταρχήν λέει το ότι αυτό το περιοδικό διάταγμα, ότι η λειτουργία συστημάτων επιτήρησης επιτρέπεται για συγκεκριμένους σκοπούς, όχι γενικά και αόριστα, πρόληψη καταστολή εγκλημάτων και συγκεκριμένα εγκλήματα, διαχείριση κυκλοφορίας για το οδικό δίκτυο, αυτό που κάνει το ΧΕΡ δηλαδή, έτσι, που βάζει κάμερες στην ουσία για τη διαχείριση κυκλοφορίας, πρόληψη και διαχείριση ατυχημάτων, επιτήρηση συνόρων, διαχείριση κρίσιμων περιστατικών και έκτων αναγκών, προστασία συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και απειλές από ντρόν και τα λοιπά.
1: Α, ωραία. Ευτυχώς. Ευτυχώς, άμα σας έρθει κανένα ντρόν...
0: Επίσης, πρέπει να τηρείται, λέει, η αρχή της αναλογικότητας και αναγκαιότητας, κάτι το οποίο προκύπτει για το Σύνταγμά μας και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Η επιτήρηση επιτρέπεται μόνο όταν ο σκοπός δεν μπορεί να επιτευχθεί με ποιότερα μέσα, γενικός κανόνας. Τι σημαίνει αυτό? Μεταξύ άλλων, έχουμε περιορισμό εμβέλειας. Απαγορεύεται η λήψη εικόνας από μη δημόσιους χώρους εσωτερικών κατοικιών και από τις δημόσιες κάμερες. Είναι κυρίως δημόσιες κάμερες. Από τα φορητά συστήματα, body cams, κινητές κάμερες κτλ. Επιτρέπονται μόνο σε περιπτώσεις άμεσου σοβαρού κινδύνου με ειδική απόφαση για αυτόφορα κτλ.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, είναι για τη δημόσια επιτήρηση. Έτσι, αλλά μαζί
1: η
0: είναι
1: δημόσια
0: και
1: επιτήρηση είναι του στυλ στα σχολεία.
0: Από αστυνομία, από το κράτος, από εγκαταστάσεις, από τροχαία κτλ. Αλλά λίγο πολύ αντικατοπτρίζει το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει γενικότερα για τη βιντεοεπιτήρηση, ότι πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι στην παρέμβαση. Λοιπόν, έχουμε διάφορα θεματάκια. Ακούγεται η Αντλία.
1: Ναι, είδατε. Αυτό που ακούστηκε και πολύ χαρακτηριστικά τα έπιασε καλά. Τι αυτή έχει, ρε παιδί μου, πολύ εξειδικευμένο.
0: Πέφτει δηλαδή.
1: Εκπαιδευτεί. Όχι, όχι, αυτό σημαίνει ότι θέλει απλά μία αλλαγή. Σε περίπου 8 ώρες από τώρα θα πρέπει απλά να την αλλάξω.
0: Και 8 ώρες θα χτυπάει έτσι.
1: Με χτυπάει έτσι τώρα επειδή νομίζω ότι δεν ακούγεται, αλλά το ακούει στο μικρόφωνο σου. Γιατί θέλει να λέγει 8 ώρες πριν σου δίνει μια προειδοποίηση, δεν θα χτυπάει έτσι. Απλά διακόπτεται ανά λίγο. Είναι και κάτι το οποίο δεν το συναντάς καθημερινά. Πολλοί όμως από τους συνανθρώπους μας έχουν αυτό, αυτή την πάθηση. Και τι κάνει το Υπουργείο Υγείας για να μας βοηθήσει?
0: Σε βοηθάει και σου δίνει μηχανήματα.
1: Μας τα βοηθάει, μας τα δίνει και μετά μας λέει τα θέλω πίσω. Ενώ σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Αμερική, σε κράτη τα οποία η υγεία την πληρώνεις, αυτά κοστίζουν στο 1/12, το 1/20. Στην Ελλάδα είναι 20-30 φορές ακριβότερα. Δεν πειράζει όμως.
0: Θα δούμε και λίγη νομολογία σε λίγο από κάποιες ωραίες αποφάσεις καινούργιες που θα αναρτήσουμε και στο site thomascalogiris.com, παραπάνω πληροφορίες για τις αποφάσεις αυτές. Αλλά που είμαι και μετά, έχουμε διάφορα θέματα μπροστά μας. Μπορείς να επιλέξεις, συνάδελφε, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε. Την ακρίβεια στα καύσιμα είχαμε κάποια ωραία θεματάκια να πούμε.
1: Καλά, τι γίνεται εσείς με τα καύσιμα? Έχουμε. Βγήκανε και είπαν ότι μειώσανε τον φόρο ή διαγράψανε ένα φόρο και έχει διπλασιαστεί η βενζίνη. Ποιος είναι δυνατό να κάτσει και να βάλει τώρα βενζίνη άμα είναι κοντά στα σύνορα? συμφέρει να πάρεις το ferry boat να πας στην Ιταλία, να βάλεις βενζίνη και να επιστρέψεις πίσω. Αλλά ποιο ferry boat, εδώ βλέπουμε και τα ferry boat.
0: Πού είναι ποιο ferry boat να πάει, απλησίαστε.
1: Πήρε φωτιά ένα το. Φωτιά, τώρα δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται, αν έχει επιτηθεί έξω από τη Μύκονο. Πώς συμβαίνουν όλα αυτά εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Τα... Σε μαζεύει, δεν προσέχει κανείς. Όσον αφορά τώρα τη βενζίνη, τι να πω. Όσοι έχουν μεταφορές γνωρίζουν, όσοι έχουν καθημερινά κατεβαίνουν στο κέντρο των πόλεων, τι δυσκολία περνάνε. Έτσι, αυτά τα 20-30 λεπτά που ανέβηκε, έχει όντως τρομερή διαφορά στο πορτοφόλι μας. Γέμισα φούλαρα το μηχανάκι μου, έτσι έχει περίπου 12 λίτρα και έδωσα 30-20 κάτι ευρώ.
0: Πάντως αυτό που είναι πιο εκνευριστικό είναι ότι είχαμε το τελευταίο καιρό και αλαζονικά σχόλια κυβερνητικών στελεχών κατά κύριο λόγο που λέγανε ότι αν δεν μπορείς να βάλεις βενζίνη πάρε τα μέσα μεταφοράς.
1: Πάρε τα μέσα μεταφοράς.
0: Και αφού έχει τόσα πολλά αυτοκίνητα δεν υπάρχει πρόβλημα και τέτοια. Εκτός πραγματικότητας.
1: Αυτοί οι άνθρωποι τώρα έχουν.
0: Δηλαδή το ότι έχει πολλά αυτοκίνητα η Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι επειδή εμείς κάνουμε βόλτες με τα μάξια πάνω
1: κάτω. Είμαστε πλούσιοι. Επειδή είμαστε πλούσιοι. Το έχει πόλης... στο μαρούλι, το έχει στο μαρούλι και θες να το ρίχνεις στο Fiat Punto του 1964.
0: Και όχι ότι οι πόλεις χτίστηκαν για τον αδέκατο του κόσμου τον οποίο φιλοξενούν. Φταίει το ότι είναι φθηνή η βενζίνη. Άντε να κρυβίνουμε και άλλο με αυτή τη λογική. Παράλογο. Και μια αλαζονία που μας εκνευρίζει.
1: Είναι και κάποιες φορές που θα μπορούσες να θέσεις ένα παράδειγμα στον εαυτό σου. Τώρα, αυτή τη στιγμή, όλοι όσοι είμαστε στο τιμόνι και μας ακούτε, αλλά και όσοι είστε στο σπίτι ή οπουδήποτε βρίσκεστε, πόσο θα έπρεπε να πάει η βενζίνη, ακούστε το αυτό γιατί το αναλογίστηκα προχθές, τι νούμερο το λίτρο πάλι λέω, για να μην πάρετε το αυτοκίνητο. Κάποιοι που κάνουν καθημερινά, δηλαδή να πάει. Τώρα είναι 2 ευρώ, 2,20 παντού σχεδόν που το βλέπω στα πρατήρια. Αν πήγαινε 10 ευρώ, θα βγάζετε το αυτοκίνητο σας βόλτα. Αν πήγαινε 20.
0: Αν πήγαινε 20 ευρώ, δεν θα ήταν μόνο το αυτοκίνητο το πρόβλημα. Θα ήταν, δεν μπορούσατε να αγοράσεις ένα τυποποιημένο προϊόν.
1: Μα από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα πλαφόν, μία ρύθμιση, θα μπορούσαν να το πάνε και εκεί πέρα επάνω. Να κάτσουν και να βρουν έναν τρόπο ότι είναι φιλτραρισμένο, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς. Για πάνε εκεί με 10 ευρώ το λίτρο. Είναι κάτι τρομακτικό.
0: Υπάρχει εναλλακτική, πιστεύεις, πέρα από τα μέσα μεταφοράς, αυτοκίνητο, δηλαδή τα ηλεκτρικά είναι μια εναλλακτική για σένα?
1: Όσον αφορά τη δικιά μου εμπειρία, εγώ έχω πλέον ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περάσει λίγο καιρός για να το συνηθίσεις. Έχει τρομερή αίσθηση, είναι μέσα στην τεχνολογία, έτσι είναι κάτι καινούριο. Δεν θέλω να πω από πού το έχουμε πάρει, έτσι. Μπορεί να είναι εκτός Ευρώπης.
0: Καλά, εγώ βασικά όπως πάρα πολλοί συμπολίτες μας που μένουν στο κέντρο δεν έχω δυνατότητα να το φωτίζω πουθενά. Θα πρέπει να σταματάω το ταξίδι μου να το αφήνω να φωτίζει.
1: Ακριβώς.
0: Λόγω κάτι... και το Θεσσαλονίκης Αθήνας που το κάνω συχνά, επίσης δεν με βολεύει. Έτσι. Ρωτάω τώρα. Απλά,
1: πολύ σωστή
0: θα πρέπει
1: ερώτηση.
0: Να σταματάω μια ώρα να το φωτίζω και αν έχει θέση στη μία-δύο που έχει.
1: Υπάρχουν κάποια αυτοκίνητα τα οποία έχω, που έχω πλέον και οδηγάω καθημερινά. Δεν είναι ελληνική πάλι μάρκα, είναι αλλοδαπή και σε πόση ώρα φορτίζει.
0: Ελληνική μάρκα δεν έχουμε
1: κοινό. Ελληνική, ευρωπαϊκή θέλω να πω. Δεν μου λες, το πιστεύεις ότι μπορεί να φουλάρει από το 10% στο 90% σε 10 λεπτά?
0: Όχι. Το φοβάμαι επίσης.
1: Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο και αυτό συμβαίνει.
0: Η μπαταρία δεν είναι επίσης ένα, πώς να το πω, ένα ανταλλακτικό ακριβό. Δεν είναι κάτι που θέλει μια ολόκληρη βιομηχανία από πίσω.
1: Παντής.
0: Δεν υπαίνει και όλη αυτή η παραγωγή, τα κατάλοιπα κτλ. Και το ρεύμα στην τελική που το παίρνουμε. Το ρεύμα που κοστίζει δεν είναι επίσης ένα έξοδο μεγάλο.
1: Είναι δηλαδή... έξοδο. Είναι έξοδο. Εγώ σου λέω τώρα από 10-190 και έχει 11 χρόνια μπαταρία. Εγγύηση. Οπότε... φαντάζομαι ότι θα πάνε κάποιοι να την ανακυκλώσουν. Θα τα πάνε αυτά τα υλικά, τα κακά.
0: Ναι, στην,
1: μα δεν βλέπεις και ότι στην Αθήνα πηγαίνανε και αφήνανε ολόκληρα βιτιοφόρα μέσα, μέσα στο Κηφισό.
0: Πάντως και είδαμε και διάφορα φαινόμενα το χειμώνα που ηλεκτρικά αυτοκίνητα μένανε. Λόγω μποτιγιαρίσματος.
1: Θα δω τώρα το χειμώνα τι ακριβώς έγινε. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λες. Πέφτει πολύ αποδοτικότητά του. Εκεί που σου γράφει 400-500 χιλιόμετρα μπορεί να πέσει το μισό από το κρύο.
0: Ναι. Τα ηλεκτρικά επίσης έχουν περιορισμούς και στα πλοία που πρέπει να μην είναι φωτισμένα.
1: Άλλο και αυτό, ναι. Γιατί άμα πάρουν φωτιά δεν σβήνουν με τίποτα λόγω της υψηλής τάσης που έχει.
0: Ναι, μήπως θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει. ενδιαφέρον. Δηλαδή, το μέλλον είναι η ηλεκτρική κίνηση ή κάτι άλλο ενδεχομένως.
1: Πού να ξέρουμε τι θα είναι, αλλά ό,τι και να είναι, το ελληνικό κράτος θα το βρει, και το τελωνείο και θα στο φορολογήσει.
0: Σίγουρα.
1: Και όλοι όσοι θα ασχολούνται με αυτό θα ανεβάσουν τις τιμές για να έχουν τα υπερκέρδη τους. Δεν θα υπάρχει κανένα πλαφόν, δεν θα υπάρχει καμία ισορροπία για να μπορέσουμε να έχουμε μία άνεση στις μετακινήσεις μας. Ορίστε, ναι. Τώρα όπως είπες τα ηλεκτρικά, σε λίγο καιρό θα μας πούνε.
0: Δεν κάνουνε.
1: Όχι μόνο δεν κάνουνε, θα πάρουμε φωτιά, θα πάθουμε το ένα, θα πάθουμε το άλλο ή θα ξαφνικά θα κάνουν το ακόμα καλύτερο. Επιπλέον φόρο στο ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Ναι.
1: Έχετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο με 800 βατ, πληρώστε άλλα
0: και
1: τόσα.
0: Και ένα φόρο επιπλέον.
1: Έτσι.
0: Και ένα τέλος.
1: Ναι, εννοείται. Τι περιμένεις.
0: Ναι.
1: Τι περιμένεις. Με το που ανοίγει η πύλη, έτσι, για ένα εξάμηνο, τρίμηνο, είναι κάποιοι τυχεροί που έχουν την επένδυση και κάνανε λέμε τώρα στα φωτοβολταϊκά, μπαπ, τους ακυρώσανε τις επιδοτήσεις. Τώρα με το ηλεκτρικό ρεύμα κάτι άλλο θα βρεθεί.
0: Ναι, είναι γενικότερα ένα ζήτημα, μια παθογένεια της οικονομίας μας. Φαίνεται στα νούμερα, δείχνουμε πάλι ότι στους ξένους ότι πάμε καλά κτλ. Αλλά αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι κατά βάση στα έσοδα τα βασίζουμε σε φόρους, δυσμενείς φόρους, δυσβάσταχτους φόρους, με χίλιους δυο τρόπους. Από τα καύσιμα, το τελωνείο, τη φορολογία εισοδήματος, το ΦΠΑ, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Τα έσοδα που φαίνεται να έχει η ελληνική οικονομία πηγαίνουν από τη δική μας τσέπη. Δηλαδή ο πολίτης δεν ξέρω τι βλέπει από αυτό το όφελος. Θα έπρεπε λοιπόν να αλλάξει το μοντέλο όλο της λογικής, ότι τα έσοδα ενός κράτους δεν πηγάζουν μόνο από την βαγιά άμεση φορολογία ή έμεση, αλλά με άλλους τρόπους.
1: Μας σκοπανάνε ασταμάτητα.
0: Ναι.
1: Μας σκοπανάνε. Δεν διαγράφεται. Δεν διαγράφεται κανένα χρέος.
0: Έχω μια απόφαση.
1: Δεν διαγράφεται, παιδιά, κανένα χρέος. Νομίζετε ότι αυτεπάγγελτα ή που βγαίνουν και λένε κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τη δουλειά μας, ότι διαγράφεται αυτεπάγγελτα ένα χρέος και στα 10 και στα 20 και στα 5 και στα 30 χρόνια. Δεν διαγράφεται τίποτα.
0: Μου δίνεις πάσα τώρα και σε αυτό. Να πω έτσι λίγο σε μια νομολογία. Έχω μια ενδιαφέρουσα απόφαση. Είναι και στο site thomaskalokiris.com, στο section εκεί. Για παραγραφή χρεών σε δήμους. Και είναι μια αντίστοιχη συγκεκριμένη απόφαση, είναι 2620 του 26 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια ακόμα που έχουμε βγάλει από Πρωτοδικείο Ηρακλείου Κρήτης, την οποία επίσης θα αναρτήσουμε για την αντίστοιχη λογική. Όπου τι έγινε, ήρθανε σε συμπολίτες μας κάποια στιγμή μια ατομική ειδοποίηση για χρέη σε δήμους, τα οποία ήταν παλιά. Σε όλους μας μπορεί να έχουν έρθει τέτοια ξεχασμένα ή οτιδήποτε. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και μεγάλα ποσά. Οπότε, με την αρμόδια δικαστική διαδικασία προσφύγαμε στα δικαστήρια, λέγοντας μεταξύ άλλων, υπολογίζοντας μάλλον μεταξύ άλλων, όχι απλά λέγοντας, ότι έχουν παραγραφεί αυτές τις ταμιακές βεβαιώσεις γιατί δεν εισπράχθηκαν όταν έπρεπε. Και η παραγραφή σε δήμους, σε ΟΤΑ γενικότερα, είναι σύντομη. Δεν μπορεί να είναι για πάντα. Οπότε, βγήκαν δύο ωραίες αποφάσεις σχετικά. Τη μία είναι και αναετοιμένη και στο site του γραφείου μας, omaskalokiris.com, για κάποιον που ενδιαφέρεται να δει και το σκεπτικό της απόφασης, πώς καταλήγει δηλαδή ο δικαστής. Έχει καταρχήν τις διατάξεις για την παραγραφή, εξηγεί τι ισχύει για την παραγραφή στο ΣΟΤΑ, που δεν είναι τόσο απλό, είναι λίγο πιο σύνθετο όπως όλα τα ζητήματα παραγραφής. Χρειάζεται πάντα δικαστική απόφαση, δηλαδή πρέπει πάντα να υπάρξει μια δικαστική απόφαση που να τη διαπιστώνει την παραγραφή. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση, δεχόμενο ότι έχει παραγραφεί, ακυρώνει ατομική ειδοποίηση και τις ταμιακές βεβαιώσεις του Δήμου, ακυρώνει δηλαδή και τα ποσά όλα, τα πρόστιμα, λόγω παραγραφής. Και λέει μάλιστα ότι η αποστολή μιας ατομικής ειδοποίησης, και αυτό είναι το ενδιαφέρον, αν δεν αποδεικνύεται κοινοποίηση, δεν διακόπτει την παραγραφή. Δηλαδή δεν φτάνει απλά να φέρουν ένα γράμμα και να πούν ότι έγινε, άμα δεν το έλαβε ποτέ ο άλλος. Επομένως είναι πολύ ενδιαφέρον και η ιδεολογία με την οποία καταλήγει το δικαστήριο σε αυτό. Να πούμε ότι σίγουρα κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, χρειάζεται δικαστική κρίση, αλλά υπάρχει και νομολογία πλούσια σχετικά με τα ζητήματα της παραγραφής των οφειλών προς δήμο και δημόσιο.
1: Ορίστε. Πάλι εδώ είμαστε που λέμε.
0: Ναι.
1: Χρωστάς το ΕΦΚΑ. Δεν βγήκανε τα κανάλια πριν λίγο καιρό και λέγανε είναι πεντιατής η παραγραφή, κάνεις μία αίτηση ή δεκαετής.
0: Α, καλά, ναι.
1: Και τα γλιτώνεις. Ρε τι γλιτώ, δεν γλιτώνεις ρε εσείς ρε. Με τίποτα. Είναι απίστευτο. Κάτι αίτηση και να κάνεις θα σου πούνε ότι όχι μόνο δεν τη δέχονται, αλλά και ότι δεν έχουν κάποια επιπλέον ενημέρωση για να σου αφαιρέσουν ένα ποσό.
0: Ναι.
1: Οπότε τι κάνεις πάλι, περιμένεις να σου ξαναεπιδοθεί κάτι για να κάνεις τα νόμιμα εναντίον αυτής της κλίσης που σου επιδοθεί.
0: Ναι. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση της Θεσσαλονίκης που ανέφερε του πρωτοδικείου, μάλιστα ήρθε μια ατομική ειδοποίηση το 25 τον Απρίλιο που ζητούσε ο Δήμος να καταβληθούν χρέη που είχε ως κληρονόμος. Που τα κληρονόμησε δηλαδή. Έτσι. Είχε 40.000 ευρώ χρέος ο
1: κάποιος. Πάρκαρε ο παππούς σου το αμάξι πάνω στην τζιμισκή. Ναι. Πάρτο.
0: Και ήρθε λοιπόν μια ατομική ειδοποίηση στην κληρονόμο χρόνια μετά. Πολλά χρόνια μετά. Οπότε εύλογα στράφηκε στα δικαστήρια κληρονόμος λέγοντας ότι δεν γνώριζε για τα χρέη αυτά. Πρώτη φορά τώρα ενημερώνομαι και έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Έχουν παραγραφεί αυτά. Δεν στείλατε τίποτα σε μένα. Ποτέ. Και πράγματι είχαν στείλει κάποια στιγμή επιστολή που ανάθεμα την έλαβε κανείς. Θες πάνω από ταχυδρομείο και καταλήγουν δεν ξέρω και όπου. Και δέχτηκε το δικαστήριο ότι δεν είχε ενημερωθεί γι' αυτό και το. Και δοκίμησε η συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Το γλιτώσαμε άρα.
0: Ναι, εδώ προς το παρόν.
1: Συγχαρητήρια. Πώς είναι δυνατόν ότι διαχειρίζεσαι να έχει τέτοια επιτυχία. Συγχαρητήρια και μπράβο. Σε επιβραβεύω την κάθε σου κίνηση. Τον έσωσε τον άνθρωπο. Ποιος ξέρει, μάθημα θα μας έρθει που οι παππούδες μας οδηγούσαν μηχανάκι.
0: Κάνε αποποίηση τους πάντες.
1: Μήπως μας έρθει τίποτα τρελό από το Δήμο. Ευτυχώς.
0: Ωραία, ας κλείσουμε λίγο και πάμε σε ένα διάλειμμα για να μπούμε σε κάτι καινούργιο γιατί με πιο πολύ χρόνο. Είμαι ο Καλογύρης Θωμάς, νομικός, δικηγόρος. Μαζί μου ο Ιάννης Θωμαίδης και σήμερα. Μείνετε μαζί μας, σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Όταν μιλάμε για σημαίες και λάβαρα, ένα όνομα εμπιστευόμαστε εδώ και 84 χρόνια. Ψωμιάδης Φλαξ. Τεράστια ποικιλία σε κάθε είδους σημαία. Ελληνικές σημαίες σε διάφορα υφάσματα. Σημαίες κρατών, σημαίες Αγίων, γυρλάντες, λάβαρα, σετ παρέλασης. Ψωμιάδης Φλαξ. Τα πάντα για τις σημαίες. Για συλλόγους, ιδιώτες και επιχειρήσεις. Βρείτε όλα τα προϊόντα στο ψωμιάδησφλαξ.gr ή καλέστε στο 2310-53-2000.
3: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Αρβανίτη, τυρί νεοχορούδα στο κιλό, 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό, 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες, 7,70.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα, χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,20. Φίξελας, μπύρα κουτί, 8-4 δώρο, 7,99. Καρύτου, λουκάνικα φράγκα, 700 γραμμάρια, 3,55.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Καλοκύρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος, μαζί μου ο Ιωάννης Θωμαίδης. Συνεχίζουμε στην εκπομπή μας δυνατά και σύνδεση με τα προηγούμενα. Μιλούσαμε έτσι για κάποιες νομικές επιτυχίες, να το πω, νομικές αποφάσεις που χειριστήκαμε για σχετικά με παραγραφή ζητημάτων, χρεών κτλ. Συζητούσαμε και στο διάλειμμα και μεταξύ μας και πλέον το αναφέρουμε ότι δεν είναι κάθε περίπτωση ίδια. Ας πούμε, ανεφέραμε για παράδειγμα σε Δήμο μια διαδικασία, αλλά είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα στην ΑΔΕ, τελείως διαφορετικά στον ΕΦΚΑ. Στο ΔΕ ΕΦΚΑ, αυτό που βλέπουμε συχνά είναι το σύστημα να μην μας δίνει ασφαλιστική ενημερότητα και ακόμα και να μας λέει και για ποιο λόγο. Εκεί λοιπόν και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν διαδικασίες που μπορείς να προσβάλεις την μη έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας δικαστικά, με ειδική διαδικασία, προεδρική διαδικασία, με κάποιες ειδικές διατάξεις, για να επικαλεστείς την παραγραφή. Υπάρχει δηλαδή και από εκεί τρόπος να φτάσεις στα δικαστήρια. Και στην ΑΔΕ είναι ακόμα πιο σύνθετο, γιατί υπάρχει και μια διχογνωμία αν η ατομική ειδοποίηση είναι εκτελεστή ή όχι. Και αν προσβάλλεται.
1: Ό,τι φάνηκε δεν είναι.
0: Εκεί, στην περίπτωση που είδαμε πρόσφατα, μπήκε στην ουσία, την δίκασε. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να πει ατομική ειδοποίηση δεν φτάνει, θέλει άλλη πράξη. Δηλαδή εκεί υπάρχει ακόμα μεγαλύτερα ερωτηματικά στο πώς μπορείς τελικά να καταφύγεις στα δικαστήρια, με ποιον τρόπο. Και ποια είναι αυτά τα διοικητικά, τα πολιτικά, το μονομελές, το τριμελές, τακτική, ειδική.
1: Τα έχουμε γυρίσει όλα. Και είπες λίγα, τα έχουμε γυρίσει όλα στο καθένα 4 φορές. Ναι. Πηγαίνετε στο πολιτικό, πηγαίνετε στο, διοικητικό, πάτε στο εμπορικό. Πού να πάμε.
0: Την κοινοποίηση κάντε στον ΤΑΔΕ, στον Υπουργό Οικονομικών μόνο.
1: Μα δεν συνεργάζεται κανείς να διαγράψει ένα χρέος 40 ετών, 30
0: αυτό
1: ετών.
0: Με τις κοινοποιήσεις πάλι. Το δημόσιο σου στέλνει κάτι στο mail σου, πάει στα spam, στα ανεπιθύμητα, σου βγάζει και τρεις συναγερμούς και εκείνο θεωρείται ότι έλαβες γνώση και σου κατασχέσει τα πάντα. Αλλά για να στείλεις εσύ κάτι στο δημόσιο, δεν είναι καθόλου απλό. Δεν είναι μια επίδοση, α, έχω διαφορά με την εφορία, θα το στείλω, θα επιδώσω το περιστάμενο. Όχι. Πρέπει να επιδώσει μια ειδική υπηρεσία ανάλογα και με την περίπτωση. Και εκεί, αν δεν το κάνεις και το πας κάπου αλλού και το μάθεις το δημόσιο, θα θείς τη δίκη κανονικά, αλλά θα πει έκανες λάθος επίδοση. Εδώ είμαι, παίσταμε, αλλά δεν ενημερώθηκα.
1: Παιδιά, οι δικηγόροι, δηλαδή, οι συνάδελφοι του δημοσίου δεν υπάρχουν. Καταρχήν, ποιο AI μου λες τώρα, δεν είδες τι φέρνουν, τι πράγματα. Ξεθάβουνε έγγραφα τα οποία είναι φτιαγμένα από υλικά με ραδιενεργό, ραδιενεργή ακτινοβολία. Μιλάμε προπολεμικά έγγραφα να προσκομίσουν σε μία έδρα και να πούνε ότι ο άνθρωπος χρωστούσε από ότι ήταν 18 και τώρα είναι 75. Αλλά 20 κάναμε... χρόνια παίρνει σύνταξη, δεν κάνει τίποτα.
0: Λαμβάναμε μέτρα ένα 5 χρόνια όμως. Τον είχαμε εκεί, περνούσε πενταετία ξανά. Κατάσχεση, έτσι για να μην μας θυμάται.
1: Έτσι. Κατάσχεση σε ένα λογαριασμό ξεποπουλιασμένο, έτσι. Μα είναι δυνατόν. Μα πόσοι άνθρωποι το περνάνε αυτό, είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί ακροατές. Φανταστείτε τώρα να έχετε ένα λογαριασμό στον οποίο. Όταν ήταν στην εποχή του Παπαδόπουλου, είχες μια τράπεζα. Έτσι, πολύ παλιά τώρα μιλάμε, στην αρχαία εποχή, προς 50 χρόνια πριν, 60 χρόνια πριν. Τότε είχες αυτό το λογαριασμό, σου κάνει μια κατάσχεση. Τότε μιλάμε. Και αυτό το λογαριασμό τον είχες ξεχάσει και δεν το χρησιμοποιείς. Και συνεχίζουν και κάνουν αυτή μια κατάσχεση ένα πενταετία. Ανανεώνουν το χρέος.
0: Ναι.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Να κόψουν την παραγραφή με πράξη εκτέλεσης. Βέβαια πάλι δικαστικά κρίνεται αυτό, αλλά σε γενικές γραμμές.
1: Ποια πράξη εκτέλεσης, τι εκτελέστηκε, αφού είναι ο παγωμένος από το 1000. Δεν το θέλω αυτό το λογαριασμό, δεν το θέλω. Ναι. Δείξτε μου τη βρείτε από την υπογραφή ότι το ξεκίνησα.
0: Απίστευτο.
1: Αυτό εδώ που μετέφερα με ήρεμο τόνο και τρόπο, λέγοντας ότι το σαχάρι μου αυτή τη στιγμή είναι στα 160.
0: Μπράβο, καλό είναι αυτό.
1: Καλό είναι, εμένα μου αρέσει, το χρησιμοποιώ. Τι συμβαίνει, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαγραφεί ένα χρέος σου. Ευτυχώς όμως είμαστε ειδικοί σε αυτό, ο Θωμάς ειδικά, και στο θέμα του πτωχευτικού είσαι δήμων. Και μπράβο που το καταφέρνεις αυτό. Αλλά μπορεί και κάποιος να μην θέλει να πάει στο πτωχευτικό, να θεωρήσει ότι υπάρχει αυτό που λέμε, ότι μετά από 20 έτη ότι παραγράφεται. Μετά από 10 έτη παραγράφεται
0: και
1: κάτι.
0: Και 10, 25 ανάλογα με την πράξη. Και πάντα μπορεί να διερευνήσουμε πρώτα την παραγραφή, φυσικά. Απλά γίνεται δικαστικά. Δηλαδή είναι κάτι, μια παρανόηση που εμφάνισαν κατά καιρούς στα κανάλια ότι να ήρθε η κυβέρνηση και θα παραγράψει χρέη κτλ. Δεν γίνεται αυτό. Πάντως να πω και το άλλο. Μου έχει τύχει στις μεγάλες πόλεις. Αττική, δηλαδή, και Θεσσαλονίκη. Όταν σχηματίστηκαν τα κεβείς και τα λοιπά και συγχωνεύτηκαν, κλείσαν πάρα πολλές ΔΟΗ. Και μου τυχαίνει να λείπουν φάκελοι. Δηλαδή, να ζητάει ένας πολίτης για μια κατάσχεση, φέτε μου τα χαρτιά, και να απαντάνε στη μετακόμιση, τα χάσαμε. Τι γίνεται εκεί, λοιπόν?
1: Δεν είναι καθόλου απλό. Το δικό μου το χαρτί ναι, που δεν υπέγραψα, δεν ήθελα να το πάρω.
0: Τι έχετε εσείς να το δούμε.
1: Ναι, μηδέν χρέος.
0: Δεν είναι έτσι. Αυτά που χάσανε, αφού είναι όλα ηλεκτρονικά, χάσανε τα αποδεικτικά ότι κάνανε κατασχέση, για παράδειγμα. Οπότε πάλι συνεχίζει να οφείλει. Απλά θα μπορεί εκεί τι. Δεν μπορεί να σου επικαλεστούν διακοπτικό γεγονός και δεν έχουν τα χαρτιά. Αλλά θα πρέπει να προσφύγει πάλι δικαστικά με επίκληση παραγραφή.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πεις στο δημόσιο ότι επειδή έχασε το φάκελό μου δεν σου χρωστάω, ή να κάνεις μια αγωγή και να μην πεις ότι σου χρωστάω. Τόσο αν υπάρχουν άλλα πράγματα τώρα. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αν είναι από σύμβαση δανείο με εγγύηση και εκεί δεν υπάρχει σύμβαση, χωρίς σύμβαση δεν υπάρχει χρέος. Okay. Αλλά κατά γενικό κανόνα αποφυλές στο δημόσιο έχει τύχει και αυτό. Ένα μπάχαλο γενικό το έγινεται. Αλλά η καταδίωξη είναι ανελέητη. Στον μικρό,
1: μεσαία. Μιλάμε για να χρωστάς μέχρι 600-700 χιλιάδες ευρώ.
0: Πιο πάνω μετά εσάς.
1: Άμα χρωστάς 30-40 εκατομμύρια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τεράστια φούσκα πλήρωτη που θα έχουμε για μία ζωή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούτε μόνο εδώ πέρα, έτσι. Δεν παραγράφεται τίποτα αν δεν κάνεις αγωγή ή την νόμιμη διαδικασία. Και όχι απλά να περιμένεις και κάποια στιγμή να εμφανίζεσαι. Δεν παραγράφεται τίποτα.
0: Να πω και ακόμα έτσι μια προσωπική εμπειρία από δικαστήριο της προηγούμενης εβδομάδας, δικαστηριακή. Τι συνέβη σε έναν συμπολίτη μας, τι έπαθε και πώς τελικά αθώθηκε. Αν κάποιος οφείλει στο δημόσιο για ποσά αξιόπινα, που είναι πάνω των 100 κατά βάση, αναλόγως όμως και κάποια για ΦΠΑ κτλ., τότε, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να έχει πολλά δικαστήρια, όχι ένα. Δηλαδή, γίνεται ένας έλεγχος, επιβάλλει ένα πρόστιμο, ας πούμε, εμείς τώρα 200.000. Μεγάλο πρόστιμο, λοιπόν. Πόσα δικαστήρια είχε αυτός ο άνθρωπος? Είχε για τον έλεγχο φοροδιαφυγή, εισόδημα. Ένα. Για τη χρήση, ας πούμε, το 15, λέω τώρα. Είχε ένα δεύτερο. Φοροδιαφυγή, ΦΠΑ για τη χρήση, 15, άλλο κακούργημα. Σε άλλο δικαστήριο, άλλη αίθουσα, άλλη μέρα, πάλι εφετείο κακούργημάτων. Δύο εφετείο κακούργημάτων μέχρι τώρα. Είχε για εικονικά τιμολόγια που ήταν ίδια πράξη. Απλά τελέστηκε έτσι, που αυτό εντάξει, αυτό πρέπει να σωρευτεί με τη φοροδιαφυγή. Τέλος πάντων, και αυτό. Γιατί είχε λήψη και αποδοχή. Από εκεί και πέρα, είχε ένα ακόμα ποινικό δικαστήριο για μη καταβολή χρεών. Γιατί έχεις χρέος, δημιουργείται ένα χρέος, δεν το πληρώνεις γιατί δεν μπορείς, θα έχουν κατάσχει όλα. Και αυτό είναι αυτοτελές ποινικό αδίκημα, ότι δεν τα πλήρωσες το χρέος που σου μπήκε. Άρα μετρήσαμε 5 ποινικά δικαστήρια. Έχουμε διοικητικά, πρέπει να κάνει προσφυγή στο ΦΠΑ, προσφυγή στο εισόδημα, να δικαιωθεί στα διοικητικά, δηλαδή θα πρέπει να πάει δικαστικά τώρα. Άλλα δύο δικαστήρια από εκεί, τουλάχιστον. Συν το γεγονός ότι του είχε κλείσει για νομοποίηση. Με ποια αιτιολογία? Ότι τα χρέη που δεν πλήρωσε, τα νομοποίησε. Ότι τα έκανε δηλαδή δικά του και με αυτόν τον τρόπο είχε παράνομη, πηγή παράνομης χρηματοδότησης.
1: Ρε παιδιά,
0: το βασικό αδίκημα
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: αυτό είναι στα 5 συν ένα δώρο.
0: Το βασικό
1: είναι το συν ένα δώρο. Το ακούσατε εδώ.
0: Το βασικό αδίκημα ήταν ότι δεν κατέβαλε τα χρέη στο δημόσιο, το αδίκημα, και αυτά τα χρέη λοιπόν τα έκανε δικά του κατά κάποιο τρόπο, γιατί τα χρωστούσε και δεν τα πλήρωσε. Άρα έχουμε νομοποίηση εσόδων από άνομη δραστηριότητα. Η παράνομη δραστηριότητα πια είναι ότι δεν πλήρωσε το χρέο σου. Μια παράνοια. Αυτό έχει ξαναγίνει και το έχουμε ξαναδεί στα δικαστήρια. Απλά αντιμετωπίζεται νομολογιακά και υπάρχει νομολογία και το λέω δημόσια γιατί είναι ενδιαφέρον ζήτημα νομικό. Αλλά υπάρχει και νομολογία των δικαστηρίων μας και το Φοιτητή Θεσσαλονίκη πλέον και αυτή η νομολογία που βγάλαμε τώρα και θα ζητήσουμε να καθαρογραφεί απόφαση γιατί έχει νομικά ζητήματα. Που λέει ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή, για να έχω επαύξηση περιουσία, δηλαδή να πω ότι με κατηγορούν για νομοποίηση εσόδων, πρέπει να έχω έσοδα. Πρέπει δηλαδή να προκύπτει ότι πήρα τα λεφτά που δεν έδωσα στο δημόσιο παράδειγμα και τα πήρα ένα κίνητο, πήρα αυτοκίνητο, τα έχω στην τράπεζα, τα έχω σε χρυσό, τα έχω σε θηρίδα, τα έχω κάπου. Αν απλά δεν τα πλήρωσα και δεν έχω τίποτα, δεν υπάρχει επαύξηση περιουσίας. Δεν είμαι πλουσιότερος.
1: Λες ψέματα.
0: Είμαι και φτωχότερος.
1: Λες ψέματα.
0: Κατά 300 χιλιάρικα. Επομένως δεν προκύπτει καμία ανάμειξη. Με ένα νομικό τέλος πάντων κατασκευασμό πολύ και μια δίκη που είχε και πολύ έτσι ένταση και νομολογία πολύ προσκομίσαμε για το θέμα σχετική. Τελικά η εισαγγελέα στην πρότασή της, πάει με πολύ ωραίο συλλογισμό, είπε ότι μπορεί να μην τα κατέβαλε όντως τα χρήματα αυτά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα έβαλε στην τσέπη του, με λίγα λόγια. Και τον απάλαξαν.
1: Τι έβγαινε και η πρόταση της εισαγγελέας, συντάσσομαι.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος. Δηλαδή υπάρχει πάνω εκεί πέρα στην έδρα, υπάρχουν άνθρωποι
0: ναι,
1: οι
0: που
1: οποίοι έχουν
0: τους.
1: Καθημερινή τριβή με τέτοια περιστατικά και έχουν και απίστευτη εμπειρία.
0: Εντάξει, εγώ το είπα απλά, ήταν μια αγόραση μια σόιας που εξήγησε με νομικό συλλογισμό για ποιο λόγο δεν σχετίζεται το αδίκημα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Πολύ όμορφα. Και πρώτη φορά, εντάξει, μιλάμε πρώτη φορά, αλλά τέλος πάντων συντασσόμαστε με την νομική συλλογιστική, η οποία ενωθεί και σύμφωνη με την ομολογία.
1: Όταν αγορεύεις και είναι από πάνω ένας έμπειρος εισαγγελάς που ξέρει.
0: Και ξέρει τον νόμο.
1: Δέος,
0: διαβάζει για τον
1: νόμο. Σε πιάνει δέος, λες, πω, τι είπε ο άνθρωπος, τι μάθημα έκανε εδώ πέρα. Τώρα
0: μάθημα.
1: Όλοι όσοι κάθονται.
0: Μάθημα.
1: Έκανε, και είναι σημαντικό να συμβαίνουν αυτά.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές σου συνέβη αυτό?
0: το είπατε όμως, συνέβη.
1: Το είδες, το είδες. Με το που συνέβη.
0: Στον αέρα το λέω.
1: Με το που συνέβη, σας το μεταφέρουμε κι εμείς, γιατί είμαστε και περήφανοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικοί νομικοί και εισαγγελείς και προέδροι, τους οποίους μας πιάνει δέος όταν τους ακούμε.
0: Και αυτό που λέμε τώρα, έτσι, για να μην το μακρηγορούμε το δικαστικό το θέμα, που μπορεί να ενδιαφέρει και το δικαστικό, ενδιαφέρον είναι, νομική εκπομπή άλλωστε, είναι ότι τι έγινε στην πράξη. Κάποιος που προσθέτει στο δημόσιο μπορεί δηλαδή να βρεθεί ξαφνικά κατηγορούμενος για νομοποίηση εσόδων από ανώνυμες δραστηριότητες, για μαύρο χρήμα. Γιατί δεν πλήρωσε τα χρέη του.
1: Έτσι.
0: Αυτό έγινε.
1: Δεν πλήρωνε τα 200 χιλιάρικα που χρωστούσες.
0: Άρα είσαι κατά 200 χιλιάρικα πλουσιότερος.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Ακριβώς. Γιατί αν τα πλήρωνες, δεν θα έχεις 200 χιλιάρικα, μα δεν έχω 200 χιλιάρικα.
1: Ρεάστερε που δεν έχεις τώρα εδώ πέρα, θα πει σε εμάς. Πάρε
0: έχεις,
1: μια παράνομη νομιμοποίηση.
0: Σκέψου όμως, συνάδελφε, τώρα τι κρυκόπορτα ανοίγει. Γιατί κάποιος που έχει και έχει και χρέη. Καλά, ούτως ή άλλως κατάσχονται βασικά. Μία ή άλλη είναι. Απλά, ποια η διαφορά. Άλλο να κατάσχεται την περιουσία σου γιατί έχει χρέη. Κατάσχεται και θα βγει σε πληστηριασμό κάποια στιγμή, θα πληρωθούν τα χρέη κτλ. Δήμευση είναι άλλο. Η νομοποίηση εσόδων έχει δήμευση. Τι σημαίνει δήμευση? Ξαφνικά απλά το όνομα αλλάζει στην περιουσία σου, γίνεται μια εγγραφή, περνάει στο δημόσιο, συνεχίζει και χρωστάς και απλά περνάνε όλα στο δημόσιο. Αυτή είναι η δήμευση. Δημεύονται. Και το ερωτηματικό είναι εδώ ότι όταν κυνηγάνε τόσο πολύ τον οποιοδήποτε πολίτη, επιχειρηματία κτλ. Με τόσο τραβηγμένο τρόπο, τι γίνεται με τα μεγάλα ψάρια? Θα δώσω δύο παραδείγματα. Το ένα είναι ποιο, το πόθεν έσχεση των πολιτικών. Δημόσια. Φανερώνουν κάποιοι πολιτικοί, τα είδαμε, τα σχολιάζουμε, τεράστιες αυξήσεις ξαφνικά από ένα μισθό.
1: Εντάξει,
0: από ένα κίνητο 20 ακίνητα.
1: Πολιτικός είναι, δεν θα βγάλεις. Γίνεσαι πολιτικός, θα βγάλεις εκατομμύρια. Τι γίνεσαι, να βοηθείς τον κόσμο? Άμα γίνεις πολιτικός, μπαπ, εκεί που έχεις δύο σπιτάκια, ξαφνικά 40, 25. Τι.
0: Εκεί, στα πόθεν έσχεση αυτά, στα κόμματα που χρωστάνε εκατομμύρια. Εκεί, που είναι εκεί νομοποίηση, δεν υπάρχει δηλαδή πουθενά. Όλα αυτά τα χρήματα δεν είναι νομοποίηση. Γιατί αν είναι έτσι, μπορούμε εκεί να δούμε τον νόμο να αυστηριοποιήσουμε.
1: Και όσοι είναι μέλη, να τα πληρώσουν.
0: Θα διαγραφούν όλοι από την Δημοκρατία.
1: Έχουν γράψει εκεί τα φημί
0: κάτι τέτοιο.
1: 500 υπογραφές δεν βάζουν κάθε φορά. Δεν πληρώνουν κάτι έτσι. Ρε παιδί μου, το μήνα 50 ευρώ, 10 ευρώ, 20 ευρώ για να κάνουν αυτές τις. Ναι, κάτι. Όλα αυτά να μπαίνουμε στην τράπεζα σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Ο τόκος μόνο δεν είναι κανένα εκατομμύριο το μήνα, 1,5, 2, 3.
0: Δεν ξέρω τι είναι, αλλά εκεί πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα
1: 670 εκατομμύρια.
0: Με τα οικονομικά γενικά των κομμάτων, των βουλευτών, των υπουργών, ιδίως αυτών που παρουσιάζουν τέτοιες αυξήσεις ξαφνικά. Και το δεύτερο σχόλιο που συνδέεται, αλλά είναι και άλλο θέμα και θα το συζητήσουμε. Μια έκθεση, γιατί ακούσαμε τελευταία κάποιες εταιρείες που υπερδανίστηκαν, ελληνικές εταιρείες, και βγήκαν κάποιες εκθέσεις και δημοσιεύματα και σε εργάτικες εφημερίδες κτλ. Ότι τι, ότι οι τράπεζές μας είναι έκθετες στον κίνδυνο. Γιατί τα μισά δάνεια πάνω κάτω, το 42% αν θυμάμαι καλά, έχουν δοθεί στο 1% των εταιριών των ελληνικών. Άρα το 1% των εταιριών της Ελλάδας έχει τη μισή χρηματοδότηση σε δανεισμό και όχι μόνο, και σε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Δηλαδή είναι μια. Λίγες εταιρείες έχουν πάρει τρομερά χρήματα σε πιστώσεις και πόρους. Και τι ανησυχούν τώρα οι οικονομολόγοι της Ευρώπης, να πω. Και δική βασικά, αλλά λέω η Επιτροπή, ότι αν μια από αυτές τις εταιρείες, ένας όμιλος ξαφνικά λόγω περιδανισμού, πάθει κάτι, θα αναγκαστούμε εμείς οι Έλληνες πολίτες να πάμε και να στηρίξουμε την Κεκτένα, την ΤΑΔΕ εταιρεία. Την Κεκτένα, τη λέω, γιατί ήταν μια επαφορμή αυτής ότι έχει περιδανισμό. Θα αναγκαστούμε να τη στηρίξουμε. Θα αναγκαστούμε να πάμε και να πληρώσουμε τα δάνειά της. Γιατί? Για να μην καταρρεύσουν οι τράπεζές μας. Γιατί είναι έκθετες.
1: Δεν πληρώνω τίποτα.
0: Μακάρι να μην γίνει. Αλλά αυτός είναι ο κίνδυνος. Δηλαδή, φτιάξαμε τις τράπεζες, υποτίθεται ξεχρεώσει, πήγα τα κόκκινα δάνεια, τα δώσαμε στα funds. Η μέση επιχείρηση, οποιοδήποτε ένας επιχειρηματίας, η μεγαλύτερη πλειοψηφία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε δανεισμό, είτε γιατί χρωστούσε στο παρελθόν, είτε γιατί το έχει εθισμένο τώρα, είτε γιατί δεν έχει την πιστοληπτική ικανότητα για χίλιους δύο λόγους, και το 1% των εταιριών έχει το μισό δανεισμό. Αυτή είναι η ανάπτυξη λοιπόν. Και αυτό είναι ο κίνδυνος για άλλη μια φορά να κληθούμε να σώσουμε ένα σύστημα τραπεζικό που δεν στηρίξε κανέναν. Το αναφέρω.
1: Τρομερό. Θα πρέπει να κάνουμε μια πιο ιδιαίτερη έρευνα και να ετοιμάσουμε κιόλας στη διαφάνεια όλα αυτά που γίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης που χρηματοδοτεί.
0: Ναι, καλά, έχει πολύ αυτό.
1: Ύποπτες χρηματοδοτήσεις. Και να πρέπει με κάποιο τρόπο να τις αναλύσουμε. Δεν μπορεί αυτό να γίνεται και να συμβαίνει μέσα στα μούτρα μας.
0: Δεν μπορούμε να ζητήσουμε εμείς σαν Ελλάδα να μην έχουμε μία Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, να έχουμε 10, 15, να διερευνούν εκεί το θέμα.
1: Κανονικά θα πρέπει Ευρωπαίο, ο ίδιος έναν.
0: Οποιοδήποτε εισαγγελέα.
1: Ένα σύστημα.
0: Οποιοδήποτε εισαγγελέα θα μπορούσε το επάγγελμα να κινήσει δίωξη.
1: Οποιοδήποτε, ναι.
0: Αν έρθει η γνώση του κάτω.
1: Μα όποιον κάνουν εισαγγελέα το φορτώνουν μέσα στη δουλειά για να μην μπορεί να τα δει αυτά.
0: Ναι.
1: Το φορτώνουν μέσα στη δουλειά. Κάθε μέρα έχει ένα τόνο.
0: Όλη μέρα.
1: Πράγματα να κάνει. Να υπογράψει, να ασκήσει ποινικέ διώξει. Ποιο ξέρει, θα τον πάρουν και 20 τηλέφωνα αν είσαι και υπηρεσία. Αν είσαι υπηρεσία, τι βλέπω. Έρχονται. Έρχονται εισαγγελείς κούκλοι και μετά από ένα χρόνο πας εκεί και τον βλέπεις. Τι θέλεις, σηκώ φύγε ή μη με ενοχλείς.
0: Τώρα τι είναι ψέματα, είναι
1: μια υπογραφή θέλω. Τι μια υπογραφή, έχω βάλει 500, δεν ξέρω.
0: Πλέον στην ηλικία μας, πολλοί φοιτητές μας έχουν πάει δικαστικό. Πολλοί φοιτητές μας είναι ακολουθήσει είτε έχουν γίνει δικαστής εισαγγελείς. Και όπως λες και εσύ, μπαίνουν νέοι και σε ένα χρόνο γεννάνε.
1: Ναι. Εάν δεν τα πας καλά στο ελεύθερο επάγγελμα αυτό, τι άλλο θα κάνει. Ναι.
0: Δεν είναι έτσι, είναι πολλοί το επιλέγουν για άλλο λόγο. Αλλά να πούμε το σχόλιο σε αυτό, ότι πλέον αλλάζει, θα αλλάξει. Θα πρέπει για να πας στο δικαστικό να έχεις παραστάσεις σαν δικηγόρος. Ένα νούμερο λένε.
1: Μακάρι,
0: δηλαδή 30
1: ναι,
0: παραστάσεις σαν δικηγόρος.
1: 30, ναι. 500 πρέπει να έχει.
0: Εντάξει.
1: 500 μη σου πω και
0: να έχεις ασκήσει τη δικηγορία για να έχεις δει πώς είναι και να μπορείς μετά να κρίνεις. Αλλά και αυτό μπορεί να παρακαμφθεί, ok. Και ναι.
1: Θα έπρεπε σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τριφτεί και έχει καθημερινά περιστατικά έτσι με τη δικηγορία θα βοηθούσε πολύ το δικαϊκό σύστημα να είναι εισαγγελέας.
0: Πάντως να πω επίσης το εξής, οι νέοι συνάδελφοι που έχουν πάει στο δικαστικό σώμα, που έχουν γίνει νέοι δικαστές και νέοι εισαγγελείς και νέες, είναι πολύ αξιόλογοι. Είναι οι καλύτεροι. Έχουν πάει εκεί. Και δυστυχώς βιώνουν ένα σωρό προβλήματα. Καταρχήν ξεκινάς μια καριέρα με αυστηρή φίτηση και αυστηρά μαθήματα.
1: Πολύ δύσκολη πρέπει να είναι.
0: Και μετά κάνεις το αγροτικό σου που λέμε, δηλαδή στα νησιά όπου και αν. Και η εσωτερική αιαρχία, το πώς διαθέτονται, είναι ένα ερωτηματικό.
1: Με τα προσωπικά τους, πώς τα καταφέρουν αφού τους στέλνουν από εδώ και από εκεί στα νησιά τους, έχετε ρωτήσει? Με μεγάλη δυσκολία και αυταπάνηση.
0: Ναι. Και τα ακόμα και ζευγάρι δικαστών μπορεί να μην είναι στο ίδιο πρωτοδικείο, γιατί οι θέσεις είναι συγκεκριμένες και να είναι σε κοντινά απόσταση μια ώρα. Το έχω δει αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα. Πρέπει τους νέους επιστήμονες αυτούς να τους βοηθήσουμε να κάνουν καλύτερη τη δικαιοσύνη, γιατί αυτοί μπορούν.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς.
0: Το θέμα είναι ποιο στο δικαστικό. Και τα λέμε όλα. Και τα έχουμε πει. Ωραία, τέλεια. Έχουμε τους καλύτερους δικαστές. Μεγαλώνουν. Προχωράνε τα χρόνια. Γίνονται φέτες. Μετά ποιοι θα γίνουν αεροπαγίτες από αυτούς? Όλοι? Όχι. Αυτοί που θα γίνουν επιλέγονται επειδή είναι καλοί στη δουλειά τους και μόνο? Ερώτηση. Και ας πούμε ότι επιλέγονται έτσι γιατί εσωτερική γίνεται η επιλογή. Δηλαδή οι ίδιοι δικαστές επιλέγουν την προαγωγή τους. Το ποιος θα είναι μετά πρόεδρος του ΣΤΕΙ, του Αϊού Πάγου κτλ. Εκεί ποιος αποφασίζει? Το Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Άρα και μέχρι ένα ταβάνι έχει το αν είσαι καλός που μπορείς να φτάσεις. Και πολλές φορές αν είσαι καλός μπορεί να μην είναι καλό για τη δική σου εξέλιξη. Αυτά είναι τα ζητήματα που να δούμε. Και αυτό δεν αφορά το δάνειο το δικό μου, ούτε το δικό σου, ούτε το διαζύγιο του Χρήστου και του Τάσου. Αφορά όμως τα άλλα που είπαμε πριν.
1: Έτσι ακριβώς να πούμε, έτσι επειδή είναι οι μέρες αυτές, κάτι πολύ γρήγορο για τη συγκεκριμένη είδηση που βλέπουμε. Για την.
0: Ναι, γίνανε πολλές ελέγχοι στην υγεία. Αυτό θέλουμε είναι το.
1: Ξαφνικά.
0: Πολύ, πολύ.
1: Ξαφνικά. Πολύ. Μπράβο, ρε, εσείς από τι κινητοποιηθήκατε, ρε, εσείς και κάνετε έρευνες. Μπράβο,
0: ξαφνικά.
1: Πώς και έτσι ξαφνικά, ρε, εσύ, έγινε κάτι. Πέθανε κανένας. Έγιναν τίποτα καταγγελίες ότι μέσα σε ιατρία, στο δεύτερο, τρίτο όροφο, σου βγάζουν το αίμα, στο φιλτράρουν και στο ξαναβάζουν πίσω ή σου κάνουν άλλες. υπηρεσίες του εντέρου μέσα σε τουαλέτες. Το έχεις ακούσει αυτό, τι έγινε στο συγκεκριμένο που κατηγορούνται και οι δύο γιατροί και είναι προφυλακιστέοι?
0: Κάθε μέρα βλέπουμε κάτι γι' αυτό, για τους ελέγχους στην υγεία που είναι σαρωτικοί. Κατόμοι καταγγελιών λένε τα δημοσιεύματα, αλλά αυτές οι καταγγελίες όλες γίναν τώρα ή υπήρχαν και κάποιες καταγγελίες ή κάποια πράγματα που μπορούσαν να δουν και πριν και ξαφνικά ξύπνησαν? Γιατί βρήκαν τεβηγμένα πράγματα. Σε κλινικές βρήκαν ογκολογικά τμήματα χωρίς άδεια. Και χημειοθεραπείες κάναν παράνομα.
1: Καταρχήν, ο καθένας μπορούσε να πάει να αγοράσει ένα μηχάνημα πλασμένα αφαίρεσης. Εγώ τώρα, αν είχα 300 ή 400 χιλιάδες ευρώ ή 500, θα μπορούσα να είχα ένα τέτοιο.
0: Στο δικηγορικό γραφείο.
1: Και να έκανα, παιδιά, ελάτε εδώ πέρα. Κατευθείαν. Καθίστε ένα λεπτάκι εδώ. Μην αγχώνεστε, ναι. Έχουμε κουβάδες, έχουμε ό,τι χρειαστεί για να τη φτιάξουμε τη δουλειά.
0: Σε ξέρω, παιδί μου, δηλαδή σε επιχειρήσεις μας τώρα. Ένα σωρό υποχρεώσεις. Ηλεκτρονική τιμολόγηση υποχρεωτική. Ένα ψηφιακή κάρτα εργασίας υποχρεωτική. Ποιοι για δύο πράγματα καθημερινά, από το πώς, το ένα, το άλλο, που πρέπει να κάνουμε. Η απόδειξη να κόβεται εκείνη την ώρα.
1: Θα μπουν, θα έτσι, τα πάρει μετρητά, θα μπουν στην τράπεζα.
0: Παρακρατήσεις φόρες, προκαταβολές, φορολογία στο φουλ. Και η συγκεκριμένη γιατρός δεν είχε κανένα έξι.
1: Ανειδίκευτη.
0: Είμαστε παράλογοι. Δεν είχε κανένα έξι.
1: Δεν είχε κανένα έξι. Εντάξει, χρειάζεσαι έναρξη να κάνεις.
0: Και ήταν στο κέντρο της Αθήνας.
1: Μα τι δείχνει αυτό κάθε φορά που έχουμε να πρέπει να γίνει τραγικό περιστατικό για να κινητοποιηθούν αυτές οι ειδικευμένες αρχές ελεγκτικές? Με θλίβει αυτό το γεγονός. Θα μπορούσα να ήμουν και εγώ ένα τέτοιο θύμα. Να κάτσει να μου πει ότι κοίταξε, εδώ πέρα θα βοηθηθείς με το διαβήτη σου. Έχεις τοξίνες, έχεις το ένα, έχεις το άλλο. Και επειδή έχει αυτή την αίσθηση τις γιατρούς που θα ασκούσε μια ευγενική επιρροή επάνω μου στο να πάω να το κάνω, θα πήγαινε να το κάνω κι εγώ. Αν μου έλεγε ότι θα γιατρευτώ ή θα έχω καλύτερη ζωή, τι θα γινότανε? Δεν θα το έκανα. Ευτυχώς όμως.
0: Βγήκε και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία επενθυμίζω με αλλαγή του νόμου της Νέας Δημοκρατίας ήταν υπεύθυνη για τους ελέγχους στην υγεία πλέον. Γιατί αλλάξαν κάποια πράγματα. Μήπω τι. Για να υποστηρίξει το έργο της. Και αναφέρει λοιπόν σε ανακοίνωση της Εθνική Αρχή Διαφάνειας, μια αρχή είναι αυτή τώρα, ανεξάρτητη αρχή, ότι το ελεκτικό της έργο πραγματοποιείται με σύγχρονες μεθοδολογίες λοιπόν και αυτά, ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση των καταγγελιών, ότι δεν είναι όλες ίδιες, προσπαθούνται να αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων για να εκτιμάται σοβαρότητα, βασιμότητα και δυνατότητα διερεύνησης, για να κατανέμουν έτσι τους ελεκτικούς πόρους. Επίσης, εδώ τώρα δημιουργούνται ζητήματα, γιατί στην συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε καταγγελίες σοβαρές και από γιατρούς. Το πρώην Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας υπαγόταν στον Υπουργό Υγείας. Εκεί όμως έχουμε τώρα μια άλλη αρχή, η οποία έχετε και επιλαμβάνει, και τις παρέχουν κάποιες αρμοδιότητες, σε πάση περιπτώσει, μεταφέρουν αρμοδιότητες ανθρώπινου δυναμικού από αυτό το Σώμα Επιθεωρητών στην ανεξάρτητη αρχή. Η στελέχωση γίνεται μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών επιλογής, με αξιολόγηση προσόντων, προσέξτε, και προβλεπόμενα στάδια αξιολόγησης για να στηρίζεται αντικειμενικά κριτήρια. Επειδή έχω δει στις ανεξάρτητες αρχές τα νομοσχέδια πώς γίνονται οι στελεχώσεις, προβλέπονται εσωτερικές αξιολογήσεις και φυσικά ο Υπουργός έχει το τελευταίο λόγο στη διοίκηση. Δεν είναι ΑΣΕΠ, αν έχουμε αυτό στο μυαλό μας, είναι πάνω κάτω διορισμοί στις ανεξάρτητες αρχές. Γι' αυτό έχουμε και τόσες πολλές. Λοιπόν. Τώρα εδώ λέει η αρχή επίσης ότι εξυγχρόνισε τις διαδικασίες, έβαλε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, έχει σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής και έχει ένα μοντέλο διαφορετικό ηλεκτρικής λειτουργίας. Ναι, λέει ένας ανεξάρτητος θεσμός με σύγχρονες μεθοδολογίες, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο το είπε τρεις φορές, άρα μάλλον το είναι πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Όταν λέει σύγχρονες, τι εννοεί? Ότι είναι κάποιος από αυτούς και έχει TikTok ή τις άλλες τις εφαρμογές και βλέπει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει?
0: Φτιάξαν από τα καμιά άλλη εφαρμογή που κόστησε?
1: Αυτό εδώ ακριβώς σημαίνει, για να ακούνε οι ακροατές και να καταλαβαίνουν. Δεν υπάρχει κάτι εξειδικευμένο. Αν βάζανε τεχνητή νοημοσύνη να κάτσει και να τους κάνει πώς θα πρέπει να κάνουν σωστούς έλεγχους, θα τους έκανε πραγματικά στρατιώτες, υπέρμαχους της υγείας και της προστασίας των αρρώστων, οι οποίοι μπορεί να εμπιστευτούν κάποιον ο οποίος τους χειρίζεται ότι τους λέει γιατρός.
0: Πάντως.
1: Δεν είμαι εγώ κάποιος άσχετος. Έχω γνώση. Αν ο άλλος μου πει ότι βοηθάει, ορίστε, δες το κινητό, δες το ένα, δες το άλλο. Εντάξει.
0: Βγήκαν επίσης και λένε ότι έχουμε κάνει πολλούς ελέγχους. 2.500 πορίσματα, λέει το 26. έως τον Ιούνιο, πριν γίνει αυτό, και 287 ελέγχους. Δηλαδή, φανταστείτε να μην κάνει και ελέγχους, θα γινόταν. Και είναι αιμόδια η αρχή αυτή για την, και για τον εξοπλισμό, για την ομιμότητα των εγκαταστάσεων, για την τήρηση των διαδικασιών των φαρμάκων, για τα φαρμακοποθήκες κτλ. Για όλα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με την υγεία. Και λέει ότι έχει βρει κατά περιπτώσεις πάρα πολλά πράγματα, όπου για παράδειγμα να διενεγούνται ιατρικές πράξεις από μία του, φύτευση μαγιών, βελονισμός, ημιοπαθητική, να λειτουργούν μονάδες χωρίς επίβλεψη υπευθύνου, που σε μια περίπτωση λέει είχαν βρει υπάλληλο ιατρείου να καθοδηγεί τον ιατρό μέσω βιντεοκλήσης και να γίνεται μια ιατρική πράξη.
1: Και... Αχ, τι ωραίο αυτό.
0: Πολύ καλό,
1: ωραία, ωραία ακούγεται. Άρα ο γιατρός έδινε τις εντολές.
0: Μέσω βιντεοκλήσης.
1: Μέσω βιντεοκλήσης, τον υπάλληλο. Εντάξει. Εδώ τι γίνεται τώρα σε αυτή την περίπτωση. Και πες ότι μπαίνει μέσα αυτή η ελεγκτική, οι ελεγκτές. Θα πρέπει να σταματήσει η βιντεοκλήση, να τον αφήσει τον άνθρωπο έτσι με το μισό μαλλί εμφυτευμένο ή με την τάδελα παροσκοπική. Τι κάνουν εκεί πέρα.
0: Άμα τους πιάσει επί, το, επί την πράξη, επί του πρακτέου δηλαδή.
1: Επί του πρακτέου και με το iPhone να βίντεο.
0: Τι ξέρω.
1: Να είναι ο γιατρός απέναντι και να τους βλέπει μέσα να μπαίνουν.
0: Να τον κλείσουν τον ασθενή, έστω να τον αφήσουν έτσι.
1: Μα πού να ξέρω, έχουν κάποιο πρωτόκολλο. Είναι αυτοί που κάνουν την ελεγκτή, είναι γιατροί. Είναι κάποια φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή σε περίπτωση που μπουν μέσα και δουν έναν άνθρωπο ανοιγμένο, ξέρουν να το ράβουν. Δηλαδή έχουν επιληθεί, έχουν μαζί τους βελόνα, έχουν μαζί τους.
0: Τι θα δούνε. Μέσα στα πορίσματα ήταν και μια λειτουργία ιδιωτικών τραπεζών ομφολοπλακουντιακού αίματος, χωρίς άδεια λειτουργίας.
1: Καλά, θες τώρα και άδεια λειτουργίας για, για τέτοιο πράγμα. Αυτό νομίζω χρειάζεται για. Πώς το λέγεται, για την.
0: Ναι.
1: Αυτό εδώ το περιστατικό γίνεται όταν γεννήσεις.
0: Δεν το γνωρίζω. Απλά τα πορίσματα. Λειτουργία μονάδας χρόνιας αιμοκάθεσης είχαν εντοπίσει χωρίς παρουσία νοσηλευτή και απασχόλησε θέση βοηθών νοσηλευτών άτομων χωρίς άδεια και σε επαγγέλματος κτλ. Άρα θέλω να μας πούνε ότι γινόταν έλεγχη. Απλά εμείς θέμε που δεν καταγγέλαμε. Συγκεκριμένη περίπτωση όμως αποδείχτηκε το θάνατο Μαζονάκη ότι έχουν γίνει καταγγελίες σοβαρές από γιατρούς κτλ.
1: Και μπαίνανε στο αρχείο. Θα δεις την επόμενη φορά που θα μπω εγώ σε ιατρείο μέσα. Θα τους κάνω εγώ τον έλεγχο. Τι γίνεται εδώ πέρα, για να δω τα πτυχία σου. Για να δω τι υλικά έχεις εδώ πέρα μέσα. Γι' αυτό έχεις άδεια. Μπορεί το κάθε φυσικό πρόσωπο να το πει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αφού είναι ένας ιατρός.
0: Έτσι.
1: Πώς και δεν το είχαμε κάνει τόσο. Εγώ αυτό... μπαίνω μέσα σε ένα γιατρού και δεν μπορώ να μιλήσω. Αυτό... Παθαίνω την νόσο της ρόμπας του γιατρού.
0: Αυτό πάντως που γίνεται είναι καλό για τους επαγγελματίες γιατρούς, να ξεκαθαρίσει λίγο η αγορά από τους απατεώνες, και πολύ καλό για όλους εμάς. Μακάρι να συνεχιστεί. Μακάρι να γίνει σοβαρά αυτό.
1: Μα πάντα πρέπει να υπήρχε.
0: Αυτό
1: ή και αυτά να ελέγξουν λίγο τα πτυχία που πηγαίνουν στο εξωτερικό, στην Ταϊλάνδη, κάνουν κβαντική, ξεκβαντική, γεωμετρική, ιατρική. Τι είναι αυτά.
0: Να κλείσουμε κάπου εδώ, αλλά θα επανέλθουμε με πολλά θέματα που αφήσαμε στην άκρη και άλλα διάφορα που πιστεύω μας απασχολούν όλους. Είμαι ο Καλοκαίρης Θωμάς, νομικός δικηγόρος. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μαζί μου ήταν ο Ιάννης Θωμαΐδης.
1: Καλή συνέχεια.
0: Είστε επανειδήν.

οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καμπινοτεχνική. Νούμερο 1 ειδική σε καμπίνες μπάνιου και ανακαινήσεις. Πέτρου Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Καλέστε τους στο 2310 83 18 07.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό, μην περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό.

0: με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκη στο κιλό, 5,45.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
4: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Σάββατο και ραδιοφωνική εκπομπή Focus στην Υγεία εδώ στο Focus FM. Ευχαριστούμε τον σταθμό για τη φιλοξενία της εκπομπής και τον διευθυντή της, τον Γρηγόρη τον Σερέτη. Εγώ είμαι ο Γενικός Χειρουργός Δημήτρης Γιαννακίδης και είμαι ο συντονιστής της εκπομπής. Και στη σημερινή μας εκπομπή, στην εκπομπή του Σαββάτου, έχουμε φτάσει εσείως στις 68 εκπομπές. Έχουμε έναν εξαιρετικό συνάδελφο που διαπρέπει στο αντικείμενό του, τον καθηγητή χειρουργικής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον Δημήτρη Γιακουστίδη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους ακροατές σας. Είναι χαρά μου για άλλη μια φορά να είμαστε μαζί.
0: Και εμάς είναι χαρά μας. Και να πω επίσης ότι είσαι και διευθυντής στην 5η Χειρουργική Κλινική στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Το σημερινό θέμα που θα συζητήσουμε είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά αφορά και εμάς τους χειρουργούς, γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουμε δει άλματα στην χειρουργική και θα μιλήσουμε για δύο όργανα και, τα οποία είναι το ύπαρ και το πάγκρας, τα οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα όργανα για να τα χειρουργήσουμε ανατομικά. Θέλει πολύ μεγάλη εμπειρία, σύνθετα χειρουργία, δύσκολα χειρουργία, και θα μιλήσουμε για το πώς έχει προχωρήσει η επιστήμη με τη λαπαροσκοπική και την ρομποτική χειρουργική. Γιατί πραγματικά αυτές οι δύο προσεγγίσεις δεν είναι απλά μικρότερες τομές, αλλά είναι μια διαφορετική χειρουργική φιλοσοφία που στόχο έχει ουσιαστικά να βελτιώσει τη συνολική έκβαση μιας χειρουργικής επέμβασης, μιας ογκολογικής επέμβασης. Αλλά μη μακρηγορώ, το Δημήτριο Γιακουστίδη τον ξέρετε σίγουρα, οι περισσότεροι τον έχετε ακουστά, έχει πραγματικά πλέον και εκτός της Ελλάδας έχει και διεθνή φήμη στην χειρουργική του παγκρέατος και του ύπατος, είναι το αντικείμενό του, έχει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό. Αλλά δεν θα καθυστερήσουμε σε αυτό. Πάμε να μπούμε κατευθείαν στο θέμα της εκπομπής και να πούμε λίγο αρχικά τι σημαίνει ελάχιστη επεμβατική χειρουργική, το οποίο πλέον λίγο πολύ όλοι το αναφέρουμε και το διαφημίζουμε και το συζητάμε και στα συνέδρια.
1: Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση και μια πλέον η ελάχιστη επεμβατική χειρουργική, η οποία εφαρμόζεται σε πολλά όργανα και σε πολλές ειδικότητες εδώ και πολλά χρόνια πλέον,
0: ναι,
1: έχει αλλάξει την ποιότητα ζωής μετά το χειρουργείο ή και στο χειρουργείο των ασθενών. Ξεκίνησε από πιο απλές επεμβάσεις.

0: Άσεις γυναικολογικές στην αρχή, αφαίρεση της χοληδόχου κύστεως μετά και τα τελευταία εδώ και αρκετά χρόνια έχει προχωρήσει στην προηγμένη λαπαροσκοπική ρομποτική χειρουργική, η οποία φοράχει σε όργανα τα οποία παλιότερα δεν τολμούσαμε ή δεν γινόταν να τα προσεγγίσουμε με την ελάχιστη επεμβατική μέθοδο λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά, αλλά με την εξέλιξη της τεχνολογίας, τα νέα μηχανήματα, τα νέα λαπαροσκόπια, τα ρομποτικά μηχανήματα, ναι, αλλά και την εξέλιξη της χειρουργικής μας εκπαίδευσης και των χειρουργικών ικανοτήτων, καταφέραμε να εντάξουμε και με αποτέλεσμα σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό της χειρουργικής πράξης αυτών των οργάνων, που όπως πολύ σωστά ανέφερες είναι σε εισαγωγικά βαριά και δύσκολη χειρουργική, είναι ογκολογική χειρουργή, μιλάμε για 90% και πάνω για περιπτώσεις καρκίνων, ναι, του ύπατος, ναι, ή του παγκρέατος, να μπορούμε να ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών να τους χειρουργούμε είτε λαπαροσκοπικά είτε ρομποτικά, και αυτό να έχει ένα αντίκτυπο στην πρώιμη κινητοποίησή τους, λιγότερο πόνο. Δεν είναι το αισθητικό και όπως είπες οι μικρές τρύπες.
1: Έτσι,
0: είναι
1: ακριβώς
0: η διαφορετική προσέγγιση, η φιλοσοφία διαφορετική, ώστε μικρότερο τραύμα, μικρότερη καταπώνηση, πιο γρήγορη ανάρρωση, και σε ορισμένες φορές, δεδομένου ότι είμαστε, δουλεύουμε μέσα από κάμερες με μεγένθηση, να έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα όπου μπορούμε.
1: Πραγματικά έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λέει ο Δημήτρης Αγιακουστίδης, και αυτό που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι αυτά δεν τα λέμε μόνο εμείς, τα λένε οι διεθνείς δημοσιευμένες μελέτες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, και φαίνεται ότι πραγματικά έχουν αλλάξει τον τρόπο που χειρουργούμε, και σίγουρα λιγότερος πόνος, λιγότερες επιπλοκές, μικρότερη απώλεια αίματος, ταχύτερη κινητοποίηση που πραγματικά το θέλουμε για τους ασθενείς. Εμένα η ερώτησή μου τώρα θα είναι λίγο και λίγο να πικάρω έτσι λίγο τη συζήτηση. Οκ, εντάξει, με τη λαπαροσκοπική χειρουργική, προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική, πραγματικά έχει αλλάξει άρδιντο το τοπίο. Η ρομποτική, η διαφορά δηλαδή λαπαροσκοπικής και ρομποτικής, και τελικά αυτά τα ωφέλη έχουν αποτυπωθεί, ή ακόμα ίσως πρέπει και εμείς να εκπαιδευτούμε ακόμα καλύτερα για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα ωφέλη της ρομποτικής χειρουργικής. Και σίγουρα, συγγνώμη που να προσθέσω και κάτι ακόμα, ότι είμαστε στο 2026 και τώρα και έχουμε αρχίσει και συζητάμε για την τεχνητή νοημοσύνη, τη ρομποτική χειρουργική, όχι την αυτόνομη ρομποτική χειρουργική, πλέον αρχίσουμε και εσύ θα αρχίσουμε να συζητάμε έτσι πώς φαίνονται τα πράγματα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό, δηλαδή λαπαροσκοπική και ρομποτική, γιατί ρομποτική και όχι λαπαροσκοπική, ας πούμε?
0: Είναι ένα δίλημα το οποίο και ο κόσμος πολλές φορές το έχει, και οι ενδείξεις είναι λίγο διαφορετικές, με την έννοια ότι το πρώτο βήμα που έγινε από την ανοιχτή χειρουργική ήταν η λαπαροσκοπική, η οποία σε αντίληψη το πώς εκτελείται, είναι λίγο τεχνικό αυτό το θέμα, το πώς ένας χειρουργός κάνει το χειρουργείο, έχει πάρα πολλές διαφορές ο τρόπος δηλαδή των κινήσεων των χεριών σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική. Πρόσφερε πάρα πολλά, πολύ σωστά είπες, να μείνω στο γεγονός ότι ογκολογικά με τις μελέτες που έχουν γίνει έχει δείξει ότι δεν είναι κατώτερη η λαπαροσκοπική χειρουργική. Ένα πολύ σημαντικό που έχει φανεί, το οποίο δεν το περιμέναμε σαν κοινότητα, ιατροχειρουργική κοινότητα, είναι ότι έχουμε μικρότερες απώλειες αίματος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι πλέον χειρουργούμε όγκους ύπατος που παλιότερα έπρεπε να διάζουμε τις τράπεζες αίματος, και τώρα πολλές φορές δεν κάνουμε καν μετάγγιση.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Απίστευτο. Και σε αυτό πολύ βοηθάει η λαπαροσκοπική και φυσικά και η ρομποτική. Είναι η μεγένθηση που γίνεται, είναι ίσως το ότι δείχνουμε πιο μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια επειδή μεγενθύνονται. Τώρα, οι διαφορές ανάμεσα στη ρομποτική και στην λαπαροσκοπική. Η ρομποτική έχει έρθει αρκετά πιο μετά.
1: Ναι.
0: Είναι σε, βέβαια, τα ρομποτικά συστήματα έχουν κλείσει 20 ετία πλέον που χρησιμοποιούνται. Στη χειρουργική ύπατος και παγκρέατος όμως ακόμα είναι υπό εξέλιξη. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που έχει η ρομποτική χειρουργική σε σχέση με τη λαπαροσκοπική είναι ότι το ΥΠΑΡ, ιδίως για το ΥΠΑΡ, είναι ένα όργανο μεγάλο.
1: Με
0: πλούσια αιμάτωση. Και η θέση του στον ανθρώπινο οργανισμό είναι τέτοια που κάποια τμήματά του είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμα. Mm-hmm. Είναι μέσα στον θωρακικό κλωβό, πίσω προς το διάφραγμα, τώρα είναι ανατομικά, αλλά είναι, μερικές φορές είναι δύσκολη πρόσβαση και στην ανοιχτή χειρουργική. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα και στη λαπαροσκοπική γίνονται ακόμα πιο δύσκολο κάποια σημεία. Η ρομποτική προσφέρει μια καλύτερη πρόσβαση σε τέτοια σημεία. Επίσης,
1: σταθερότητα, σίγουρα μειώνει και τον τρόμο των χεριών των χειρουργών τρόμο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το κυριότερο είναι ότι οι άνθρωποι, όπως γνωρίζουμε, έχουμε δύο χέρια. Στη ρομποτική ξαφνικά αποκτάμε τρία χέρια, διότι έχουμε έναν τρίτο βραχίωνα που μπορούμε να τον χρησιμοποιούμε αντί για τον βοηθό μας. Και το κυριότερο είναι ότι οι βραχίωνες έχουν περιστροφή 360 μοίρες, που σημαίνει ότι η πρόσβαση, και ιδίως όταν έχουμε να ενώσουμε, όπως στην ιατρική ονομάζεται αναστόμωση, δηλαδή όταν ξανακόβουμε κάτι και το ενώνουμε, η μεγάλη μεγένθηση, η τρισδιάστατη εικόνα και οι 360 μοίρες κινητικότητα του βραχίωνα έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε ισότιμα αποτελέσματα σε σχέση με την ανοιχτή χειρουργική σε κάποιες επεμβάσεις. Όπως χαρακτηριστικά είναι η επέμβαση Γουίπουλ, είναι πολύ γνωστή επέμβαση για τον καρκίνο κεφαλής του παγκρέατος, στην οποία το μισό της επέμβασης είναι να αφαιρέσουμε τα όργανα, το άλλο μισό είναι να τα ανακατασκευάσουμε. Και πρέπει να ενώσουμε το πάνκρεας με το λεπτό έντερο. Η λαπαροσκοπική χειρουργική στο συγκεκριμένη επέμβαση δεν έχει καλή ένδειξη. Άρα δεν τη χρησιμοποιούμε. Γιατί είναι το μειονέκτημα αυτής της αναστόμωσης. Η ρομποτική όμως, μετά από σημαντική εκπαίδευση και, όπως θα πούμε και παρακάτω, με σημαντικά νούμερα, είναι πολύ σημαντικό ο χειρουργός ύπατος παγκρέατος να εκτελεί κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων επεμβάσεων για να διατηρεί, ας το πούμε ποδοσφαιρικά, τη φόρμα του.
1: Καλά το λες, και ίσως αυτά τα περιστατικά θα πρέπει να μαζεύονται όπως και στο εξωτερικό σε κάποια κέντρα. Δηλαδή δεν μπορούμε να χειρουργούν σποραδικά κάποια τέτοια περιστατικά.
0: Ναι, στο εξωτερικό γίνεται αυτό και γίνονται κέντρα αναφοράς, τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένοι εξειδικευμένοι χειρουργοί που κάνουν μεγάλα νούμερα και τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Άρα οι ενδείξεις ανοιχτή λαπαροσκοπική ρομποτική. Η ρομποτική έχει και μειονεκτήματα σε σχέση με τη λαπαροσκοπική σε κάποιες περιπτώσεις. Δηλαδή, η ρομποτική ακόμα δεν έχει κάποια ειδικά μηχανήματα που χρησιμοποιούμε για τη χειρουργική του ύπατος. Αναγκαστικά αντιρροπιστικά αναπτύσσονται άλλες τεχνικές.
1: Ένα άλλο που θα σε διακόψω τώρα, αλλά ένα άλλο που με προβληματίζει εμένα προσωπικά είναι ότι στο 2026 πλέον αρχίζουν και έρχονται και άλλες ρομποτικές πλατφόρμες. Και τελικά, ποια ρομποτική πλατφόρμα θα χρησιμοποιεί ο κάθε χειρουργός και πώς θα βλέπουμε την καμπύλη εκμάθησης, τα περιστατικά που χρειάζονται και για το έτος, όπως λες.
0: Να πούμε ότι φόρμα, προκειμένου να χρησιμοποιήσει κάποιος ρομποτική πλατφόρμα, ρομποτική χειρουργική, χρειάζεται μια ειδική πιστοποίηση, ειδική εκπαίδευση και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων από την εταιρεία. Μέχρι τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, ήταν μια εταιρεία, να μην πούμε ονόματα, δεν χρειάζεται. Αλλά εδώ και μερικά χρόνια έχει λήξει η πατέντα της, με αποτέλεσμα και αντίγραφα της ίδιας εταιρείας κινέζικα να υπάρχουν και άλλες όμως εταιρείες διαφορετικής λίγο φιλοσοφίας ή προσέγγισης από μεγάλες αντίστοιχα εταιρείες να εμφανίζονται στο χώρο.
1: Καταλαβαίνεις ότι ο έλεγχος ήταν λίγο δυσκολότερο
0: σήμερα που μιλάμε. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 εγκεκριμένες μεσή mark πλατφόρμες ρομποτικής χειρουργικής, οι οποίες ψάχνουν να βρουν το χώρο. Ελπίζω να το πλαίσιο αυτό του ελέγχου και της πιστοποίησης να συνεχίσει να υπάρχει, διότι δεν θα ήταν καλό να αρχίσουν να εμφανίζονται ρομποτικά συστήματα και ρομποτική εισαγωγικά χειρουργοί χωρίς πιστοποίηση, χωρίς έτσι εκπαίδευση, διότι όπως είπα και η ρομποτική χειρουργική έχει και μειονεκτήματα, δεν έχει μόνο πλεονεκτήματα. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν ρομποτικοί βραχίωνες που είναι πολλές φορές και σταθεροί, δεν μετακινούνται εύκολα. Δεν υπάρχει ευελιξία που υπάρχει στη λαπαροσκοπική με τα τροκάρ, όπως ονομάζονται, να τα αλλάξουμε θέση. Είναι τεχνικά θέματα που να μην κουράσουν τους ακροατές γι' αυτό. Αλλά όμως είναι σημαντικό η εκπαίδευση και η κατάλληλη χρήση.
1: Ξέρεις που καταλήγουμε εν τέλει από αυτά που συζητάμε τώρα, στο ότι κάθε προσέγγιση είναι για τον κάθε ασθενή. Δηλαδή Αυτός ο ασθενής έχει ένδειξη για ανοιχτή χειρουργική. Αυτός έχει λαπαροσκοπική ερωτική. Δεν είναι δηλαδή μόνο το ένα ή μόνο το άλλο. Έτσι δεν είναι.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Δεν αυτό, δηλαδή.
0: Είναι η εξατομικευμένη προσέγγιση και η χειρουργική προσέγγιση, γιατί δεν πρέπει και δεν πρέπει οι ασθενείς να μπερδεύονται όταν βρεθούν σε αυτή τη θέση να έχουν ένα τέτοιο πρόβλημα και με υποσχέσεις ότι το ένα ή το άλλο είναι καλύτερο ή υπερέχει. Για τον κάθε ασθενή πρέπει να υπάρχει μελέτη, τι στρατηγική αντιμετώπιση. Εδώ να πω ένα πράγμα που το λέω κάθε φορά, ότι αυτές οι παθήσεις δεν είναι παθήσεις ενός ατόμου μίας ειδικότητας. Αυτά πρέπει να συζητώνται και να αποφασίζονται στα ογκολογικά συμβούλια με τους ογκολόγους, με τους γαστρεντερολόγους, επεμβατικούς ακτινολόγους. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν, να συζητηθούν, ώστε να πάρθουν σωστές αποφάσεις, και το είδος της επέμβασης πρέπει να γίνεται σύμφωνα όχι με το τι θέλει ο ασθενής, όχι με το τι είναι μόδα, αλλά το τι είναι εφικτό και καλύτερο ογκολογικά για την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.
1: Αυτό εξαρτάται και από εμάς, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, και εμείς έχουμε μερίδιο ευθύνης και μιλάω και για εμένα και για όλους.
0: Εμείς έχουμε τεράστιο μερίδιο ευθύνης.
1: Γιατί όταν διαφημίζουμε μόνο χειρουργική ή ρομποτική χειρουργική, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο παραπλανητικό αυτό, αλλά εντάξει,
0: ναι.
1: Το λέμε.
0: Σήμερα, όπως είπες πριν, μπαίνει στη ζωή μας, έχει μπει εδώ και πολύ καιρό το AI, το Artificial Intelligence.
1: Σε 10 χρόνια οι αλλαγές που θα δούμε θα είναι τρομακτικές.
0: Ήδη. Τώρα, αυτό είναι προσωπική άποψη βέβαια, αλλά φοβάμαι ότι θα γίνει, ότι σε μερικά χρόνια, τώρα θα είναι σε 5, σε 10, 15, αλλά δεν θα είναι σε πάρα πολλά. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να εξηγήσουμε λίγο τι ακριβώς είναι το ρομπότ στους ακροατές, για να καταλάβουν. Γιατί το ρομπότ δεν είναι κάτι που χειρουργεί το ίδιο, γιατί πολλές φορές γίνεται αυτή η παρανόηση.
1: Έτσι πιστεύουν πολλοί ότι είναι ένα ρομπότ, και εμείς του λέμε.
0: Η ρομποτική χειρουργική, τι είναι, χωρίζεται σε δύο διαφορετικά πράγματα. Το ένα είναι οι βραχίονες, τα εργαλεία δηλαδή που κάνουν τη δουλειά, που κόβουν, που ράβουν, που καίνε μέσα στο σώμα, και υπάρχει η κονσόλα που είναι μακριά από το χειρουργικό τραπέζι και τον ασθενή, την οποία η κονσόλα ο χειρουργός χειρίζεται αυτά τα εργαλεία. Άρα είναι χειρουργική διαμέσου της ρομποτικής, είναι το σωστό. Άρα ο χειρουργός χειρίζεται τα εργαλεία σύμφωνα με αυτά που βλέπει και με τις ικανότητες του και τις γνώσεις του.
1: Με τις ικανότητες του, τις γνώσεις του, τις εμπειρίες του. Άρα το ρομπότ απλά είναι ένα μέσο για να χειρουργήσουμε.
0: Εδώ όμως, για το μέλλον, έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη και εμπλέκεται στην κονσόλα και στο χειρουργό, στην οποία μπορεί να του δώσει οδηγίες, να του πει ότι πας σε μια επικίνδυνη περιοχή, να του απαγορεύσει την πρόσβαση. Αυτό σιγά σιγά μπορεί εκεί να η τεχνητή νοημοσύνη να αναλάβει το ρόλο του χειρουργού και τελικά όντως να χειρουργήσει από ένα ρομπότ η τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν εργασίες.
1: Καταλαβαίνεις τώρα ηθικά και νομικά ζητήματα που γίνονται.
0: Υπάρχουν
1: έτσι.
0: Πάρα πολλά.
1: Η συζήτηση είναι τεράστια τώρα.
0: Ναι, αυτό όμως είναι γενικότερο για τεχνητή νοημοσύνη. Στην Κίνα έχει νοσοκομεία που δεν έχει γιατρούς, δεν έχει ανθρώπους. Όλα γίνονται από τεχνητή νοημοσύνη, εξετάσεις, διαγνώσεις. Ναι. Σε πάρα πολλές ειδικότητες μπαίνει μέσα. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν ρυθμιστικοί παράγοντες και οργανισμοί που θα ρυθμίζουν τη σχέση και την πρόσβαση της τεχνητής νοημοσύνης σε αυτό το κομμάτι. Ακόμα κανείς δεν ξέρει πώς θα πάει.
1: Τι αλλάζει με το AI ουσιαστικά, Δημήτρη? Ουσιαστικά τι κάνουν τώρα, και στην Κίνα τρέχουν έτσι τεράστια προγράμματα. Παρακολουθούν για παράδειγμα 10.000 χειρουργούς με βίντεο, με κάμερες, με βίντεο χειρουργείων. Και ουσιαστικά είναι ένας ηλεκτρονικός εγκέφαλος ο οποίος έχει δει 5 εκατομμύρια χειρουργία. Δηλαδή η εμπειρία του είναι αδιανόητη.
0: Υπάρχει επιστήμη.
1: Αλλά άμα γίνει λάθος ιατρικό,
0: πριν
1: μετά.
0: Μερικά
1: ποιος
0: χρόνια
1: το
0: στο Εδιμβούργο, και παρακολούθησε μια ομιλία ενός καθηγητή εκεί πέρα. Υπάρχει επιστήμη η οποία αναλύει τις κινήσεις των χεριών. Και όχι μόνο των χεριών, μετράει τις φύξεις του χειρουργού, μετράει την πίεσή του, μετράει τη θερμοκρασία του, αναλύει τις κινήσεις των χεριών, ουσιαστικά προσπαθεί να αναλύσει τη σύνδεση των κινήσεων με τον εγκέφαλο και με το συναισθηματικό φορτίο, και κάνοντας αυτές τις αναλύσεις, αυτά κάνουν αλγόριθμους για να περάσουν αυτές τις κινήσεις Και γιατί είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι το τεχνικό κομμάτι κινήσεις, το δεύτερο είναι η απόφαση, οι αποφάσεις που παίρνονται σε κλάσματα δευτερολέπτου στο χειρουργείο από τους ανθρώπους.
1: Έτσι.
0: Θα αλλάξουν πολλά πράγματα στην ιατρική και στη ζωή μας,
1: ναι, σίγουρα,
0: τα επόμενα
1: όμως,
0: χρόνια.
1: Να πούμε όμως σίγουρα έτσι, γιατί ότι το ΥΠΑ και το πάγκρας είναι δύο πάρα πολύ δύσκολα όργανα. Δύσκολα όργανα όχι για τον κόσμο που μας ακούει και για εμάς τους νέους χειρουργούς και γενικά τώρα για τους περισσότερους χειρουργούς.
0: Αυτά που λέμε είναι όλα
1: χειρουργοί δεν θέλουμε να
0: για το μέλλον
1: αυτά
0: φυσικά. Δεν εφαρμόζεται τίποτα από όλα αυτά.
1: Αυτή τη στιγμή
0: αυτός που θα χειρουργήσει είναι ένας άνθρωπος, ένας χειρουργός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Η χειρουργική ύπατος και παγκρέατος έχει μια πολύ μακρά εκπαίδευση, τελειώνοντας κάποιος την ειδικότητά του. Είναι βαριά και δύσκολη χειρουργική, έχει αρκετές επιπλοκές,
1: ναι,
0: έχει θανάτους, έχει πράγματα που μερικές φορές σηκώνεις στα χέρια και δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Ναι.
0: Θέλει εκπαίδευση μακρόχρονη, συνεχόμενη μετεκπαίδευση για όλα τα νέα αντικείμενα, για όλες τις νέες τεχνικές. Να πω λίγο... επειδή έχω ζήσει και στο εξωτερικό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: να πω λίγο με περηφάνεια ότι εδώ και πολλά χρόνια στην,
1: ναι,
0: Ελλάδα,
1: ναι,
0: όχι μόνο εγώ και πάρα πολλοί άλλοι άξιοι συνάδελφοι και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και στην περιφέρεια, προσφέρουν χειρουργική ύπατος και παγκρέατος υψηλοτάτου επίπεδου, επίπεδου θα έλεγα ακόμα και Αμερικής ή μεγάλων κέντρων της Ευρώπης, με σωστή ηθική, σωστή αντιμετώπιση των αρρώστων και με αποτελέσματα που είναι εφάμιλα. Αν γινόντουσαν και κέντρα αναφοράς ώστε να αυξηθούν τα νούμερα, πιστεύω ότι δεν θα είχαμε τίποτα να ζηλέψουμε από κανένα κέντρο του εξωτερικού, διότι είναι σημαντικό να το ξέρουν αυτό οι ακροατές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πέρα από ίσως κάποια φάρμακα πολύ πειραματικά και πολύ καινούργια που μπορεί να προσφέρονται στην Αμερική σε κάποιες άλλες χώρες τελείως δοκιμαστικά, τα πάντα που υπάρχουν σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες γίνονται και προσφέρονται στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, και αυτό είναι σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος, διότι δεν έχει λόγο, εκτός αν θέλει να ψάξει να βρει βοήθεια σε άλλες χώρες, μπορεί να το βρει εδώ στον τόπο του που κατοικεί.
1: Και να πούμε κιόλας ότι και στο νοσοκομείο που εσύ είσαι, ασχολείστε επισταμένα με αυτή τη χειρουργική, αλλά και ιδιωτικά σε ένα διεθνές ογκολογικό κέντρο της Βορείου Ελλάδος πλέον, έτσι είσαι και εκεί πέρα, και πραγματικά χαιρόμαστε ιδιαίτερως και είμαστε περήφανοι έτσι που είσαι εδώ στην Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Να πούμε λίγο ποια είναι τα βασικά είδη του καρκίνου του ύπατος, για έτσι να τα ξαναπούμε λίγο. Τα έχουμε ξαναπεί, ναι, στο παρελθόν. Και είναι τόσο συχνός ο καρκίνος του ύπατος. Και τελικά, εσύ σαν καθηγητής χειρουργικής ακαδημαϊκός, και τα παρακολουθείς αυτά τα τεκτενόμενα και τις εξελίξεις, λαπαροσκοπική ή ρομποτική υπατική χειρουργική, ποια είναι η εμπειρία σου, τι έχεις να πεις γι' αυτό, έχεις και για τα δικά σου χειρουργία, δηλαδή αν θες να πεις έτσι πέντε πράγματα.
0: Πολύ ευχαριστώ. Ναι. Περνώντας το ύπαρ πρώτα, υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες καρκίνου του ύπατος. Το ένα είναι οι μεταστάσεις που είναι πάρα πολύ συχνό, ναι, κυρίως από τον κολορτικό καρκίνο αλλά και από άλλα όργανα. Δυστυχώς είναι και το χειρότερο είναι ότι πλήττει και νεαρότερες ηλικίες όσο περνάνε τα χρόνια. Και το δεύτερο είναι η πρωτοπαθής καρκίνη, με κυριότερο τον υπατοκυταρικό καρκίνο που συνδέεται με χρόνες πατήτιδες, κύρωση και άλλα πράγματα ή σαχαρόδιαβήτη αρρύθμιση για χρόνια, και το χολαγιοκαρκίνωμα, το οποίο ήταν ένα όχι τόσο συχνό, καρκίνος, αλλά τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι αυξάνει η συχνότητά του. Είναι ένας καρκίνος πολύ άσχημος εισαγωγικά, με κακή πρόγνωση, επιθετικός. Πολλές φορές τον βρίσκουμε και αυτόν σε προχωρημένη κατάσταση και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Γιατί τους βρίσκουμε αργά αυτούς τους καρκίνους, δεν δίνουν συμπτώματα?
0: Υπάρχουν πολλές φορές που δεν δίνουν συμπτώματα, ασθενείς που αγνοούν κάποια συμπτώματα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, εγώ τώρα είμαι πολλά χρόνια στον χώρο και βλέπω ότι υπάρχει μία βελτίωση στην διάγνωση, ότι αρχίζουμε και βρίσκουμε και πιο πρώιμες καταστάσεις και που χωράνε να κάνουμε παρεμβάσεις χειρουργικές ή τα υπόλοιπα που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι παρήγορο, με την έννοια ότι ο κόσμος έχει μάθει, ιδίως στην Ελλάδα, ο κόσμος που δεν έχει ζήσει ιατρικά συστήματα υγείας στο εξωτερικό δεν μπορεί να καταλάβει ότι έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. έχει πολύ άμεση πρόσβαση σε δημόσια και ιδιωτική υγεία, όσο και αυτό αν ακουστεί παράτερο, ότι νομίζω ότι είναι διαφορετικά.
1: Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Έχει πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση, ιδίως σε αξονικές και μαγνητικές, με αποτέλεσμα να βρίσκουμε πρώιμα πράγματα και τυχαία ευρήματα, ναι, να βρίσκει ο κόσμος και να τα αντιμετωπίζει. Το ότι αυτή τη στιγμή όταν κάποιος πει πονάει η κοιλιά μου και να κάνω μια αξονική, όπως καταλαβαίνετε σε καμιά χώρα της Δυτικής Ευρώπης αυτό δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να πάει στο γενικό γιατρό, να τον παραπέμψει στο νοσοκομείο, στον ειδικό, ειδικό να αποφασίσει να κάνει. Στην Ελλάδα πάει στον οποιονδήποτε γιατρό και πάει την άλλη μέρα και κάνει μια αξονική. Αυτό μπορεί να κοστίζει κάποια λεφτά στο σύστημα υγείας, όμως για τους ασθενείς, για τους ανθρώπους, είναι σωτήριο πάρα πολλές φορές, γιατί βρίσκουν τυχαία πράγματα τα οποία μπορούμε πολύ πιο εύκολα, όταν δεν είναι προχωρημένα, να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Και σύντο γεγονός επίσης ότι φαντάζομαι έναν ασθενή ο οποίος θα έρθει σε ένα προχωρημένο στάδιο και με έναν εξαιρέσιμο όγκο, τι κόστος θα έχει για το σύστημα υγείας. Τεράστιο.
0: Ναι, ναι,
1: αυτά τα χειρουργία έχουν τεράστιο κόστος.
0: Τέτοια μελέτη δεν έχει γίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, και δεν ξέρω και για το εξωτερικό, δηλαδή το κόστος στην επιβάρυνση του συστήματος υγείας από καθυστερημένη διάγνωση. Πάντως στην Αγγλία, όταν ήμουν πριν αρκετά χρόνια, είχαν βάλει στόχο οι κακοήθεις να αντιμετωπίζονται χειρουργικά μέσα σε ένα μήνα. Που σημαίνει ότι το να γίνουν γρήγορα και να αντιμετωπιστούν συμφέρει και το κράτος και το σύστημα υγείας,
1: ξεκάθαρα,
0: από πλευρά κόστους.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Να πούμε τώρα για την λαπαροσκοπική,
1: ναι,
0: ρομποτική.
1: Ναι, ναι.
0: Ανάλογα την εμπειρία του χειρού και το κέντρο, αποτελεί διαφορετικό ποσοστό των χειρουργείων μας. Στη δικιά μου εμπειρία, στην ΙΤ, το 30% είναι με ελάχιστη επεμβατική μέθοδο, είτε στο ύπαρ είτε στο πάγκρεας. Το κυριότερο είναι ότι αποκτώντας εμπειρία και τεχνική κατάρτιση από αυτά τα είδη στα χειρουργία, πλέον μπορούμε να κάνουμε όλο των ειδών, γιατί η χειρουργική του ύπατος έχει την μεσαίας βαρύτητας και την πολύ μεγάλης βαρύτητας. Ξεκινώντας, πάντα ξεκινάμε από τα μεσαίας βαρύτητας χειρουργία και προχωράμε και στα μεγάλης βαρύτητας, όπως είναι οι μεγάλες πατεκτομές. Αυτή τη στιγμή το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να προσφέρουμε σχεδόν όλες των ειδών των επεμβάσεων σε όλους τους ασθενείς. Πρακτικά αποτελούν περίπου το 30% των χειρουργικών, το ποσοστό των χειρουργείων που γίνεται με ελάχιστα επεμβατική σε σχέση με το σύνολο των χειρουργείων.
1: Ναι, έχει μεγάλη αυξηθεί το ποσοστό.
0: Είναι
1: σημαντικό.
0: Ναι, και επίσης όσο αποκτούμε εμπειρία, τόσο προσπαθούμε και κάνουμε και το επόμενο βήμα. Πάμε δηλαδή και σε μια πιο δύσκολη περίπτωση και σε ένα πιο δύσκολο χειρουργείο.
1: Γιατί... Και αυτό θα φανεί και στις μελέτες στο τέλος, ότι
0: ναι,
1: τελικά έχει πλεονέκτημα. Θα φανεί,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ακριβώς. Και πάντα φυσικά υπάρχει δυνατότητα μετατροπής, αν για κάποιο λόγο, είτε τεχνικό είτε θέμα ασφάλειας του ασθενή.
1: Είναι επιπλοκή η μετατροπή.
0: Όχι, όχι, όχι. Και αν,
1: γιατί
0: κάποιοι
1: το βλέπουν σαν επιπλοκή, κάποιοι άνθρωποι.
0: Μια συμβουλή σε νεότερους χειρουργούς που ασχολούνται, θα ασχοληθούν με τη χειρουργική του ύπατος και γενικότερα με τη χειρουργική και την ελάχιστη επεμβατική χειρουργική, να μην φοβούνται να μετατρέψουν, όχι άσκοπα μένα, αλλά να μην φοβούνται να μετατρέψουν, να μην θεωρούν μειονέκτημα δικό τους ή για τον ασθενή τους τη μετατροπή.
1: Ούτε να ζητήσουν βοήθεια από έναν εμπειρότερο χειρουργό, φυσικά.
0: Εννοείται πως. Αν οποιαδήποτε στιγμή και οποιοδήποτε πρόβλημα θεωρούν ότι χρειάζονται μια βοήθεια, ένα δεύτερο μάτι και μερικές φορές και πιο έμπειρο μπορεί να βοηθήσει.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Αυτό που προέχει για μένα και το λέω στους ασθενείς μου, ιδίως αυτούς που είναι λίγο σε εισαγωγικά πιο απαιτητικοί για την ελάχιστη επεμβατική, ότι προέχει η ασφάλεια.
1: Ναι.
0: Εδώ να τονίσουμε ότι δεν μιλάμε για αισθητικά χειρουργία, δεν μιλάμε για καλοήθειες. Μιλάμε για χειρουργία καρκίνου προχωρημένων και δύσκολα, τα οποία ο πρώτος μας στόχος πρέπει να είναι η επιβίωση, η μακροχρόνια επιβίωση των ασθενών.
1: Έτσι, ακριβώς, γιατί
0: άρα αυτό πρέπει να πετύχουμε.
1: Ναι.
0: Το αν μπορούμε να το πετύχουμε με ελάχιστη επεμβατική μέθοδο είναι ένα συν σε αυτό που θα κάνουμε τους ασθενείς μας. Αλλά η ασφάλεια των ασθενών είναι πάνω απ' όλα. Η μείωση των επιπλοκών, που μπορεί κάποιες φορές με τη μετατροπή να μειωθούν οι επιπλοκές, δεν πρέπει να αισθανόμαστε ή να θεωρούμε ότι είναι μειονέκτημα ή δεν είναι σωστή αντιμετώπιση η μετατροπή.
1: Ναι, και να προσθέσω εδώ λίγο πριν πάμε στο διάλειμμα ότι με την ελάχιστη επεμβατική χειρουργική ουσιαστικά θα επιτύχουμε κιόλας ο ασθενής μας που έχει ένα ογκολογικό πρόβλημα να πάει πιο γρήγορα στον ογκολόγο του και να ξεκινήσει πιο γρήγορα θεραπείες. Θεωρώ ότι και εκεί θα έχουμε σημαντικό όφελος. Ναι. Και σίγουρα δεν το συζητάμε, η ποιότητα ζωής είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα πλέον και το συζητάμε συνεχώς. Θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα 3 λεπτών για διαφημίσεις και θα τα ξαναπούμε στο δεύτερο μέρος που θα μιλήσουμε για το πάγκρες αρκετά.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το α και το ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα.
20: Ευτυχώς
19: που υπάρχει.
20: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
21: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα τελεμές θράκης στο κιλό, 5,45.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Green Cola κουτί 6x330ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
22: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Softex Pure Class. Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Γκούντα Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
22: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Focus στην Υγεία, εδώ στο Focus FM. Να πούμε λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής που δεν τα είπαμε στο πρώτο ημίωρο. 6907 483 και 484 είναι το Viber. Αν θέλετε να στείλετε μηνύματα για τη σημερινή εκπομπή ή για επόμενες εκπομπές, να μας προτείνετε θέματα. Και 2310 500 676 και 677. Αν θέλετε να βγείτε στον αέρα για να ρωτήσετε τον σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ο καθηγητής χειρουργής εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Γιακουστίδης. Και φίλος, γι' αυτό το λέω, Δημήτρη, είναι πραγματικά, όσοι τον ξέρουν, ένας άνθρωπος που είναι κάνει μια απίστευτα δύσκολη χειρουργική και είναι ένας άνθρωπος που έχει ένα χαμηλό προφίλ και ένα προφίλ που ταιριάζει σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά τεράστια εμπειρία στη χειρουργική. Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο πραγματικά αφορά αρκετό κόσμο και έτσι το ακούει συνέχεια, ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, και μιλάμε για δύο δύσκολα όργανα, το ύπαρ και το πάγκρεας, ανατομικά και χειρουργικά δύσκολα. Έχουμε μιλήσει αρκετά για το ύπαρ στο πρώτο μέρος της εκπομπής και συζητήσαμε το ρόλο της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής χειρουργικής. Και τώρα πάμε λίγο να πούμε για το πάγκρεας, γιατί είναι τόσο δύσκολο αρχικά αυτό το όργανο να χειρουργηθεί. Και για να λέμε και να πούμε και την αλήθεια, είναι δύσκολο και ανοιχτά να χειρουργηθεί, έτσι, όχι... Για να πω λίγο γι' αυτό αρχικά το όργανο.
1: Δημήτρη, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και είμαστε φίλοι, και αυτό και εγώ σου, έτσι, είμαι τόσο άνετος μαζί σου. Το πάγκρεας είναι ένα όργανο σε μία θέση η οποία θεωρητικά είναι εκεί για να μην πηγαίνει κανένας να το πειράξει. Η ανατομική θέση του παγκρέατος από τη μια μεριά είναι, όπως είπαμε, σε μια οπισθοπεριτοναϊκή θέση, όπως ονομάζεται, δηλαδή, ναι, προς την πλάτη, ας το πούμε, προς την, ναι, που, ας πούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος,
0: ναι,
1: αλλά δεν είναι μόνο η θέση του που είναι έτσι δύσκολη και περίεργη και κανονικά μη προσβάσιμη,
0: ναι,
1: είναι ότι περιβάλλει και περιβάλλεται από αγγεία, τα αρτηρίες και φλέβες δηλαδή, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για όλο τον οργανισμό, για το πάγκρεας, ναι, δηλαδή έχει μία αρτηρία που ονομάζεται άνομες εντέρους αρτηρία, η οποία αιματώνει όλο το λεπτό έντερο. Όπως μπορεί να μην γνωρίζει ο κόσμος, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς λεπτό έντερο. Μπορεί να ζήσει χωρίς πάγκρεας, αλλά δεν μπορεί να ζήσει χωρίς λεπτό έντερο. Mm. Έχει τις αρτηρίες που πηγαίνουν το αίμα στο σηκώτη, στο ύπαρ, και το αίμα στο σπλήνα και στο στομάχι. Έχει μία φλέβα πάρα πολύ σημαντική, την άνομες εντέριο φλέβα, η οποία φέρνει το αίμα από το έντερο και το πηγαίνει στο σηκώτη για να καθαρίσει. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι όργανα, τα αγγεία αυτά είναι ζωτικά, όπως λέγουν, δηλαδή χωρίς αυτά δεν είναι, ο ασθενής είναι ασύμβατος με τη ζωή.
0: Ασύμβατος με τη ζωή, ακριβώς.
1: Με αποτέλεσμα, το γεγονός ότι αναπτύσσεται καρκίνος στο όργανο αυτό και πλησιάζει αυτά τα αγγεία, είναι ο λόγος που κάνει τη χειρουργική δύσκολη, είναι ο λόγος που έχει πάρα πολλές επιπλοκές και είναι και ο κύριος λόγος που πάρα πολλοί χειρουργοί δεν θέλουν να ασχοληθούν με τη χειρουργική του παγκρέατος, ιδίως του καρκίνου του παγκρέατος, και είναι ένας έξτρα λόγος που κάνει την λαπαροσκοπική ή ρομποτική χειρουργική ακόμα πιο δύσκολη στη χειρουργική του παγκρέατος. Εδώ να τονίσουμε ότι υπάρχουν δύο βασικά χειρουργεία. Το πάγκρεας ανατομικά χωρίζεται, χοντροειδώς χωρίζεται στο δεξί και το αριστερό πάγκρεας, που τα χωρίζουν αυτή η φλέβα και η αρτηρία, όπως είπαμε πιο πριν. Αυτό που είναι προς τα αριστερά, δηλαδή το σώμα και η ουρά, το περιφερικό πάγκρεας, είναι πολύ πιο εύκολο προσβάσιμο λαπαροσκοπικά και ρομποτικά. Ενώ αυτό που είναι προς την κεφαλή και την αγκιστροειδή, η λαπαροσκοπική χειρουργική, θα έλεγα ότι με τις μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό, πολύ μεγάλες μελέτες, δεν έχει ένδειξη. Δεν είναι μια καλή τεχνική. Εγώ προσωπικά δεν την εφαρμόζω.
0: Προς τιμή σου που το λες,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, δεν την εφαρμόζω, και όσοι μου το ζητήσουν τους λέω ότι δεν θεωρώ ότι είναι καλή μέθοδος. Δεν το λέω μόνο από δικιά μου εμπειρία. Είναι από εμπειρία μεγάλων πολυκεντρικών μελετών, οι οποίες έδειξαν πολλά προβλήματα θανάτους και ότι δεν είναι μια καλή τεχνική. Ο λόγος κύριος είναι ότι ενώνουμε τα όργανα ξανά, ενώ στις περιφερικές παγκρατεκτομίες δεν χρειάζεται να τα ενώσουμε.
0: Να κάνουμε κάποια αναστόμωση, δηλαδή, αυτό.
1: Ναι. Εδώ έρχεται η ρομποτική, η οποία όμως η ρομποτική στο εξωτερικό γίνεται σε κέντρα αναφοράς, όπως είπαμε πριν, αρχίζουν και χωρίζουν λίγο οι δρόμοι χειρουργών και είναι αυτοί που κάνουν την ανοιχτή Γουίπουλ και είναι αυτοί που κάνουν τη ρομποτική Γουίπουλ. Διότι είναι, για να καταλάβουν οι ακροατές γιατί επέμβαση μιλάμε, στα κέντρα του εξωτερικού, για να κρατήσει κάποιος την επάρκειά του κάνοντας αυτή την επέμβαση, την επέμβαση Γουίπουλ, πρέπει το χρόνο να κάνει 15 με 20 τέτοιες επεμβάσεις. Που σημαίνει ότι πρέπει να είναι σε κέντρο αναφοράς, σε κέντρα που κάνουν 100, 150, 200 το χρόνο, και σε αυτά τα κέντρα αναφοράς να κάποιοι χειρουργοί που είναι χειρουργοί παγκρέατος να εξειδικευθούν στη ρομποτική χειρουργική για τη Γουίπουλ και να κάνουν μόνο τη ρομποτική.
0: Ναι.
1: Εμείς στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε, δεν ξέρω πόσο απέχουμε.
0: Φτάνουν τα νούμερα.
1: Τα νούμερα αυτή τη στιγμή δεν φτάνουν. Φανταστείτε ότι εμείς το δικό μας κέντρο, ο συνδυασμός Παπαγεωργίου και Διαβαλκανικού, που αποτελούμε πρακτικά ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα στην Ελλάδα,
0: ναι,
1: οι αριθμοί μας είναι περίπου 30 με 40 το χρόνο.
0: Μεγάλο νούμερο είναι.
1: Μεγάλο νούμερο για, την, για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Μεγάλο
1: είναι
0: νούμερο.
1: Όμως ένα νούμερο μέτριο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι η εξειδίκευση υπάρχει σε αυτό το κομμάτι, η εξειδίκευση στη Γουίπουλ έχει ακόμα
0: δρόμο
1: για να γίνει. Και φυσικά δεν θα μπορεί να γίνει αυτό, να είναι άλλος ο χειρουργός για το ένα και άλλος ο άλλος. Να πω ότι δυστυχώς η πολιτεία σε αυτό το πράγμα έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, με την έννοια ότι ρομπότ υπάρχουν σχεδόν αποκλειστικά σε ιδιωτικά νοσοκομεία. Χαρακτηριστικά το Ιατρικό Διαβαλκανικό έχει 2 ρομπότ εδώ και χρόνια, και κανένα δημόσιο νοσοκομείο δεν έχει ρομπότ σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ακόμα και στην Αθήνα υπάρχει ένα, νομίζω στο
0: Μεταξά δεν έχει ένα.
1: Στο Μεταξά ένα που δεν λειτουργεί.
0: Α, δεν το έχουν κινήσει ακόμα.
1: Ναι, το ξεκίνησαν αλλά σταμάτησαν. Νομίζω στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας ή του Στρατού υπάρχει ένα που χρησιμοποιείται.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι η δημόσια υγεία, που σε όλες τις χώρες τα ρομποτικά συστήματα ξεκινάνε και υποστηρίζονται κυρίως από τη δημόσια υγεία, στην Ελλάδα έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το δει αυτό σαν,
0: ναι, να το δει
1: σαν
0: πολιτεία αυτό.
1: Η πολιτεία.
0: Σίγουρα.
1: Είναι κάτι που, γιατί δεν, η ρομποτική χειρουργική δεν είναι μόνο για τη χειρουργική του ύπατος και του παγκρέατος. Η ρομποτική χειρουργική βοηθάει στη
0: χειρουργική των κιλών. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά μιλάμε τώρα ότι ήδη η χειρουργική του ύπατος και του παγκρέατος είναι προχωρημένη χειρουργική. Πόσο μάλλον η προχωρημένη είναι η ρομποτική. Δηλαδή,
1: ναι,
0: είναι, θέλει πολύ μεγάλη εμπειρία και να έχεις νούμερα. Εσύ έχεις τα νούμερα αυτά για να κρατάς την εμπειρία σου και την ικανότητά σου στα χρόνια.
1: Για τους νέους χειρουργούς, εγώ έχω την τύχη να εκπαιδεύω διαχρονικά πολλούς φοιτητές, ειδικευόμενους, μετά νέους ειδικούς. Αυτό που βλέπω είναι ότι η χειρουργική του ύπατος και του παγκρέατος, ελάχιστοι χειρουργοί
0: θέλουν νέοι, να αγγίξουν.
1: Θέλουν και νέες θέλουν να ασχοληθούν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι μια χειρουργική που χάνεις τον ύπνο σου, ιδίως όχι μόνο τα πρώτα χρόνια, οποτεδήποτε. Δεν υπάρχουν καθημερινές αργίες. Έχω χρειαστεί να γυρίσω από το εξωτερικό, από ταξίδια, από διακοπές. Να με βρίζει η γυναίκα μου γιατί την έχω παρατήσει.
0: Αυτό ισχύει για όλους τους χειρουργούς, η αλήθεια βέβαια.
1: Ναι.
0: Είναι, το επίγον είναι μες στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Και δεν είναι και εύκολο να ζητήσεις από άλλο συνάδελφο να σε καλύψει όταν είναι κάτι πάρα πολύ εξειδικευμένο.
0: Πολύ εξειδικευμένα χειρουργία είναι αυτά για να σε καλύψει.
1: Και πολλές φορές οι ασθενείς που σε έχουν επιλέξει δεν είναι σωστό και ηθικό να μην είσαι ο ίδιος όταν χρειαστεί, όταν έχει μια επιπλοκή ή όταν έχει ένα πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά οι νέοι πρέπει να το να υπάρξουν νέοι και νέες, να εκπαιδευτούν, να τους βοηθήσουμε να συνεχιστεί και να αναπτυχθεί η χειρουργική ύπατος, η οποία, να κάνω μια παρένθεση, είναι πάρα πολύ. Η χειρουργική ύπατος του ύπατος ξεκίνησε το 1950.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι από τις πιο σύγχρονες χειρουργικές που υπάρχουν. Του παγκρέατος είναι πιο παλιά. είχαν γίνει πολλές προσπάθειες από τον 19ο αιώνα, βάζει εντός αρχές του 20ου αιώνα με τον Κάους και τον Γουίπλ ξεκίνησε η χειρουργία του παγκρέατος, αλλά η χειρουργία του ύπατος ξεκίνησε στη Γαλλία το 1950 πρακτικά και στο Βιετνάμ. Είναι σύγχρονη χειρουργική, είναι απαιτητική, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι μόνο το χειρουργικό ενδιαφέρον, είναι και θέμα στρατηγικής, το πώς θα αντιμετωπίσεις, το τι θα κάνεις. Και εγώ πάντα προτρέπω τους ειδικευόμενους και κυρίως τις ειδικευόμενες πλέον, γιατί είναι πιο πολλές, να ασχοληθούν με τη χειρουργική του ύπατος και του παγκρέαντος, διότι σε ανταμείβει έτσι, το να κάνεις καλό σε ανθρώπους που πιθανότατα δεν έχουν άλλη επιλογή.
0: Ναι.
1: Νομίζω ηθικά είναι η καλύτερη ανταμοιβή που μπορούμε να πάρουμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα για αυτό που λες. Να πούμε λίγο και λίγο πιο έτσι, κάποια πραγματάκια πιο απλά. Να πούμε αρχικά ποια είναι τα πιο συχνά καρκινώματα παγκρέατος και τι συμπτώματα δίνουν. Γιατί όταν θα δώσουν συμπτώματα. Να πω επίσης εδώ παρένθεση ότι το επόμενο Σάββατο θα έχουμε μια διακεκριμένη ογκολόγο στην εκπομπή μας και θα μιλήσουμε για τις νεότερες ογκολογικές θεραπείες για τον καρκίνο του παγκρέατος.
1: Θα κάνω ένα σχόλιο. Λοιπόν, στο καρκίνο του παγκρέατος, πρώτα-πρώτα οι όγκοι του παγκρέατος χωρίζονται σε κυστικούς και συμπαγείς.
0: Ναι.
1: Οι κυστικοί, κάποιοι λίγοι έχουν δυνατότητα κακοήθειας, να γίνουν καρκίνος δηλαδή. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν καμία. Οι συμπαγείς, το μεγαλύτερο ποσοστό, πάνω από 90%, είναι αδενοκαρκινώματα των πόρων του παγκρέατος. Υπάρχει μια μικρή κατηγορία, γύρω στο 5%, που ονομάζονται νευροεδοκρινικοί όγκοι, οι οποίοι έχουν μεγάλη διαφοροποίηση και καλύτερη πρόγνωση όμως. Τα συμπτώματα, οι τυχεροί στον καρκίνο του παγκρέατος είναι αυτοί που κυτρινίζουν, αποκτούν ίκτερο πολύ γρήγορα.
0: Λόγω της επαφραξής του πόρου.
1: Ακριβώς, ως όγκους της κεφαλής ή της αγκιστροειδούς απόφυσης. Και αυτό τους εξαναγκάζει να πάνε να κάνουν εξετάσεις και να οι πρώιμες γενικώς αποφράξεις να οδηγήσουν και
0: σε
1: καλύτερη έκβαση, γιατί είναι πιο πρώιμο το στάδιο. Από εκεί και πέρα τα άλλα συμπτώματα που οι ασθενείς είναι γενικά συμπτώματα όμως, πέρα από τον ίκτερο, είναι απώλεια βάρους,
0: την
1: οποία όμως δεν είναι εσκεμμένη. Μαζί με την ανορεξία πολλές φορές, ναι, την απέχθεια, ναι, προς το κρέας κάποιες φορές. Ο πόνος είναι ένα σημαντικό πράγμα. Ένας πόνος που βήθιος και συνεχόμενος για πολύ καιρό,
0: ναι, ναι,
1: θα πρέπει να τον ψάξουμε, ιδίως στην περιοχή πίσω από το στομάχι, δεξιά-αριστερά. Αυτά είναι τα κύρια συμπτώματα. Υπάρχουν δυστυχώς ασθενείς που έρχονται σε προχωρημένη κατάσταση, είτε γιατί δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι εξαιρέσιμος ο όγκος όπως τον λέμε χειρουργικά, γιατί έχει πιάσει αγκία, αν και σε αυτό μπορούμε να κάνουμε πράγματα, δηλαδή έχει προχωρήσει η χειρουργική και το να περιβάλλει ή να διηθεί αγκία δεν είναι αντένδειξη, δεν είναι ανεγχείρητη η όγκη που παλιότερα θεωρούνταν ανεγχείρητη, αλλά έχει ασθενείς που έχουν μεταστάσεις, που είναι προχωρημένη η κατάσταση. Σε αυτό, με ευκαιρίες που έχετε και την άλλη εβδομάδα, να πω ότι
0: την αρετή την Καζιούρα έχουμε, το Θεαγένιο, εξαιρετική, ναι, φίλη, συνάδελφος και
1: έχει τα τελευταία δυναμική χρόνια μικρή πρόοδος, αλλά υπάρχει πρόοδος και σε αυτόν τον τομέα στον καρκίνο του παγκρέατος. Πρώτον, με τα σχήματα της χημειοθεραπείας που έχουν αρχίσει να αποδίδουν κάποια πράγματα σε ασθενείς, να αυξάνουν δηλαδή την επιβίωση. Πρόσφατα έγινε και μια ανακοίνωση στην Αμερική για ένα καινούριο.
0: Είδες που σηκώθηκαν και πανηγυρίζαν οι ογκολόγοι.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί
0: διπλασιάσαν ουσιαστικά
1: ένα breakthrough για ένα μόριο που χρόνια το K-RAS που ψάχνουν,
0: ναι,
1: τις μεταλλάξεις, που είναι 90% μεταλλάξεις.
0: Την πρωτεΐνη K-RAS.
1: Ναι, το οποίο ήταν το πρώτο μετά από δεκαετή και παραπάνω έρευνα που απέδωσε αποτελέσματα.
0: Γιατί είναι μια πολύ λίγα πρωτεΐνη και δεν μπορούσε να προσδεθεί πάνω,
1: ναι,
0: σε κανένα φάρμακο,
1: ναι,
0: να,
1: ναι,
0: να την σταματήσει.
1: Βέβαια,
0: τρομερό.
1: Δυστυχώς θα σας τα πούν και την άλλη εβδομάδα, ακόμα δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτό το φάρμακο για τον ελληνικό, ναι, πληθυσμό. Ούτε άμεσα θα έρθει.
0: Και δεν ξέρω και στην Αμερική, νομίζω, δηλαδή, στις ΗΠΑ δεν υπάρχει πρόσβαση ακόμα.
1: Στην Αμερική έχει πάρει.
0: Πήρε γρήγορη.
1: Δεν πήρε fast track, αλλά το δίνουν μέσα σε πρωτόκολλα. Αλλά θα πρέπει να πάει στην Αμερική ο ασθενής. Να γραφεί,
0: ναι,
1: στο νοσοκομείο που έχει τη μελέτη για να το πάρει.
0: Αυτό που καταλαβαίνω εγώ για τον καρκίνο του πανκρέατος είναι πραγματικά ένας καρκίνος ο οποίος έχει πολλούς διαφορετικούς καρκίνους στον ίδιο καρκίνο. Δηλαδή έχει, η διαφοροποίηση του είναι τόσο μεγάλη.
1: Ο καρκίνος του πανκρέατος έχει μια ικανότητα, κάνει μια αντίδραση.
0: Ναι.
1: Εμείς το ονομάζουμε δεσμοπλαστική αντίδραση.
0: Ναι.
1: Κάνει δηλαδή ένα, ας πούμε, ένα τείχος γύρω, τείχος ιστών που δεν είναι καρκινικός μεν, αλλά με αποτέλεσμα να κλείνει την πρόσβαση στη χημειοθεραπεία, να δυσκολεύει τη χειρουργική εκτομή και να είναι αρκετά, δεν έχει καλή ανταπόκριση, ναι, στην ανοσοθεραπεία. Δηλαδή είναι ένας αόρατος για τα αμφλεμφοκύτταρα, είναι αόρατος πολλές φορές για την ανοσοθεραπεία. Υπάρχουν προσπάθειες με διάφορες μεθόδους, είτε χειρουργικές είτε επεμβατικές, να γίνει πιο ορατός και σε άλλες θεραπείες πέρα από τη χημειοθεραπεία. Ελπίζουμε συνέχεια σε νέα φάρμακα, ελπίζουμε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε θεραπείες. Είναι πολύ σημαντικές για εμάς τους χειρουργούς οι ογκολογικές θεραπείες.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Θεραπείες κιόλας που θα κάνουν την μη εξαιρέσιμη νόσο, θα την κάνουν εξαιρέσιμη. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο πρώτος στόχος σίγουρα είναι ένας από αυτούς.
1: Ναι,
0: δηλαδή, να μπορέσει να εξαιρέσει.
1: Για να συγκρίνουμε λίγο με τις μεταστάσεις ύπατος από τον κολορυφτικό καρκίνο, η άνθηση των χειρουργείων και των χειρουργικών εκτομών ξεκίνησε όταν αποκτήσαμε καλά αποδοτικά σχήματα χημειοθεραπείας. Όταν δηλαδή οι ασθενείς άρχισαν να ανταποκρίνονται στη χημειοθεραπεία και να αυξάνεται η επιβίωσή τους, άρχισε να έχει νόημα να χειρουργούμε περισσότερους, γιατί με αυτόν τον τρόπο ζουν πολύ περισσότερο. Αντίστοιχα, οποιαδήποτε βελτίωση στις χημειοθεραπείες, ανοσοθεραπείες, στοχευμένες θεραπείες και οτιδήποτε άλλες θεραπείες προκύψουν στο μέλλον, αυτό θα μας βοηθήσει εμάς να βοηθήσουμε περισσότερους ασθενείς. Εδώ να πω ότι τρέχουμε και μια μελέτη τώρα με τα ctDNA, το οποίο
0: εσείς το Παγιωγύρου,
1: ναι,
0: είστε αρκετά δραστήριοι γενικά,
1: για να δούμε λίγο κατά πόσο τι επίπτωση και πόσο πρόβλεψη μπορούμε να κάνουμε για υποτροπές. Γιατί η υποτροπή του καρκίνου του παγκρέατος είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Γιατί αν μπορούμε να προβλέψουμε την υποτροπή πριν εμφανιστεί ακτινολογικά ή κλινικά, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε ξανά θεραπείες ώστε να έχουν καλύτερη, όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Επίσης, άλλο ένα πεδίο το οποίο σίγουρα έχει χώρο και είναι να δημιουργηθούν εργαστηριακά πάνελ στα οποία να μπορέσουν να, και δείκτες που θα μπορούν να ανοιχνεύουν πρόημα μια πιθανή τέτοια βλάβη. Και να ξαναλέω όμως ότι ο καρκίνος του παγκράτους δεν είναι ένας καρκίνος. Όταν λέμε καρκίνο του παγκράτους, όπως είχαμε συζητήσει και για άλλες νεοπλασίες, είναι μια ομπρέλα από κάτω, είναι πολύ διαφορετική τύπικη υπότυπη.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε και τα γονιδιακά που ψάχνουμε. Ξέρουμε, ναι, ότι κάποια γονίδια παίζουν ρόλο.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Σε όλους τους ασθενείς μας προτρέπουμε να κάνουν γονιδιακό έλεγχο. Υπάρχουν και κάποια φάρμακα για συγκεκριμένες μεταλλάξεις. Δεν είναι ξεκάθαρο βέβαια το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά, αλλά πιστεύουμε ότι στο μέλλον λίγο η αποκωδικοποίηση των γονιδίων, λίγο γνωρίζοντας τα μονοπάτια της εξέλιξης του καρκίνου, τη βιολογική συμπεριφορά, όσο περισσότερα καινούργια φάρμακα γενικά αποκτήσουμε, είναι σημαντικό, γιατί είναι ασθενείς οι οποίοι η πρόγνωσή τους ακόμα, δυστυχώς, με όλα που κάνουμε,
0: είναι φτωχή.
1: Η μακροχρόνια είναι πολύ φτωχή.
0: Είναι φτωχή, δυστυχώς. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Είχαμε μαζί μας τον καθηγητή χειρουργικής, τον Δημήτρη Γιαγουστίδη, έναν εμπειρότητο χειρουργό στη χειρουργική του ύπατος, του παγκρέατος και των χοληφόρων, και όχι μόνο. Είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθηγητής, αλλά και διευθυντής στο Ιατρικό Διαβαλκανικό στην 5η Χειρουργική Κλινική. Πραγματικά, χειρουργική του ύπατος και του παγκρέατος είναι σε μια νέα εποχή, και οι ρομποτικές πλατφόρμες και νεότερα φάρμακα τα οποία δειλά-δειλά αρχίζουν να βγαίνουν, όπως το φάρμακο που είμαι για την πρωτεΐνη, την KRAS, που πραγματικά είναι, για όσους παρακολουθούν τα συνέδρια, είναι μια επανάσταση, και γι' αυτό λόγο είδαμε στα βίντεο, στα κοινωνικά δίκτυα πώς πανηγυρίζαν οι ογκολόγοι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας ελπίσουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Σίγουρα εκπαίδευση, εμπειρία για μας τους χειρουργούς δεν το συζητάμε, είναι αδιαπραγμάτευτα αυτά σήμερα. Και να πω και κάτι τελευταίο, η λαπαροσκοπική, η ρομποτική και η ανοιχτή χειρουργική έχουν θέση ανάλογα σε κάθε ασθενή σύμφωνα με τις ενδείξεις. Και εδώ θα δώσω το μικρόφωνο στο Δημήτρη στο Γιακουστίδη να μας πει και αυτό το ένα μήνυμά του και έτσι να κλείσουμε την εκπομπή.
1: Εγώ και πάλι να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Αυτό που το μήνυμα που θέλω να περάσω προς τους ακροατές, διότι όταν βρεθείς με έναν δικό σου άνθρωπο, ιδίως σε νεαρή ηλικία με καρκίνο του ύπαρξης του παγκρέατος, χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου. Να δώσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι ναι, και στην Ελλάδα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους ασθενείς και να μην χάνουν την ελπίδα τους, και υπάρχουν πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι σε όλες τις ειδικότητες, σε όλα τα νοσοκομεία που θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν όλο τον κόσμο που έχει ανάγκη.
0: Και να συμπληρώσω αυτό, θυμάμαι παλαιότερα που ακούγαμε συνεχώς για ασθενείς που φεύγανε στο εξωτερικό, πλέον αυτοί οι ασθενείς που φεύγουν είναι ελάχιστοι για πολύ σπάνια νοσήματα. Όπως λέει και ο Δημήτρης, υπάρχουν ικανότατοι χειρουργοί στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι της χειρουργικής εξειδίκευση πλέον. Εξειδικευμένους χειρουργούς αρχίζουμε και αποκτούμε και έχουμε στην Ελλάδα. Εμπιστευτείτε τους Έλληνες χειρουργούς λοιπόν. Να έχουμε ένα καλό Σαββατόβραδο και θα τα πούμε το άλλο Σάββατο έτσι με λίγα αισιόδοξα μηνύματα για τον καρκίνο του παγκρέατος. Καλό βράδυ.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Στάλα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 5,99. Ευρωφάρμα Τελεμές Θράκης το κιλό, 5,45.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Green Cola κουτί 6 επί 330 ml, 2,35. Καζολίν συμπυκνωμένο μαλακτικό 82 μεζούρες, 3,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Softex Pure Classic χαρτί υγείας δίφυλλο 8 ρολά 1,99. Gouda Γερμανία 48% το κιλό 5,40.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Premium Real Estate Αναστάσιος Πόζογλου. 20 χρόνια προηγμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες ποιότητος με εντιμότητα και ήθος. Πόζογλου Real Estate. Αγοραπολισίες ακινήτων στο πυρίκαυστο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη Νέα Παραλία. Για ανάθεση και ζήτηση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων επικοινωνήστε στο 2310 61 62 33.

0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα στο αγαπημένο fan club, το κοινό εδώ του Focus FM 103 και 6. Σαββατόβραδο στο Focus, να καλησπερίσω όλους εσάς και να καλησπερίσω όλους εσάς.

0: Γεια σου λέω. Τώρα ξέρεις, έχω κολλήσει από τον Στέφανο που λέει για τον Μάνο, τον δικό του, που τον λέει τι, τον λέει Λέω, πώς τον λέει, το λιοντάρι, και που βρυχάτε. Εγώ θα σε λέω, κοίταξε σένα κανονικά, Λέω πρέπει να σε φωνάζω, τελείωσε. Λέω. Δεν είναι, από τον Λεωνίδας.
1: Ακριβώς.
0: Α, Στέφανε, να μάθεις.
1: Ετοιμάς,
0: να μάθεις, σου κλέβω πολλά πράγματα.
1: Λοιπόν. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10.
0: Πώς είσαι, είσαι καλά, αγόρι μου?
1: Καλά.
0: Είσαι
1: καλά. Πήγα, έκανα κι εγώ τα διάφορα. Μόνο ο Σπύρος θα πηγαίνει και πήγα, έκανα ακβατικά.
0: Έκανε.
1: Πήγα
0: ολιστικά, τα ολιστικές επεμβάσεις.
1: Τα ολιστικά μου, τράβηξα το δέρμα.
0: Τράβηξε το δέρμα, τον βλέπεις πώς είναι το δέρμα του.
1: Λοιπόν,
0: τον είδες, λέω.
1: Έχω λίγο κατηράματα, με τραβάνε ακόμα.
0: Σε τραβάνε, αλλά τα αντέχεις.
1: Είναι καλά. Δεν θα
0: Κοιτάξτε, παιδιά,
1: να
0: αυτή η εκπομπή.
1: Δεν Σάββατο από δίπλα σου σε καμία των περιπτώσεων.
0: Καμία
1: δεν μπορώ μακριά σου ούτως ή άλλως.
0: Δεν μπορεί μακριά. Κανένα δεν μπορεί μακριά μου. Την κουτσίτη, το κούτσαβλο δεν μπορεί κανένα μακριά μου. Περιττώ να σα πω. Είναι η τρίτη εκπομπή που κάνουμε και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα μα βρει. Ήρθαμε από την πρώτη εκπομπή, εγώ κουτσί, με φλεγμονή τέλος πάντων στο πόδι. Δεύτερη εκπομπή παθαίνει, μπαίνει για επέμβαση ο Ντάμιαν. Λοιπόν, τι άλλο, εγώ πάντως σήμερα έκανα αγιασμό, σας το λέω. Εδώ στο στούντιο τον έρανα, το στούντιο με αγιασμό, έφερα
1: να
0: και λαδάκι από τον Άγιο Παΐσιο.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Διονύσιος του Αεροπαγίτου, όπως λέει και μια ακροάτρια.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ
1: τώρα
0: ωραία, χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Τον αγιασμό που έκανες.
0: Ναι, χρόνια πολλά.
1: Έτσι, θα είμαστε εδώ για 2 ώρες με το κοινό, να το ενημερώσουμε, να το ψυχαγωγήσουμε, να βάλουμε μουσικές.
0: Κοίταξε,
1: να ακούσει λίγο και τι θα πει δύο πολύ καλεσμένοι που θα έχουμε, αλλά να χαλαρώσει και λίγο.
0: Κοίταξε, εμείς ήρθαμε για να κάνουμε μια χαλαρή ψυχαγωγική εκπομπή, αλλά με όλα αυτά που συμβαίνουν, με όλα αυτά τα σκάνδαλα με όλα αυτά που γίνονται
1: σε
0: αυτόν τον τόπο
1: και
0: όχι τίποτα, ήρθε
1: ο αυτός. Ναι.
0: Ο αυτός.
1: Ήρθε και ο άλλος ο αυτός.
0: Ήρθανε και οι δύο αυτοί.
1: Μαζί. Πάνε πακέτο αυτοί.
0: Η καντεμιά πάει σύννεφο, δεν το συζητώ. Έχασε και ο Άρης τον μπάσκετ.
1: Αυτοί δύο.
0: Τι άλλο.
1: Αυτοί δύο είναι και σαμπουάν και μαλακτικό. 2-1.
0: 2-1,
1: αυτό.
0: Ήρθε και ο τρίτος.
1: Ήρθε και ο τρίτος. Τότε είναι 2 και το 1 δώρο. Στους δύο ο τρίτος δώρο.
0: Λοιπόν, όλα τα έχουμε. Όλα τα έχουμε στη Θεσσαλονίκη μας. Μας επισκέπτονται ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Ελλάδας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, όλοι έχουν και από ένα τίτλο. Τι θα γίνει,
0: ο Πρόεδρος του Πασόκ. Όλοι περάσαν από εδώ. Δεν ξέρω γιατί περάσαν. Αρχίζει η προεκλογική περίοδος, μου φαίνεται. Άτυπα, άτυπα.
1: Και θα συζητήσουμε λίγο γι' αυτό.
0: Θα συζητήσουμε, διότι πρέπει να πούμε πρώτα ποιοι θα είναι οι καλεσμένοι μας. Θα έχουμε τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, καλεσμένος εδώ στην εκπομπή στο Focus 103,6. Είναι πολιτικός αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, τον οποίο φυσικά θα τον καλησπερίσω σε λίγο. Θα έχουμε βέβαια και τον Πάτρη Στυλιανό Καρπαθίου, παρακαλώ, τον θεολόγο και ψυχίατρος, ο οποίος φυσικά τον κάλεσα για όλα αυτά που ζούμε στην κοινωνία σε αυτή την εποχή.
1: Ακριβώς.
0: Την τρελή. Αλλά
1: λίγο να μας ηρεμήσει.
0: Δοθήσεις ευκαιρίας θα τον ρωτήσω και κάποια πράγματα που έχουν ανακύψει και χρειάζονται συζήτηση. Και φυσικά θέλω να δώσετε την προσοχή σας αυτό που θα πει ο Δαμιανός τώρα.
1: Από τώρα και μέχρι τις 9:05 στο Viber του σταθμού. Να το πω και αργά για να μην έχω και τη μάνα μου να
0: μην...
1: 6-907-48-34-84. Οι φίλοι και οι φίλες ακροατές στέλνουν στο Viber του σταθμού. 9:05 θα κληρώσουμε 4 τυχερούς για την κωμωδία του Χάρη του Ρώμα. 9 δεκάτου και 10 δεκάτου, 2 προσκλήσεις για 9 δεκάτου, 2 προσκλήσεις για 10 δεκάτου. Η πρικίπισσα των Αγίων 40 είναι η κωμωδία που ξεκίνησε στο θέατρο Κολοσσέων και θα παίξει.
0: Το Κολοσσέων είναι ή στο Radio City? Είναι.
1: Στο Radio City.
0: Ναι, στο Radio City, στο Radio City είναι
1: και
0: η παράσταση.
1: Και συνεχίζεται
0: αυτή.
1: Και θα συνεχιστεί από ό,τι γνωρίζω και για όλο τον Οκτώβριο. Επομένως, 2 τυχεροί θα πάνε 9 του μηνός.
0: 9 Οκτωβρίου.
1: Και άλλοι 2 τυχεροί 10 του μηνός. Στέλνουν οι φίλοι ακροατές μηνύματα
0: στο Viber.
1: 6-907-48-34-84. 9:05.
0: Θα κάνουμε την κλήρωση.
1: Ναι, γιατί τη δεύτερη ώρα θα έχουμε άλλο δώρο. Θα το
0: έχουμε, θα σας πω στη συνέχεια. Απλώς θα ήθελα να δώσετε προσοχή στο μήνυμά σας, να γράψετε όνομα και επίθετο, παρακαλώ. Εμείς τα ονόματα από τους τυχερούς, οι 4 πρώτοι που θα γράψουν το όνομά τους που ενδιαφέρονται για την τέταρτη.

0: για την παράσταση, τη θεατρική παράσταση του Χάρη Ρώμα. Λοιπόν, θα τους πούμε 9 παρα 5.
1: Ακριβώς.
0: Τους 4 πρώτους. Αλλά θέλουμε όνομα, επίθετο και τηλέφωνο, σας παρακαλώ. Και θα ενημερώσουμε 9 παρα 5 τους 4 τυχερούς.
1: Και να πούμε λοιπόν ότι τα ονόματα, οι 4 τυχεροί, τα ονόματα θα σταλούν,
0: ναι,
1: και θα είναι στην είσοδο του Radio City.
0: Δεν χρειάζεται να έρθουν να πάρουν από εδώ προσκλήσεις.
1: Δεν χρειάζεται να έρθουν από τα γραφεία του σταθμού.
0: Ακριβώς.
1: Θα πάνε κατευθείαν εκεί.
0: Θα πάνε κατευθείαν. Θα δώσουμε εμείς τα ονόματα, να μην ανησυχείτε γι' αυτό. Και φυσικά τη δεύτερη ώρα έχω μια έκπληξη. Μια λαϊκή τραγουδίστρια, θα την ακούσετε εδώ. Και φυσικά θα έχουμε ένα καταπληκτικό δώρο για σας. Μια προσφορά φανταστική. Ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Notes Live Stage, στα Διαβατά, όπου για το ερχόμενο Σάββατο, όπου θα εμφανιστεί μια λαϊκή αηδός αγαπημένη και θα την ακούσετε και εδώ στο σταθμό μας, στο Focus FM. Λοιπόν, τα μηνύματά σας θα ήθελα, γιατί θα κάνουμε κλήρωση στις 10 παρα 10 για τον τυχερό, ένα τραπέζι για 4 άτομα παρακαλώ στο Notes Live Stage στα Διαβατά, όπου θα είναι η συγκεκριμένη λαϊκή αηδός που θα σας την αποκαλύψω στη δεύτερη ώρα, μαζί της φυσικά και μια πλειάδα εξαιρετικών καλλιτεχνών.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για να περάσουμε και στον πρώτο καλεσμένο μας, τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, περιμένει να καλησπερίσουμε και να χαιρετήσουμε από εδώ, από Θεσσαλονίκη, τα φιλιά μας στο Λουξεμβούργο.
1: Στο Λουξεμβούργο, κύριε Πιστόλα, καλησπέρα.
2: Το Λουξεμβούργο, καλησπέρα.
1: Χαρά μας που σας έχουμε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε.
2: Να είστε καλά. Μια χαρά εσείς.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι. Λοιπόν, κύριε Πιστόλα, σας καλέσαμε. Σας κάλεσε και ο Δαμιανός να κάνουμε μια συζήτηση. Πρώτα για. Τι θα
1: να ξεκινήσουμε
0: να για την Ευρώπη.
1: Έτσι
0: γενικά,
1: λίγο
0: που
1: για τις εξελίξεις και για τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη, και μετά θα πάμε και εδώ στα δικά μας, στα εγχώρια. Και θέλω να σας ρωτήσω, με βάση την όλη εμπειρία που έχετε, πώς βλέπετε τη σημερινή Ευρώπη, προς τα πού βραβδίζει η Ευρώπη, η οποία από ό,τι βλέπουμε και βλέπουν και περισσότεροι είναι έτοιμη να καταρρεύσει, δεδομένου ότι από τη μια στην Γερμανία έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς, στη Γαλλία έχουμε την άνοδο της Λεπέν, και μόλις την Τρίτη που μας τώρα στις 29 του μηνός είχαμε μεγάλο κύμα διαδηλώσεων, τα είδατε, τα διαβάσατε, από δημόσιους υπαλλήλους, από καθηγητές για το γαλλικό προϋπολογισμό. Στην Ισπανία είχαμε πολλούς διαδηλωτές λόγω της στεγαστικής κρίσης.
0: Ακριβώς.
1: Που διαδήλωναν για την 87χρονη την Κάρμεν,
0: ναι,
1: η οποία τελικώς επέστρεψε, η γυναίκα, ευτυχώς στο σπίτι της.
0: Γενικά,
1: τι αφουγκράζεστε και
0: γενικά,
1: πού βλέπετε να βαδίζει η Ευρώπη.
2: Η άνοδος, όπως είπατε, του AFD,
0: ναι,
2: και η άνοδος της Λεπέν δεν είναι αυτά που ρίχνουν την Ευρώπη. Είναι η προσπάθεια των πολιτών της Ευρώπης, mm-hmm, να την σώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Okay.
2: Από αυτούς οι οποίοι τους λένε το τι προβλήματα έχουν, mm-hmm, και είτε τα αγνοούν,
0: ακριβώς,
2: είτε τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις,
1: okay,
2: και τα προβλήματα γιγαντώνονται. Mm-hmm. Έχουμε στην Ευρώπη δύο κρίσεις. Mm-hmm. Έχουμε πάντρεμα δύο κρίσεων.
0: Ναι.
2: Η μία κρίση, ναι, ναι, είναι η κρίση της αγοραστικής δύναμης. Mm-hmm. Αυτή περιλαμβάνει την ακρίβεια, τα καύσιμα,
1: σωστά,
2: το στεγαστικό, mm-hmm, όλα αυτά που κάνουν την τσέπη μας λιγότερο δυνατή.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι μία κρίση. Η δεύτερη κρίση είναι η κρίση η ταυτοτική. Mm. Αυτή περιλαμβάνει το μεταναστευτικό, την εισαγόμενη εγκληματικότητα εξαιτίας του μεταναστευτικού,
0: mm-hmm,
2: την αλλαγή του τρόπου ζωής των κατοίκων εξαιτίας του μεταναστευτικού. Και όταν υπάρχει αυτό το πάντρεμα, κοίτα τι γίνεται τώρα. Όταν υπάρχει αυτό το πάντρεμα, τότε ο κόσμος πηγαίνει συνήθως προς αντισυμβατικά συντηρητικά κόμματα, αντισυμβατικές συντηρητικές επιλογές.
1: Όπως το κόμμα της Λεπέν στη Γαλλία. Ναι.
2: Σωστά. Τώρα, τι έχουμε επίσης παράλληλα με αυτό. Έχουμε μία αριστερά η οποία, αντί να ασχοληθεί με την εργατική τάξη και τα οικονομικά προβλήματά της,
0: mm-hmm,
2: σε μια εποχή που και με το AI απειλούνται οι θέσεις εργασίας,
1: mm-hmm,
2: σε μια εποχή που στην Ευρώπη
1: το
2: την ανταγωνιστικότητα της Κίνας, για παράδειγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία, κλείνουν εργοστάσια, Mm-hmm. Αντί να ασχοληθούν με αυτούς, κάθονται και ασχολούνται, είναι υπέρ των μεταναστών.
0: Ακριβώς.
2: Και είναι υπέρ μιας woke ατζέντας η οποία αφορά άτομα ελάχιστα, πρώτον, και κατά δεύτερον, πολλά από αυτά είναι εκτός, αν θέλετε, στο λεγόμενο περιθώριο μιας κοινωνίας.
0: Κύριε Πιστόλα, πού βλέπετε να οδηγούμαστε γενικά η Ευρώπη?
2: Θα σας πω. Θα σας πω.
0: Γιατί η άποψη δική μου, αν θέλετε να καταθέσω προσωπικά, νομίζω ότι η Ευρώπη αυτοκαταστρέφεται από μόνη της. Δεν χρειάζεται να την καταστρέψει κάποιος άλλος, δηλαδή. Δεν ξέρω τι
2: Το θέμα είναι το πώς θα γίνει η καταστροφή και το πώς θα γίνει η ανασύνθεση. Mm-hmm. Διότι έτσι όπως πάμε τώρα, καταρχάς αυτό που συμβαίνει είναι να αυξάνονται πολύ τα κόμματα της δεξιάς, ως αντίδραση να αυξάνονται τα κόμματα της αριστεράς, ειδικά στις μεγαλουπόλεις. Έχουμε το δίπολο μεγαλουπόλεις με ύπεθρο. Η ύπεθρος είναι τρομερά συντηρητική πλέον. Η μεγαλουπόλεις είναι σε σημαντικό βαθμό, επειδή έχουν και τους μετανάστες εκεί και τις νέες γενιές, είναι περισσότερο, αν θέλετε, αριστεροί. Πιέζεται πάρα πολύ το φιλελεύθερο κέντρο. Και θα πιεστεί ακόμα περισσότερο σε κάποιες περιοχές. Αν δεν αλλάξουν, θα εξαφανιστεί. Διότι όταν ο κόσμος σου λέει υπάρχει πρόβλημα με το μεταναστευτικό και εσύ το μόνο που βλέπεις είναι η οικονομική κρίση, δηλαδή προσπαθείς να λύσεις μόνο το ένα, γιατί το δεύτερο δεν σε συμφέρει, γιατί το έχεις σκύψει λόγος να το λύσεις, τότε ο κόσμος σε απορρίπτει. Και θα πάμε σε μια σύγκρουση, εάν συνεχίσει έτσι το πράγμα,
0: γιατί το
2: σε μια
0: να
2: σύγκρουση των σκληρών, δηλαδή σκληρή από τη μία μεριά, σκληρή από την άλλη. Τώρα, πώς θα είναι οι χώρες μέσα? Υπάρχουν περιοχές, έχω ζήσει, έχω γεννηθεί στη Γερμανία, την ξέρω, έχω ζήσει 10 χρόνια στην Αγγλία, ζω στο Λουξεμβούργο, γυρνάω σε Βέλγιο, Γαλλία, τις ξέρω τις περιοχές.
1: Υπάρχουν πολύ καλή εικόνα.
2: Υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν πατάς. Δεν πατάς.
1: Όπως για παράδειγμα, ας πούμε.
2: Όπως για παράδειγμα το Μόλεμπεκ στις Βρυξέλλες.
0: Βρυξέλλες, κατάλαβα.
2: Υπάρχουν περιοχές, υπάρχουν πόλεις που κυβερνώνται, παράδειγμα το Μπέρμιγχαμ στην Αγγλία, που κυβερνώνται, που μπορεί να μην είναι τώρα η πλειοψηφία, οι μουσουλμάνοι, οι Ισλαμιστές μουσουλμάνοι, όχι μουσουλμάνοι απλά. Αλλά είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν την πλειοψηφία. Και άρα ελέγχουν μέρος της ατζέντας. Εάν αυτό συνεχιστεί, που αν συνεχίσουμε έτσι, δεν υπάρχει λόγος να μην συνεχιστεί. Έτσι, άμα συνεχίσουν έτσι, λογικά θα έτσι θα πάει. Για 20 χρόνια.
0: Έτσι θα πάει,
2: Θα δημιουργηθούν περιοχές που θα έχουν άλλους νόμους πρακτικά στην πράξη, τη Σαρία για παράδειγμα, από ότι άλλες περιοχές σε μια χώρα. Αυτό δημιουργεί αυτόματα δύο χώρες μέσα σε μία. Δημιουργεί αυτόματα, αν θέλετε, πυρήνες μεγαλουπόλεων με διαφορετικό τρόπο ζωής εντελώς από ό,τι άλλες πόλεις. Και αυτό δεν είναι, το βλέπουμε και Σουηδία σιγά σιγά να γίνεται.
0: Ναι, έχω ακούσει για εκεί.
2: Σύγκρουση θα υπάρξει αν συνεχίσουμε έτσι. Το ερώτημα είναι, θα υπάρξει με την άνοδο των ποιος θα προλάβει? Θα προλάβουν οι δεξιοί, οι γηγενείς, ας το πούμε, να έχουν το πάνω χέρι και τις κυβερνήσεις στη σύγκρουση, ή θα προλάβουν οι αριστεροί που το κάνουν, και κοιτάξτε και το Σάντσις τι κάνει, να νομιμοποιήσουν τόσους μετανάστες που έρχονται για να ψηφίζουν και θα τους προλάβουν εκείνοι, ώστε να έχουν αυτοί το πάνω χέρι.
0: Κατάλαβα. Πάντως είναι δυσίωνη όλη αυτή η εικόνα που μας περιγράψατε.
2: Είναι δυσίωνη και επίσης γιατί η Ευρώπη έχει πάψει να είναι ανταγωνιστική.
0: Ακριβώς, είναι και αυτό.
2: Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και το γεγονός ότι δεν είμαστε καθόλου ανταγωνιστικοί. Πάρτε για παράδειγμα το πιο τρανό παράδειγμα, είναι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.
1: Εκεί ετοιμαζόμουν.
2: Πριν 20 χρόνια ήταν κρατεά.
1: Κλείνουν.
2: Ποιος αγοράζει τώρα γερμανικά αυτοκίνητα?
0: Όντως.
2: Κλείνει το ένα μετά το άλλο το εργοστάσιο.
0: Και όχι μόνο οι βιομηχανίες αυτοκινήτων, κύριε Πιστόλα. Ακούω και για άλλες εταιρείες μεγάλες, και ταχυμεταφορές και χιλιαδιό. Δηλαδή θα αντικαθιστούν τους ανθρώπους διάφορα ρομπότ και η σύγχρονη τεχνολογία, το AI και αυτά.
2: Μα και ακόμα και στο AI, το οποίο είναι μια ευκαιρία, σου παρουσιάζεται μια, σου αυξάνει και σου αλλάζει τις αγορές το AI. Η καινοτομία Αμερική, καινοτομία η Κίνα, και εμείς το πρώτο που σκεφτήκαμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να βάλουμε regulations, να το βάλουμε κανονισμούς. Σε τι θα βάλεις κανονισμούς, αυτό που δεν ξέρεις πως είναι ακόμα?
0: Κατάλαβα. Ναι. Όπως το λέτε. Λοιπόν, να ρωτήσω για εδώ, για τα δικά μας. Έχετε, πέστε μου λίγο, τι εικόνα έχετε? Πάμε για εκλογές. Πάμε. Ξεκίνησε φυσικά η προεκλογική, όπως καταλαβαίνετε, καμπάνια, να το πω έτσι. Αλλά μου κάνει εντύπωση, κύριε Πιστόλα, ενώ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν αντιδράσεις, ο κόσμος βγαίνει έξω, αντιδρά, κάνει. Οι Έλληνες εδώ, εμείς εδώ μένουμε άπραγοι. Μένουμε, θα ρίσκει, είμαστε υπνοτισμένοι. Θα ρίσκει, είμαστε κοιμισμένοι.
2: Να πούμε ότι είμαστε.
0: Ναι.
2: Κατά την άποψή μου, δύο εκλογικούς κύκλους πίσω από την Ευρώπη, από κάποιες χώρες Ευρώπης. Δηλαδή,
0: δεν το κατάλαβα,
2: στο μεταναστευτικό, για παράδειγμα, δεν έχουμε το πρόβλημα τώρα που έχει η Γαλλία και η Γερμανία.
0: Μα και εμείς έχουμε εδώ αρκετούς.
2: Έχουμε
0: τώρα,
2: σοβαρό πρόβλημα, δεν έχουμε τις καθημερινές
1: τις που
2: και σε μεγάλο βαθμό ληστείες, βιασμούς. Το πάω στην εισαγόμενη εγκληματικότητα.
0: Με συγχωρείτε, κύριε Πιστόλα, και εδώ έχουμε πράγματα.
2: Έχουμε, αλλά στατιστικά πολύ λιγότερες. Δηλαδή, τι θέλω να πω, στη Γαλλία, σε ορισμένες περιοχές, βγαίνουν τα κορίτσια να πάνε στο μπαρ, φοράνε άλλο ρούχο στη διαδρομή και αλλάζουν στο μπαρ. Ή βγάζουν τα ρούχα που έχουν από κάτω στον μπαρ. Γιατί φοβούνται στον δρόμο. Αυτό δεν σημαίνει στην Ελλάδα για την ώρα.
0: Για την ώρα. Για την ώρα,
2: για την ώρα βέβαια. Εκεί, γι' αυτό λέω ότι είμαστε λίγο πίσω σε αυτό.
0: Ναι. Πώς το βλέπετε, την εικόνα αυτή, πώς τη βλέπετε να διαμορφώνεται? Μην ξεχνάτε ότι δεν ξέρω τώρα, θα έχουμε εκλογές, θα προλάβουμε
2: θα
0: να
2: πάμε
0: έχουμε
2: σε, ποιον, θα πάμε σε εκλογές. Έχουμε,
0: μπορεί και νωρίτερα.
2: Στην πιο ζωηρή και πιο ενδιαφέρουσα τετραετία. Από το 2023 μέχρι το 2026 έχουν γίνει πράγματα που σε άλλες τετραετίες θέλει 3 τετραετίες για να γίνουν. Σκεφτείτε ποια κόμματα ανέβηκαν, έπεσαν, χωρίς ακόμα να δοκιμαστούν στην κάλπη. Τι έχουμε τώρα? Είχαμε ένα, έπεσε ο δεύτερος πυλώνας της εξουσίας, ο δεύτερος πυλώνας του πολιτικού συστήματος, ο ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε μια πανσπερμία δημιουργία κομμάτων στα αριστερά για να πάρουν αυτό το ποσοστό. Ένα. Έφυγε από την άλλη, από τα δεξιά, είχαμε τον κόσμο να φεύγει πιο συντηρητικά και ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία, για λόγους που μόνο εκείνοι ξέρουν, να φεύγουν προς την άλλη μεριά, πιο προοδευτικά εντός εισαγωγικών. Άρα δημιουργήθηκε και εκεί ένα κενό. Άρα δημιουργήθηκαν ή και γιγάντωσαν κόμματα τα οποία ήταν στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα περνάμε από τα πάρα πολλά κόμματα, περνάμε στο μάζεμα. Τι έχουμε? Τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος βγαίνει και ο οποίος θα μαζέψει και θα πετάξει εκτός Βουλής κάποια από τα κόμματα της αριστεράς που ήταν να μπουν. Και από τα δεξιά έχουν μια πάλι ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού, με κάποια κόμματα να μένουν εκτός Βουλής. Θα τελειώσω αυτό το 27. Εγώ αυτό που βλέπω, η μεγάλη εικόνα, αυτό είναι η μικρή εικόνα που βλέπεις τα μικρά κόμματα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μια μετατόπιση των πολιτών, των ψηφοφόρων, από τα αριστερά προς τα δεξιά.
0: Α, δηλαδή, το βλέπετε αυτό.
2: Μικραίνει η αριστερά.
0: Ναι.
2: Η Νέα Δημοκρατία παίρνει από τα αριστερά, που η Νέα Δημοκρατία δεν είναι αριστερό, αλλά δεν είναι δεξιό ακόμα πλέον.
1: Κερδίζει όμως από εκεί.
2: Αλλά κερδίζει από εκεί και χάνει προς τα δεξιά.
1: Και χάνει προς τα δεξιά, αν μου επιτρέπετε.
2: Χάνει προς τα δεξιά. Γιγαντώνει τα δεξιά. Άμα δούμε δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
2: Και καλό θα ήταν να δούμε δημοσκοπήσεις αφού μπουν και το κόμμα Κασιδιάρη και Σαμαρά μέσα.
1: Α, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Λόγω και μιας επικείμενης άφηξης εισόδου ενός κόμματος Κασιδιάρη και αρκετών Σαμαρά.
2: Αυτά θα αλλάξουν. Γιατί ο Σαμαράς θα πάρει από τη Νέα Δημοκρατία και από αυτούς που είχαν πάει σπίτι τους νεοδημοκράτες, οι οποίοι ήταν δυσαρεστημένοι. Ο Κασιδιάρης θα φέρει κόσμο ο οποίος δεν ψήφιζε.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι θα πάρει ποσοστό ο Κασιδιάρης, θέλετε να μου πείτε τώρα?
2: Θεωρώ το 5 ως τη βάση του και από εκεί και πάλι.
0: 5% το κόμμα του Κασιδιάρη. Εάν είναι αυτά κατέβει... που ακούω, κύριε Πιστόλο, θα κάνω χαρακίρι στο τέλος εδώ πέρα.
2: Με καλέστε να σας πω την αλήθεια.
0: Ναι. Όχι, απλώς δεν ξέρω πώς το βγάζετε αυτό το ποσοστό. 5% ο Ηλίας ο Κασιδιάρης να πάρει. Δηλαδή να μαζέψει.
2: Χωρίς
0: από πού θα μαζέψει.
2: Να κάνει καμπάνια το 2023 και με 2 εβδομάδες μόνο,
0: ναι.
2: Οι Σπαρτιάτες πήγαν 4,5.
0: Ναι, εντάξει, μην ξεχνάτε όμως και τι έγινε με τους Σπαρτιάτες, έτσι.
2: Άσχετο, αυτό έγινε μετά.
1: Αυτό έγινε μετά.
2: Μετά. Εγώ λέω πόσο πήρε. Άρα αυτή η μαγιά υπάρχει. Και τώρα θα μπορεί να κάνει καμπάνια. Θα μπορεί να βγει και να μιλήσει. Άσχετα αν δεν κατέβει εκείνος.
0: Μάλιστα.
2: Τι έχουμε όμως, αν το δούμε πέρα των κομμάτων, αν το δούμε χώρων. Έχουμε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, το κέντρο γύρω στο 40 μαζί και ίδιο μαζί.
1: Okay.
2: Έχουμε από τα δεξιά και από τα αριστερά περίπου στο 30 και οι δύο. Άντε να είναι τα αριστερά λίγο παραπάνω και τα δεξιά λίγο κάτω. Δηλαδή δημιουργήθηκε ήδη, όχι σε κόμματα, σε χώρους, ένα τρίπολο. Αυτό μένει να φανεί αν από το 27-31 θα γίνει και σε κόμματα ή αν θα πάμε πάλι μετά σε ένα δίπολο όπου θα μαζευτούν όλοι στο ένα και στον άλλο πόλο.
0: Δηλαδή βλέπετε, πάντως δεν βλέπετε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, σας δεν είναι, αυτό είναι de facto, δεν το βλέπετε αυτό.
2: Ειδικά στην πρώτη κάλπη όχι, αλλά πιστεύω και σε δεύτερη όχι, αλλά ειδικά στην πρώτη όχι.
0: Μάλιστα. Και τι βλέπετε για μετά, βλέπετε συγκυβέρνηση όπως λένε όλοι.
2: Συγκυβέρνηση θα γίνει, αλλά εξαρτάται από τα ποσοστά. Κοιτάξτε, αν η Νέα Δημοκρατία τώρα, να πάρουμε ένα σενάριο, δύο σενάρια. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 30,5 την Κυριακή των εκλογών.
0: Μάλιστα.
2: Θα μπορεί να πει ότι πάω σε δεύτερες εκλογές. Mm-hmm. Γιατί θέλω να διεκδικήσω την αυτοδυναμία. Είναι 6 μονάδες, θέλω να συσπυρώσω. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει 27,5 στις πρώτες εκλογές. Πώς θα πάει να ζητήσει δεύτερες.
0: Mm-hmm.
2: Έχει πέσει από το 41 στο 27.
0: Ναι.
1: Η εκτίμησή σας, κύριε Πιστόλα, για πλεύση ελευθερίας και ελληνική λύση, τι βλέπετε?
2: Η ελληνική
1: να πηγαίνουν
2: λύση
1: καλύτερα
2: έχει κάνει...
1: σε σχέση με τις τελευταίες.
2: Η ελληνική λύση έχει κάνει μια πολύ σοβαρή βάση, η οποία είναι πολύ δύσκολο να σπάσει προς τα κάτω. Mm-hmm. Η πλεύση ελευθερίας θεωρώ ότι το πιο πιθανό σενάριο για την ώρα, έτσι, είναι να μείνει εκτός Βουλής εξαιτίας της εισόδου του Ηλία Κασιδιάρη στο πολιτικό σκηνικό.
0: Για τη Νίκη και για τα άλλα κόμματα τι βλέπετε? Για το...
2: Νομίζω πως η Νίκη θα είναι πάρα πολύ, θα εκπλαγώ πολύ εάν εισέλθει στη Βουλή.
0: Για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού,
1: η οποία ξεκίνησε και με διευθυντικά
0: για την ελπίδα,
2: για την Καριστιανού, ενώ έχει καταρρεύσει από τα ψηλά αυτά τα οποία είχε πάρει.
1: Σωστά.
2: Δείχνει μία αντοχή ανάμεσα στο 4% και 5%.
0: Πιστεύετε τέτοιο ποσοστό να πάρει η κυρία Καριστιανού?
2: Όχι. Λέω ότι για την ώρα
0: για
2: δείχνει
0: την ώρα,
2: μια αντοχή σε αυτά τα ποσοστά.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα, αν αυτά τα ποσοστά τα κρατήσει προεκλογικά, αν αυτά τα ποσοστά της φύγουνε, δεν το μπορώ να το ξέρω. Αλλά αν πούμε ότι κινείται σε ένα χώρο που πλέον κινείται με τα ποσοστά που έχουν μείνει, είναι δεξιά, ας το πούμε. Κινείται σε ένα χώρο όπου έχει τον κύριο Βελόπουλο που είναι χρόνια στην πολιτική, θα έχει τον κύριο Σαμαρά που είναι και αυτός πολλά χρόνια στην πολιτική, 50 χρόνια, νομίζω ότι θα έχει δυσκολίες. Αυτή είναι η αντίληψή μου. Αλλά αυτό μένει να φανεί μέχρι το τέλος.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι, δεν ξέρω, αποχή βλέπετε από τις κάλπες? Αυτό το ποσοστό της αποχής το μετράτε καθόλου? Το...
2: Κοιτάξτε,
0: διαφαίνεται κάτι?
2: Θεωρώ ότι η συμμετοχή θα είναι υψηλότερη. Γιατί και έχουμε δηλαδή το 4,5% της κυρίας Χριστιανού, 5 πόσο είναι, νομίζω ότι ένα κομμάτι είναι από τον καναπέ σηκώνεται. Το ίδιο με τον κύριο Βενολία τον Κασιδιάρη, σηκώνει κόσμο από τον καναπέ. Το ίδιο ο κύριος Σαμαράς θα φέρει ψηφοφόρους οι οποίοι το 24 δεν πήγαν, για παράδειγμα, σε ευρωεκλογές. Οπότε θα είναι κατάτι, θεωρώ, υψηλότερη. Επίσης έχουμε πάρα πολλά κόμματα, έχουν πολύ περισσότερες επιλογές.
0: Υψηλότερη συμμετοχή εννοείται.
2: Έχουν πολύ περισσότερες επιλογές. Έχουμε και την επιστολική ψήφο, αλλά...
0: Ναι, για αυτή την επιστολική ψήφο δεν ξέρω πόσο αυτή θα επηρεάσει και θα... Σίγουρα θα επηρεάσει.
2: Κοιτάξτε, για εμάς του εξωτερικού σίγουρα θα επηρεάσει. Τώρα για του εσωτερικού εξαρτάται πότε γίνονται οι εκλογές. Όταν οι εκλογές γίνονται, για παράδειγμα, όταν έχει σεζόν, και ο κόσμος είναι στα διάφορα νησιά, τον βοηθάει να ψηφίσει νωρίτερα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, άμα γίνει Μάιο ή Απρίλιο,
0: ναι,
2: δεν νομίζω να τους επηρεάσει πολύ.
0: Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκεί στις Βρυξέλλες έχει σκοπό να κάνει έλεγχο στις εταιρείες δημοσκοπήσεων εδώ της Ελλάδος, το γνωρίζετε αυτό, κύριε
2: Πιστώλα? Όχι, δεν το ξέρω αυτό, αλλά ναι, αν είναι οποιοδήποτε ο έλεγχος, νομίζω είναι...
0: Ναι, έλεγχος, πώς κάνουν, ακριβώς, ναι. Όλες αυτές οι δημοσκοπικές εταιρείες, από πού χρηματοδοτούνται, ποιος δίνει τέλος πάντων τα λεφτά να υπάρχουν.
2: Σωστά,
0: και όλα
2: γιατί,
0: αυτά.
2: Ξέρετε, επηρεάζεται κόσμος.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή,
0: ακριβώς.
2: Εάν οι δημοσκοπικές όλες λειτουργούν σωστά,
0: ναι,
2: well done. Να βγει και να μας πούνε ότι έγινε audit.
0: Λέω, μήπως έχετε τέτοια πληροφόρηση εσείς από εκεί. Τέλεια. Γι' αυτό λέω, μήπως έχετε κι εσείς μια τέτοια πληροφόρηση.
2: Όχι, δεν το γνώριζα, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Εάν κάποιες όμως δεν λειτουργούν σωστά, να μας πούν και να πούν αυτοί και αυτοί με τις κοιτάτε δεν λειτουργούν σωστά.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σας χαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Θα τα ξαναπούμε. Να δώσουμε τα χαιρετίσματα εκεί στους Ευρωπαίους φίλους μας.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Focus 103,6. Λοιπόν, ακούσαμε, αυτός ήταν ο κύριος Απόστολος Πιστώλας, ναι, μας έδωσε τις δικές του
1: εκτιμήσεις
0: για τις εκλογές που θα έχουμε, όσον ούπο.
1: Άκουσες τι είπε και...
0: Άκουσα, δεν μπορώ να πω ότι ευχαριστήθηκα πολύ με αυτά που άκουσα, αλλά εντάξει, είναι η προσωπική του εκτίμηση και τη σέβομαι και την εστερνίζουμε πάντα.
1: Πάντως, είπες πριν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ετοιμάζεται να ελέγξει τη δημοσκόπηση. Μακάρι, επιτέλους.
0: Εγώ αυτή την πληροφόρηση έχω και μακάρι να γίνει αυτό. Για να δούμε πώς βγαίνουν αυτές οι μετρήσεις, πώς βγαίνουν όλα αυτά τα ποσοστά που δίνουν για Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ το τραγούδι από την αρχή, αγαπημένε μου Λεό, και μην ξεχνάτε. Μην ξεχνάτε.
1: Μέχρι τις 9 παρα 5 στο Viber του σταθμού 6907-4834-84 στέλνετε τα μηνύματά σας, όνομα, επίθετο, τηλέφωνο. Και θα κληρώσουμε 4 προσκλήσεις, 2 για την Παρασκευή 9 Δεκάτου και άλλες 2 για το Σάββατο 10 Δεκάτου για την κωμωδία του Χάρη Ρώμα στο θέατρο Radio City, η Πριγκίπισσα των Αγίων 40. 4 τυχεροί, 9 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Αρβανίτη τυρί νεοχορούδα στο κιλό 7,49. Σκύπ πλυντηρίου υγρό 37 μεζούρες και σκόνη 50 μεζούρες 7,70.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,20. Φίξελας μπύρα κουτί 8 συν 4 δώρο 7,99. Καρύτου λουκάνικα φράγκα 700 γραμμάρια 3,55.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε.
1: Σε λίγο λοιπόν θα συνομιλήσουμε με τον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον Πάτρη Στυλιανό Καρπαθίου, τον οποίο ήθελα να τον έχω στο στούντιο εδώ και να τον ακούσετε φυσικά όλοι σας. Λοιπόν, να συζητήσουμε για την εποχή μας, η οποία έχει ξεφύγει πάρα πολύ, κοινωνία φυσικά. Όλοι ζούμε σε μια τρέλα. Συμφωνείς, Ντάμιαν?
0: Σε μια τρέλα, σε μια διαρκή ένταση και σε ένα διαρκές άγχος.
1: Και όχι μόνο. Νεύρα, θυμός.
0: Νεύρα, με μικρότερα, μεγαλύτερα προβλήματα. Ανθρωποκτονίες, στοιχώς.
1: Όλα τα καλά εδώ. Όλα τα καλά σε αυτόν τον τόπο. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Λοιπόν,
0: μην ξεχνάτε. Ακούει καταρχάς ο κόσμος. Ακούει Σαββατόβραδο στο Focus 103,6. Αγγελική Κωνσταντίνου, Λεπτόπουλος Δαμιανός. Μέχρι τις 9 παρα 5.
1: Θα 4. Κληρώσουμε. Τι θα κληρώσουμε? 4 προσκλήσεις για την παράσταση του Χάρη Ρώμα, Η Πριγκίπισσα των Αγίων 40. Λοιπόν, θέλουμε όνομα επίθετο στο Viper 6907-483-484 για το ερχόμενο Σάββατο και την Κυριακή, έτσι, Δαμιανέ?
0: Για την ερχόμενη Παρασκευή 9-10 και Σάββατο 10-10. Δύο τυχεροί θα πάνε την Παρασκευή, δύο το Σάββατο.
1: Είναι μονές οι προσκλήσεις?
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μονές. Λοιπόν, 6907-483-484. Και φυσικά στην δεύτερη ώρα θα κληρώσουμε ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Notes Live Stage, ένα καινούριο μαγαζί, ολοκένουριο παρακαλώ, στα Διαβατά, όπου το ερχόμενο Σάββατο θα εμφανιστεί μια αγαπημένη, μια αγαπημένη λαϊκή αηδός. Θα την ακούσετε εδώ στο Focus στη δεύτερη ώρα.
0: Δεν θα πω τώρα. Το κρατάς για έκπληξη.
1: Ναι, ακριβώς. Και φυσικά θα κληρώσουμε 10 παρα 10 το τραπέζι που είπαμε για 4 άτομα. Να πάτε να πιείτε το μπουκαλάκι σας εκεί πέρα και να ακούσετε την αγαπημένη λαϊκή τραγουδίστρια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, λέω? Όχι, δεν είμαστε. Σε 3 λεπτά θα πάρουμε τον Πάτερ Στυλιανό, αλλά θέλω πρώτα να πω κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται. Μην ξεχνάτε, 3 Οκτώβρη σήμερα, και τι έχουμε? Για πες.
0: Τι έχουμε, και λέγε, για...
1: Τι έχουμε? Είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων. Γίνονται εκδηλώσεις. Και από το πρωί έχουν γίνει εκδηλώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους. Και αύριο φυσικά, την Κυριακή, στο πάρκο του Σέισου, από τις 11 έως τις 1, θα φιλοξενήσει το πάρκο εκεί πέρα του Σέισου ένα αφηγηματικό πικνίκ. Αφηγητές και κοινό θα μοιραστούν ιστορίες και εμπειρίες με θέματα ζώα, τη φύση, για μικρούς και μεγάλους. Σήμερα το πρωί φυσικά στην πλατεία Αριστοτέλους υπήρχαν πολλά ζωάκια, έτσι, σκυλάκια, γατούλες. Καλό είναι να υιοθετήσετε ένα ζωάκι, παιδιά, γιατί πραγματικά στη χώρα μας το θέμα των αδέσποτων είναι τεράστιο. Πάνω από 4 εκατομμύρια υπάρχουν. Αυτό δείχνει φυσικά και την παιδεία μας, δείχνει και τον πολιτισμό μας με τόσα ζώα έξω. Τέλος πάντων, τι να πεις, αυτή είναι η χώρα, έτσι κινούμαστε, και να δούμε πού θα πάει όλη αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, να πω κιόλας και ακόμα μία εκδήλωση. Ξεκίνησαν τα 61 Δημήτρια. Όλο τον Οκτώβριο θα έχουμε μουσική, θέατρο, λογοτεχνία, όπερα, κινηματογράφο. Το φεστιβάλ διοργανώνει όπως κάθε χρόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έτσι και φέτος. Και μην ξεχάσω, έχουμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου έχουμε μια μοναδική μουσική βραδιά με την Βιολέτα Ίκαρη και το Γιώργο Ζερβάκη στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στις 8.30 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Αύριο λοιπόν μια μοναδική μουσική βραδιά, Βιολέτα Ίκαρη και Γιώργο Ζερβάκη στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στις 8.30 το βράδυ. Η είσοδος φυσικά είναι δωρεάν.

0: τον έχουμε τον καλεσμένο μας.
1: Λοιπόν, να καλησπερίσω τον αγαπητό, την ευλογία σας, Πάτερ Θηλιανέ.
0: Πάτερ, την ευλογία σας.
2: Καλησπέρα σας.
1: Πώς είστε? Πώς είστε?
2: Δόξα τω Θεώ, εσείς. Έμαθα ότι ξεκινάτε και με τη νέα χρονιά, τη νέα πνευματική εκκλησιαστική χρονιά.
1: Ναι, Πάτερ μου.
2: Και με την φυσική χρονιά, γιατί βλέπετε τα πάντα ξεκινά Σεπτέμβριο, έτσι, ακόμη και η σπόρα.
1: Ακριβώς, ναι.
2: Τον Σεπτέμβριο, έτσι, ναι. Ο φυσικός χρόνος ξεκινάει τώρα, από τον Σεπτέμβριο. Ξεκινάτε κι εσείς,
1: ναι, Πάτερ,
2: μια
1: μου.
2: Όμορφη προσπάθεια.
1: Πάτερ μου, να σας πω την αλήθεια, σας είπα και off the record τα είπαμε. Εγώ ήρθα με πόνο στο πόδι, θυμάστε που τα λέγαμε.
2: Βεβαίως,
1: ο
2: βεβαίως.
1: Δαμιανός έκανε επέμβαση.
0: Αφαίρεση
1: θηροειδούς.
2: Περαστικά,
1: ναι. Πάντως μας βρήκε η νέα σεζόν, ξέρετε.
2: Η
1: κουτσί και η πουλή που λένε. Ο κουτσός
0: και
1: τι να πω.
0: Περαστικά και να προχωράμε.
2: Έτσι. Η εκκλησία μας λέει και μάλιστα όταν χειροτονεί. Διακόνους, επισκόπους, πρεσβυτέρους κλπ. Ότι η Θεία Χάρις, έτσι, η οποία χορηγεί τα πάντα και η οποία τα ανθρώπινα χάρις τα επισκιάζει και τα αναπληρώνει. Έτσι λοιπόν είναι καλύτερο. Η γάρ δυναμής, μου λέει ο Χριστός, εν ασθενή ατελειούτε. Τα λάβατε?
1: Κατάλαβα.
2: Η δύναμη του Θεού φαίνεται μέσα στην ασθένεια των ανθρώπων, γιατί εκεί αναπτύσσεται η υπομονή. Έτσι. Βλέπετε τους Αγίους Μάρτυρες, ένα παράδειγμα πολύ μεγάλο, έτσι.
1: Ναι.
2: Η φανέρωση του Χριστού γίνεται μέσω τίνων, μέσω αυτών που αποκεφαλίστηκαν, που σταυρώθηκαν, που και ούτω καθεξής.
1: Έτσι
2: λοιπόν εγώ το θεωρώ καλό σήμα.
1: Να είστε καλά, Πάτερ μου. Σας,
2: πάντως η ευχή μας είναι, είναι διάπερη, ώστε και η εκπομπή σας και κατά το παρόν έτος και να τα χιλιάσει πραγματικά.
1: Να είστε καλά, Πάτερ μου. Εμείς σας καλέσαμε, βέβαια, σας καλέσαμε με αφορμή την κοινωνία και γενικά την εποχή που ζούμε, που είναι μια τρέλα. Το ξέρετε αυτό, αλλά έχουν ανακύψει και πολλά θέματα που θα ήθελα να τα συζητήσω μαζί σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτή την εποχή της τρέλας
2: όπως
1: που
2: θέλετε,
1: ζούμε.
2: Εσείς, όπως το έχετε
1: θα ήθελα να μου πείτε, τι συμβουλεύετε τον κόσμο μέσα σε αυτή την καταχνιά, σε αυτό το σκοτάδι που ζούμε γενικά, γιατί ζούμε τόσο σκοτάδι, διότι υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, υπάρχουν προβλήματα, ξέρετε, ασθένειας του κόσμου, πολλά προβλήματα αντιμετωπίζει ο κόσμος, τα νεύρα, η ένταση, ο θυμός του είναι υπέρ
0: το δέον. Και δεδομένου, Πάτερ, ότι εσείς έχετε και το ρόλο του ψυχιάτρου, επομένως είστε και γιατρός.
2: Και το βλέπουμε.
1: Το βλέπετε και εσείς, το ζείτε.
2: Το βλέπουμε και διαπιστώνουμε το εξής.
1: Ναι.
2: Θα το πω χοντροειδώς, από δεκαετία σε δεκαετία να έχουμε διαφοροποίηση ακόμη και των ψυχικών προβλημάτων. Όχι βεβαίως τον κεντρικό κορμό, αλλά των αιτίων τα οποία προκαλούν τα διάφορα ψυχικά προβλήματα και τα οποία έχουν άμεση επίδραση στην οικογένεια, στα παιδιά και ξέρετε και το καλό και το κακό μεταφέρεται από τον έναν στον άλλον. Η εποχή είναι δύσκολη. Όντως δύσκολη. Ο Χριστός λέει ότι ο κόσμος κείται εν το πονηρό, αλλά θαρσείται να κεθάρωσε εγώ να νικήκα τον κόσμο. Εγώ θα σας πω τώρα με τα πολιτικά δεδομένα και δρόμενα, τουλάχιστον στα χρόνια αυτά που ζήσαμε εμείς. Βλέπετε ότι ήταν μια εποχή ευμάρειας, μια εποχή κατά την οποία πραγματικά ο ουρανός μπορεί να τρέχει χρήμα. Αυτή η εποχή όμως έδωσε στους ανθρώπους δύο αρνητικές καταστάσεις. Αφενός μεν η λύθη της πνευματικότητας, διότι είχε τα πάντα να κάνει, είχε χρήμα, νόμιζε ότι αυτό θα είναι αιώνιο. Και μόνιμο, έτσι. Το πρώτο ήταν ακριβώς, και μάλιστα με μικρό κόπο και με λίγο κόπο. Ζήσαμε καταστάσεις τις οποίες δεν ξέρω αν πρέπει να τις αναφέρω, αλλά είχαμε έναν βαθύτατο προβληματισμό για το κατά πόσο θα μπορέσει αυτό το σύστημα εξουσίας να κρατήσει όπως πρέπει την κοινωνία και να τη δώσει υγιή στην επόμενη γενιά. Όμως δεν είχε καμία τέτοια αίσθηση. Εκείνο το οποίο θεωρούσαν ότι πρέπει να κάνουν είναι να προσφέρουν στον άνθρωπο ούτως ώστε να κρατούν την εξουσία. Προσέξτε, εξουσία χρήμα, και θα βάλω και κάτι άλλο που δεν είναι του παρόντος, αλλά ο καθένας σας κάνει τις σκέψεις του και σεξουαλικότητα, πάνε όλα μαζί.
1: Όλα μαζί.
2: Αυτά τα τρία πάνε όλα μαζί και αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η πνευματική έκπτωση του ανθρώπου. Δηλαδή να χάνει τον σκοπό της ζωής.
1: Την ουσία της ζωής. Την ουσία. Ποια είναι η ουσία φυσικά της ζωής.
2: Την ουσία της ζωής. Ναι. Έτσι λοιπόν, περνάει ένα χρονικό διάστημα με όλη αυτή ακριβώς την κατάσταση και φτάνουμε σε ένα χρονικό διάστημα. Σου λέει, αφού πήραν, αφού έκλεψαν, αφού ουσιαστικά γύμνωσαν τον άνθρωπο από τα πνευματικά του, από τα ιδεώδητα πνευματικά και από τις αξίες του, έρχονται και του λένε, ξέρεις, χρωστάς πολλά. Αυτά που του έδωσαν αφιδόλευτα, τώρα τα χρωστάν. Αυτοί σου λένε ότι τα χρωστάς και πρέπει να τα αναποδώσεις. Ερχόμαστε λοιπόν στα μνημόνια, μια δεύτερη μεγάλη ακριβώς ενότητα, την οποία με κλεμμένη την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, με γυμνών πνευματικά τον άνθρωπο, του παίρνουν και του γυμνών τι επιπλέον τσέπη του, αυτά τα οποία είχε, αυτά τα οποία μπορούσε να ζήσει. Ζήσαμε πραγματικά τραγικές καταστάσεις.
1: Τραγικές, όντως, τραγικές καταστάσεις.
2: Επειδή αυτά συνεχίζονται σταθερά και μόνοι. Και βλέπετε.
1: Ναι.
2: Υπήρχε αυτή, μέσα αυτή η κατάσταση από το 80 κυρίως, 75-80 και μετά. Φτάνουμε στην περίοδο των μνημονίων και από εκεί και πέρα βλέπει πάλι κανείς ότι οι ίδιοι άνθρωποι, το ίδιο σύστημα, η ίδια πορεία ας πούμε της ελληνικής τουλάχιστον πραγματικότητας, η οποία οπωσδήποτε επηρεάζεται και από τα δεδομένα του εξωτερικού, αλλά τουλάχιστον σε εμάς τους Έλληνες, βάζω ένα ερωτηματικό, ξεκινάνε πάλι τα ίδια. Δηλαδή αυτά τα σκάνδαλα, τα φοβερά σκάνδαλα, τα οποία διώχνουν και ταυτόχρονα μαζί, έτσι, και την οικονομική θαλερότητα της κοινωνίας μας και από την άλλη πλευρά διώχνουν και την πνευματικότητα. Δηλαδή, σου λέει, και το έλεγαν και ο Ισοκράτης ο παλιός και η Σοφία Σολομών, η Σοφία Σιράχ, ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, ότι όποιος είναι ο άρχοντας, έτσι θα είναι και ο λαός.
1: Έτσι.
2: Όχι, λοιπόν, ο άρχοντας ο οποίος δεν έχει ηθικό φραγμό, καταντά και του λαού να μην έχει ηθικό φραγμό. Ο άρχοντας, ο οποίος κλέβει, φανερά ή αφανώς, κάνει και το λαό ομοιό του.
0: Αντιλαμβάνεστε
2: λοιπόν μέσα στη σχολεία τι την δίνει η πραγματικότητα ότι ζούμε σήμερα.
1: Ζούμε σήμερα.
2: Αυτή είναι μια διαπίστωση.
1: Ποια θα είναι η συμβουλή σας προς τον κόσμο που μας ακούει, στους φίλους ακροατές εδώ του Focus? Τι θα συμβουλεύατε τον κόσμο να κάνει? Εντάξει, το ότι πάει ο πιστός, ο χριστιανός, ο ορθόδοξος, πάει στην εκκλησία, προσεύχεται, κάνει, ράνει. Πιστεύετε, Πάτερ, ότι θα μπορεί να υπάρξει ανάταση ψυχής?
0: Δεδομένου, αν μου επιτρέπετε, Πάτερ, δεδομένου να συνδέσω λίγο την ερώτηση της Αγγελικής με ένα σχόλιο δικό μου για δευτερόλεπτα, δεδομένου ότι ζούμε και σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας έχουν κάνει μαλθακούς, δηλαδή συνεχώς ένα δευτερόλεπτο πέφτει πάνω μας κάθε είδους πληροφορία και λόγω αυτής της υπέρ του δέοντος συνεχώς πληροφορίας, ο κόσμος δεν ηρεμεί μέσα του και έχει χάσει, όπως είπατε και συμφωνώ μαζί σας, και την πνευματικότητα.
2: Έτσι ακριβώς. Είναι το άγχος τόσο βαθύ μέσα στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν χάσει τα νερά τους. Το διαδίκτυο, η πληροφορία από τον ένα και από τον άλλον, ανάλογα με τις πνευματικές δυνάμεις και τις ψυχολογικές δυνάμεις του καθενός, έτσι. Δηλαδή όταν βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μόρφωση, έχει κατάσταση, δεν τρέπεται από τη μια ή από την άλλη, παραδείγματι, γιατί θέλει. Και μιλάω και σαν γιατρός αυτή τη στιγμή, να έρχεται κάποιος στιγμή και να ζητάει βοήθεια, να ξεφύγει από τα τυχερά παιχνίδια, το παραδείγματι. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικογένεια, άνθρωποι οι οποίοι έχουν επίπεδο μορφωτικό, άνθρωποι οι οποίοι έχουν υποστηρικτική οικογένεια, και πρωτογενή, δηλαδή της πυρηνικής τους πατρικής οικογένειας, αλλά και να μην μπορούν να σταματήσουν. Φέρνω αυτό το παράδειγμα, το φέρνω αυτό το παράδειγμα για να επανέλθουμε πάλι σε αυτό το βασικό στοιχείο της αδυναμίας του ανθρώπου. Και γι' αυτό που είπε η κυρία Αγγελική, είναι γι' αυτό το διαδίκτυο είναι καταστροφή. Το διαδίκτυο είναι, θα το πω σε πολλούς, είναι ένα άλλο ειδικό θέμα και πάλι, δολοφονεί την φυσιολογική σεξουαλικότητα. Δεν έχει προς αυτή και προς αυτή την κατεύθυνση ο άνθρωπος δεν έχει υγεία, δεν έχει ολοκλήρωση, δεν έχει ικανοποίηση. Από το μηδέν στο μηδέν και πάντα παρακάτω.
1: Μάλιστα.
2: Όλο στο μείον. Τι θα πούμε στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια βασική αρχή. Τη διάβαζα στον Πασκάλ, ότι η φύσης δεν θέλει, αρνείται το κενό. Έτσι. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, πολύ το έχουμε εν πάση περιπτώσει ζήσει. Ταξιδεύουμε με ένα αεροπλάνο και ξαφνικά έχουμε μια ανατάραξη.
1: Ναι.
2: Επειδή υπάρχει κενό αέρος, το αεροπλάνο πέφτει, δεν μπορεί να σταθεί στο κενό. Τίποτε δεν στέκεται. Οπότε τρέχει η φύση να γεμίσει το κενό στη συνέχεια. Τώρα, στον άνθρωπο, ο οποίος έχει λογική. Είναι το μόνο στον πλανήτη το οποίο έχει λόγον. Το οποίο διαφέρει εκατοντάδες παρασάγκες από το ανώτερο άλλο θηλυστικό βασίλειο το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Προσέξτε λοιπόν. Ο άνθρωπος αυτός μας λέει από εκείνα τα χρόνια τα δει το εξής, ότι ασύνετος πολλές φορές και μέσα από αυτού το ασύνετο τη σκέψη του καταντάει να φτάνει σε επίπεδο των ζώων. Έχει ανθρώπους σήμερα οι οποίοι βάζουν
1: ζωγραφίζουν μάσκες. Το πρόσωπό τους, βάζουν μάσκες, βάζουν χίλια δυο και
2: και ούτω καθεξής. Και αντί να κρατούν, συγχωρέστε με, αντί να κρατούν ένα, δύο, τρία παιδιά, έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας. Έτσι, κρατούν ένα, δύο, τρία σκυλιά. Πώς θα πάει μπροστά αυτή η κοινωνία? Πώς θα μπορέσω να συνεννοηθώ? Οι μεταξύ τους ακόμη άνθρωποι είναι μια αντίληψη πολύ, η οποία έχει μεγάλη διάσταση από αυτό το οποίο είναι κοινός άνθρωπος. Και η ιστορία του ανθρωπίνου γένους, ας το πω έτσι, έχει στηρίξει μέχρι σήμερα το γένος μας. Την ιστορία μας.
1: Πάτερ, το μήνυμά σας προς τον κόσμο, ποιο είναι?
2: Το μήνυμά μας να γεμίσουν τις μπαταρίες της ψυχής τους από πνευματικότητα. Με άλλα λόγια, ούτε το χρήμα, ούτε η εξουσία, αλλά ό,τι φυσιολογικό έγινε, γινόταν μέχρι σήμερα, αυτό να γίνεται και τώρα. Οι άνθρωποι τι είχαν? Τον άνδρα και τη γυναίκα τους, και προχωρούσαν σε οικογένεια. Τι γίνεται οικογένεια από τα 50 μας και μετά? Πάρα πολλές γυναίκες δυστυχώς, πάρα πολλοί άντρες, μετά τα 45, τα 50, τα 60 ζητάν και τρέχουν μετά στις εξωσωματικές με άλλη παραγωγή τεραστίων προβλημάτων. Όπως και να σας το πω, δηλαδή, πέστε ότι είναι μια ατομική βόμβα όλη αυτή η κοινή, όλη αυτή η αντίληψη. Το ένα πρόβλημα να φέρνει το άλλο.
1: Γεννά το άλλο.
2: Λοιπόν, γεννά το άλλο και δεν σταματάνε.
1: Έτσι. Λοιπόν, θα ήθελα...
2: Άρα, πνευματικά θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το φυσιολογικό. Και αφού δούμε ποιο είναι το φυσιολογικό από την ιστορία μέχρι σήμερα που αποδεικνύεται αυτό, έτσι... Μπορούμε να πούμε λεπτομέρειες σε εξειδικευμένα, εν πάση περιπτώσει, θέματα για να γίνει κατανοητό. Από εκεί και πέρα, και ως ιερεύς εγώ τους προσκαλώ ακριβώς στην Εκκλησία. Όπου εκεί ο ανθρωπίνος φυσιολογικό εξαγιάζεται και δίνει νόημα στη ζωή.
1: Μάλιστα.
2: Ξέρετε, να σας πω κάτι. Συγκεκριμένα παραδείγματα, εν πάση περιπτώσει. Άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έχει ακριβώς επανειλημμένες σχέσεις, να έχει κορεστεί, γυναίκα, για παράδειγμα, η οποία κάνει ένα παιδάκι μετά από τις σχέσεις αυτές και 25 ετών στην ηλικία, προσέξτε το αυτό, και από εκεί και πέρα ο στόχος της είναι το παιδί.
1: Ναι.
2: δεν θέλει τίποτε άλλο.
1: Τίποτα άλλο.
2: Ναι. Ούτε γάμο, ούτε σύντροφο.
1: Τίποτα.
2: Και
1: ναι,
2: απορεί
1: ναι.
2: κανείς, ας πούμε. Ναι. Γιατί. Γιατί υπάρχει ένας βαθύτερος πάντοτε σκοπός. Και όταν αυτό το σκοπό δεν τον εκπληρώσεις όπως πρέπει, ούτε όλα τα άλλα τα περιφερειακά εκπληρώνονται και σου δίνουν μέσα στην καρδιά σου, μέσα στην ψυχή σου, πλήρωμα ειρήνης. Γι' αυτό.
1: Λοιπόν,
2: να είμαστε φυσιολογικοί.
1: Φυσιολογικοί. Αυτό είναι το μήνυμα. Πάτερ, ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Από εδώ, από το Focus FM 103,6 φυσικά, έκανε την αποκάλυψη ο καλός συνάδελφος και φίλος Στέφανος Δαμιανίδης, τον ξέρετε.
2: Πολύ
1: ότι
2: καλά, ναι,
1: ετοιμάζουν η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. ετοιμάζει να καταργήσει, θέλει να καταργήσει το άβατο
0: του Αγίου
1: Όρους. Τι έχετε να πείτε με δύο λόγια, γιατί δεν μας παίρνει και ο χρόνος φυσικά.
2: Ωραία, με δύο λόγια. Το άβατο μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας αρχίζει από το Μέγα Αντώνιο.
1: Μάλιστα.
2: Σήμερα άβατο έχουν πάρα πολλά ανδρικά και πάρα πολλά γυναικεία μοναστήρια, τα οποία δεν βρίσκονται στο Άγιο Όρος. Mm-hmm. Ένα δεύτερο, μια πρακτική. Η κατάργηση του αβάτου δεν μπορεί τουλάχιστον νομικά να γίνει,
1: mm-hmm.
2: διότι μπήκαμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση mm-hmm. με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και λοιπά, και μεταξύ των όρων της εισαγωγής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και αυτό, ότι δεν θα θίξουν το καθεστώς του Αγίου Όρους. Έχουμε λοιπόν ένα παράλληλο αυτή τη στιγμή, όπως θέλουν κάτω στο Σινά να δημιουργήσουν καταστάσεις, mm-hmm. έτσι.
1: Ναι, θέλουν και...
2: γνωρίζετε, ναι. ακριβώς έτσι θέλουν τώρα και στο Άγιον Όρους.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει πάντως.
2: Ηθικά,
1: ναι.
2: κατά την παράδοση και κατά την πίστη του λαού μας,
1: ναι.
2: αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Αλλά και νομικά, διότι γιατί ανακοινούν τέτοια θέματα. Εγώ ένα τελευταίο θα πω στις κυρίες αυτές,
1: ναι.
2: η Al País, η οποία έβγαλε αυτή τη εφημερίδα Ιταλική,
1: ναι.
2: Ιταλική, Ισπανική νομίζω.
0: Ισπανική
2: εφημερίδα.
0: Ναι,
2: ναι. ναι. Αυτή την είδηση θα τους πω απλά και μόνο το εξής. Με αυτό το οποίο κάνετε, προσβάλλετε τον ίδιο σας στον εαυτό. Να πάτε στο Άγιο Όρος και κάνετε τι εσείς. Πάτε σε ένα γυναικείο μοναστήρι, αν θέλετε, όπου και εγώ ως ιερεύς δεν μπορώ να πάω ως επισκέπτης. Θα πρέπει να είμαι λειτουργός, να μου ανοίξουν την πόρτα να πάω να λειτουργήσω. Με άλλα λόγια, είναι λέξεις, κουβέντες, αυτό το έχει ξεκινήσει με, αν δεν απατώμε, με το Πασόκ.
1: Ναι.
2: Μια κυρία ευρωβουλευτή, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά της.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάτε, σας ευχαριστώ.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: από καιρό σε καιρό,
1: ναι.
2: ο διάβολος θα βάζει το κεντρί του.
1: Μάλιστα.
2: Και εμείς αντιστεκόμαστε.
1: Αντιστεκόμαστε. Να είστε καλά, Πάτερ.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Ευχαριστώ.
3: Focus 103,6.

0: Θα θέλαμε να τον έχουμε ακόμα λίγο τον Πάτερ, αλλά εντάξει, τον Πάτερ Στυλιανό Καρπαθίου. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα. Αλλά πώς επανερχόμεθα?
1: Μισό λεπτάκι, πριν πάμε σε, να βγάλουμε τους τυχερούς ή να τους βγάλουμε το γύρο.
0: Θες να βγάλουμε τώρα τους τυχερούς? Να τους βγάλουμε?
1: Όταν γυρίσουμε.
0: Όταν γυρίσουμε, θα πούμε για τις προσκλήσεις για το θέατρο Radio City, παρακαλώ.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ήρθαμε, επιστρέψαμε εδώ, Σαββατόβραδο στο Focus.
1: Πώς το έλεγε η ελληνική ταινία, γυρίσατε.
0: Γυρίσατε. Λοιπόν, γυρίσαμε, επιστρέψαμε, Focus 103,6. Το Viper 6907-483-484 και όπως καταλάβατε πάμε να κάνουμε τη γνωστή μας μουσικοθεραπεία με τα γνωστά μας αγαπημένα λαϊκά τραγούδια εδώ στο αγαπημένο σας σταθμό. Και φυσικά
1: να βγάλω τους τυχερούς.
0: Να βγάλεις τους τυχερούς και μετά θα πούμε τα αυτά που πρέπει να πούμε.
1: Η κυρία Γρηγορίου Ελευθερία κερδίζει δύο προσκλήσεις για την παράσταση του Χάρη Ρώμα, η πριγκίπισσα των Αγίων 40. Απλώς να μας γράψει αν θα πάει στην Παρασκευή στις 9 Δεκάτου ή το Σάββατο στις 10 Δεκάτου. Και αντίστοιχα δύο προσκλήσεις για τον κύριο Γεώργιο Καραμίτσιο. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 69-85. Παρακαλούνται οι φίλοι ακροατές να μας γράψουν στο Viber πότε θα πάνε. Θα πάει, αν η κυρία Γεωργία θελήσει να πάει, τη βολεύει να πάει περισσότερο την Παρασκευή, τότε ο κύριος Καραμίτσιος θα πρέπει να πάει το Σάββατο.
0: 10 Οκτώβρη, έτσι. 9 και 10 Οκτώβρη.
1: Να μας το διευκρινίσουν για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και το θέατρο.
0: Να περάσουν όμορφα, το κυριότερο, και φυσικά. Και φυσικά. Θα ήθελα να πω, να μην ξεχάσω να το πω αυτό, ότι έχουμε ένα τραπέζι για 4 άτομα, παρακαλώ, ένα μπουκαλάκι να το διασκεδάσετε στο Notes Live Stage στα Διαβατά.
1: Αν νόμιζα για μας είναι το τραπέζι.
0: Όχι, είναι για έναν φίλο ακροατή, να πάρει η ακροάτρια, να πάρει την παρέα του και να πάει σε αυτό το ολοκένουργιο μαγαζί, ένα μαγαζί καταπληκτικό, το επισκεφθήκαμε, μας άρεσε πάρα πολύ. Ολοκένουργιο μαγαζί, και φυσικά την ερχόμενη εβδομάδα θα φιλοξενήσει και θα έχει την λαϊκή αηδό, την Κατερίνα Στανίση, παρακαλώ. Και φυσικά μαζί της θα είναι και ο Γρηγόρης Μαρκέλης και μια πλειάδα εξαίρετων καλλιτεχνών
1: και μουσικών.

0: Την έχω κάνει Θεό και εγώ, να την ακούσω φυσικά στο Focus FM, εδώ στο σταθμό τον καλύτερο, τον μεγαλύτερο, τον
1: Ελλάδα,
0: αγαπημένο σταθμό της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, να καλησπερίσω την αγαπημένη μου Κατερίνα Στανίση.
2: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, Κατερινάκι μου, πώς είσαι?
2: Και βεβαίως ο πρώτος σταθμός που αγαπάει το λαϊκό τραγούδι.
0: Το κυριότερο.
2: Και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Κατερίνα μου, Κατερίνα μου.
2: Πολύ καλησπέρα, όρισε.
0: Καλησπέρα, αγαπημένη, και θα ήθελα να μου πεις, το ερχόμενο Σάββατο εμφανίζεσαι στο καινούριο μαγαζί.
2: Το ερχόμενο Σάββατο, πρώτο, ναι. Θεός.
0: Πρώτο ο Θεός.
2: Θα είμαστε στις Νότες. Και...
0: Έχεις πολύ καιρό να εμφανιστείς. Κατερίνα, έχεις πολύ καιρό να εμφανιστείς στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό αληθεύει, γιατί ήμουν συνεχώς κάπου στην Αθήνα, κάπου αλλού, κάπου, και δεν προλάβαινα. Βεβαίως είχαμε και προτάσεις, για όνομα του Θεού. Έχω βγάλει στη Θεσσαλονίκη χειμώνες και χειμώνες από τη δεκαετία του 80.
0: Ακριβώς, ρε Κατερίνα. Πάρα, τι χρόνια, αγαπημένα.
2: Συγγενείς.
0: Τι χρόνια. Πάντως θα είσαι με μια πλειάδα εξαίρετων καλλιτεχνών. Θα είναι μαζί σου και ο Γρηγόρης ο Μαρκέλης. Θα έχεις δηλαδή κοντά σου και πολύ καλούς και μουσικούς και τραγουδιστές.
2: Το προσοχή μου. Όλοι οι ορχήστρα.
0: Ακριβώς. Κατερίνα μου, θα χαρούμε πάρα πολύ φυσικά να σε απολαύσουμε. Και βέβαια και το καινούριο τραγούδι, το «Για πάντα» θα ήθελα να
1: ακούσεις κιόλας.
2: Για πες μας. Το τραγούδι μας.
0: Ναι.
2: Να πω δύο λόγια.
1: Μπράβο.
2: Έγραψε στίχους ο Φώντας Θεοντόρου.
0: Ναι.
2: Όπως και το προηγούμενο που βάλατε.
0: Ναι.
2: Και το τότε... που είναι μεγάλες επιτυχίες.
0: Μεγάλες επιτυχίες.
2: Και μουσική στο «Για πάντα», ο Βασίλης Δαραμούσκας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη.
0: Μπράβο, κορίτσι.
2: Από το τραγούδι. Γιατί αγαπήθηκε.
1: Και τόσα χρόνια ο κόσμος σε αγαπάει, έχεις γυρίσει παντού, Ελλάδα, εξωτερικό.
2: Ελπίζω και αυτό να έχει την ίδια.
1: Και πώς, και πού δεν έχεις, και πού δεν έχεις τραγουδήσει. Και θέλω να σε ρωτήσω, πέρα από την τεράστια αγάπη που έχεις από τον κόσμο, τι άλλο έχεις κρατήσει έτσι βαθιά μέσα σου? Μετά από τόσα χρόνια που κι αν έχεις πει τα πάντα από λαϊκό τραγούδι, έχεις τραγουδήσει εντός της Ελλάδας, έχεις τραγουδήσει μόνος σου και με άλλους καλλιτέχνες στο εξωτερικό. Τι είναι αυτό που κρατάς μέσα σου βαθιά?
2: Το λαϊκό τραγούδι είναι αυτό που με εκφράζει, με αυτό μεγάλωσα.
0: Με αυτό μεγάλωσα.
2: Αλλά αυτό καταλαβαίνω καλά.
0: Ναι.
2: Και ακουμπάει η φωνή μου.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα το λαϊκό τραγούδι, ξέρετε ότι έχει μεγάλο κοινό. Όσο και να μην το παίζουμε, όσο και να μην το πολεμάνε, όσο και να ετεχνίσουμε, ο λόγος, το λαϊκό, το θετικό, δυστυχώς αρχίζει λίγο και τα ακούσματα είναι διαφορετικά. Και ο κόσμος όμως διψάει
0: για το αυθεντικό, Κατερίνα, λαϊκό τραγούδι, έτσι δεν είναι? Αυτό που εκπροσωπείς εσύ, αυτό που εκπροσωπείς εσύ και άλλοι αγαπημένοι καλλιτέχνες. Έτσι είναι. Κατερίνα μου, θα σε απολαύσουμε το άλλο Σάββατο, έτσι, στις Νότες Live. Στις Νότες Live Stage, στα Διαβατά. Θα χαρούμε να σε δούμε και από κοντά, να τα πούμε.
2: Και θα είμαστε όλοι εκεί.
0: Ακριβώς.
2: Να περάσουμε
0: όλη μια παρέα.
2: Ωραία βραδιά. Γιατί τελικά βλέπετε ότι αυτό μας μένει.
0: Αυτό μένει, Κατερίνα.
1: Να περάσουμε καλά. Να ξεσκάσει ο κόσμος. Και με Κατερίνα Στανίση δεν γίνεται να μην δεν περάσει καλά.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Κατερινάκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ που βγήκες εδώ στο Focus.
2: Αν θέλετε και λίγο το τραγούδι.
0: Εννοείται, θα ακούσουμε και το «Για πάντα», έτσι.
2: Αν μπορείτε να βάλετε ένα ρεφρέν με το μεγάλο και ξέχαστο Στέλιο Κασακίδη.
0: Ποιο
2: το «Δεν είσαι εσύ» που έχουμε τραγουδήσει το 88.
0: Το «Δεν είσαι εσύ».
2: Το ντουέτο,
0: «Δεν είσαι εσύ». Θες να τα αφιερώσεις εδώ και στους φίλους ακροατές του Focus?
2: Βεβαίως, όλα αφιερωμένα είναι.
0: Σε ευχαριστούμε, Κατερινάκη μου. Να σε καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Και εύχομαι να σκίσεις το άλλο Σάββατο στις νότες.
2: Ευχαριστώ.
0: Φιλιά, φιλιά πολλά.
1: Καλό βράδυ.
2: Φόκους 103,6.

0: Αυτό είναι το για πάντα από τη φωνή της Κατερίνας Στανίση που αφιέρωσε και σε όλους εσάς. Λοιπόν, μην ξεχνάτε τα μηνύματά σας στο Viber 6907 483 484. Δίνουμε ένα τραπέζι για τέσσερα άτομα στο Notes Live Stage στα Διαβατά. Το ερχόμενο Σάββατο να απολαύσετε την Κατερίνα Στανίση και εξαίρετους καλλιτέχνες στο ολοκένουργιο μαγαζί.
1: Σου εύχομαι να έχεις χρόνια πολλά.
0: Αυτός είναι ο Γρηγόρης Μαρκελής. Πολύ γουστάρουμε, έτσι. Να το χαρίσω στη φίλη μου τη Μαριάννα. Πολλά φιλιά. Τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους φίλους ακροατές εδώ του Focus. Και μην ξεχνάς, Ντάμιαν, θα πεις κάτι.
2: Όχι, στείλε χαιρετισμούς για να στείλω κι εγώ κάπου.
0: Πού θες να στείλεις, για πες.
2: Στη Ρουμανία.
0: Στη Ρουμανία.
2: Ναι, ναι. Θέλω να στείλω χαιρετισμούς στον αδερφό μου, αν ακούει, ο οποίος έχει φύγει εδώ και μια εβδομάδα για εξειδίκευση στο εξωτερικό.
0: Πολύ ωραία.
2: Ως γιατρός, να είναι καλά.
0: Φιλιά στο Λευτέρι, λοιπόν.
2: Και σε όλους τους γιατρούς που κάνουν εξειδίκευση στο εξωτερικό.

0: Λοιπόν, δεν γινότανε. Αυτό ήταν κομμάτι που γουστάρει πολύ ο Λεό από εδώ, εξ αριστερών μου.
1: Και ο Ντάμιαν
0: εξ δεξιών μου. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι γίνεται. Πάολα θέλει να ακούσουνε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε για ένα σφινάκι, Πάολα. Και μετά θα πεις αυτό που θες να πεις, Ντάμιαν, έτσι.
1: Ωραία.

0: Τι θες να πεις, τι θες να πεις, άντε, λύσαξε να το πει, θέλει να το πει.
1: Άμα δεν το έλεγα τώρα πριν πάμε διάλειμμα, θα το έλεγα στο τελευταίο μισάρο.
0: Για πες το, για πες το.
1: Έχουμε και ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Σ' αρέσει η φωνή μου, τώρα που.
0: Ναι, τώρα γιατί έγινε έτσι. Τώρα
1: έχω βραχνιάσει.
0: Έχει βραχνιάσει εντελώς. Είπαμε να μην το καταπονεί στο λαιμό σου. Τι να σε κάνουμε
1: έχουμε
0: τώρα.
1: Έχουμε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός αύριο στο γήπεδο της Τούμπας, 10 παρατέταρτο.
0: Εθνική παίζει, ε.
1: Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου απέναντι στη Γερμανία. Mm. Για την τέταρτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Nations League. Η εθνική αγωνίζεται για την πρόκριση στο γύρο του 28. Με νίκη αύριο εξασφαλίζει μία από τις πρώτες δύο θέσεις του ομίλου.
0: Με νίκη.
1: Ναι, το οποίο θα είναι ένα πολύ δυνατό πλεονέκτημα.
0: Εγώ κάνω το σταυρό μου, διότι σήμερα την επισκέφθηκε την εθνική στο ξενοδοχείο που έχουν καταλύσει τα παιδιά. Καταλαβαίνετε ποιος.
1: Αυτό σκέφτηκα κι εγώ, ναι.
0: Ναι, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, κάνουμε το σταυρό μας, λέμε... Φτού κακό,
1: χωρίς
0: φύγε πίσω μου,
1: χωρίς το Χρήστο
0: ο πίσω
1: Τζόλι,
0: μου σατανά που λένε.
1: Να το πούμε αυτό, χωρίς τον Χρήστο Τζόλι που είναι τραυματίας,
0: ναι.
1: Και γύρισε στην Αγγλία στην Arsenal, αλλά υπάρχει πλειάδα επιλογών, τεράστιο ταλέντο και πιστεύουμε σε αισιόδοξο θετικό αποτέλεσμα αύριο το βράδυ.
0: Λοιπόν, ας το ελπίζουμε, διότι αφού το επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός στην Εθνική Ομάδος, κρατάμε ένα μικρό καλάθι και λέμε τα παιδιά, παιδιά, κάντε έναν αγιασμό πριν ξεκινήσετε, ξεματιαχτείτε, κάντε ό,τι πρέπει να κάνετε και πάμε, πάμε για τη νίκη.
1: Πάμε σε μουσικό σφινάκι, διαφημίσεις.
0: Πάμε για μουσικό σφινάκι.
1: Διαφημίσεις και θα γυρίσουμε.
0: Α, διαφημίσεις και μετά μουσικό σφινάκι. Λέω, για πες εσύ τι λέει το πρόγραμμα.
1: Ό,τι θέλει, λέω.
0: Ωραία. Α, τραγουδάκι, θα πάμε σε ένα... Είπαμε, η μουσικοθεραπεία συνεχίζεται μέχρι και τις 10. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε... Τι μου έχεις... Α, το αγαπημένο μου. Να το χαρίσω σε όλους τους φίλους μου.
1: Σε μένα τραγούδι χάρισες.
0: Αχ, σε όλους τους αγαπημένους. Κι αν με βρεις τα χαράματα εδώ.
2: Απόψε, αγάπη μου, κι αν ζαλιστώ και τρέξει το...

0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Σαββατόβραδο στο Focus 103,6. Θα έχουμε τρέλα μπόλικη εδώ πέρα. Μη στεναχωριέστε.
1: Αλλά αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δεν είναι τα κεντρικά.
0: Εδώ είναι τα κεντρικά. Λοιπόν, το υποκατάστημα που είναι, το παράρτημα που είναι, ποιο πέρα είναι.
1: Το υποκατάστημα είναι εκεί, η ταβέρνα που έτρωγε κεμπάπ ο Σπυρίδωνας.
0: Α, ναι, εκεί είναι το παράρτημα. Το υποκατάστημα. Πάμε με τρέλα, παιδιά. Πάμε με τρέλα και κορδέλα. Κατερίνα Λιόλιου, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, θα τους λείψουμε και εμείς. Τι ετοιμάζεσαι για την τρέλα?
1: Μαλλιά μου, γιατί βλέπω στην ΕΡΤ δήλωση πρώτου αυτονού.
0: Πιανού αυτονού?
1: Να προστατεύσουμε την κοινωνία του. Το κατά φαντασία πρωθυπουργού, να προστατεύσουμε την κοινωνία απέναντι στο δύσκολο χειμώνα, είπε.
0: Α, να, πώς θα την προστατεύσει την κοινωνία? Για πες μου, με τα σέντς που δίνει, τα λεπτά που δίνει στα καύσιμα, για να καταλάβω. Στο πετρέλαιο θέρμασης, ε?
1: Έλατε, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Πάντως θα έχουμε πολύ δύσκολο χειμώνα. Ετοιμαστείτε, εφοδιαστείτε με υπομονή, ψυχραιμία. Λίγο θα κρυώσουμε. Εντάξει, θα βάλουμε καμιά κουβερτούλα πάνω μας. Εγώ είπα, θα αναπαριστήσω πάλι, θα αναβιώσουμε το παραμύθι. Το κοριτσάκι με τα σπίρτα. Θα καίμε το σπίρτο, θα τα ανάβουμε. Θα λέμε, α, τώρα ζεσθενόμαστε. Α, το βάζω λίγο και στο πρόσωπο. Ε, συμφωνείς? Έτσι είναι.
1: Θέλεις τρέλα όμως τώρα?
0: Θέλω τρέλα και θέλω πράγματα ανεβασμένα, αλλά μην ξεχνάτε εσείς. Ένα τραπέζι για 4 άτομα στο Notes Live Stage στα Διαβατά το ερχόμενο Σάββατο, παρακαλώ, με Κατερίνα Στανίση, Γρηγόρης Μαρκέλης και άλλοι εξαιρετικοί καλλιτέχνες.

0: Θέλουμε τρέλα, θέλουμε πράγματα ανεβασμένα. Λοιπόν, θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι στην φίλη μου τη Χριστιάνα. Και φυσικά για τις δικές σας προτιμήσεις, παραγγελιές, παρακαλώ μην ξεχνάτε στο Viper 6907-483-484 ή στο τηλέφωνο του σταθμού, παρακαλώ. Ποιο θες να δώσεις?
1: 2310 500 676.

Εσύ φταίς για όλα. Εσύ φταίς ατιμούλη για όλα. Εσύ είσαι η πηγή του κακού εδώ μέσα. Τελείωσε. Τι άτιμος είναι. Με πειράζει. Έχασε ο Άρης στον μπάσκετ γι' αυτό. Κατάλαβες. Και γι' αυτό έβαλε σιγά το πράγμα. Για μένα και τη Χριστιάνα. Δεν τρέπεσε. Παλιόπαιδο είσαι. Παλιόπαιδο.

0: Σιγά το πράγμα.
1: Αχ, σιγά το πράγμα για σένα λέω και για τους δικούς σου οπαδούς και φιλάθλους. Λοιπόν, θα πάμε σε μια special παρακαλώ παραγγελιά για τον καλό μας φίλο το Γιάννη που μας ακούει. Πτολεμαϊδα, παρακαλώ. Πτολεμαϊδα, τα φιλιά μας στην Πτολεμαϊδα, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Από εδώ από το Focus FM 103,6. Μην ξεχνάτε το Viper του σταθμού για τα δικά σας μηνύματα 6907 483 484. Και πάμε σε ένα Δημήτρη Μητροπάνο.

0: τρομακτικό κομμάτι. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι 26 Οκτωβρίου θα μπορέσετε να απολαύσετε όλα αυτά τα αγαπημένα τραγούδια του Δημήτρη Μητροπάνου σε μια συναυλία που θα δοθεί στο ΠΑΟΚ Sports Arena με την Μπέγκη Ζήνα, Δημήτρης Μπάσης και πολλοί αγαπημένοι καλλιτέχνες εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη μνήμη του Δημήτρη Μητροπάνου, μην το ξεχνάμε αυτό, ενός αγαπημένου καλλιτέχνη που πραγματικά είχα την τιμή να το γνωρίσω και να μιλήσω μαζί του αρκετή ώρα, να ανταλλάξουμε απόψεις, και πραγματικά ένας πολύ απλός ταπεινός άνθρωπος, τεράστιος καλλιτέχνης και ταπεινός ως άνθρωπος. Λοιπόν,
1: έχουμε ακόμη μια κυρία η οποία έστειλε για τη Στανήση, επομένως
0: ναι.
1: Λίγο πριν κλείσουμε θα σου πω δύο αριθμούς και θα μου πεις τον έναν από τους δύο.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, ή θες να βγάλουμε κανένα ακροατή να μας πει, δεν ξέρω, εσύ πες μου πώς το
1: θα πω δύο αριθμούς και θα μου πεις. Το ένα, ας πούμε, θα είναι η τάδε κυρία, το δύο θα είναι αυτός και θα μου πεις ποιος από τους δύο.
0: Okay, λοιπόν, θα ήθελα μισό λεπτό να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στους φίλους ακροατές που ακούνε και στην καλή μου φίλη την Μαρία, φιλάκια πολλά. Και μην ξεχνάτε, το ερχόμενο Σάββατο θα στέλνουμε πού? Στο Notes Live Stage, στα Διαβατά. Εκεί θα απολαύσετε την Κατερίνα Στανήση, το Γρηγόρη Μαρκέλη και εξαιρετικούς καλλιτέχνες.
1: Πλειάδα καλλιτεχνών μουσικών.
0: Ναι, πραγματικά ένα φοβερό μαγαζί. Θα το δείτε, θα το απολαύσετε. Η νικήτρια ή ο νικητής που θα πάει για σε αυτό το μαγαζί, το ολοκένουργιο όπως είπα. Τέσσερα άτομα. Ένας θα κερδίσει την πρόσκληση και τέσσερις φυσικά θα πάρετε και την παρέα σας, τρία ακόμα άτομα, και θα πάτε να ακούσετε την αγαπημένη Στανήση, την Κατερινούλα. Λοιπόν, πάμε, θέλω να το ακούσω από την αρχή αυτό το τραγούδι και να το χαρίσω στο φίλο μου το Μίτσο, το Δημήτρη στα Γρεβενά.

0: βραδιάζει πάλι απόψε, βραδιάζει. Λοιπόν, τι λοιπόν.
1: Θα κάνουμε μια κλήρωση.
0: Όχι τώρα. Όχι τώρα. Να στείλω την αγάπη και τα χαιρετίσματά μου στη φίλη μου την Ειρήνη. Φιλάκια πολλά και στην Ελένα. Και βέβαια.
1: Και στην αγαπημένη μου κυρία Σούλα που θα ακούει.
0: Α, σίγουρα, σίγουρα. Ναι, μην την ξεχάσει την αγάπη σου τη μεγάλη. Έτσι. Λοιπόν, και μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, μετά το μουσικό σφινάκι που θα πάρετε από Πασχάλη Τερζή, διαμέσω Λεού, Λεού, άρε Λέω εσύ. Λοιπόν, θα πάμε σε έναν Πασχάλη Τερζή που αγαπάμε πολύ και ένα τραγούδι που πραγματικά εγώ όποτε το ακούω συγκινούμε πολύ. Πάμε λοιπόν.

0: πώς περνάει η ώρα έτσι, μόλις 5 λεπτά πριν από τις 10 και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής για να πάει να πάρει την παρέα του. Τρία άτομα και ένας αυτός, η μία, τέσσερις.
1: Έχουμε τρία άτομα, ναι. Έχουμε την κυρία Καραγιάννη με τηλέφωνο που τελειώνει σε 49-65, ναι. Που έστειλε πρώτη. Έχουμε
0: η πρώτη τότε.
1: Έχουμε.
0: Η πρώτη που έχει στείλει θα πάρει την πρόσκληση αν είναι. Έτσι δεν είναι, τι?
1: Ωραία. Στην πρώτη?
0: Ναι.
1: Στην πρώτη. Λοιπόν. Λοιπόν, η κυρία Έρικα Καραγιάννη, mm-hmm. με τηλέφωνο που τελειώνει σε 49-65 κερδίζει μία πρόσκληση.
0: Έρικα Καραγιάννη, λοιπόν, κερδίζει μία πρόσκληση για ένα τραπέζι, τέσσερα άτομα φυσικά, και ένα μπουκαλάκι δώρο που λένε από το Notes Live Stage στα Διαβατά, Κωνσταντίνου Καραμαλή 40 παρακαλώ. Θα πάρετε την παρέα σας, κυρία Έρικα, και θα πάτε να απολαύσετε την Κατερίνα Στανίση, τον Γρηγόρη Μαρκέλη και άλλους αξιόλογους καλλιτέχνες.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ
0: κλείνουμε
1: για σήμερα.
0: Λοιπόν, η πίστα του Focus έχει κλείσει. Κλείνουμε.
1: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας για τη συμμετοχή, την ακρόαση. Μαζί σας το επόμενο Σάββατο.
0: Και να ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο
1: από την Αγγελική Κωνσταντίνου.
0: Και από τον Ντάμιαν, τον Δαμιανό Λεπτόπουλο. Καλό βράδυ, καλή Κυριακή.
1: Για ένα όμορφο Σαββατόβραδο.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Focus FM 103,6, ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

ζωή κυλάει σαν ποτάμι. Πίνει απ' τα δάκρυα βροχή, μαστάζει.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Ο σταθμός της αλήθειας.
4: Παρηγοριά στον άρρωστο.
5: Φως στο τούνελ.
6: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
7: Λιοντάρι, λιοντάρι.
8: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
9: Γροθιά στο κατεστημένο.
10: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
11: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
12: Η αντικειμενική ενημέρωση.
13: Το Α και το Ω.
14: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
15: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
16: Μαχητές από τους ολίγους.
17: Αξιόπιστη ενημέρωση.
18: Φάρος της αλήθειας.
19: Παρηγοριά, ελπίδα.
20: Ευτυχώς που υπάρχει.
0: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Χάγη.
12: Καλημέρα.
13: Το μάθω από Στουτγκάρδη.
14: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
16: Καλημέρα από το Ταχάου.
17: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
18: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
19: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
20: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
21: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
22: Καλημέρα από Νορβηγία.
23: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: λατρευτός,
1: μαχητικός,
2: νικητής,
3: ξεκάθαρος,
4: όαση,
0: παγκόσμιος,
1: ρεαλιστής,
0: σεισμός,
5: τιτάνιος,
0: υπεύθυνος,
1: φιλαλής.

Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: κι αν με σκοτώνεις σ' αγαπώ. Γιατί σε τ' άλλο μου.
1: Η ώρα είναι 3.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, ονάσα από Σουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζινταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.